0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στη

0: πολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!
2: Κυρία Ελένη από την Πάτρα, σας καλεί η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντάτε.

0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα, ο αγαπητός. Γεια σου Χρήστο μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα. Δεν θέλω πάλι να σε κουράζω γιατί είναι δεδομένα πλέον τα έψημα.
0: Α, καλά, εντάξει, θα παρακάμψουμε.
1: Ναι, ναι. Είναι για μένα, είναι μια όαση πνευματική και ισχύει αυτό και για τους φίλους μας που πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες αγωνιούμε τελικά για μια καλυτέρευση και γιατί όχι μια εκπολίτευση, ας πούμε, της κοινωνικής κρίσης που περνάμε. Mm-hmm. Μπας περιπτώσει, δεν θέλω να μακρώ χρόνο, είναι ότι έχω καλυφθεί από σχεδόν τους περισσότερους συνδετημόνας μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω και για τους ανθρώπους του πνεύματος εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι εάν κάποιος μέσα από αυτή την

0: την όλη ας πούμε κρίση. Άρχισε να τους λέει, παιδιά εντάξει, είσαστε καθηγητές, είσαστε δημοσιογράφοι, είσαστε δικαστές, είσαστε άνθρωποι του πνεύματος των πανεπιστημίων και γενικώς ας πούμε της οικονομικής έτσι ευρύτητος, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην πράξη για να γίνει κατανοητή αυτό το θράσος που είναι μια ας πούμε υπέρμετρος ανέδεια, αφθάδεια του ξερόλα. Δηλαδή τι θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν πολιτικό από το Φράου Μέρκελ, go back, ή τον άλλον ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και δίκαιο.
1: Ηθικό. Όχι, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είχε πει.
0: Ναι, είναι και ηθικό, ακόμα πιο χειρότερο.
1: Ναι, χειρότερο.
0: Μπράβο, ναι, ευχαριστώ για την
1: διόρθωση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι τελικά πίσω πρέπει να πάμε, δεν είναι το θέμα ούτε πολιτικό ακριβώς, διότι είναι και αυτοί χαμένοι. Είναι έτσι από έναν λαό ο οποίος ψάχνεται και έχει σαν δεδομένο, σαν σημείο αναφοράς ότι θέλω το χρήμα για να πάρω το εντυπωσιακό ακριβό αυτοκίνητο για να τους πω και στο μάτι και μπροστά, παρανομώντας και σκοτώνοντας πολλές φορές μέσα σε αυτό που συμβαίνει στην ελληνική, στους ελληνικούς δρόμους, 800 άτομα κάθε χρόνο, νέοι περισσότεροι, σκοτώνονται στο βωμό της ασφάλτου. Ή να πάρω τα ειδικά ρούχα για να είμαι κάτι, ή να πάω να πάρω δάνεια για να πάω στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Ίδρα, και δεν με ενδιαφέρει τελικά αν πληρώνει φόρο ο μαγαζάτορας εκεί, ή αν, όπως είπες πρωτήτερα, ότι δέρνουν και οι ίδιοι πολίτες ας πούμε τους εφοριακούς που πάνε να κάνουν καλά τη δουλειά τους, για να έχω εγώ υγεία, να έχω νοσοκομεία. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Γεώργου γεννήματα, και του, ας πούμε, αν ακούει και ο κύριος, δεν έχει φύγει βέβαια, ο Τάσος Γιαννίτσης, που είπε, κύριε Πρόεδρε, με τόσα δάνεια θα βγούμε γκολ, και τον απέλησε. Και βέβαια, ποια θα είναι η απόδειξη ότι αν αγαπάμε την Ελλάδα ή όχι. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο ελληνικός λαός, έχοντας υποστεί φοβερές νύλες τόσο διαχρονικές, όσο και με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έγινε, προκλήθηκε, προξενήθηκε και παραγάγηκε από την αγωνία των Ελλήνων να δουν το παιδί τους να καταξιώνεται πνευματικός, και μέσω του πνευματός του να έχει και την οικονομική του τακτοποίηση. Αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά πρέπει να γίνει με μέτρο. Εάν το παιδάκι δεν έχει παίξει, δεν έχει φτιάξει το ίδιο με ένα φύλλο χαρτί, μια βαρκούλα, ένα μικρό αεροπλανάκι, και να το ζυγίσει εκεί τα φτερά και να πετάξει σαν σαΐτα και να δει αυτό το που έχει δημιουργήσει. Πολύ φοβάμαι ότι αν είναι τόσο ισοπεδωμένο, θα έχει μόνο αυτό το θράσος ή και την ιτοπάθεια, που είναι και τα δύο άσχημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι διστάζω να το πω, γιατί η θρασίτητα δεν είναι μόνο σε αυτά που έχω περιγράψει και τα οποία καλύτερα τα είχε περιγράψει ο Βασίλης Βασιλικός και οι άλλοι συνδετημόνες. Είναι ότι και αν πας να πεις κάτι, ας πούμε, ότι ξέρεις, η κάθαρση των παθημάτων στον περίφημο ορισμό της αρχαίας τραγουδίας του Αριστοτέλους, που πρέπει να υπήρχε και κάποιο άλλο έργο του, το οποίο χάθηκε, που είχε περισσότερη ευρύτητα για αυτό το πράγμα. Ότι η κάθαρση των παθημάτων, εάν πεις, ας πούμε, σε κάποιον κύκλο διανοουμένων, και ξέρουν αυτοί ότι εσύ δεν είσαι του πτυχίου, δεν είσαι ακαδημαϊκός, είσαι, ας πούμε, ένας άλλος, καταξιωμένος ή όχι, σε πρακτικό επάγγελμα, θα σου πούνε τι θέλεις, από θράσος πάλι, παρόλο που περιγράφουν το θράσος, θα σου πούνε εσύ τώρα τι θέλεις, να σώσεις τον κόσμο. Πάλι και εκεί θα βγει ένα εκλεπτισμένο θράσος τους. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πάω και θέλω να πάω μόνο στην πράξη, ότι έχοντας υποστεί οι νεοέλληνες αυτή την πίεση της μηχανιστικής, ας πούμε, παιδείας εντός εισαγωγικών εκπαιδεύσεως, θέλουμε την επίδειξη και για να αναγνωριστούμε πλέον, να πάρουμε ψευδέστηση, συμβολική αγάπη από την κοινωνία, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε κάποιοι, ότι θα μας προσέξουν, ψεύτικη αγάπη. Αυτό το πράγμα τώρα πώς θα έρθει και από την καταστροφική πολιτική των πολιτικών και από την οικογενειακή, κοινωνική, προεδρική, δημοσιοπαλλητική νοοτροπία των όποιων, ας πούμε, ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα, με ποιον τρόπο θα γίνει. Πολύ φοβάμαι το ότι, όπως υπόθεα και από τους προηγούμενους φίλους μας, ότι είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, και είναι δύσκολη γιατί το θράσος είναι σαν άμυνα σε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση, σε ένα μεγάλο τρόμο που πέστη κάποιος απότομα ή και σταδιακά, από το ότι του βάλανε να διαβάζει, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε στο επίπεδο αυτό της μυελώσεως του νευρικού του συστήματος, του εγκεφάλου, θα έπρεπε να παίξει. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι έτσι για πλάκα, είναι ότι μαθαίνουμε τη φύση, οριμάζουμε μέσα από τα ερεθίσματα που παίρνουμε από τη φύση, είτε από το βουνό, είτε από τη θάλασσα, είτε από το δρόμο, είτε από την αλάνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι αν κάποιο άτομο, δηλαδή πάλι στην λογική, δυστυχώς κάνω αυτές τις παρενθέσεις που μπορεί να είναι και ενοχλητικές, αλλά δεν ξέρω, είναι τόσο ευρύτητα, έχουν τόσο ευρύτητα τα θέματα που βάζεις, που
1: έτσι
0: με εντυπωσιάζει, και αυτό πιθανώς να μπερδεύει μερικές φορές τη συλλογιστική. Αλλά εγώ νομίζω ότι ένας που θέλει να προσέξει θα το καταλάβει. Τι θέλω να πω, ότι στη λογική την οποία την αφαιρέσαν από τα σχολεία, όπως αφαιρέσαν και τα αρχαία ελληνικά, υπάρχει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Κανή συνθήκη. Δηλαδή, ότι για να μπορέσω εγώ, ας πούμε, να αλλάξω, όπως πολύ σωστά λένε ότι δεν αλλάζει η νοοτροπία, θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, να υποστώ κάποιο σοκ. Να αποστώ μια οικονομική ή κοινωνική ή και ιατρική, ας πούμε, άσχημη κατάσταση. Αλλά να έχω και την γνώση να ζητήσω βοήθεια. Έστω και κάποιον ψυχολόγο που ήταν, μην είναι ικανός. Αλλά να αρχίσω να ψάχνουμε προς το θέμα, ας πούμε, της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, της βιωματικής, θα λέγαμε, θεραπείας. Παλιά υπήρχαν και στη δεκαετία του 60-70 κάποιοι εκδοτικοί εκεί, οι οποίοι, όπως πούμε, καλή ώρα, ο Μπουκουμάνης, Κάκτος, πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ότι γράφαν κάποια βιβλία ψυχολογίας, Φρόιντ, Άρθουρ Τζάνοφ, η πρωτογενή σκλαβγή, που μέσα από εκεί πέρα μπορούσε κανείς να βρει, ας πούμε, ότι δεν είναι το θέμα, δεν θα δει το θέμα σε ατέρμονες περιγραφές ακόμα και του ίδιου του προβλήματος. Είναι ότι πρέπει εγώ να εκφράσω τα συναισθήματα σταδιακά, δηλαδή με κάποιον τρόπο, που να μπορέσω, δηλαδή, να νιώσω την αδυναμία μου, και εκεί θα συνειδητοποιήσω το μέγεθος του θράσους, της επάρσεως, της ανέδειας, ότι τα ξέρω όλα. Σταδιακώς πρέπει, δηλαδή, θυμάμαι σε μια τέτοια συνάντηση που είχα με κάποιον και μου λέει, εγώ λέει, δεν χρειάζομαι αυτά τα πράγματα, έχω αυτογνωσία. Και το απήντησα εγώ, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές στοχαστές που βάλαν τα θεμέλια της λογικής, είπε ότι εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, ο Σωκράτης μας. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, ότι για να γίνει μια κάποια αλλαγή πρέπει να έχω υποστεί, βέβαια, αν έχω την ευρύτητα του πνεύματος και χωρίς να γίνει αυτή η κρίση, ας πούμε, μια οικονομική κρίση, ένα σοκ πλουνισμού της υγείας μου, πρέπει να παραδεχθώ τη στάδια πριν γίνει αυτό, ότι ήμουνα σε μια υπερβολή. Υπερβολή στο κάπνισμα, υπερβολή στο φαγητό, υπερβολή σε πολλά πράγματα, ακόμα και στη γυμναστική, που λέγανε οι Αμερικανοί, θυμάσαι τότε στη δεκαετία του 60, ότι το τζόκιν, το τρέξιμο, σκότωσε περισσότερους αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού από ότι το Βιετνάμ.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Θυμάσαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το ακούω.
0: Λοιπόν, για να τα κλείσω, να μην μακροχωρήσω, γιατί είναι ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την διελαίου και φόβου περαίνουσα, των τιού των παθημάτων κάθαρση. Ότι η κάθαρση των παθημάτων μου, τα οποία είναι ασυνείδητα και με οδηγεί η ψεύτικη μόρφωση που πήρα σε μια αφθάδη, σε ένα θράσος αφθάδες, σε μια υπερβολή, σε μια νεύρωση, πρέπει να γίνει από το να ξαναγυρίσω σιγά σιγά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πελασγός, Αναζητώντας την Ιθάκη, το οποίο βιβλίο αυτό είναι, ας πούμε, μια σταδιακή επιστροφή στα παιδικά χρόνια, και ολοκληρώνει κανείς τον σπασμένο καθρέφτη. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ωραίες οι περιγραφές των όποιων διανοητών, αλλά τους λείπει η βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, θα το κλάψουμε το πρόβλημα, θα το λυπηθούμε, θα νιώσω εγώ, ας πούμε, ότι μέσα μου έχω μια φτώχεια υπαρξιακή, και σαν αντιστάθμισμα αυτής της φτώχειας θέλω να τα έχω όλα δικά μου, ακόμα και τη συζήτηση ότι εγώ τα ξέρω όλα. Θέλω να ξαναευχαριστήσω για τα βήματα που δίνεις στους φίλους μας.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Εμένα, να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία.
0: Τα σέβη μου.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-88-80 και radio@παραπολιτικά.gr. Γεια σου αγαπητέ μου Μενέλα από την Πετρούπολη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι κάνετε εσείς? Ακούω, το άκουσα ένα κύριο που μίλαγε αργά, ωραία, έτσι καθαρά.
1: Ο κύριος Χρήστος, ναι.
2: Ο κύριος Χρήστος. Τι έχετε θέμα απόψε?
1: Το θράσος.
2: Ότι είναι καλό ή κακό?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι κακό. Αλλά ακούω τις γνώμες του ακροατηρίου.
2: Α, ναι, εντάξει. Ωραία, το θράσος.
1: Εσύ τι νομίζεις, ότι είναι καλό ή κακό?
2: Λοιπόν, καμιά φορά χρειάζεται. Καμιά φορά χρειάζεται, γιατί εάν είσαι με το σεις και με το σας, σε καβαλάει ο άλλος. Χρειάζεται να διεκδικεί κανείς το δικαίωμά του, να πούμε, την ύπαρξή του. Καλημέρα σας, τι κάνετε, παρακαλώ, ευχαριστώ. Καλά είναι αυτά, είναι να πούμε ευγένειες του δυτικού κόσμου, αλλά στη δική μας παράδοση υπάρχει και λίγο θράσος. Αλλά τι θράσος? Απλώς να διεκδικείς το δικαίωμά σου. Ας πούμε, αν θες να ανέβεις στο λεωφορείο, μην μείνεις τελευταίος επειδή φοβάσαι να σπρώξεις και λιγάκι, θα μείνεις τελευταίος. Το έπαθε αυτός. Ένας συγκρίσεις μου έρχεται από την Αυστραλία, ξαδερφός. Πήγε 40 χρόνια εκεί. Και όταν ήρθε εδώ, πήγαμε στο λεωφορείο. Εγώ μπήκα μέσα γιατί έσπρωχνα λίγο, όπως συνήθως πριν από 20-30 χρόνια. Εκείνος έμεινε απ' έξω, λέει, τώρα θα κλείσει πόρτα. Μα τρέπουμε να σπρώχνω. Λοιπόν, πώς το λέτε, τι έλεγε ο αρχαίος, παν μέτρο, άριστο.
1: Ναι.
2: Παν μέτρο με δοτική. Δεν δούμε για τον κλειστό. Ο παν που λέγεται εν μέτρο. Λοιπόν. Αλλά βέβαια ευγένεια υποχρεώνει. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά αυτό το λύση. Το μέτρο, ο μέσος δρόμος. Τώρα με τους πολιτικούς τι γίνεται, ρε παιδί. Αυτή είναι θρασίτατη. Λοιπόν, να το παρακάνουν, δηλαδή. Ακούς το ΠΚΠ, πώς το λένε,
1: ναι,
2: τα στρέμματα, να δηλώνει πλατείες για οικόπεδα, για χωράφια.
1: Αεροδρόμια.
2: Και το άλλο, αγαπητέ μου Μάνο, λέει θα επιστραφούν, λέει, τα χρήματα που πήρανε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Άκουσες να επιστραφούν?
1: Όχι, παιδί μου, τάκης, χαίρομαι πολύ.
2: Αλλά δεν είναι μόνο να επιστραφούν. Και αυτοί που τα έδωσαν παρανόμως,
1: ναι,
2: να συμβάλλουν στην επιστροφή.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ λέω να φυλακιστούν καλύτερα.
2: Το καλύτερο.
1: Αυτοί που δώσαν τα χρήματα. Ναι. Εκείνοι που τα πήραν επίσης. Αλλά όταν ακούω ότι θα επιστραφούν χρήματα, απλά γελάω. Ναι. Γελάω.
2: Είχε πει ο Μακαρίτσο, ο Ανδρέας, είχε πει ότι οι πρωθυπουργοί, λέει, δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους.
1: Ναι.
2: Ή να θυμάστε όταν ήταν η βασιλεία, η αλής του μνήμης. Λοιπόν, λέγανε, είναι ανεύθυνος, λέει, ο ανώτατος άρχων. Και υπεύθυνοι, λέει, κυβέρνηση. Έχω δει με τα μάτια μου, ατύχημα να το κάνει παράγον του πολιτεύματος και να μην τον συλλαμβάνει κανείς, να φεύγει. Βαράει μια γριά να πέφτει κάτω, να φεύγει όλος.
1: Ναι.
2: Δεν βρίσκεις άκρη με αυτά. Δεν βρίσκεις άκρη. Υπάρχει και μια άλλη ρίση. Ο σώζον εαυτόν σωθήτων. εγώ την έχω ακούσει αυτό, την έχω ακούσει αυτή την τρολογή, την φράση από σπουδαίο, καλό άνθρωπο σπουδαίο. Και ο οποίος δεν, αυτό είναι και ανήθικο, δεν είναι, έχει, σώζεται κανείς μαζί με άλλους, με το σύνολο, με το γείτονα. Αλλά εν ανάγκη τι θα κάνεις δηλαδή. Τι θα κάνεις, θα σε φάει ο άλλος. Λοιπόν, εγώ είμαι απογοητευμένος, είμαι μεγάλος. Είχαμε κάποιους παλιά, όχι και ιδανικούς κανόνες αξιών να εφαρμόσουμε. Μπα, ωραία, για ποτέ. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδί.
1: Όχι και έτσι, σωστά το λες.
2: Θα πω ένα κάτι που έχω διαβάσει ή ακούσει. Το άλλον άκρο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο Πλαστήρας ήταν πρωθυπουργός, ο Νικόλαος. Ναι. Λοιπόν, η Φίξ, η εταιρεία Φίξ προκυρήσει μια αυτή, ζητούσε νυχθόφυλακα. Πάνε πολύ. Ήταν αυτός που τους έκανε για πρώτο έλεγχο. Ονόματα, Γεωργόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Βαγγελόπουλος. Πλαστήρας, πάει ένας Πλαστήρας.
3: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Αδερφός, ο πρωθυπουργός, ναι, και ήθελε να γίνεις νυχτοφυλάκας. Άμα πω στον αδερφό να με βάλει κάπου, θα με κυνηγήσει. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι?
1: Το πιστεύω.
2: Λοιπόν, ο ίδιος ο Πλαστήρας πέθανε σε ένα σιδερένιο κρεβάτι που είχε κάπου στην οδό Σόλωνος. Αυτό χωρικέ. Δεν ήταν θρασίδι, να πούμε. Το μόνο. Κανιά φορά συγχαίρεται το θράσος και με το θάρρος. Είτε είχε το θάρρος να φέρει το σύνταγμά του πεζή από τη. Όχι με καίκη. Από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Να κάνει το κίνημα. Να πιάσει τους έξι μαζί με το γονότα. Και να τους εκτελέσει το γουδί. Δεν αυτό. Ήταν βέβαια θράσος. Δεν ξέρω. Τα νέα σου εσύ πώς βλέπεις τώρα, τι είναι τα πολιτική, τι κάνουν, τι ψέματα λένε πάλι. Δεν μιλάς, δεν τους θέλεις καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν τους θέλεις. Πόσα ψέματα λένε πάλι.
1: Πώς θα χωράει το στόμα τους τόσα ψέματα.
2: Τι επιτιδιότητα, τι δημοσιοσχεσίτες είναι αυτοί. Παίρνουν επικοινωνιολόγους. Επιστήμονες στο να ξεγελάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, και παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ξεχνάς εσύ τι σου κάνανε κατά το παρελθόν και τους ξαναψηφίζεις.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
2: Τώρα ζητάνε όλοι όσοι είναι οι πολιτικές απολύγουσες και ξανά είχαν κυβερνήσει. Τρεις οικογένειες, λοιπόν. Και πώς λέει, αναγεννώνται σαν το φίνικα τη στάχτη του, βγάνουν τα παιδιά, τα εγγόνια. Τώρα είχαμε και δισέγγωνο πρωθυπουργό, το ξέρετε. Τώρα θα βγουν και θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και θα παρουσιαστούν ως φρέσκοι.
1: Έτσι κάνουμε πάντα.
2: Και πώς θα καταλάβουμε εμείς την παγίδα?
1: Δεν θα την καταλάβουμε. Ή και αν την καταλάβουμε, πάλι μέσα στην παγίδα θα πέσουμε.
2: Ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Το πρώτο πολιτικό που άκουσα να μιλάει, το ραδιόφωνο. Ήτανε ένα ραδιόφωνο, είχε φέρει ένας Αμερικάνος στο χωριό. Ήτανε ο Πεταξάρας. Λοιπόν, τι έλεγε αυτός. Βάλτε, λέει, πατάτες και στις γλάστρες. Αλλά όταν πήγαν οι φαντάροι μας στο μέτωπο, με το πρώτο κρύο παγώσανε, δεν τους είχε κάλτσες, πήγανε χωρίς εφόδια. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι. Μα κάποτε είχα πάρει από τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο το συγχωρεμένο μία συνέντευξη και μου είπε ότι μέσα στα χιόνια κυκλοφορούσαν με παντόφλες.
2: Αν δεν πήγε πάει και αυτός.
1: Είχε πάει, βεβαίως.
2: Είχε γίνει τόση προπαγάνδα, τα αφεντικά οι Εγγλέζοι μας τιμάζαν να λάβουμε μέρος στο πόλεμο για τις πατρίδες, την ελευθερία και αυτά. Λοιπόν, δεν είχαν αρβίλες. Η μάνα μου που με γέννησε.
1: Αυτό σου λέω.
2: Η μάνα μου που με γέννησε. Όταν έγινε ο πόλεμος, την επιστάτευσε μια δασκάλακη και είχαν δύο χειράμια, τα λέμε, μάλινες κουβέρτες, πλεγμένα από μαλλί με το αργαλιό. Και επειδή δεν υπήρχαν νήματα να πλέξει φανέλες και κάλτσες για τους φαντάρους του μετόπου, ξέπλεξε, έβγαλε το νήμα από τα χράμια, τα μάλια.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε να ρίξουμε ρούχο πάνω και έπλεξε κάλτσες και φανέλες για τους φαντάρους. Λοιπόν, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του μετάξα. Πάει αυτός. Μετά, αυτά δεν είναι, άκουσα το Τζουδερό, άλλος πάλι. Με τα αυτιά μου. Τι είπε ο Τζουδερό, δεν τα θυμάμαι ρε, μετά τα διάβασα, αλλά θυμάμαι τη φωνή του. Είπε το εξής. Μαλλιώς, είχε αυτοκτονήσει ο Κορυζής, ο πρωθυπουργός τότε.
1: Ναι.
2: Είχε, γιατί είχε διαφωνήσει με τον βασιλιά στη Μεγάλη Βρετάνια, όταν το στρατηγείο το τότε, το Γιώργιο, επήγε στο Μαξίμου Τάμ, πάντο κάτω. Αυτοκτόνησε. Εδώ μεταξύ μπαίναν οι Γερμανοί μέσα. Δεν έβρισκε ο βασιλιάς πρωθυπουργό. Πάει στον αυτό ρεκανή, τον αυτό το μπλαστήρα, δεν δέχτηκε. Ο άνθρωπος θα ήταν ο πρωθυπουργός της ΙΤΑΣ. Λοιπόν, το Μιχαλακόπουλο, ούτε αυτός αρνήθηκε. Και του λέει ο Κοκό Μελάς. Ο Κοκό Μελάς ήταν της μεγάλης οικογένειας των Μελάδων. Ο Κωνσταντίνος Μελάς. Του λέει, λες το βασιλιά, ήταν φίλοι. Ναύαρχος είναι από στρατεία. Θα σου βρω εγώ πρωθυπουργό. Γρήγορα του λέει, γιατί μένουν οι Γερμανοί. Πρέπει να έχουμε ηγεσία. Λοιπόν, δεν είχαν ακόμα οι λογοθετόπολοι. Λοιπόν, φωνάζει ένα μέντι ο Τσουτερός ο Μανώλης, τη Δώρα Κασιανίδου, μια προσεγκοπούλα που έβαινε στη Νέα Φιλαδέλφια, τη φωνάει στην οδό Μιμνέρμου που είχε το πνευματιστικό του κέντρο, υπνοτίζεται, τάχα δεν ξέρω τι ήταν, και λέει, αγαπητέ Εμμανουέλη, μίλησε ο Βενιζέλος τάχα από το υπερπέραν,
1: ναι,
2: εν όψη των κινδύνων που διατρέχει η χώρα να αναλάβει στην πρωθυπουργία της. Την άλλη μέρα ξαναγίνεται πνευματιστική συνεδρία και παρουσιάζει τάχα το πνεύμα του πατέρα του Μανώλη Τσουδερού. Μανώλη. Και κάνει διάγγελμα Μανώλης Τσουδερός από ραδιοφώνου και λέει, έτσι εξηγείται πως ήμουνα έτοιμος μόλις ανέλαβα την πρωθυπουργία να εκφωνήσω λόγον. Τα είχα πάρει πολλά από τα οποία είπε στον Νικόλαο, τα είχα πάρει από το υπερπέραν. Ακούσει πάνω τι.
1: Ακούω.
2: Δεν τα λέει ο παππούς αυτά εγώ. Τα λέει ο Ηλίας Βενέζης, τα απομνημονεύματα που σχολιάζει, τα απομνημονεύματα του ίδιου του Τσουδέρου. Ο κόδες, πόμπος, ο κόδητο. Λοιπόν, έρχεται ο Πλαστήρας μετά. Αρρώστησε αργότερα. Του σκοτώνουν τον Μπελογιάννη. Οι Αμερικάνοι τα διατάξανε αυτά, του ήταν ψυχρός πολλών. Δεν ήθελε με τίποτα να το, όταν το πήρε είδηση, έβαλε φωνές, ποιος να τον ακούσει. Τέλος πάντων, και έτσι είναι λοιπόν, η Ευγένεια πολλές πρέπει να έχει κάνει σε λίγο φράση να διεκδικεί τα δικαιώματα. Αυτά είχα να πω.
1: Να είσαι καλά,
2: Μενέλα. Καλημέρα, μάνα.
1: Γεια σου, αρχοντά μου.
2: Καλημέρα, Λεβέντη μου. Γεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, κοντεύει παρατέταρτο, είναι 42 πρώτα λεπτά, 3:42. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1933 το Νοέμβριο και έφυγε το 2023 πάλι Νοέμβριο. Είναι, ήταν έτσι, αλλά μια δυνατή συγγραφική φωνή παραμένει ζωντανή για πάντα. Υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως Έλληνες συγγραφείς και ένας από τους 10 πιο μεταφρασμένους.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται ένα μοιραίο λάθος. Μοιραίο. Πριν υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο επί Γεωργίου, επί ΓΑΠ, Γεωργίου Παπαδρέου, γίνεται πάντα μια τυπική διαπραγμάτευση. Για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή λες, ας πούμε, ο φύλαρχος, αν ήμασταν φιλοί αφρικανικοί, στην Ουγγάντα όταν πήγαν, διαπραγματεύτηκαν οι Ουγγαντές και είπαν οι τάδε φιλοί εδώ, γιατί εκεί οι φιλές αποκτούν, όχι τα κόμματα. Δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το πράγμα. Εκείνο μπορεί, εκείνο δεν μπορεί. Εδώ αν έλεγε ότι το όνειρο του Έλληνα, του βασανισμένου Έλληνα που πέρασε από τόσες καταστροφές και δυστυχίες, είναι να έχει και γραμμίδι πάνω το κεφάλι του και μια σύνταξη στα γυρατιά του, αυτά τα δύο δεν τα πειράζουμε. Παραμένουν όσοι έχουν. Από εκεί και πέρα ζητήστε μας τι θέλετε και θα τα κάνουμε όλα. Αν έλεγε αυτό.
0: Γιατί δεν το είπε, κύριε Βασίλη?
1: Γιατί δεν το είπε? Γιατί ο φίλος του και φίλος μου ο Στρος-Καν, που ήταν τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του είπε μην υπογράψεις με εμάς. Γιατί μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η διαπραγμάτευση, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην υπογράψεις πριν διαπραγματευτείς το θέμα του χρέους. Τη μείωση του χρέους. Του τόπου διευθυντής του τέτοιου. Οι Ευρωπαίοι δεν το θέλαν αυτό. Γιατί οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν πολλά σε εμάς δάνεια, μας είχαν κάνει και επενδύσεις, το χρέος αν μειωνόταν χάνανε. Και μου λαγώσαν, είπαν όχι, δεν θα το κάνεις. Ένας όμως εθνικός ηγέτης, για να σώσει την πατρίδα του, θα το έκανε. Και από εκεί και πέρα πλέον, ό,τι και να γίνει, ό,τι μανούρα και πέμπτο μνημόνιο να βρεις, δεν μπορείς να αλλάξεις το πρώτο. Δεν μπορείς να το αλλάξεις ριζικά. Εκείνο που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα είναι ότι με αυτή την πεντάμινη διαπραγμάτευση, που ήταν πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και που αδίκως πέφτει η κατηγορία στον Γιάννη Βαρουφάκη, διότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάνε ένα εξηλαστήριο θύμα. Ο Βαρουφάκης κατάφερε ένα πράγμα, όχι να κερδίσει, γιατί δεν κερδίζεται, αλλά κατάφερε να δείξει το σκληρό πρόσωπο της Ευρώπης, τα λιμασμένα σκυλιά, τα οποία είναι πλέον, τους βλέπεις και λες μα αυτή είναι η Ευρώπη, δεν τους είχαμε δει.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Παρακολούθησα όλο αυτό το πεντάμινο και τα λοιπά, ήξερα, επειδή έχω ζήσει έξω πολύ, ήξερα την πραγματικότητα, αλλά δεν την είχα δει κι εγώ ποτέ σε εικόνα με αυτά τα πρόσωπα, όπου βέβαια παίξανε και πολύ εσχρό ρόλο οι βαλτικές χώρες και η Φιλανδία. Δηλαδή αυτές οι χώρες ήταν των 3 εκατομμυρίων, το 2,5, δεν μιλάμε για χώρες, αλλά έχουν και αυτές μια ψήφο. Είναι όπως η ψήφος του Ισοδύναμη με την ψήφος της Γερμανίας και αυτά. Αυτές είναι χώρες αντιδραστικές. Με την έννοια ότι καθώς ο Στάλιν τους προσάρτησε στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν μεγάλο λάθος για αυτούς και για μας, ήταν λάθος να προσάρτησουν, αυτοί από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς, γίνανε δεξιότεροι της άκρα δεξιάς. Και έτσι με ένα πόλο βορείων εναντίον νοτίων επαληθεύτηκε η ρίση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε πει το πρόβλημά μας δεν είναι Δύση και Ανατολή, είναι Βορράς και Νότος, το είπε το 81. Όπερ επαληθεύτηκε.
0: Είπατε στην αρχή ότι στα κοιτάπια του Μάστρικτ δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στην έννοια πολιτισμός. Οπότε δεν χρειάζεται να κάθεται κανείς να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν πρημοδοτήθηκε ποτέ, μη σας πω πολεμήθηκε κιόλας ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα, διότι η λογοτεχνία, παίρνουμε το δικό σας το παράδειγμα, η ζωγραφική, η μουσική, είναι τέχνες οι οποίες ο κινηματογράφος, ο ελληνικός, κάποιες φορές άφησαν σημάδι, δεν άφησαν.
1: Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ Μάστριχ υπήρχανε αυτά και εξακολουθούν ευτυχώς να υπάρχουν όλα αυτά που δίνει η Ευρώπη για την ανάπτυξη του κινηματογράφου, για τις μεταφράσεις, για συμπαραγωγές και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν είναι στη θήκη του Μάστριχ. Ήταν στην προ-Μάστριχ Ευρώπη που υπήρχε το όραμα του πολιτισμού. Αυτά δεν τα βγάλανε. Στη θήκη του Μάστριχ απλώς έφερε, αφορά καθαρά την οικονομία, αλλά όμως εκτοπίζοντας ουσιαστικά πράγματα τα οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν μέσα ως προαπαιτούμενα για την Ευρώπη και δεν συμπεριλήφθηκαν. Λέει, αυτά υπάρχουν, τα αφήνουμε, δεν τα πειράζουμε, εδώ είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες.
0: Είπατε πριν ότι έχουμε την έμονη ιδέα ότι αποτελούμε το κέντρο του κόσμου. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς καλλιεργήθηκε μέσα μας αυτή η ιδέα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δικιά μου, ας πούμε, αυθαίρετη ερμηνεία. Δεν συμβαίνει σε όλους. Έτσι, όποιος έχει ζήσει και έξω, και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ζήσει έξω ένα διάστημα, ξέρει αυτό που είπα. Το θέμα είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι που, επειδή προερχόμαστε από μια 500-450 ετών Οθωμανική κατοχή, έχουμε ορισμένα κόμπλεξ. Μέσα αυτά είναι ότι δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα για 450 χρόνια. Δεν υπάρχουμε. Άρα ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 200 χρόνια και όπου, ας πούμε, εντοπίζεται Έλληνας, αυτός είναι Έλληνας, κάτω από όνομα που το έχει αλλάξει, ή στα πανεπιστήμια τα ξένα όπου διαπρέπουν πάρα πολλοί Έλληνες και σε όλες γενικά, κάπου, ας πούμε, υπερτονίζεται το γεγονός. Και το γεγονός είναι επίσης ότι ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι τα τελευταία 30 χρόνια στον τόπο που ζούσαμε, που δεν μας αφορούσε τι γινόταν έξω.

0: η δομή αυτής της ευχαρίστησης από τι στοιχεία αποτελείται, για να το καταλάβω, δηλαδή γιατί είμαστε.
1: Ναι, να σας πω ότι, γιατί καταρχήν να σας πω πριν από αυτό, αλλά εμέσως απαντώ και στο, σε αυτό, έχω μια βασική διαφωνία με το τι έκταση καλύπτει ο όρος μεταπολίτευση. Για μένα η μεταπολίτευση που φτάνει πια ως τώρα, ως σήμερα ή άντε δύο χρόνια πριν ίσως, δεν είναι σωστός. Η μεταπολίτευση ξεκινάει ως κυριολεκτικά ως μεταπολίτευση με την πτώση της Χούντας και τελειώνει το 89 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτή είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, την πραγματική στον τόπο μας. Από το 90 και μετά μπαίνουμε σε μια δεύτερη περίοδο που είναι η μεταπολίτευση, η οποία όμως δεν λέγεται, πότε μπορείς να πεις μεταπολίτευση, δεν γίνεται. Οπότε τώρα ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω πέφτει στο τέτοιο της μεταπολίτευσης. Κανείς δεν έχει πει, ναι, αλλά πριν από τη μεταπολίτευση υπήρχε κάτι χειρότερο από τη μεταπολίτευση, που ήταν η Χούντα. Πριν από τη Χούντα υπήρχε κάτι όχι χειρότερο από τη Χούντα, χειρότερο από αυτό που υπάρχει τώρα. Ένα αδίστακτο κράτος της δεξιάς, μια βασιλεία άχρηστη. Όχι, τίποτα από αυτά δεν αναφέρονται. Αναφέρεται τα κακά που μας έφερε η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση έφερε μόνο καλά. Μόνο καλά. Διότι ανασάναμε από τους συνταγματάρχες, ο Καραμαλής αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο άνθρωπος είχε αλλάξει πάρα πολύ μετά τα 11 χρόνια που έμεινε στο Παρίσι και είδε την Ελλάδα απ' έξω κι αυτός, έτσι. Οπότε έκανε πράγματα πρωτοποριακά για τον προ-Χούντας Καραμαλή, άλλος άνθρωπος. Μελέτησε σαν τον Βενιζέλο που μετέφρασε τον Θουκυδίδη, αυτός δεν το μετέφρασε ακριβώς, αλλά ήθελε να το μεταφράσει. Και μετά περάσαμε στην περίοδο του Ανδρέα, όπου εκεί ανασάναν οι αγρότες, αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, γίνανε πράγματα δηλαδή την πρώτη τετραετία του Ανδρέα συγκλονιστικά για τον τόπο. Η δεύτερη λιγότερο ως την αρρώστια του, το 88. Μετά η άλλη περίοδος που ξεκινά, εκεί αρχίζει η περίοδος που θα τη λέγαμε η αρχή της παγκοσμιοποίησης, όπου πλέον ο όρος μεταπολίτευση δεν στέκεται. Δηλαδή εμείς είχαμε το χρηματοπιστωτικό μας σκάνδαλο, είναι μια λέξη πολύ δύσκολη να την πει κανείς.
0: Και ανυπόφορη ως πραγματικότητα.
1: Και ανυπόφορη ως πραγματικότητα, με το σκάνδαλο Κροσκοτά, ας πούμε. Τα ζήσαμε αυτά, ξέραμε τι είναι το χρήμα, ας πούμε. Αλλά από το 90 και μετά, πλέον και το 92 που κορυφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Μάστριχτ, γίνεται η άλλη πια περίοδος. Αυτή είναι η περίοδος του απαλλάχτηκαν από τον Μπαμπούλα, σταμάτησε η ισορροπία τρόμου, η οποία τελικά ήταν ευεργετική, έτσι. Και από εκεί και πέρα το πράγμα πέρασε στη μονοκρατορία. Εγώ είχα οι ελπίδες μου, γιατί ξέρετε το πρόβλημα είναι ποια καινούργια ουτοπία θα βγει. Αυτό είναι. Από την ουτοπία ξεκινάει και κάποια στιγμή γίνεται πραγματικότητα και η πραγματικότητα γίνεται καθεστώς και μετά καταραίει. Αλλά για ένα διάστημα μιας εκατονταετίας με μια καινούργια ουτοπία, η οποία αυτή μόνο κινεί την ανθρωπότητα, όχι τίποτα άλλο, καμιά ιδεολογία, ουτοπία. Ο ουτόπος, που είναι η ωραιότερη λέξη που υπάρχει στη γλώσσα μας. Ο τόπος είναι μνήμα. Ο τόπος εμπεριέχει το μνήμα. Ο ουτόπος δεν εμπεριέχει θάνατο. Αυτό είναι το ωραίο. Ξεκίνησε λοιπόν ο ουτοπικός σοσιαλισμός του 19ου αιώνα, έγινε ο πραγματικός σοσιαλισμός, μετά πήγανε και πιο πέρα από τον σοσιαλισμό στον κομμουνισμό, έζησε 70 χρόνια, κατέγραψε, τελείωσε. Λοιπόν, η καινούργια τοπία που φάνηκε στον ορίζοντα ήταν η αντιπαγκοσμιοποίηση. Εγώ είχα επενδύσει πολλές ελπίδες σε αυτή την κίνηση, η οποία ξαπλωνότανε με ένα ρυθμό πολύ έντονο και απέκτησε τον πρώτο νεκρό της. Ένα κίνημα που αποκτά ένα νεκρό έχει αίμα. Μόνο με το αίμα γίνονται τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το νεκρό της Γιανόβας. Εκεί λοιπόν ήξερα ότι μετά τη Βραζιλία, το Πόρτο έλεγε, μετά από εκείνο θα φουντώσει το πράγμα της Αυγούς Και τι συμβαίνει, η 11η Σεπτέμβριο. Και εκεί πάει η ουτοπία της αντιπαγκοσμιοποίησης. Βγήκαμε όλοι τρομοκράτες. Η αντιπαγκοσμιοποιητική από τον κύριο Μπους. Τώρα, με την κρίση αυτή που περνάει η Ευρώπη και η Δύση γενικά, θα κάνει μερικά χρόνια ώστε να γεννηθεί καινούργια ουτοπία. Αλλά δυστυχώς αυτά έρχονται πάντα μετά από καταστροφές και αυτά, και δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Εδώ είναι η πόρτα για την πέμπτη ώρα, είναι 4:01 πρώτο λεπτό. Μιλάμε μεταξύ μας και με τον Βασίλη Βασιλικό από μια παλιά ηχογράφηση. Το μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημά του, το Ζήτα,

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό.
1: Η ουτοπία πώς γεννιέται, ποιος τη γεννάει την ουτοπία, ο λαός ή οι ηγέτες του?
2: Η ουτοπία είναι, δεν το έχω μελετήσει να σας πω πώς γεννιέται, αλλά απαντάω έτσι πρίμα βίστα, το λένε έτσι, δηλαδή νομίζω ότι ας πούμε η σοσιαλιστική ουτοπία πώς γεννήθηκε, που αυτή την ξέρουμε λίγο περισσότερο, γεννιέται με μια... ξεκινάει πάντα από τη διανόηση. Πάντα. Δηλαδή όταν λέω διανόηση δεν εννοώ τους διανοούμενους, εννοώ από τους σκεπτόμενους ανθρώπους, οι οποίοι στο διάστημα μιας πεντηκονταετίας, γιατί παίρνει πολύ να γεννηθεί μια ουτοπία, συμβαίνουν πράγματα, βιβλία που υπάρχουν, ας πούμε ο Ρουσό, το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Ουγκό με τους αθλίους, πριν πάμε στους καθ' αυτά πιο οικονομολόγους, οραματιστές, ας πούμε σαν τον Λαφάργκ, σαν τον Αύγουστο Κοντ και τα λοιπά, οι οποίοι ανατρέπουν την υπάρχουσα φιλοσοφία, η οποία ήταν γερμανοτραφής και ολλανδοτραφής, και εκεί μέσα βγαίνει και μια ιδιοφυΐα η οποία συντελειάζει τη φιλοσοφία με την πράξη, και είναι ο Κάρολος Μάρξ, ο οποίος γράφει το κεφάλαιο. Αυτό είναι ουτοπικό όταν βγαίνει το κεφάλαιο. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Οι πανέξυπνοι καπιταλιστές, διότι ο καπιταλισμός είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν πρέπει να την περιφρονούμε, είναι φέρνει πρόοδο ο καπιταλισμός, πιάσανε το μεδούλι της ιστορίας του Μάρξ και καταλάβανε ότι εδώ, εάν δεν δώσεις δικαιώματα στους εργάτες, αν δεν περιορίσεις ώρες που δουλεύουν, αν δεν δώσεις το ένα, αν δεν δώσεις το άλλο, αρχίσανε να εκμεταλλεύονται αυτά. Ώσπου τους προέκυψε ξαφνικά και από το σχεδόν από το τίποτα η Σοβιετική Ένωση, και εκεί κόλλησε το πράγμα, διότι η ουτοπία έγινε σε ένα κράτος πραγματικότητα. Και εκεί βέβαια ξέρουμε την εξέλιξη, δυστυχώς, που αυτή που πυροβόλησε το Λένιν ουσιαστικά σταμάτησε την εξέλιξη αυτού του πειράματος, διότι ο άνθρωπος είχε μυαλό, λέει. Είχε και ένα συνεργάτη, άλλο ιδιοφυΐας άτομο, τον Τρότσκι. Και εκεί απάνω στην αρρώστια του πεθαίνει, η διαθήκη που άφησε, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι αν είπε για τον Στάλιν να τον διαδεχτεί, κανείς δεν το πιστεύει αυτό, αλλά ούτε και ο Τρότσκι 100%, γιατί και η υπερβολική ικανότητα του Τρότσκι, και αυτό φοβόταν ο Λένιν, δηλαδή αν δεν ξέρεις να συμβιβάζεσαι δεν μπορείς να ηγηθείς μιας αχανούς χώρας. Και ο Λένιν ήξερε πώς να κάνει τους συνδυασμούς του. Εκεί λοιπόν αρχίζει η πτώση, η ουτοπία έγινε πραγματικότητα. Την πιστεύει όλος ο κόσμος εκτός από αυτούς που τη ζούνε. Διότι για να καταλάβουμε, όχι εγώ, η γενιά των πατεράδων και των παππούδων, να καταλάβουν τι ήταν αυτό που συνέβαινε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, πέρασε χρόνος. Φωτισμένα μυαλά, σαν τον Αντρέζι, τον Κέσλερ, αριστεροί που πήγαν εκεί τρομάξανε, αφού ο Ζή περνούσε από το χωριό του Στάλιν καλεσμένο 36 πριν τις δίκες της Μόσχας, και θεωρεί το Γκόνι λέγεται το χωριό του, δεν θυμάμαι, να του στείλει ένα τηλεγράφημα ότι σύντροφε Στάλιν, σου στέλνω χαιρετίσματα από το χωριό σου, ξέρεις. Ο μεταφραστής του λέει δεν μπορεί να είναι αυτό, λέει τι να είναι το τηλεγράφημα. Πατέρα του έθνους.
1: Πατερούλη Στάλιν.
2: Μεγάλη αρχηγέ. Ποιος είναι, λέει, δεν μπορώ εγώ να γράψω τέτοια πράγματα. Και τελικά, αυτοί τη στέλνουν το τηλεγράφημα, μάλλον βάλαν αυτά που θέλανε μέσα, το μαθαίνει εκείνος αργότερα, γιατί το βρήκε το τηλεγράφημα, και πλέον δεν εμπιστεύεται καθόλου τους Ρώσους μεταφραστές. Λέει, μυρίστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό. Το μυρίστηκε.
1: Ο Ζήντ όλα αυτά.
2: Ναι, 36.
1: Ναι.
2: Μετά έρχεται ο αργότερα πολύ, πάρα πολλά βιβλία του Κέσλερ, το Μηδέν και το Άπειρο, και άλλα πολλά, του Γκρόσμαν.

0: που αυτός ήταν σπουδαίος βιβλίος, έχει κυκλοφορήσει και εδώ από τις εκδόσεις Γκοβόστη, που είναι καταπληκτικό βιβλίο. Και μαθαίνουμε, ας πούμε, την πραγματικότητα. Άρα η ουτοπία όταν γίνεται τόπος είναι...
1: Είναι, τι είναι.
0: Είναι δύσκολο να κρατήσει την γοητεία της, να το πούμε έτσι πιο λογοτεχνικά.
1: Θυμήθηκα μια φράση που λέει στο μανιφέστο του υπερρεαλισμού ο Γάλλος, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, αλλά θυμάμαι τη φράση του, ένας που έγραφε ποίηματα και είχε γράψει και το μανιφέστο του υπερρεαλισμού.
0: Α, ο Μπρετών.
1: Ο Μπρετών λέει σε ένα σημείο ότι κάθε καινούρια ιδέα, αυτό που μόλις πριν από λίγο ορίσαμε ως όραμα, όταν έρθει και κλείσει αυτό τον κύκλο, όπως έγινε στη Σοβιετική Ένωση, πρέπει οπωσδήποτε να βρει μια ρογμή να βγει, να δει ξανά αυτό που δημιούργησε για να φτιάξει το επόμενο.
0: Είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί εγώ έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Εκείνο που στο βιβλίο του Ζιντ, που λέγεται «Ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση», στην ΕΕΣ, τόσο που τη λέγανε, και μετά σημειώσεις πάνω στο ταξίδι που γράφει μετά, είναι το εξής. Η τέχνη είναι επαναστατική. Εάν η επανάσταση κερδίσει, όπως κέρδισε εσάς, οι δημιουργοί, οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, η μουσική, η ζωγράφη, που είναι επαναστατική η τέχνη, εναντίον ποιον θα επαναστατήσουν, εναντίον της επανάστασης που έγινε καθεστώς για να δημιουργήσουν. Κατάλαβες τη μεγάλη σκέψη, ότι δηλαδή δεν μπορεί ένας δημιουργός να είναι με ένα καθεστώς, δεν είναι δημιουργός, δεν είναι. Και εκεί απάνω του λένε, μα εδώ είμαστε, που είπαν το 36, έτσι, εδώ είναι ελεύθεροι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, ψέματα. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν και οι μεταφράσεις αυτών που βγαίναν εκεί στον τόπο και δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν είχε από πρώτο χέρι, μετά τα άμαθε αργότερα. Ήτανε νέκρα, το πάει τελείως. Και έτσι θέλω να πω ότι απάντησα σε αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό.

0: Μπορείτε να μου πείτε αν νιώσατε ποτέ να κινδυνεύετε τον καιρό που κυκλοφόρησε το Ζήτα?
1: Όταν βγήκε στην Ελλάδα, εδώ ήμουνα. Βγήκε τώρα σε ένα μήνα, ένα μήνα που θα μπει ο καινούριος χρόνος, ακριβώς το 66, 50 χρόνια πριν.
0: Και λίγο αργότερα έγινε η δικτατορία. Αισθανθήκατε να κινδυνεύετε?
1: Όχι, δεν αισθάνθηκα, για να τον εξής απλώς το λόγο. Διότι αυτά τα οποία έγραψα ήταν πολύ γνωστά στην εποχή εκείνη στο κοινό μέσω των εφημερίδων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι την έρευνα την κάνανε τρεις δημοσιογράφοι. Και βέβαια ο θρυλικός Σαγδατάκης που τους έβαλε και στο μπουντούμι. Δηλαδή εκεί δεν έγραψα τίποτα περίεργο για την εποχή εκείνη. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι πήρε δύο κριτικές πριν τη Χούντα, οι οποίες ήταν το κοπανούσαν το βιβλίο. Ο ένας μάλιστα με ένα επιχείρημα ηλίθιο στη Θεσσαλονίκη το Μάιο, μπορεί να βρει σίκα από τη Χαλκιδική. Έχει ένα μικρό κλίμα στη Χαλκιδική που βγαίνουν τα σίκα το Μάιο. Λοιπόν, εγώ στο βιβλίο, κάνοντας το βιβλίο κοντά στην πραγματικότητα, επειδή είναι και δίπλα στο σπίτι μου το έγκλημα, είναι η αγορά Μοδιάνου, το καπάνι όπως το λέγαμε εμείς. Και εκεί υπήρχε ένας από τους τραμπούκους μετά που πουλούσε σίκα το Μάιο. Η κριτική λοιπόν βασίστηκε στο μη αληθοφανές όλου του βιβλίου, ότι έχει ακόμα σίκα το Μάιο να πουλάει ένας παρακρατικός, ας πούμε. Και σκέψου.
0: Σκεφτείτε πώς θα νιώθει τώρα αυτός εάν ζει.
1: Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι μια μέρα πάω στο γήπεδο, γιατί είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δεν σου λέω με ποια ομάδα, πάντως του Βορρά. Ήμουνα μακεδονικός Θεσσαλονίκης από μικρός και τώρα ΠΑΟΚ. Ο Ταχυδρόμος, το περιοδικό τότε, ένα από το μόνο περιοδικό που υπήρχε, εβδομαδιαίο, δημοσίευσε το πρώτο μέρος του Ζήτα σε 6 συνέχειες, κάθε Σάββατο. Κάποια στιγμή, μπροστά μου, στην κάτω κερκίδα από μένα, ένας διάβαζε, δεν είχα δει τι διαβάζει και δεν έβλεπε το μάτς. Δεν έδωσα σημασία. Κάποια στιγμή αυτό που κάνω να δει, του δίνει μια γωνιά. Μα, το λέει. Γκολ βάλαμε. Κουνά αυτό το κεφάλι, μπράβο, μπράβο, και συνεχίζω. Και σκύβω να δω τι διαβάζει και τώρα έχει παράσει. Και ήταν η συνέχεια, η τρίτη συνέχεια του βιβλίου.
0: Από το Ζήτα.
1: Από το Ζήτα, ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο. Και το δεύτερο ήταν ότι φεύγοντας από την Ελλάδα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω μου με το τέτοιο να μην επιστρέψω, το Φεβρουάριο του 67, πολύ, τρεις μήνες πριν από τη Χούντα, δεν είχε καμιά σχέση. Απλώς δεν μπορούσα να ζήσω σαν συγγραφέας εδώ. Περνώ στο αεροδρόμιο, έρχεται ο αξιωματικός ασφάλειας, έτσι, και μου σφίγγει το χέρι για το Ζήτα. Ο αρχιμπάτσος δηλαδή. Ντυμένος με στολή, αξιωματούχος, έτσι. Και καθώς περνούσαμε τον έλεγχο διαβατηρίων, αυτός ήταν εκεί κέρβερος και παρατηρούσε, έβλεπε. Και αυτό μου
2: Status κάνει. FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Για τα βιβλία και το αίσθημα του συγγραφέα απέναντι στα βιβλία του. Αυτό το καινούργιο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, και το ένα και το άλλο, αλλά εκείνο με το γαλαζοπό εξώφυλλο
1: και λογοτεχνίας
0: και άλλων δαιμονίων, είναι μια καταπληκτική έκδοση πρώτα απ' όλα. Αξίζει να το πούμε αυτό.
1: Μπορείτε να... Στον ετεροθαλή αδελφό του Γιώργου Δαρδανού, τον Γιάννη Μαμάη, ο οποίος είναι αυτός που επιμελείται τις εκδόσεις και είναι ο παραδοσιακός ο τυπογράφος, πώς το λένε, άνθρωπος του βιβλίου, ο οποίος κρατάει την παλιά τεχνική. Πρέπει να κόψει τις σελίδες. Και η σελιδοποίηση και τα γράμματα και πολυτονικό.
0: Και πολυτονικό.
1: Και εμένα μου αρέσει το πολυτονικό.
0: Εγώ διάβαζα κάπου ότι εκπαιδεύει τον εγκέφαλο.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μία παράγραφο του Ελίτη.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Θα σου πω από πού είναι. Λοιπόν, θα σου διαβάσω. Μιλάμε για το πολυτονικό, έτσι. Θα σου διαβάσω από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα του Κώστα Ζουγάρη, που λέγεται «Έρχομαι από μακριά» και αφορά τον Οδυσσέα Ελίτη, όπου κάνει μια λαμπρή ανάλυση του ποιητή Ελίτη, μέσα από τη φιλοσοφία τη δικιά του, αυτά τα πράγματα που πιστεύει, αρχαιότητα, Βυζάντιο, ο Ρωμανός ο Μελωδός, Μακρυγιάννης, Παπαδιαμάντης και Σολομός, και εντάσσει τον Ελίδη στο διαχρονικό ελληνισμό κάτω από το αγαπημένο του τέτοιο του συναμφότερο, που συναμφότερο είναι και εκεί όπου τώρα είναι βουλευτής. Ξέρεις, Αμεανέλ, είναι και αυτό είναι το συναμφότερο. Λοιπόν, άκουσε τι γράφει σε ένα σημείο παραθέτει ο Ζουράλης από το βιβλίο του Ηλίτη, νομίζω είναι το Ελευκό, και αφορά το πολυτονικό, χωρίς να το λέει. Ένα τοπίο δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δόθε ή εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μιαν ορθογραφία υπογραμμισμένο, όπου το κάθε ωμέγα, το κάθε ύψιλον, η κάθε οξία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν είναι παρά ένας κολπίσκος, μια κατοφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρίμνας πλεούμενου, κυματισμοί αμπελώνες, υπέρθυρα εκκλησιών, ασπράδια ή κοκκινάκια, εδώ ή εκεί, από περιστελιώνες και γλάστρες με γεράνια. Το πολυτονικό είναι αυτό. Αλλά βλέπεις ένας ποιητής πως το μεταμορφώνει.

0: Λέγαμε λοιπόν
1: για τα βιβλία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είστε χορτάτος ή εξακολουθείτε όταν πιάνετε ένα φρέσκο βιβλίο στα χέρια να σας κυριεύει συγκίνηση εκείνη η παλιά?
0: Δικό μου ή άλλο?
2: Δικό σας.
0: Α, δικό μου. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε στη βιβλιοθήκη είναι ένα μέρος από τα δικά μου και τις μεταφράσεις. Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία. Η συγκίνηση πώς την εννοείτε?
1: Όταν βγάλατε το πρώτο βιβλίο, δεν ήταν το φίλο, το πηγάδι, το αγγέλιασμα?
0: Όχι, ήταν η Δίγηση του Ιάσονα.
1: Η Δίγηση του Ιάσονα, συγγνώμη.
3: 18 χρόνο.
1: Πόσο?
0: 18.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα το είχατε δίπλα στο κρεβάτι σας τη νύχτα που θα πέφτατε να κοιμηθείτε, εκείνο το πρώτο βιβλίο, και θα ξυπνάγατε τη νύχτα να σιγουρευτείτε αν είναι εκεί πράγματι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν αυτό. Πολύ. Μου δώσα μάλιστα και το βραβείο των 12 το σημερινό, γι' αυτό, αλλά το πήγαν πίσω.
1: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι φοβήθηκαν ότι πίσω από το άγνωστο αυτό όνομα, πρώτη φορά, κρύβεται ψευδόνυμο γνωστού.
1: Και σου λέει... ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά σε αυτές τις βραβεύσεις?
0: Ναι, αλλά είχε συμβεί ακριβώς πριν 6 μήνες μια ιστορία με ένα ποιητή που έβγαλε τα ποίηματά του με το όνομά του και δεν αναφέρονται πουθενά. Και έβγαλε τα ποίηματά του με το όνομα, με ένα ισπανικό όνομα, εδώ Παθανάρες. Οπότε εκεί ο Ισπανός που μεταφράστηκε στα ελληνικά, είμαι, και μετά βγαίνει και λέει: εγώ είμαι. Ορίστε, θέλετε να δείτε ένα ξένο όνομα για να με. Και κάπου υπήρχε μια φοβία, μήπως συμβεί κάτι με ένα άλλο άγνωστο όνομα που ήμουνα τότε. Αλλά αυτά.
1: Κάτι από εκείνη την αρχαία συγκίνηση εξακολουθεί?
0: Οι χαρές του συγγραφέα είναι μόνο δύο. Η προκαταβολή που παίρνει υπογράφοντας ένα συμβόλαιο, διότι εγώ έτσι έχω μάθει έξω και έτσι εφαρμόζω εδώ, και το πρώτο αντίτυπο. Αυτές είναι οι δύο χαρές. Από εκεί και πέρα είναι όλο πίκρες. Δεν ακούς ποτέ καλά λόγια, ακούς πάντα μια μεψιμία, μια κριτική, και γενικά η δημιουργία είναι πολύ ευαίσθητη στις κακές κριτικές. Δηλαδή μπορεί να ξεχάσουν όλες τις καλές και να θυμούνται εκείνο που τους πόνεσε.
1: Και οι άνθρωποι γενικά το κάνουν αυτό. Πιο πολύ τα δύσκολα θυμούνται.
0: Έτσι.
1: Μπορείτε να μου πείτε μια εικόνα καθημερινότητας που να είναι στο μυαλό σας απολύτως συνδεδεμένη με τα παιδικά σας χρόνια?
0: Όπως μου το λέτε τώρα, μου ήρθαν δύο εικόνες αντί μία.
1: Πιο καλά.
0: Μία είναι ο παππούς μου που λάτρευα και που ήταν κυνηγός στην Καβάλα και που με έπαιρνε μαζί του μικρό στο κυνήγι. Μου είχε πάρει και ένα φλόμπερ, ένα μονόκανο μικρό, και αυτό το ξύπνημα του Σαββάτου στις 3 για να πάρουμε το κάρο, με κάρο πηγαίναμε στον κάμπο της Χρυσού Πόλεως με το σκυλί του. Αυτά είναι μία ξέχαστη. Εγώ και τον λάτραβα τον παππού μου για αυτό. Και εγώ βέβαια μετά, χαριτολογώντας, όταν μεγάλωσα, είπα από το φλόμπερ πέρασα στο φλόμπερ. Και η δεύτερη εικόνα είναι η εξής. Στην κατοχή μπήκαν οι Βούλγαροι. Παράλληλα όμως, πριν μοιράσουν ακριβώς το στριμώνα, από το Στριμώνα και από εκεί οι Βούλγαροι φασίστες, και από το Στριμώνα και εδώ οι Γερμανοί Ναζί, είχαμε για ένα διάστημα και οι Γερμανούς στην Καβάλα, οι οποίοι μετά φύγανε και πήγαν μια μεριά. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Μπαίνει ο Γερμανός αξιωματικός με την ξανθιά ορντινάτσα του και λέει, βλέπει μια βιβλιοθήκη του πατέρα μου τεράστια με νομικά βιβλία και άλλα. Ήταν και άνθρωπος της διανόησης του πατέρα μου και βουλευτής Καβάλας του 36 για λίγες μήνες μετά τη δικτατορία του Μεταξά. Και λέει, γερμανικά που δεν ξέραμε, καταλάβαμε από το τι έκανε η ορντινάντσα, του είπε κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Το κλασικό το θυμάμαι γιατί είναι το ίδιο, classics. Και το βλέπουμε να τα μαζεύει στην αυλή, και όπως μετά είδαμε τις εικόνες από το Reichstag να τα καίνε, τα κάψανε. Εκτός από τη σειρά Πάπυρος με τους κλασικούς, που είχε μια ολόκληρη σειρά ο πατέρας. Το 59, με μια υποτροφία του Ροταριανού ομίλου της Θεσσαλονίκης, πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω τηλεόραση. αφού είχα τελειώσει τα νομικά στη Θεσσαλονίκη, στο Yale University. Και εκεί, μπαίνοντας σε ένα μάθημα, εκεί λοιπόν ακούω μια φωνή, το πρώτο μάθημα, αγγλικά που τα μιλάει Γερμανός. Και η φωνή αυτή μου θυμίζει τη φωνή του Γερμανού αξιωματικού που στην αυλή του σπιτιού μας στην Καβάλα είπε στα γερμανικά στην ορντινάτσα του, κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Και μιλούσε για την τραγούδια, τραγούδια την έλεγε, τραγούδια. Εγώ λέω, μάλλον δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και πλησιάζω να τον δω. Δεν το θυμόμουν και... Δεν μπορώ να πω ότι είχα αποθανατήσει τη φάτσα του, η φωνή. Και τελικά έμεινα να τον κοιτάζω επί 5 λεπτά έτσι, χωρίς να μπορώ να αποφασίσω αν ήταν αυτός ή δεν ήταν. Αυτό μου μένει αξέχαστο όμως. Σκέψου τώρα ότι οι Γερμανοί που ανακάλυψαν τους κλασικούς, έτσι, οι Γερμανοί του 18ου αιώνα και οι Γάλλοι, αλλά κυρίως οι Γερμανοί που τους αγάπησαν, τρελάθηκαν μαζί τους, που δεν είχε περάσει αυτό και στο στράτευμα και δηλαδή...
1: Μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία που κάηκαν από τους Ναζί, πιθανότατα υπήρχαν μέσα εκεί θησαυροί που χάθηκαν εντελώς από της ανθρωπότητας τα κοιτάπια.
0: Δεν νομίζω, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι σε ένα μέρος. Δεν είναι, ας πούμε, στο Reichstag μόνο, είναι παντού. Αλλά ότι απαγορεύτηκαν, εκεί είναι το σημαντικό, γιατί μια γενιά δεν διαβάζει πια ορισμένους. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το βιβλίο, εντάξει, εκτός και ήταν παλιά του 15ου, 16ου αιώνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι ότι η απαγόρευση, ό,τι έκανε και η Χούντα εδώ, δεν έκανε. Είναι απαγόρευση.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη κι εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Τώρα θέλω να μου εξηγήσετε ένα άλλο πράγμα. Εμείς, ας πούμε, είμαστε ένας καλότυχος λαός ή κακοπέσαμε σε σχέση με αυτούς που μας κυβέρνησαν πάντα?
1: Εδώ που μας κυβέρνησαν. Κοιτάξτε, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο, δεν ξέρω αν είναι του Βασίλη του Βασιλείου ή του Πέτρου Μάρκελη, που λέει τρεις μεγάλους ηγέτες είχε η Ελλάδα. Τον Καποδίστρια που τον δολοφόνησαν, τον Τρικούπη που δεν βγήκε καν βουλευτής, και τον Ελευθέριο Βενιζέλο που έχασε τις εκλογές το 20. Και το θεωρώ αυτό κάπως σημαδιακό, γιατί θα μπορούσαμε να είχε γίνει κράτος με αυτούς τους τρεις, αλλά τους τιμωρήσαμε. Και μετά νομίζω δύο ηγέτες ήταν αυτοί που σημάδεψαν τη μεταπολεμική περίοδο, που είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο δεύτερος, όχι ο μικρός, ο δεύτερος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο επιστρέφων από το εξωτερικό που σας είπα πριν, και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά, όχι στην Ελλάδα μόνο, πανευρωπαϊκά λείπουνε.
0: Υπάρχει κάτι που εξηγεί το ότι λείπουνε?
1: Βέβαια, υπάρχει το ότι υποτάχθηκε η Ευρώπη πρώτα στην Αμερικανοκρατία, η οποία πέρασε τον πολιτισμό της πολύ έξυπνα, μέσω μουσικής, μέσω κινηματογράφου, μέσω κόμιξ, μέσω πραγμάτων δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω προπαγάνδα, δεν πιάνει προπαγάνδα να πεις ότι ο κομμουνισμός είναι κακός. Είναι να σου αρέσει αυτό που σου προσφέρω. Και άρεσε αυτό, από την τζαζ μέχρι το ροκ, μέχρι τον κινηματογράφο, τα βιβλία κτλ. Και μετά αυτό, αφού υποδουλώνεται πολιτιστικά στην Αμερική, μετά αυτό υποδουλώνεται μέσω της συνθήκης του Μάστριχτ. Αυτό υποδουλώνεται. Δηλαδή, οπότε οι ηγέτες τώρα δεν μπορούν να διαφεντέψουν. Δηλαδή, ηγέτης τι σημαίνει? Ότι εγώ στη χώρα μου κάνω αυτό. Ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Ηγέτης είναι ο Πούτιν, γιατί έχουν μια χώρα την οποία μπορούν να κυβερνήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Κανένας Ευρωπαίος Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει με τον τρόπο που θέλει, αφού το κέντρο του κέντρου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη Φραγκφούρτη, και πριν από αυτήν ήταν η Bundesbank. Εγώ, ξέρετε, μέσα στην απελπισία του να πούμε ποιοι είμαστε, επειδή έτυχε να γεννηθώ στη Θάσο και στην Καβάλα, οπότε όταν μια φορά λέω Θάσο, μια Καβάλα, μου λέει, μα τελικά πείτε μας ποιο από τα δύο μέλη, στο ferryboat.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί τυχαίνει να είναι ο αδελφός της Ευρώπης ο Θάσος, ένας από τους δύο αδελφούς, ο Κάδμος και ο Θάσος, που εξαμολύθηκαν στον κόσμο από τη αρχαία Φινίκη για να βρουν την αδελφή τους κατ' εντολήν της μάνας τους, της Τηλεφαέσας, η μάνα τους, η πραγματική της Ευρώπης και αυτών των παιδιών. Και ο Θάσος δεν βρήκανε, βέβαια, και άιχνος ο Θάσος εγκαταστάθηκε στο νησί, και εγώ, επειδή είμαι από εκεί, κάνω μια μυθοπλασία για τους χέρους να τους πω ότι το όνομα είναι δικό μας. Αλλά επειδή εγώ είμαι γεννημένος στο νησί του αδελφού της, του πραγματικού αδελφού της, του παλιού, σαν συγγραφέας πλάθω το μύθο ότι ο αδελφός την ψάχνει 3.000 χρόνια και τελικά τη βρίσκει που γενική διευθύντρια στην Bundesbank. Οπότε από εκεί περνάω το μήνυμα ότι σαν να θέλω να τους πω ότι εμέσως, δηλαδή συγγραφική αδεία, όχι ποιητική αδεία, ότι έχουμε κι εμείς κάποιο ρόλο παίξει.
0: Σας κούρασα ή μπορώ να ρωτήσω? Κοιτάξτε,
1: εμείς θα πρέπει να κάνουμε τρεις.
0: Έχετε, θα γίνει έτσι κι αλλιώς. η ουσία, τώρα να σας πω τι μου πέρασε από το μυαλό. Εσείς που παρατηρείτε έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους και την καθημερινότητα και τις αντιδράσεις τους, και ζείτε τέλος πάντων τη ζωή σας βλέποντας και πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω σας, μπορείτε να μου πείτε εάν έχετε εντοπίσει κάτι στην ανθρώπινη φύση που, παρά τη μελέτη αυτού του θέματος, εξακολουθεί να παραμένει σκοτεινό μέσα σας, ανεξήγητο, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και όμως είναι?
1: Είναι αυτές οι ιδιότητες που τις έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, ότι οι βασικές ανθρώπινες ιδιότητες ποιες είναι.
0: Ποιες είναι?
1: Δεν μπορώ να τις απαριθμίσω.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω μία κύρια που αν διαπιστώσετε σε κάποιον που συναντάτε και που θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως υποψήφιος φίλος, ένα χαρακτηριστικό που θα αποφεύγατε, που δεν αντέχετε σαν...
1: Θα μου άρεσε.
0: Που θα σας άρεσε.
1: Εγώ πιο εύκολα αμέσως, γιατί τώρα απαντάμε ατάκα, είναι η γενναιοδορία. Και μετά, εκείνο που πιστεύω ότι κάνει τον άνθρωπο πιο ανθρώπινο είναι όταν καταφέρει να μην έχει αποθυμένα. Τα αποθυμένα, αυτά είναι που οι πολύ τραυματικές εμπειρίες τις οποίες κρύβει. Τη μια τραυματική εμπειρία που την εκδηλώνεις, και αυτό κάνουν όλοι οι δημιουργοί, απαλλάσσονται από αυτήν κάνοντας την είτε πίνακα είτε... Αυτό γιατρεύει. Αλλά σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν την τύχη να έχουν το χάρισμα της αυτοθεραπείας, γιατί η τέχνη είναι μια αυτοθεραπεία, δηλαδή δεν είναι θεράπων της τέχνης κάποιος, είναι θεραπευόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να το ξεπεράσουν μέσω της δημιουργίας. Πολλοί όμως που δεν το έχουν αυτό, εκεί πλέον πρέπει να ψάχνεις να βρεις τι αποθυμένο έχει. Κυρίως δε αυτό ισχύει πάρα πολύ για τους πολιτικούς. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν τρομερά αποθυμένα. Πλέγμα, κόμπλεξ. Θα πω ένα που δεν είναι και γνωστός. Ο Ανδρέας είχε πρόβλημα, ο Παπανδρέου είχε, το πρόβλημά του ήτανε το διαζύγιο του πατέρα του με τη μητέρα του Σοφία. Και γιατί 8 χρόνια, τα πρώτα 8 χρόνια της κυβέρνησής του, δεν πήγε ούτε σε μία έκθεση ζωγραφικής, ούτε σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ούτε σε ένα θέατρο. Αλλά επειδή μου το είχε πει από πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν το παρεξήγησα. Μου λέει, εγώ με αυτό που κάνεις δεν έχω σχέση με την τέχνη γενικά. Αλλά μένα με έβαλε στο μυαλό, μου φύτεψε, γιατί ο άνθρωπος αυτός, τόσο έξυπνος, τόσο καλλιεργημένος, τόσο γοητευτικός, τόσο μέγας οικονομολόγος, έχει αποθεί τις τέχνες. Και το βρήκα περίπου το 93-94, πώς, γράφοντας μου βγήκε. Όχι, γιατί μόνο τα γράφεις μπορείς να καταλάβεις τον άλλον, ας πούμε. Γι' αυτό και στα ελληνικά έχουμε την περίφημη φράση του συγγραφέας. Παντού είναι author, writer, schriftsteller, τα ελληνικά είναι scrittore, γράφω, όλα αυτή είναι το γράφω. Στα ελληνικά έχουμε το συγγράφω. Το συν τι είναι, ο άλλος. Τέτοια γλώσσα δηλαδή, και δεν την έχουμε σε εκτίμηση. Και βάζει ο 20ηδίας, μια γνωστή μου, Μαργαρίτα, είχε μια μπουτίκ. Και την πήρε μια μέρα, το λέω Μαργαρίτ. Λέω, μα καλά, λέω, γιατί τα άλλαξες. Μαργαρίτα, άρα δεν ξέρετε λέει, τι κόσμο έχω με το ξένο, τη Μαργαρίτα. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γλώσσα. Τι ήθελα να σου πω, πάνω σε τι μιλούσαμε.
0: Μιλούσαμε για την απόθυση που είχε εν τέλει ο Ανδρέας. Και...
1: ναι, λοιπόν, ποια ήταν, τη βρήκα. Το σκέφτηκα κάποια στιγμή, πιτσιρίκο, στο σπίτι του πατέρα του, του διαδευμένου από τη μητέρα του, με την Κυβέλη. Όπου μαζεύεται η αφρόκρεμα της πνευματικής ζωής της Αθήνας. Ο Καλομύρης, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, οι πάντες. Και αυτός πιτσιρίκος γυρίζει μέσα όλους αυτούς, κάποιος τον τσιμπάει στον πισινό, του λέει, τι κάνεις μικρέ? Λέει, μπαμπά, ποιος είναι αυτός? Ο Καλομύρης. Κάποιος άλλος του λέει, πώς πάει το σχολείο? Ποιος είναι αυτός? Ο Σικελιανός. Αυτούς τους ταύτισε με τη μητριά, με την τέχνη, με λόγω Κυβέλης. Άρα, μόλις το βρήκα αυτό, ησύχασα. Γιατί λέω, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.

0: Πριν κλείσουμε, μπορείτε να μου διαβάσετε ένα αγαπημένο σας ποίημα, να το βάλω στο τέλος της εκπομπής?
1: Βέβαια, του Καριωτάκη.
0: Του Καριωτάκη.
1: Είναι ο αγαπημένος ποιητής ο Καριωτάκης.
0: Ωραία.
1: Το ΚΚ. Κώστας Καριωτάκης. Νάτος. Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσσο του νου. Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα δάση με αυτοκρατορική εξάρτηση πρωινού θριάμβου, με πουλιά, με το φως του ουρανού και με τον ήλιο όπου θα τα διαπεράσει. Ας υποθέσουμε πως είμαστε εκεί πέρα σε χώρες άγνωστες της Δύσης, του Βορρά, ενώ πετούμε το παλτό μας στον αέρα, οι ξένοι βλέπουνε περίεργα, σοβαρά, για να μας δεχτεί κάποια lady τρυφερά, έδιωξε τους υπηρέτες της όλη μέρα. Ας υποθέσουμε πως του καπέλου μας ο γύρος άξασαν εφάρδινε, μα εστένεψαν, κολλούν τα πατελόνια μας και με του πτερνιστήρου στο πρόσταγμα χιλιάδες άλογα κινούν. Πηγαίνουμε, σημαίες στον άνεμο χτυπούν, ήρωες σταυροφόροι, σωτήρης του σωτήρος. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής και ας τραγουδήσουμε το τραγούδι να μοιάσει και νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες στα έγκατα της γης και ψηλά τους ανθρώπους να διασκεδάσει.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ο Ηλίας Ελιμάς και η Θησαυρούλα θα παραμείνουν για μια ώρα ακόμα να κάνουν παρέα στην Έρη Πανάγου, που σε λίγο, στο τέλος του τραγουδιού που έρχεται, θα έρθει στο στούντιο για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα και ραντεβού τα μεσάνυχτα. Τα σέβη μου.
1: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά εβδομάδα να έχουμε, χαρούμενη. Έτσι με ευχάριστες ειδήσεις σαν αυτή που έχουμε πριν από λίγη ώρα εκεί για την Μέση Ανατολή.

0: Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά. Πώς θα περάσετε, ξεκουραστήκατε?
0: Εντάξει, ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr και στο 211 10 80 880. Εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Η Όλγα και Αλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουνίου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί. Σε μία ώρα από τώρα θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Αύγουστος. Έχουμε Ιούνιο, αλλά γιορτάζει ο Αύγουστος. Η Αυγουστίνα, ο Αυγουστίνος, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρουν αυτά τα ονόματα. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, σε όσους γιορτάζουν μια πολύ όμορφη επέτειο. Γιατί είναι και Ιούνιος, ξέρεις, συνήθως τον Ιούνιο γίνονται και πάρα πολλοί γάμοι και τα λοιπά, έτσι.
1: Τι μήνα παντρεύτηκες?
0: Πολιτικός Μάιο, ναι. 30 Μαΐου και θρησκευτικός 2 Φεβρουαρίου. Τις υπόψεις.

0: μικρό.
1: Μ' αρέσουν εμένα οι χειμωνιάτικοι γάμοι. Δεν μ' αρέσουν. Το καλοκαίρι, οι υδρότας, ιστορίες, αυτά δεν μπορώ με τα πολλά
2: τα. Είναι και πιο δύσκολο για εσείς τα κοριτσάκια.
1: Ναι, σουραμούρα δεν μπορείς. Χαιρετούρες αυτά, θα σε

0: Εσύ τι μήνα?
1: Ιούνιο.
0: Ιούνιο.
1: Ιούλιο.
0: Α, οριακά. Ιούλιο πόσο?
1: 12.
0: 12 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 8 μέρες πριν τη γιορτή σου. Μάλιστα. Πριν τελειώς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη είδηση, έχουμε συμφωνία. Συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγες ώρες επετέφθη αυτή η συμφωνία. Σύμφωνα με τα όχησα δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, στην Ελβετία. Αυτό ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Πραγματικό θρίλερ για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Έτσι, λίγες ώρες πριν. Ανακοινώθηκε αρχικά από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό και στη συνέχεια από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Truth Social, εκεί που γράφει ο ίδιος. Ανέφερε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει, έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξουσιοδοτώ, γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας ρέει το πετρέλαιο, γράφει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο νωρίτερα από αυτό, από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο Σαρίφ, είχε ανακοινώσει ότι μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης που θα σημάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Με αυτή λοιπόν την ευχάριστη είδηση ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή εβδομάδα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Φυσικά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει όχι μια διαπραγμάτευση απλώς, δεν είναι μόνο μια ανακοίνωση, αλλά έχει να κάνει και με τα σημεία της συμφωνίας, το αν μέχρι το τέλος και φτάσουμε μέχρι την 19η του μήνα εκεί θα σταματήσουν πραγματικά οι πολεμικές επιχειρήσεις από τις δύο περιοχές και δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα χαλάσει τίποτα αυτή την πολύ εύθραυστη έτσι εκεχηρία που φαίνεται ότι έρχεται όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των σχολείων. Πράγματι, σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και ειδικά σε αυτούς που μετέφερα με το σχολικό. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Γεια σου, Βάιε. Έτσι, καλό ξημέρωμα. Να είναι καλά όλα τα παιδάκια. Με το καλό να πάνε διακοπές, να χαλαρώσουν. Η αλήθεια είναι ότι πιέζονται πολύ οι μικροί μας μαθητές. Έτσι, πρωινό ξύπνημα, πιέζονται πολύ, διαβάζουν πολύ. Εμείς δεν κάθόμασταν τόσες πολλές ώρες στο σχολείο όσο κάθονται τα σημερινά παιδάκια. Όπως και να έχει, είτε εργαζόταν οι γονείς μας είτε όχι, το σχολείο δεν λειτουργούσε μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, και αμέσως μετά, ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Πραγματικά είναι κουρασμένα τα παιδιά και τους οφείλουμε να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία και τύχη. Τα φιλιά μου, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι του, κλασικά. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμφωνία αυτή, η οποία φαίνεται ότι έρχεται και θα υπογραφεί επίσημα στις 19 του μήνα στην Ελβετία, δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο J.D. Vance, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο στην όλη ιστορία. Σχεδιάζει, είπε, να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας. Και μάλιστα είπε ότι είναι πολύ πιθανό να παρευρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχω την πρόθεση να είμαι εκεί. Είναι πιθανό να είναι παρόν ο ίδιος ο πρόεδρος, είπε ο J.D. Vance, στο πολεμικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λοιπόν, με μεσολαβητή, με βασικό κλειδί, το Πακιστάν. Τρομερό και αυτό ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην υπογραφή ή τέλος πάντων στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από τόσο καιρό έρχεται η ειρήνη. Μακάρι, γιατί το έχουν πραγματικά ανάγκη οι περιοχές πρωτίστως, οι άνθρωποι, γιατί ο πόλεμος έχει ανθρώπινες απώλειες πάνω απ' όλα, και βεβαίως όλες οι χώρες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε αυτήν την ιστορία. Ήδη η Αμερική ανακοίνωσε ότι θα ξεπαγώσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων λογαριασμών του Ιράν και συνολικά αναμένεται να αποδεσμευτούν 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων. Σε λίγη ώρα έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ασιατικές αγορές. Θα δούμε πώς θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια. Πιθανότατα έτσι θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο μετά από τις πολύ μεγάλες πτώσεις που είχαμε, τις κατολιστήσεις στα χρηματιστήρια όλου του πλανήτη. Οι αγορές θα ανοίξουν και θα ανοίξουν ευχάριστα. Άντε, να δούμε να πέφτει και αυτή η βενζίνη, επιτέλους. Να δούμε. Ήδη βέβαια υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Ό,τι είναι να ανέβει, ανεβαίνει αμέσως. Ό,τι είναι να πέσει.
1: Πέφτει αργά.
0: Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του.

0: Λοιπόν, σαν χθες, Ηλία, ήταν εκείνη η μαγική βραδιά με το Ευρωμπάσκετ του 1987. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο όλη την περιγραφή του αγώνα, τα τελευταία δύο λεπτά της περιγραφής του αγώνα. Και αμέσως μετά θέλω να μου στείλετε μήνυμα και εσύ, Ηλία, να μας πεις πού ήσασταν εκείνο το μαγικό βράδυ. Όχι, θα παίξει πρώτα, θα παίξει. Θα παίξει και μετά.
1: Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ από Μπόρο. Φάουλ από Μπόρο, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σου τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμος. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κερδίζοντας δύο φορές τη Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία και μία φορά τη Σοβιετική Ένωση. Η καρδιά όλης της Ευρώπης χτυπάει εδώ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Ένας μύθος και γράφτηκε μια μεγάλη εφοπία. Ένα ηρωικό κατόρθωμα που όποιο του δεν έχει να επιδείξει ποτέ στο παρελθόν ο παγκόσμιος αθλητισμός.
0: Γυρίσαμε νοερά στο 1987, σε αυτή την υπέροχη στιγμή. Την υπέροχη στιγμή που νομίζω ότι ήταν η μαγική εκείνη τη στιγμή που γύρισε ο κόσμος προς τον μπάσκετ. Έτσι. Αυτά είναι. Ωραίες στιγμές. Ο κόσμος άρχισε να βλέπει τον μπάσκετ με διαφορετικό μάτι. Μέχρι τότε οι περισσότεροι ακολουθούσαν το ποδόσφαιρο, ήταν λάτρεις του ποδοσφαίρου. Εκείνα όμως τα μαγικά παιδιά, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Καμπούρης και όλη η ομάδα, ο Φάνης Χριστοδούλου, έτσι έμελε να γράψουν ιστορία και να γυρίσουν όλους μας προς τον μπάσκετ. Φτιάχτηκαν ακαδημίες, άρχισαν τα παιδιά να ασχολούνται περισσότερο, σιγά σιγά κάποια μικρά γηπεδάκια, και από τότε άρχισε να γίνεται το μπάσκετ τόσο λαοφιλές, τόσο προσφιλές άθλημα στα παιδιά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, όταν βλέπαμε ότι κάποιος έχει έτσι τον boy, τον βοηθάει, ας πούμε, το ύψος, τον στρέφουμε από τότε προς τον μπάσκετ. Και ήταν εκείνα τα μαγικά παιδιά που άλλαξαν το ρου της ιστορίας και στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά νομίζω και παγκόσμιο. Λοιπόν, για πες, πόσο χρόνο ήσουν καταρχάς?
3: Δεν θυμάμαι πόσο ήμουν, πιτσιρικάς ήμουν. Ναι. 87, 71, πόσο, βάλτε τα κάτω, 16, 10.
0: Ναι. Α, ωραία, σε ωραία ηλικία ήσουν.
3: Ναι, λοιπόν, κουκάκι.
0: Ναι.
3: Μπαλκόνι,
0: ναι.
3: Τηλεόραση,
0: ναι.
3: Με το που τελείωσε ο αγώνας,
0: ναι.
3: Η τηλεόραση έφυγε από κάτω.
0: Τι εννοείς?
3: Σηκώθηκε ο ξάδελφος ο Κώστας και η τηλεόραση έφυγε από κάτω. Την πέταξε κάτω.
0: Πάει τηλεόραση.
3: Πάει τηλεόραση. Και ξέρεις, η τηλεόραση, όχι αυτές που έχουμε τώρα οι...
0: Άρα δεν είναι.
3: Τα κουτιά.
0: Δεν κάνω μόνο εγώ ζημιές με την τηλεόραση.
3: Άσε εσύ τώρα.
0: Έχετε προηγηδίεση.
3: Φύγανε τώρα. Και μετά, εγώ αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, ήταν που κατεβήκαμε μόνοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάηκε, ας πούμε, το κέντρο.
0: Ναι, ωραίες στιγμές. Εγώ ήμουνα στην Πρέβεζα, φυσικά, αφού εκεί μεγάλωσα. Επαρχία τώρα κι αυτά. Όλοι. Τα μπαλκόνια στις τηλεοράσεις. Τα μπαλκόνια στις τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
3: Εντάξει, καταλάβω.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν μικρή, ρε παιδί μου, δημοτικό πήγαινα, αλλά είχα έναν αδερφό μεγαλύτερο, ο οποίος ασχολιόταν με τον αθλητισμό, το άρεσε κιόλας. Και μου έλεγε συνέχεια: θα το πάρουμε, θα κερδίσουμε. Και, τίποτα. Είχε πάρει το μαξιλάρι αγκαλιά. Και γιατί ακούσαμε κιόλας, υπήρχε κι όλη αυτή, ξέρεις, η διεκδίκηση, ρε παιδί μου, αυτή η αγωνία. Να κλαίμε, να γελάμε, να όλα αυτά, όλα τα συναισθήματα μαζί. Και μετά θυμάμαι ότι κατεβήκαμε κάτω στην παραλία. Έφαγα 9 παγωτά Και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που η μάνα μου δεν μου είπε τίποτα.
3: Εγώ πάντως θυμάμαι, θυμάμαι συγκεκριμένα, δηλαδή τα δευτερόλεπτα της βολής που έκανε ο Ρώσος μετά για το τρίποντο, την ανατριχίλα και την αγωνία και την ανακούφιση του μετά που
0: ναι.
3: δεν μπήκε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ζατσέγκοφ που έπεφτε το πάνω στον καμπούρι και αυτά και φύγε, φύγε. Όμορφες στιγμές. Καλημέρα Έρη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη από τον Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδας. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Για ελάτε να θυμηθούμε έτσι όμορφες στιγμές από εκείνη την πολύ ωραία εμπειρία που είχαμε όλοι το 1987, έτσι που πραγματικά άλλαξε την ψυχολογία μας εκείνη η βραδιά. Άλλαξε την ψυχολογία μας, μπήκαμε καταρχάς, ξεκίνησε το η Ελλάδα να θεωρείται υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Και μετά φτιάχτηκαν
3: Μπήκε ο σπόρος, έτσι. Όχι. Παρότι η ΑΕΚ στο μπάσκετ το 68 νομίζω ή 69 ναι. είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο, παρόλα αυτά ο σπόρος επί της ουσίας μπήκε τότε, ας πούμε.

Και φυσικά είχαμε αυτή την πολύ όμορφη επέτειο χθες, αλλά είχαμε και την, μια νέα εποχή για τον Άρη, για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Αφήχθη ο Βασίλης Πανούλης. Αφήχθη με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Οι φίλαθλοι του Άρη εκεί στη Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά για μια νέα εποχή. Ο Άρης, μια ιστορική ομάδα, μια κορυφαία ομάδα στο μπάσκετ, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και ο Άρης στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Βασίλης Πανούλης υπόσχεται μια νέα εποχή. Και μακάρι να έρθει. Όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες βλέπουμε να βρίσκονται στην κορυφή, σε ευρωπαϊκά και γιατί όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο. Και βασικά ο αθλητισμός είναι ίσως και από τα μοναδικά, από τα μοναδικά σημεία που υπερέχουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μας δημιουργεί μια ανάταση ψυχική, γιατί όλα τα υπόλοιπα πραγματικά μας προβληματίζουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα ηχητικό από όσα εξελίχθηκαν χθες κατά την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη.

Χαμός, πραγματικός χαμός. Θύμισε άλλες εποχές αυτή η υποδοχή. Θερμή υποδοχή, έτσι. Βασίλης Πανούλης, κορυφαίος μπασκετμπολίστας και φυσικά πάρα πολύ επιτυχημένος προπονητής. Να τα λέμε και αυτά. Ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλη πορεία και στη Μονακό, που βρισκόταν εκεί στον πάγκο της Μονακό. Πολύ μεγάλη πορεία. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πάνο. Τον Πάνο από το Κερατσίνι και στο φίλο τον Παύλο από τη Νέα Σμύρνη. Να τόσο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός ο φίλος μας. Σήμερα φτιάχνει, τι φτιάχνει σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει μιλόπιτα και πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι. Εξαιρετικά. 250 το ζάχαρο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, μουσικές, μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Λες και είμαστε τώρα στο.
1: Στο ποιο?
0: Στο πλοίο της αγάπης. Πηγαίνουμε κρουαζιέρα αυτή η μουσική. θέλετε ένα κοκτέιλ, κύριε?
2: Όχι. Okay.
0: Θέλετε μια περτικαλάδα?
2: Μια περτικαλάδα, να την πλύζεσαι.
0: θέλω μια σόδα με στιμένο λεμόνι, παρακαλώ.
2: Σε βλέπω, το έχεις όμως, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι η επόμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα.
2: Είσαι πουλ μούργος. Πώς θα το κάνω? Είσαι PR κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα σεισμό εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 10. Ήταν δυνατός ο σεισμός, 5,3. Στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Ήταν δυνατός, ήταν επιφανειακός, έγινε αισθητός στην Πελοπόννησο. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έγινε και εδώ αισθητός στην Αττική. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, η αλήθεια είναι. Η Ηλία μου κατάλαβες κάτι εκεί?
2: Τίποτα.
0: Τώρα οι σεισμολόγοι λένε ότι είναι νωρίς να εκτιμηθεί αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό κτλ. Αυτό που γνωρίζουμε με βάση όσα λένε οι επιστήμονες είναι ότι η περιοχή έχει κάποιο υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός εκεί έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008 και είχε μέγεθος 6,6. Βεβαίως, άλλος σεισμολόγος, ο κύριος Γκανάς, ας πούμε, είπε ότι είναι ένας τυπικός σεισμός για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώστε να γνωρίζουμε αν ο σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος σεισμός ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο. Να ακούσουμε τη δήλωση στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Πανάκιωτης Καρβέλας, που είναι δήμαρχος Πύλου Νέστορος, αλλά και ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί κάτι το οποίο να είναι επώδυνο. Ήταν πραγματικά πολύ ισχυρός ο σεισμός, ήταν πολύ έντονος. Εγώ ήμουν εδώ στην περιοχή και μάλιστα κοντά στο επίκεντρο. Οι υποδομές αντέξανε. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ξεπερνάμε ανώδυνα αυτό το χτύπημα του εγκέλαδου. Και όλα ήσυχα είναι, όλα ήσυχα.
5: Είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό. Είμαστε κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Ο μηχανισμός που βλέπουμε είναι σε πλήρη συμφωνία με το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Κοιτάξτε, γκυτνιάζει η περιοχή με την περιοχή με το όριο των λιθοσφαιρικών πλακών. Το δυναμικό είναι μεγάλο. Καλά είναι να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με αυτές τις περιοχές που είναι με αυτό το καθεστώς. Το σύνηθες είναι να πάει καλά. Ας όμως περιμένουμε τα πρώτα τουλάχιστον 24 ώρα να δούμε πώς βαίνει η ακολουθία.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στο Γιώργο, από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον παππού Δημήτρη από τη Δράμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς και στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, υπήρχε μια αστάθεια στον καιρό, μέσα στο Σαββατοκυριακό, υπήρχε έτσι μια ανακατοσούρα, αλλά σήμερα ο καιρός επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Βέβαια έχει μια δροσούλα τώρα, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει μια δροσούλα, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, να έχουμε ηλιοφάνεια και βεβαίως να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Από 20 έως 33 βαθμούς το θερμόμετρο θα δείξει εδώ στην Αττική. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 και ο καιρός θα είναι γενικά θρύος σε όλη την Ελλάδα, απλά κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ίσως από το απόγευμα και μετά πιο πυκνές στα ορεινά. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουμε και Ιούνιο, 15 Ιουνίου, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, σιγά σιγά οι περισσότεροι προγραμματίζουν και τις διακοπές ή τέλος πάντων εκδράμουν προς... έτσι, προς τα έξω για ένα μπανάκι και τα λοιπά. Κανένα μπανάκι, Ηλία μου, κάναμε?
1: Στην πανιέρα, ου, χάμος. Αστεία, βέσε, παιδί μου, άμα δεν πάει... άντε να σου πω εγώ, εντάξει, για να είμαι έτσι και λάζ,
0: 35.
1: Να πάει 20 Ιουλίου, από τη γιορτή μου και μετά δηλαδή.
0: Α, τότε μπαίνεις στη θάλασσα, ταμένος. Σε έχουν ταμένο.
1: Όχι, δεν έχει τώρα, παιδιά.
0: Δεν μπαίνεις νωρίτερα.
1: Άμα θέλετε να πάμε παρέα, να πάμε. Εγώ θα κάτσω στην παραλία, ξέρεις. Με τα παρελκόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, με τα σου σου σου και τα μου.
1: Έτσι αυτά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και εγώ θα είμαι για την παρέα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πριν
0: είσαι.
1: Δεν έχει.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι,
0: κολυμητής.
1: Δεν είμαι. Χέλι.
0: Ξέρεις μπάνιο.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Και στις γούρνες του Αγρινίου.
0: Μιλάμε για πρωτοαθλητής.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Εννοείται. Εννοείται, μιλάμε.
1: Πες το τώρα, πρεμεζάρα.
0: Πρεμεζάρα, δελφίνι, ρε φίλε, δελφίνι.
1: Γοργόνα.
0: Γοργόνα. Φάλαινα. Με το φυσιτήρα.
1: Σύπας.
0: Ναι, βέβαια.

Το χειρότερο με αυτές τις αστάθειες του καιρού είναι να προκύψει χαλάζι και να, να έχεις καλλιέργειες. Για τους αγρότες δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή να έχει περάσει μια ολόκληρη χρονιά που να έχεις προσπαθήσει, να έχεις σκοπιάσει για την καλλιέργειά σου και να σου σκάσει ένα χαλάζι λίγο πριν, ας πούμε, το μάζεμα και να γίνει καταστροφή όπως έγινε στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας στις καλημέρες σας.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στον συνάδελφο, τον Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Είστε πολύ δυνατοί, λέει. Συνάδελφος, πάει για δουλειά.
1: Είστε δυνάμεις.
0: Τον ξυπνήσα.
1: Και εσύ, Δημήτρη, όμως.
0: Ναι, και εσύ, Δημήτρη. Υπερδύναμη είσαι.

0: Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει κάνει και σκηνικό, έτσι, να είσαι, λέει, κάπου σε μια... σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, και τα λοιπά, να έχεις ωραία... να έχεις μια ωραία συντροφιά, λέει, και τα λοιπά, ναι. Να είναι έτσι βράδυ, να είναι μια νεαρή κυρία, έτσι, όμορφη, νεαρή, λέει, κυρία. Όμορφη, λέει, και τα λοιπά.
1: Το ξέρεις το Δημήτρη, το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Είναι παντρεμένος.
0: Όχι, ελεύθερος είναι.
2: Α, έτσι.
0: Είναι αιώνιος. ο Δημήτρης είναι αιώνιος ελεύθερος. Δηλαδή, δεν
2: καλά, να έχουν πει αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι... για πάντα.
2: Γιατί μη έχεις κουμπάρε.
0: Όχι, γιατί μπνίκα εσύ. Όχι, δεν είναι.
2: Ναι, για πες λοιπόν τι λέει ο Δημήτρης.
0: Όχι, δεν είναι υπέρ του γάμου, Δημήτρης.
2: Καλά,
0: δεν,
2: εντάξει,
0: δεν ήταν ποτέ.
2: Τα έχουμε πει πολλά.
0: Δεν ήταν ποτέ.
2: Δεν ξέρεις, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω τώρα, άμα βέβαια.
2: Όπως τα θέλεις, παλικάρι μου, να σου,
0: ναι,
2: να σου έρθουνε. Αλλά να ξέρεις, ας πούμε, επίσης και το άλλο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Δεν ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ξημερώνει σε λίγο.
2: Παπ, τώρα μπορεί να στρίψει τη γωνία και τσακ!
0: Τσακ! Και παντρεύουμε, λέει,
2: την
0: Δημήτρη.
2: Να την πατήσεις την Πανανόφλουδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη φωτιά. Τα ξημερώματα στην Ομόνοια. Σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Καταστράφηκαν ολοσχυρώς τα καταστήματα εκεί στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε η φωτιά μέσα στη νύχτα. Είναι ένα ακτηριακό συγκρότημα που στεγάζει καταστήματα με ρούχα, κομμωτήριο, κάποιες αποθήκες, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε πλήθος υλικών στο χώρο. Έσπευσαν άμεσα πολλοί πυροσβέστες και αρκετά οχήματα και ακολούθησαν και ενισχύσεις. Όμως, η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα γειτονικά καταστήματα. Οι ιδιοκτήτες έσπευσαν αμέσως εκεί στην Ομόνοια. Μάλιστα, ήταν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ένας υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος άρχισε να κλαίει. Έτσι, ήταν απαρηγόρητος ο άνθρωπος. Τον απομάκρυναν οι αστυνομικοί. Υπέστη σοκ όταν είδε το μαγαζί του να είναι τυλιγμένο στις φλόγες. Και βεβαίως οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, γιατί αρκετά φιλοξενούν και Airbnb. Υπήρχαν και αναφορές, δηλαδή, για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους και άλλων οικημάτων πέραν, δηλαδή των καταστημάτων αυτών που κάηκαν. Ταυτόχρονα δεν επέτρεπαν στους τουρίστες και στους περίοικους να προσεγγίσουν το σημείο. Υπήρχε πληροφορία για φιάλες αερίου στο συγκρότημα καταστημάτων που καιγόταν. Εκεί τώρα στο συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου και της Σοφοκλέους παρέμενε κλειστό μέχρι πριν από λίγη ώρα. Οι εικόνες με τα καμένα καταστήματα πραγματικά είναι αποκαδιωτικές και εμένα προσωπικά μου θύμισαν έτσι τη φωτιά στο Μινιόν. Εκεί που είχε γίνει αυτή η μεγάλη φωτιά στο Μινιόν, στο ίδιο σημείο, σχετικά πάνω κάτω, εκεί ακριβώς ήταν και το Μινιόν, που ποτέ δεν ξαναφτιάχτηκε ένα τέτοιο μαγαζί σαν αυτό. Ή τουλάχιστον στα δικά μου παιδικά μάτια φάνταζε κάτι σπουδαίο.
2: Ακόμα έχω την αίσθηση της επίσκεψης, ναι, Χριστούγεννα και τέτοια στο Μινιόν, που ανεβαίναμε την εσωτερική σκάλα, ξέρεις, πρωτοπορία τότε να ανεβαίνεις με...
0: ναι, με κυλιόμενες σκάλες.
2: Με κυλιόμενες σκάλες, ας πούμε, μέσα στο κατάστημα.
0: Να σε περιμένει ο Άγιος Βασίλης και τα λοιπά. Που εντωμεταξύ ο Άγιος Βασίλης στο Μινιόν ήταν και πάρα πολύ όμορφος πάντα. Δεν ξέρω, στα δικά μας μάτια ήταν. Ήτανε τρομερό πάντως, δηλαδή ήτανε ένα μαγαζί κόσμημα. Όλοι, ας πούμε, καταρχάς εγώ είχα έρθει από την Πρέβεζα, ρε, εσύ, για το Μινιόν.
2: Έτσι,
0: για να με πάνε οι γονείς μου στο Μινιόν. Και κέρδισα και το λαχείο απ' έξω.
2: Κέρδισες το λαχείο.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Κέρδισα το λαχείο, ναι.
2: Δεν πρέπει να ήταν πολλά.
0: Όχι, αλλά δεν ήταν και λίγα. Κρατικό λαχείο ήταν. Απλά δεν ήταν ο πρώτος λαχρός. Ήταν, ρε παιδί μου, πίσω-πίσω.
2: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, ναι, καλοπροαίρετα. Γιατί ναι, αν ήταν, ναι, πολλά, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε τώρα εδώ
0: δεν
2: πέρα.
0: Δεν θα μαζί τώρα. Ναι.
2: Δεν θα μαζί.
0: Αλλά ήταν όμως μια στιγμή που τη θυμάμαι έτσι έντονα. Διάλεξε ο πατέρας μου ένα λαχείο. Εγώ ήμουν 2 χρονών, κάπου εκεί, 2,5. Του έκανα το χέρι πίσω και του λέω: Όσοι, του λέω. Πήρα ένα άλλο. Και το πετάξανε μες στην κούνια, το ξεχάσανε. Και πέρασε 1,5 μήνας και η μάνα μου που σήκωσε το
3: στόμα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι, στο έχω πει 100 φορές αλλά δεν μ' ακούνε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, φίλε Ηλία. Να πω ένα καλημέρα μεγάλο αντίο στον άρχοντα των μικρών κυκλάδων, τον Γιάννη του Σκοπελίτη, λέει, που έφυγε χθες. Ο άνθρωπος δεν άφησε τις μικρές κυκλάδες ποτέ χωρίς τρόφιμα, ό,τι καιρό κι αν είχε. Καλό το ταξίδι, καλή εβδομάδα. Τι λες τώρα? Τι θα ακούσει για αυτόν τον άνθρωπο? Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Πράγματι, ήταν ο άρχοντας των Κυκλάδων, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, λέει ο Γιώργος. Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν το τραγούδι I Miss You που βάλατε νωρίτερα? Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν?
2: Το πρώτο το ενακτήριο, λες, μετά τα ελληνικά.
0: Προφανώς.
2: Αυτό μπορώ να σε βοηθήσω, είναι το Baywatch.
0: Α, από το Baywatch. Πώς φαίνεται ότι έχεις μια ηλικία, άνθρωπε μου.
2: Έχω μια μόρφωση, θες να πεις.
0: Ναι, έτσι μια.
2: Έβλεπες Baywatch?
0: Βέβαια, δεν με δίσα αυτή εκεί με τα. Με την πρίκα.
2: Σου άρεσε η σειρά?
0: Ναι, μ' άρεσε η σειρά και αυτή η ξανθιά η... που είχε μια πρίκα, ρε παιδί μου, έτσι. Ήταν πρικιωμένη.
2: Ποια η.
0: Πρικισμένη. Πρικιωμένη.
2: Ήταν
0: πρικισμένη.
2: Είχε κι άλλα ταλέντα, τα ανακαλύψαμε μετά. Μα τα έδειξε δηλαδή, όχι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ότι έπαιρνε πολύ γρήγορα το σουσίμιο και έτρεχε.
2: Ναι. Μην το λες τώρα έτσι. Μην τα λες αυτά, γιατί. Έτσι να πω για να κλείσουμε, ότι βρισκόταν μπροστά τη το άρπαζε.
0: Έχω τώρα μια τρομερή καλημέρα σαν δεν τρέπει. Έχω μια τρομερή καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Αλμέρια Κώστα Σπέιν. Ισπανία. Αλήθεια τώρα. Κωνσταντίνε από την Ισπανία. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, ο φίλος μας, έχει στείλει μια φωτογραφία από το Ξύπνα Βασίλη, την ταινία. Αυτό που λέει.
2: Πάμελ Άντερσον.
0: Η ηθοποιός, ναι, Πάμελ
2: Άντερσον.
0: Η Πάμελα, ναι, ναι, ναι. Hello, Πάμελα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει μια φωτογραφία από το Ξύπνα Βασίλη και λέει: μια καλημέρα θα σας πω. Πω. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος μας από την Ισπανία μας έστειλε καλημέρα. Καλημέρα όμως μας έστειλε και ο φίλος μας ο Τζιμ. Καλημέρα, Έρη, σε σένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Χειμώνας εδώ στη Μελβούρνη. Η μέρα ξεκίνησε με 4 βαθμούς και τώρα μεσημέρι έχουμε 17 βαθμούς. Πω. Γεια σου, Τζιμ. Λοιπόν, Τζιμ, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις σιγά σιγά τα μπουγαλάκια σου, να ετοιμάσεις τα μπαγκάζια σου και να έρθεις στην πατρίδα. Εδώ έχουμε 32. 32-33.
2: Ας τον άνθρωπο, παιδί, να τον κάψεις. Να έρθει εδώ πέρα.
0: Όχι, να έρθει για καλοκαίρι, να έρθει και διακοπές. Εσύ, αυτό λέω. Όχι,
2: έτσι, τα λέμε αυτά.
0: Όχι για τέτοιο.
2: Εντάξει,
0: να έρθει για το καλοκαίρι. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα στην γλυκιά παρεούλα. Καλή εβδομαδούλα με υγεία σας, εύχομαι. Γεια σου, Ελενίτσα, όμορφη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Και βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Πέτρο. Είπα στον Πέτρο καλημέρα ή δεν είπα στον Πέτρο καλημέρα? Καλημέρα! Καλή εβδομάδα, παιδιά! Γεια σου, Πέτρο μου! Καλημέρα! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα Παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα από το ΣΜΑΧ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Σε εμάς θα χτυπήσει αυτή τη εβδομάδα 34 βαθμούς, λέει η Ελένη, η αγαπημένη μας Ελένη, που ζει στη Γερμανία, αλλά είναι από την παραμυθιά Θεσπρωτείας. Γεια σου, αγαπημένη Ελένη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει το I miss you του Big Alice, Κώστας Μπίγαλης. Έπαιζε στη σειρά Ιερόσυλη το 1983. Η Ιερόσυλη ήταν μια ελληνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε για την ΕΡΤ2 και δημιουργήθηκε από το Θάνο Λιβαδίτη. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Η σκηνοθεσία λέει ήταν του Κώστα Λιχναρά. Πρωταγωνιστούσαν ο Θάνος Λιβαδίτης, ο Δημήτρης Σμυράτ, ο Νίκος Γαλανός και η Μυρτό Παράσχη. Τι ηθοποιάρες τώρα, φοβερές εποχές αυτές. Θυμάσαι το συμβολογράφο. Τρομερή επίσης σειρά. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Μαχαίρα, ο οποίος είναι δημότης του Δωρίδος. Ο Σπύρος Μαχαίρας ζούσε πολλά χρόνια στην Αυστραλία, πάρα πολλά χρόνια, γύρισε στην πατρίδα να ζήσει εδώ, αφού είχε πάρει τη σύνταξή του άνθρωπος. Και επειδή είδε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε διάφορα πράγματα, σε ελληνικοτεχνική υποδομή κυρίως, στον χώρο της υγείας, αποφάσισε να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο για τους ανθρώπους από την περιοχή του, για όλη την περιοχή, να βοηθήσει το ασθενοφόρο αυτό να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι ασθενείς στα νοσοκομεία της περιοχής. Θέλω να τον ακούσουμε τον κύριο Μαχαίρα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τον έχουμε και ζωντανά.
1: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Άφπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω από πού είστε, λέει από την Άφπακτο. Μου λέει αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο όσο έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Άσπαυτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
2: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Άφακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη.
0: Μπράβο στον κύριο Μαχαίρα. Μπράβο, φοβερή χειρονομία. Έτσι και για τον ίδιο και για τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Ναύπακτου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Ναύπακτο. Γεια σου Λάμπρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Επίσης στη Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

0: έχει γίνει με τους λαγοκέφαλους, έχεις καταλάβει? Έχουν γεμίσει, έχουν αυξηθεί οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα και επηρεάζονται κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Και μάλιστα είναι επικίνδυνοι έτσι οι λαγοκέφαλοι. Κάνουν ζημιά. Και καταγράφηκαν και αρκετές επιθέσεις σε λόμενους. Και μάλιστα οι ψαράδες έχουν σημάνει συναγερμό για τις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι λαγοκέφαλοι ξαπλώνονται και προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Περισσότερες επιθέσεις που γίνανε είναι γιατί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πειράξανε τους ίδιους τους λαγοκέφαλους. Άνθρωποι πάνε και τα χαϊδεύουν, ενώ μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Δηλαδή έχουμε γύρω στις 200 επιθέσεις σε ανθρώπους. Τα δόντια τους έτσι όπως επιτίθονται μπορούν να κόψουν δέρμα.
2: Το πρόβλημα όσο αφορά τους ψαράδες, ναι, είναι μεγάλο. Αυτά τα ψάρια έχουν έρθει και κάνουν κακό στη θάλασσα με πολλούς τρόπους. Αρχίσαν από νότια και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Δηλαδή Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο. Και τώρα σιγά σιγά υπάρχουν στο Σαρονικό, στον Εβοϊκό.
3: Και αυτή είναι μια πολύ άσχημη εικόνα στην Νέα Πόλη. Όλα αυτά εδώ είναι λαγοκέφαλοι, 2 κιλά ο καθένας. Τέρατα, ψαρεύτηκαν στο μόλο. Στο στόμα τους είναι ένα ράμφος εδώ πολύ κοφτερό. Και υπάρχει πιθανότητα να επιτεθούν και σε κάποιον που κάνει μπάνιο.
4: Σε περιοχές που υπάρχει πραγματικά εντατική υπεραλίευση, έχουν αυξηθεί πληθυσμοί λαγοκέφαλου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, στις περιοχές που έχουν τα δαγκώματα, γίνονται και ταΐσματα για να παίξουν με το ψάρι, του πετάνε ψωμάκι να έρθει κοντά και για ό,τι άλλο.
0: Μάλιστα, καινούριο γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Εμφανίστηκε και ένας μικρός καρχαρίας, λέει, και η θελοτράτης ωραία Ελένης. Καλά πάμε. Οι κατσίκες κατεβαίνουν, βγαίνουν πάνε στα βουνά. Οι αρκούδες κατεβαίνουν στα παιδινά. Γίνεται, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την ώρα, να πάρουμε διαφημίσεις. Ωραία μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

πήραμε σκητάλη, αναλαμβάνει η Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Για τους μονομάχους ήταν το τραγούδι το πρωινό, ε. Για τους μονομάχους. Και τους μαραθωνομάχους. Όχι μαραθωνοδρόμους, άλλο είναι αυτό. Μην το μπερδεύετε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Μεσόμηνα 15 σήμερα, του Ιούνιου πήγε. Πότε θα φύγει το καλοκαίρι, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Έχετε το νου σας. Μην μας ξεφεύγουν οι μέρες και οι στιγμές. Είναι Δευτέρα και είναι 15 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7 και καλή εβδομάδα. 16 βαθμούς μου λέει ο άλλος, 25 μου λέει ο μετεωρολόγος. Τι γίνεται, εντάξει. Είναι, ο καιρός είναι καλοκαίρι. Τελείωσε από εδώ και πέρα. Τελειώσαμε. Δεν έχει. Τώρα 5 πάνω, 5 κάτω, δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Καλημέρα στα πολλά πολλά μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει με εκπληκτικές φωτογραφίες ξημερώματα. Ανατολές, πολλές ανατολές. Ούτε Μόργεν, στη Ζηνοβία, στον Παναγιώτη, στην Κατερίνα. Ο Νικολής μου έστειλε μια ωραία φωτογραφία στις 5 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Λευτέρη Κουτ Μόργεν, στο Γιώργο Κουτ Μόργεν, στο Κατερινιό, στο Δημήτρη. Καλημερούδια.

Ρε τους λαγοκέφαλους, άκουγα τους λαγοκέφαλους, λέει. Λαγοκέφαλος. Πού είναι ο λαγοκέφαλος, τι, αυτό το ένα άσχημο ψάρι είναι. Άσχημο ψαρό. Σαν κεφάλι λαγού είναι. Άκουγα τα παραπολιτικά που έλεγε η Έρη ότι έχουμε επιθέσεις από λαγοκέφαλους. Ρε τι λαγοκέφαλος εδώ πέρα, τα σκουλίκια θα μας φάνε τώρα. Τι λαγοκέφαλος τώρα σου λέω. Η μάνα έτσι μου λέει η μάνα μου. Καθίστε καλά γιατί έτσι πως πάτε στα σκουλίκια θα σας φάνε. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας είναι λέει σήμερα. Βαγγελάκη, σε ενδιαφέρει τίποτα? Το αναλύσουμε. Άμα ήσουν αμέλησα το συζητούσαμε. Και παγκόσμια ημέρα ανέμου λέει είναι σήμερα. 6 και 2 ξημερώσαμε, τώρα είναι 6 και 6 και στις 8 και 49 θα δει ο ήλιος. Το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων λέει ότι είναι του Αγίου Αυγουστίνου σήμερα, του Επισκόπου όμως, πρόσεχε μην τον μπερδέψεις, γιατί μπορεί να υπάρχει και ο Επίσκοπος ο εσωτερικών. Του Αγίου Βίτονος, του Αγίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου είναι σήμερα λέει. Αυγουστίνος Αυγουστίνα γιορτάζει, ο Βίτων γιορτάζει, ο Ιερώνυμος γιορτάζει, η Μόνικα γιορτάζει, η Μόνα, Ορτίσια, Ορτισία και Ορτανσία γιορτάζουν σήμερα. Έτσι. Δημητράκη μου καλημέρα, γεια σου του Λίπα.

0: Πούντος για ο απόλυτος και ο ανεπανάληπτος. Ακόμα περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος θα μας σώσει. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Ελπίδες περιμένουμε, καινούργια πράγματα περιμένουμε. Δεν ξέρω τι ακόμα περιμένουμε βέβαια. Ο καθένας περιμένει διαφορετικά πράγματα.
1: Απρίλη μου ξανθέ και μα...
0: Συμφωνία περιμένουμε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, λέει, γιατί για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή, λέει, θα πέσει στις 19 του Ιούνιου, δηλαδή σε 4 μέρες από τώρα στην Ελβετία. Ε ναι ρε φίλε. Έτσι. Τώρα, άμα σε ρωτήσω τι συμφωνήσανε, θα μου πεις πολλά πράγματα και πολλά εμπριμέ. Δεν θα σε ρωτήσω, θα ρωτήσω την Κατερίνα όταν έρθει. Κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Νατανιάχου, πέρα από το παράξενο αυτή, είχε και μια δόση καταράχτη. Δηλαδή, σε μερικά πράγματα το καταλαβαίνεις λίγο το θέμα, το βλέπει λίγο θολά. Φοβάται αυτό το deal του Τραμπ με την Τεχεράνη ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Καλή εβδομάδα στο Θοδωρή, good morning, κύριε Κώστα.
1: Αστέρι μου κλωμό του φεγγαριού αχτή.
0: Γιώμησε το διαδίκτυο, μαγιά. Μαγιά, πολλά μαγιά. Όλοι με τα μαγιά, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Ρε εσείς οι γυναίκες πιο σεμνά λίγο. Είπαμε ωραία η θάλασσα, το καλοκαίρι είναι εδώ πέρα. Γιώμησε το διαδίκτυο με μαγιά. Τι εννοείς, τι λέει, τι εννοώ μαγιά. Μαγιά, τα πολλά μαγιό. Τα μαγιά είναι όπως τα ταψιά, όπως τα ταξιά.
1: Ραγούδια και φιλιά.
0: Θα μου πεις τώρα κακό είναι αυτό, όχι βέβαια. Δεν το λέω σαν συντηρητικός, το λέω σαν διαποστητικός. Δηλαδή αυτός που διαπιστώνει, καταλαβαίνεις.

0: Η θάλασσα ήταν κρύα παρεπιπτόντος για τους τολμηρούς που βούτυξαν και ρώτησε, έκανε ένα ρεπορτάζ δηλαδή στην ουσία. Οι γυναίκες πιο πολύ βούτυξανε αυτό το Σαββατοκύριακο στις παραλίες. Οι άντρες κρατήσανε μια επιφυλακτικότητα.
1: Στη μάνα σου θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ.
0: Άρε κουτσούμπα, άρε κουτσούμπα. Το είδε το. Α, καλά, σήμερα έχουμε θέματα μεγάλα.
1: Λομίζει η γειτονιά.
0: Σήμερα έχουμε θέματα μεγάλα. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Εκεί που σκοτώσαν τον Σακαφιά, ο Κουτσούμπας έριξε μια ζεμπεκιά που θα την καταγράψει η ιστορία ως ιστορική ζεμπεκιά του ΚΚΚ.
2: Μακριά θα φύγω ένα πρωί.
0: Καλημέρα κύριε Ζάχο, στο Μαράκι, στην Αναστασία από Γενιτσά, good morning. Πολύ πολύ αγάπη και ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Για εσάς που ξεκινάτε τις δουλειές σας και βγήκατε στους δρόμους, καλό κουράγιο να σας πω. Εδώ θα είμαστε.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
0: Έτσι.

0: Αγαπημένη μου, μη κλαις. Κύριε Σταύρο, καλημέρα.
1: Αγαπημένη μου, μη κλαις. Θα με μαζί ψηλά αν θες.
0: Καλημέρα στη Βίκη, καλό πρωινό, γεια σου Βικάκη.
1: Στη γη απ' τη σελήνη.
0: Ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε, ήσυχη η πόλη.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Για να μην ξύπνησε ακόμη.
1: Εκείνη.

Μαζί με τις πρώτες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, πέρα από τη συμφωνία η οποία επιτεύχθη, στο βαθμό που επιτεύχθη θα τα δούμε σε λιγάκι αυτά, με Ιράν και με Τεχεράνη και με Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από την διαδικασία της ανησυχίας του Ερντογάν λόγω του τρίγωνου Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, πέρα από το Μουντιάλ και όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν την κροτιά του Τζόουνς στον Αν, είχαμε και το γάμο της Μπάρκας. Ναι ρε φίλε. Αν και οι Ιαπωνέζοι, μάλλον οι Ιαπωνέζοι ή οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι μάλλον και οι Κινέζοι το έχουν πει για το γάμο, Βαγγελάκη, για να το ξέρεις και εσύ, γιατί είσαι και σε ηλικία γάμου, να ξέρεις ότι οι Κινέζοι λένε και να παντρευτείς κακό είναι, και να μην παντρευτείς πάλι κακό είναι. Οπότε δεν μπορείς να το ξεφύγεις το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Στέφανε.

0: Το Θείο Τάκη καλημέρα. Από Τσεχία ο Θείος ο Τάκης. Έτσι. Πολύ μπάνιο η ζωή, πολύ μπάνιο αυτές τις μέρες. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Πολύ μπάνιο σήμερα, παιδιά. Παρακαλώ, θα δούμε πολύ κόσμο σήμερα, ο οποίος θα μας πει εμπειρίες. Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πιο δυνατά λίγα, γιατί έτσι όπως με. Επειδή ξυπνήσατε τώρα εσείς, νομίζετε ότι εμείς είμαστε ακόμα στο λίγο πιο ένθερμα. Δηλαδή, μπαίνεις και λες καλημέρα, ήθελα να πω κάτι.
1: Έτσι, μπρο.
0: Ναι, έλα, έλα. Ζωντανά θέλω, ζωντανά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες μου.
1: Εγώ λέω, προτείνω στον ελληνικό λαό να ψηφίσει Καριστιανού.
0: Καριστιανού θέλετε εσείς, ναι.
1: Να αφήσει όλους τους παλιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι μας δουλεύουν.
0: Αχα.
1: Τον Άδωνη μας λέει ότι δουλεύει τζάμπα. Επαίρνει...
0: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, αδερφέ, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
1: Δεν ακούτε.
0: Ναι, σ' ακούμε, αλλά σ' ακούμε σαν να θέλουμε, όπως είναι εκείνο το τραγουδάκι με τα κουνελάκια που λέει τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, για να κοιμηθούν. Πες με, Καριστιανού power, πες, ας πούμε, δυνατά, ρε παιδί μου, για να ξυπνήσει και ο κόσμος. Καριστιανού θέλει ο άνθρωπος να ψηφίσει.
1: Όλους τους παλιούς.
0: Όλους τους παλιούς να τους δώξουμε. Εντάξει, έγινε, το πιάσαμε το επονόμενο, οκ. Καριστιανού θέλει ο άνθρωπος. Φώναξε το δυνατά, μην το λες έτσι ξεψυχισμένα. Έτσι πως το λες είναι σαν να αφιβάλλεις, σαν να με φοβάσαι, σαν να αυτόν. Καριστιανού ρε πες να ψηφίσουμε. Να φύγει να πούμε με Μητσοτάκης. Δεν του άρεσε η συνέντευξη φαίνεται η οποία έδωσε. Εν τω μεταξύ τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη την παρακολούθησε Σαββατοκύριακο το βράδυ. Σε επανάληψη, έχω τη δυνατότητα αυτή. Και... εντάξει, βρήκα κανένα δυο σημεία τα οποία ήταν σε γενικές γραμμές, ήταν μια καλή συνέντευξη. Κανένα δυο σημεία ήταν πολύ ανεπανάβατα που λένε. Πώς να σου το εξηγήσω, ρε παιδί μου. Έκοψε λίγο το ευγολέμονο. Ναι. Αλλά δεν τη ώρα τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Το αδερφό μου το Γιαννάκη καλημέρα, στη Λίνα, good morning, καλό πρωινό, στον Κωνσταντίνο, γεια σου Λεωνίδα.

Καλημέρα τριαντάφυλλες στη Σωτηρία, good morning. Ωραία παραλίες, ωραία φωτογραφίες, ωραία γκλαμπουριές. Κάτσε ρε Ιωάννη, δεν ξέρει η Ιωάννη τώρα, σε να σε έχω για έξυπνο άνθρωπο. Αχ ρε Ιωάννη, θα σου εξηγήσω πως γίνεται η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν γίνεται, αγόρι μου, να πούμε, όπως την κάνουν οι άλλοι. Η αντιπολίτευση γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η αντίσταση δεν έρχεται έτσι όπως την έχεις στο μυαλό σου. Όλα γιάγμα. Θα κάνω σεμινάρια περί του θέματος, διά του θέματος, κάθε Τετάρτη απόγευμα. Να είσαι εδώ. Αναστασία καλημέρα, στη Βανέσα καλημέρα. Από θερμοκρασίες πώς πάμε? Από θερμοκρασίες λέει σήμερα θα έχουμε τριαντάρια. Βροχές δεν βλέπω, κάτσε λίγο να δω μέχρι που μπορώ να δω. Τώρα μου δείχνει Τετάρτη κάτι ψυχάλεσε. Καλά, εκεί μένουμε στο 31. Από την Πέμπτη και μετά έρχονται οι μίνι καύσονες που λένε, 34 πιθανότατα. Και Σαββατοκύριακο επίσης. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πιθανότατα να βουτήξουμε. Πιθανότατα. Ω, Στεφανάκο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου γράφεις. Θα το δούμε αυτό. Σε παρακαλώ όμως τώρα μην το ανοίγεις το θέμα αυτό. Έτσι, γιατί είναι και λίγο η απόσταση. Γεια σου, Αθανάση.

Καλημέρα στην Ελένη, η οποία συμφωνεί με την κρύα θάλασσα. Μόνο πόδια βάλαμε, λέει, μέσα. Καλά, οι Βαλκάνοι είναι κολοπετσωμένοι. Μην τους μπερδεύεις τώρα με το κάτι Ιουγκοσλάβ, κάτι τέτοιο, κάτι Βουλγάρ, κάτι Σκοπιανοί. Αυτοί είναι

Καλημέρα σας κύριε Κώστα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρες. Δεν μπόρεσα να διαβάσω τώρα, θα μας τα πει Κατερίνα λίγο αυτά. Είπαμε στην Ελβετία 19 του Ιούνιου θα υπογραφεί τώρα. Μπας και πέσει λίγο το πετρέλαιο τώρα, η μπενζίνη, καταλαβαίνεις τι γίνεται, άμα υπογράφει και αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι πέφτει και το Brent, δεν πέφτει το Brent τώρα. Να και εγώ αυτό προσπαθώ να το ανακοινώσω, να το ακούσουν αυτοί που είναι για να κατεβάσουν λίγο τη βενζίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πετύχανε deal. Ο πρωθυπουργός λέει του Πακιστάν, ο Σεμπράν Σαρίφ, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, λέει, για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μετά από 3,5 μήνες πέρασαν 3,5 μήνες. Τι λέει ρε φίλε, τι λες. Η συμφωνία προβλέπει, λέει, την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ορίστε. Και μόνο που το είπα αυτό τώρα κανονικά, πρέπει να κυλήσει το πετρέλαιο σαν τη βροχή στο τσίγκο. Μακριά από τα ψέματα, προτούμε κλείσει. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε, λέει, την εξέλιξη, σημειώνοντας, λέει, ότι θα ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Αφού σου λέω, ήρθε η έκβαση. Θα μας χαζέψουν τελείως εντωμεταξύ, έτσι, εντελώς. Δηλαδή δεν είναι. Πρέπει να είσαι πολύ καλός αναλυτής για να αντέξεις, ας πούμε. Αλλιώς, σε έφαγε βαρμάγκα. Παρά τις δηλώσεις, λέει, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν έχουν εκδηλώσει ακόμη επιβεβαίωση, λέει, για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μέχρι αυτής της στιγμής. Αυτό μου θυμίζει εκείνη την γελάδα που είχαμε στο χωριό της Σακάρα. Τώρα θα μου πεις γιατί την ονομάσατε Σακάρα την Γελάδα. Ήταν από το Σακύρα, πριν βγει η Σακύρα, δεκαετίες του 80. Σακάρα τη λέγανε την Γελάδα. Έδινε γάλα και ξαφνικά για να διώξει μια μύγα, σήκωνε μια ποδάρα, να πούμε, την έδινε μια, χραπ, και τον έριξε τον κουβά κάτω. Α, δεν το επιβεβαίωσε οριστικά ακόμα η Τεχεράνη. Εμπέστο μου και εμείς χαρήκαμε. Κόντεψε να βγει ο Γιαννάκης γυμνός έξω στους δρόμους να τρέξει από τη χαρά του. Γιατί πολύ σιωπούν και εκείνοι. Γιατί το γράφετε το άρθρο άμα δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα? Πέστε τα μας όταν συμφωνήσουν, να πούμε. Θα την πατήσετε σαν τον Βοσκό με τους λύκους, το νου σας.

Άντε Παναγιωτάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Είδα μία κλήση από το Τάσο. Με πήρες τηλέφωνο κατά λάθος ή έγινε κάτι? Με τρόμαξε τώρα το πρωί, το είδα το τηλέφωνο. Τασούλη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Αν συμβαίνει κάτι, στείλ μου ένα μήνυμα, ρε φίλε, για να ξέρω λίγο τι γίνεται, γιατί ανησύχησα λίγο.

Άρε ο γάμα γάμα, έχουμε γάμα γάμα δυνατό. Γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, χόρεψε ζεμπέκικο. Στη συναιστίαση λέει της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στα Τρίκαλα. Άρε Δημητράκη, πάρ' το πάνω μεγάλε. Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί, χόρεψε του Μίκη Θοδωράκη. Υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Ωραία πράγματα, συγκινήθηκα. Νωρίτερα την ίδια μέρα ο Γενικός Γραμματέας, ο ΓΓ δηλαδή, παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις για τη μάχη της Πέτρας του 1943. Αυτά είναι εκδηλώσεις, όχι τα Bright και τα Might, να πούμε, και όλα αυτά τα ανεμομαζώματα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

με Ποσειδώνα κι η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

Άντε είμαστε έτοιμοι για περιπέτειες, σου λέω. Είμαστε έτοιμοι για αντιλιακό να πάρεις. Για περιπέτεια χωρίς αντιλιακό γίνεται? Πόσα περιπέτεια θέλει ο άλλος? Ρε πάρε ένα αντιλιακό εκεί πενιντάρι. Να πασελευτείς, να πούμε όμορφα και ωραία. Μη σε κάψει καρασίλιος. Μανολάκι και εσύ έτοιμος είσαι, αγόρι μου, για να σαλπάρουμε? Άντε και εσύ, άντε να ανέβουμε στο καράβι.

0: όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι η Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια.
1: Άρε Σάκη και εσύ κουλτουριάρης αγόρι μας, βγήκε, σου άρεσε να πούμε το ταξιδιάρικο? Έχει λίγο από καβαδία μέσα. Για τους τολμηρούς είναι. Καλημέρα στο Κατερινιό και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, να δοκιμάζουμε, σχεδιάζουμε ταξίδια, μεγάλα ταξίδια.
2: Έτσι. Πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο?
1: Κοίταξε, εγώ προσωπικά μπορώ να μιλήσω για μένα. Εγώ δούλευα το Σάββατο.
2: Μαζί δουλεύουμε και.
1: Ναι, το ξέρεις. Όχι, εγώ δούλευα και μετά, γιατί εδώ δεν το θεωρώ δουλειά. Θεωρώ λειτουργήμα. Είναι μια δουλίτσα έτσι τέτοια εδώ πέρα, είναι για να ξεκουραζόμαστε. Μετά δούλεψα και την Κυριακή δούλεψα, η αλήθεια είναι. Γιατί για να πληρωθούν οι συντάξεις και για να καταπολεμήσω την υπογεννητικότητα. Έκανα μια προσπάθεια. Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαθιά, λίγο να σας περιγράψω τώρα. Είμαστε ραδιόφωνο, αυτό είναι για τηλεόραση, αλλά εγώ θα το επιχειρήσω, θα προσπαθήσω να περιγράψω όπως περιγράφουν οι αθλητικοί, ας πούμε, οι περιγραφητές. Περιγραφητές δεν λέγονται αυτοί που κάνουν τις περιγραφές? Πώς λέγονται οι περιγραφητές?
2: Λέγε, προχώρα, ναι, παρακάτω, ναι.
1: Να σας περιγράψω το ζεμπέκικο της, του Κουτσούμπα. Αέρινος θα μπορούσα να πω, με το χέρι πίσω, κουστούμάκι κανονικό. Ο λαός χειροκροτάει, υπάρχει μια πίστα μεγάλη με πλακάκι τυρκουάζ, όχι τυρκουάζ, πορτοκαλί. Και ο Δημητράκης χορεύει. Άρε γλέντια, δώσε. Λεβεντιές ο γάμα γάμα. Χέρια σηκωμένα, περιστροφικά τον χορεύει. Με ένα χέρι πίσω, ένα χέρι μπροστά. Τώρα βάζει το χέρι λίγο πάνω στην κοιλιά, μία το ένα το χέρι, και φέρνει άλλη μια. Α, ακούμπησε το παπούτσι του το δεξί. Κάτω με το πόδι, με το χέρι.
2: Επίδειξη καλής φυσικής κατάστασης.
1: Ωραίο. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι βάζει και κάλτσες όρθιος. Μεγάλη, μεγάλη μαγιά. Λεβεντιές. Αυτά είναι, ρε φίλε. Ωραία πράγματα.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ναι. Όσο και αν σ' άρεσε το ζεμπέκικο του Κουτσούμπα,
1: ναι.
2: Αυτός δεν έχει ρεκόρ Γκίνες όπως η Θεσσαλονίκη που το απέκτησε χτες.
1: Τι αποκτήσαμε?
2: Λοιπόν, Παρασκευή Σάββατο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους 830 ναι. άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακόμα και από το Πεκίνο,
1: ναι.
2: και χόρεψαν το «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού. «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα». Λοιπόν, 830 άτομα προκειμένου να στηρίξουν το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς, 830 άτομα, ξαναλέω, από Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρο, και έσπασαν το ρεκόρ που είχε πριν η Κύπρος για τους περισσότερους ανθρώπους που χορεύουν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο. Σύμφωνα με τον χοροδιδάσκαλο Θέμη Παραστατίδη, κάνει καλό στο Αλτσχάιμερ αυτό, το να μαζεύεσαι κάπου και να χορεύεις, γιατί είναι μια ομαδική δραστηριότητα που απαιτεί μνήμη των βημάτων αλλά και συγχρονισμό κινήσεων, οπότε ο χορός κάνει καλό για να αντιμετωπίσουμε το Αλτσχάιμερ και ίσως να έχουμε και μια πρόληψη. Οπότε πήραμε ρεκόρ Γκίνες η Θεσσαλονίκη, 830 άνθρωποι που χόρεψαν ταυτόχρονα ζεμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, και εγώ γιατί το χάσα αυτό?
2: Ναι, χτες τους δόθηκε και επίσημα, αναγνωρίστηκε το ρεκόρ. Έγινε αυτό Παρασκευή και Σάββατο και χτες αναγνωρίστηκε το ρεκόρ Γκίνες.
1: Μπράβο μας.
2: Να χορεύετε, παιδιά, να χορεύετε, κάνει καλό.
1: Ναι,

0: Πάμε για πτώση της βενζίνης των καυσίμων. Συζητιέται τι λένε στους κύκλους των δημοσιογράφων, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Άντε να δούμε, κοίταξε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, υποτίθεται αρχικά να πούμε, ναι, συμφωνία.
0: Ναι.
1: Η οποία συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή ηλεκτρονικά, για να μην ξοδεύουμε πέρα δόθε καύσιμα κτλ. Εξ αποστάσεως. Έγινε και 80 ο πρόεδρος. Καλό είναι να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.
0: Παθαίνει λίγους.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε μία πρώτη συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, mm-hmm, μετά από 3,5 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε του BBB. Δεν του άρεσε η συμφωνία.
0: Δεν του άρεσε, ναι, γιατί
1: βέβαια αυτός... του έριξε κάτι μπινελίκι έτσι ωραίο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα Τραμπ, μεταξύ τους δεν είναι.
1: Μεταξύ φίλων,
0: ναι,
1: τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί του λέει κάτσε καλά.
0: Χαζόσε.
1: Πάνω που μένω να κάνω, ναι, συμφωνία, πας και μου επιτίθεσαι στο Λίβανο, κάτσε καλά.
0: Ναι, εντάξει, έχει
1: λοιπόν. Φαίνεται ότι θα έχουμε συμφωνία και δεδομένης αυτής της κατάστασης και αυτών των πληροφοριών, οι αγορές αντιδρούν θετικά.
0: Α.
1: Καθώς πέφτουν και μάλλον θα έχουμε πτώση των τιμών,
0: άντε,
1: των καυσίμων. Άντε
0: με
1: στο
0: το
1: πλαίσιο
0: καλό.
1: Αυτό.
0: Άντε με το καλό. Προσευχηθείτε το βράδυ. Προσευχηθείτε το βράδυ. Κανέναν άγιο για τις βενζίνες έχουμε, τίποτα ο Άγιος που λέμε ο Άγιος, ας πούμε, για τα καύσιμα έχουμε, κανέναν άγιο για τα καύσιμα δεν έχουμε.
1: Θα ρωτήσω το Θέμη τον Κιουρτζή να μου πει.
0: Όχι, καλό είναι να πούμε.
1: Εκτός και αν εντάσσεται και αυτός στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Α, μπορεί, μπορεί.
1: Που είναι των μεταφορέων.
0: Μεταφορέων, ναι. Εν τω μεταξύ είναι μεγάλη παγίδα, να ξέρετε, γιατί τα βενζινάδικα ήδη πέσανε. Άμα βλέπεις το 2 μπροστά, αναστατώνεσαι εκεί, χάνεις την μπάλα. Αν δεις το 1 μπροστά, δηλαδή είναι 1,99, εκεί λες, μου λέει χθες ο Σάββας, συνεργάτης μου, έπεσε η βενζίνα. Λέω, τι έπεσε, ρε. 1,99 είναι να πούμε. Τι έπεσε όταν λέει, επειδή είσαι το 1 μπροστά. 1,99.
1: Πού 1,99 και πού 2,10. Μια πτώση είναι και αυτή. 5%, 5%.
0: Ναι, βρε,
1: η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στον Αντώνη. Παραλία τώρα μου γράφει ο Νικολής και μου στέλνει ωραία φωτογραφία άδεια. Εχθές όμως έγινε ο πατής πατώσας το απογευματάκι. Έκανα μια βολτούλα έτσι απογευματινή μετά τη δουλειά της Κυριακής και η παραλία, η νέα παραλία και η παλιά παραλία και τα λοιπά, τώρα θα φτιαχτεί και το ντεκ σε λίγες μέρες, που λέμε λίγες μέρες, όπως φτιάχτηκε το...
1: Απόρρισα λίγο.
0: Εντάξει, λέμε τώρα στο μακέτο.
1: Είναι αυτές οι μέρες, είναι όπως οι μέρες οι βιβλικές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή που λένε ότι ο Θεός έφτιαξε σε μία μέρα, ξέρω εγώ, τον κόσμο.
0: Δεν
1: τη δεύτερη,
0: εννοούσε 24 ώρες.
1: Δεν είναι, ναι, ανθρώπινες μέρες, είναι, ναι, ναι, θεϊκές οι μέρες. Έχει μια ευρύτερη διάσταση,
0: έτσι,
1: ο χρόνος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι το δέχομαι, βιβλικά. Με τη βιβλική έννοια.
0: Εγώ το φαντάστηκα, λέω, τόσος κόσμος με 60 μέτρα ντεκ, λέω, ωραία πράγματα.

0: Καλημέρα στη Βανέσα, στο Λευτέρη, στη Νικολέτα.
1: Παιδιά, δεν λέμε κάτι για την κίνηση, γιατί ο χάρτης είναι πιο πράσινος από τη σημαία του Πασόκ. Άμα θα έχουμε προβληματάκια, θα σας πούμε, να ξέρετε. Άνοιξε και νωρίς χθες η περιφερειακή, προκειμένου να επιστρέψουν οι άνθρωποι χωρίς πρόβλημα. Μια χαρά. Θα σου πω κάτι τώρα. Θέλω λίγο να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα, μου επιτρέπεις?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πήγα χθες σε μια παραλία το απόγευμα, αφού έκανα φασίνα το σπίτι μου, ξεπατώθηκα, δεν το συζητάω. Έκανα μια βόλτα σε μια κοντινή παραλία. Παιδιά, τα παιδιά σας, το ότι φοράνε μπρατσάκια, δεν τα καθιστά ασφαλή. Να ξέρετε, ναι. Ήταν ένα κοριτσάκι εκεί που κολυμπούσαμε γύρω στα 4. Το παίρναν τα ρεύματα, το στέλναν. Εγώ έτρεχα, το τραβούσα πίσω. Οι γονείς του πετούσαν αετό.
0: Ναι.
1: Η μαμά του ήταν ξαπλωμένη μπρούμητα με τον ποπό στη θάλασσα. Το παιδί μόνο του στη θάλασσα μέσα. Ο πατέρας εκεί έκανε το τσιγαράκι του Αρντάν. Το παιδί το έπαιρνε το ρεύμα. Δηλαδή, άμα δεν το πιανε, έφτανε όλυμπο απέναντι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και είχαν και το ίδιο ζευγάρι, είχε και ένα άλλο γαράκι, πάλι γύρω στα 3-4, δηλαδή τα δύο παιδιά να είχαν κανένα χρόνο διαφορά μεταξύ τους. Το αγοράκι ήταν στην παραλία, είχε εκεί κάτι. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα που είναι σαν τούβλα, αλλά είναι τσιμπεντένιο βαρύ. Πλήνθος, δεν ξέρω πώς το λένε. Ένας τσιμεντόλιθος, παιδιά, ένας, ναι, πάνω στον άλλον, και ένας δεν ακουμπούσε καλά πάνω στον άλλον. Και το παιδάκι πήγαινε και το τραβούσε.
0: Ναι.
1: Θα έπεφτε, θα του σπάγε τα δάχτυλα των ποδιών. Η γονίσα ετώ. Καλά που του φώναξα εγώ μη. Και σταμάτησε, γύρισε, με κοίταξε και σταμάτησε. Ήταν έτοιμο να πέσει ο τσιμεντόλιθος στα πόδια του, να του σπάσει τα δάχτυλα.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Και η γονίσα ετώ. Παιδιά, λίγο θέλω, σας θέλω λίγο πιο συγκροτημένους. Ούτε το παιδί είναι στη στεριά, στην παραλία κοντά σας, αν δεν το κοιτάτε, είναι safe, ασφαλές. Ούτε το νούμερο να φορέ μπρατσάκια μες στη θάλασσα 4 χρονών παιδί και να το παίρνουν τα ρεύματα πέρα.
0: Τώρα που το
1: είναι
0: λες,
1: ασφαλές.
0: Τώρα που το λες, Κατερίνα, τώρα καταλαβαίνω. Γιατί μέχρι προηγουμένως δεν ήξερα για ποιο λόγο, αλλά τώρα μόλις κατάλαβα γιατί στα βαφτίσια λέμε να σου ζήσει.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, κάποιοι γονείς πραγματικά νιώθω ότι δεν αναλαμβάνουν τόσο έτσι θερμά το ρόλο τους. Δεν τον, ναι, παίρνουν τόσο. Όχι, Χρήστο, σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι ικανοί να γίνουν γονείς, αλλά τι να πω. Και εμείς δεν ήμασταν τέλειοι, αλλά οκ. Okay.
0: Καλημέρα στην Γιώτα, στην Άννη, στον Χρήστο. Καλή εβδομάδα σε όλους. 15 του Ιούνιου πήγε σήμερα, παιδιά, έτσι.
1: Μπήκε... Τον φάγαμε και τον Ιούνιο.
0: Βέβαια. Κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε εσάς. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Στα βαφτίσια λέγανε να σας ζήσει, γιατί κάποτε τα παιδιά πεθαίνανε.
1: Ναι, υπήρχε και πολύ μεγάλη παιδική θνησιμότητα.
0: Καλά, παλιά.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
0: Παλιά το λέγανε. Τώρα...
2: Ναι, γι' αυτό λέγανε να σας ζήσει.
0: Καλά κάναν και το λέγανε τότε. Εντάξει.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Τώρα είναι το θέμα τι γίνεται.
2: Α, καλημέρα.
0: Σας ζήσει, καλημέρα. Σας ζήσει. Καλά, το ξέρω, παλιά να πούμε τότε που στον Τροϊκό πόλεμο, ναι.
1: Κοίταξε, αυτό το παλιά δεν είναι τόσο παλιά όσο λες. Πριν από 50-100 χρόνια, σου λέω, υπήρχαν ασθένειες,
0: ναι,
1: για τις οποίες, από τις οποίες τα παιδιά πεθαίνανε.
0: Ναι,
1: από μια ηλαρά, από μια πολιομιελίτιδα, υπέρχναν αναπηρία για όλη τη ζωή. Αλλά μετά εμφανίστηκαν τα εμβόλια, ευτυχώς.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και σωθήκαμε από πολλές ασθένειες και μειώθηκε, έτσι, και η παιδική θνησιμότητα και μειώθηκαν και οι αναπηρίες.
0: Σωστός. Σωστός ο λαός.
1: Και μάλιστα στη Βρετανία, επειδή μετά τον COVID έγινε πολύ έντονο το αντιεμβολιαστικό κίνημα, θέλω να σου πω, mm-hmm, έχουμε επιδημία ηλαράς. Και τα παιδιά αρρωσταίνουν και πεθαίνουν επειδή καλλιεργήθηκε από συγκεκριμένες πηγές,
0: ναι,
1: από συγκεκριμένες πηγές, το αντιεμβολιαστικό κίνημα και εκεί. Γιατί πες, άντε πες με του COVID να διαφωνήσετε εμβόλια. Τα υπόλοιπα εμβόλια που τα κάνουμε 100 χρόνια στα παιδιά και έχουμε πετύχει να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα.
0: Σωστό.
1: Τι.
0: Οι παιδίατροι τι λένε.
1: Οι παιδίατροι φυσικά και λένε, οι παιδίατροι, ότι πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια αυτά προκειμένου.
0: Με τους παιδίατρους
1: ακούμε.
0: Τους παιδίατρους ακούμε.
1: Έμα.

0: Αλλά καλέ, βλέπω την εκδήλωση. 750 ήταν η.
1: 750 ναι. Ήταν το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου.
0: Της Κύπρου.
1: Η δική μας ήταν 832.
0: Ναι, ναι, το διάβασα παρακάτω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ωραία πράγματα. Και χορέψανε τον Αργυρό, το Αθήνα μου.
1: Όχι καλέ, ποιο? Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Καλά, βρες την πλατεία Αριστοτέλους, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Α, εντάξει.
1: Μια καλά. Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Έλα να σε πάω και θα δεις.
0: Εντάξει.
1: Για πατσάτη πήγε την κοπέλα.
0: Καλά, τώρα εγώ το είδα. Καμιά σχέση με το Κουτσούμπα όμως, έτσι. Τώρα με συγχωρείς, αλλά τώρα αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι σαν να. Εντάξει, σαν το χορό του Ζαλόγκου τώρα. Δεν έχει μπρίο, δεν έχει τίποτα, δεν έχει τώρα. Το κούνημα να πούμε το. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, καλή προσπάθεια, παιδιά. Να το χαιρόμαστε τον Guinness, αλλά αυτό δεν είναι κούνημα για ζεμπέκικο τώρα. Αυτό είναι σαν και... το όπο του Γερμανού τώρα. Σε
1: είναι
0: παρακαλώ.
1: Και το τραγούδι διαφορετικό. Τώρα ναι, το τραγούδι που χόρεψε ο Κουτσούμπας δεν έχει το ίδιο βάρος με αυτό.
0: Ούτε συζήτηση,
1: που...
0: ούτε συζήτηση. Άρε γάμα γάμα, είσαι αρχηγός.
1: Επίσης παλιά οι άνθρωποι ζούσαν πάθη, ζούσαν τέρτια, πολέμους, κατοχές, εμφυλίους, μεγάλα πάθη, μεγάλα μίση, μεγάλοι έρωτες. Τώρα ο μεγαλύτερος καημός σου είναι μην τυχόν και σε αφήσεις το διαβάστηκε. Και μετά τι, θα πας πάλι στο Tinder και θα κάνεις πάλι, θα σκρολάρεις, κάποιον άλλο θα βρεις να μην πω τι θα κάνεις στα social media.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Okay, πλέον ο κόσμος νομίζω δεν ζει μεγάλα πάθη, μεγάλους έρωτες.
0: Δεν ζει, κορίτσι μου, δεν ζει.
1: Δεν ξέρω, διαφωνείτε?
0: Όχι, όχι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Γλυκανάλατη έχουμε γίνει. Ανεπανάβατη. Σαν να κόπηκε το αυγολέμονο. Δεν ζούμε έντονα πλέον, Γιαννάκη. Δεν ζούμε έντονα, αγόρι μου.
1: Μα σκέψου ότι το 90% μια σχέση διαδραματίζεται μέσω μια οθόνη.
0: Έτσι.
1: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, ξεφλουδίζει το φιστίκι που λέγε και ο φίλο μου ο Μητρέτζης.
0: Σωστό. Ο Μητρέτζης.

0: Με τους Τούρκους πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δυσκολεύονται λίγο οι Τούρκοι, έτσι έχουμε... Θα το περάσουμε το καλοκαίρι βέβαια, δεν νομίζω να έχουμε αναστατώσεις τέτοιες.
1: Κοίταξε.
0: Μετά τις εκλογές θα έχουμε... Ξέρεις ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα συζητάμε, έτσι.
1: Για πες.
0: Μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θα είναι το αποτέλεσμα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ακόμα. Αλλά μετά τις εκλογές έρχεται το ελληνοτουρκικό, παιδιά, το θέμα. Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα μετά τις εκλογές ακριβώς. Δηλαδή μέσα στο. 27.
1: Μα συγγνώμη, αλλά έχουμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, ναι, και τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος φαίνεται ότι προς τα εκεί ρέπει. Ναι. Τέλος πάντων, που το σχολιάζουν ήδη τα ελληνοτουρκικά. Ναι, ναι, ναι, ότι δεν είναι καλή η στάση της Ελλάδας, ας πούμε. Δεν είναι όσο μαχητική θα έπρεπε.
0: Καλά, αυτοί κάνουν μια μορφή. Εντάξει, τέλος
1: πάντων. Αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως.
1: Ο Μητσοτάκης είπε, παιδιά, εσείς λέτε, αλλά εγώ είμαι ο μόνος που έφερα το κάζους μπέλι στο τραπέζι.
0: Ναι. Καλά, Μητσοτάκης έχει λύσεις για όλα, δεν υπάρχει θέμα. Όταν τον απαντίζει πώς χωράνε 1000 άτομα σε ένα ταξί, σου λέει 500 μπροστά, 500 πίσω, την έδωσε την απάντηση, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να δώσω, με πολύ αγάπη όμως,
0: ναι,
1: σε οποιονδήποτε υπουργό ή τον πρωθυπουργό ή τους βουλευτές, δύο νορμάλ μισθούς, δεν θα σου πω τα 800 ευρώ του βασικού, σου πω 2.000. 2.000, ναι, να δώσω στον Κυριάκο και στη Μαρέβα,
0: ναι, ναι,
1: με όλο το σεβασμό, χωρίς απαξίωση, έτσι. Θέλω να τους δώσω 2.000 να πάνε να νοικιάσουν σπίτι με τα παιδιά τους και να ζήσουν.
0: Τώρα γιατί ένα μήνα. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αν το έλεγα εγώ, τώρα θα μου λέγατε ότι είναι λαϊκισμός, ρε Κατερίνα.
1: Ένα μήνα.
0: 2.000 κιόλας και δεν βγαίνει. Πόσα λεφτά να πάρεις, δηλαδή.
1: Ένα μήνα. Να πάνε να νοικιάσουν σπίτι και να ζήσουν με τα παιδιά τους. Και να έχεις παιδιά που έχουν φροντιστήρια, έχουν πανελλήνιες, ναι, έχουν.
0: 2.000.
1: 2.000 θα σου πω. Δεν θα σου πω τον κατώτατο να, ναι, παίρνουν, ας πούμε, 800 και 800, 1.600. 2.000 για να, ναι, έχουν παιδιά, να έχουν από 2-3 παιδιά. Έχουν με αυτά τα τρία τα παιδιά τους. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά τους, δεν τα ζουν αυτοί. Αλλά ας πούμε να είχαν τα τρία τους τα παιδιά και να ζούσαν με 2.000 το μήνα.
0: Και πόσα δουλεύουν στα μαύρα?
1: Πόσοι δουλεύουν στα μαύρα? Όλοι δουλεύουν στα μαύρα.
0: Καλά. Πέρα από το μισθό σου, δεν θα δουλέψει και μαύρα. Πώς θα. Άρα, ο μισθό σου είναι για τις συντάξεις, για αυτά.
1: Δούλεψε για να φας και κλέψει για να έχεις, λέει.
0: Ναι.
1: Πόσο Έλληνας.
0: Τι πόσο Έλληνας, πόσο αλήθεια είναι αυτό. Τι λέει, παιδιά. Καλό θα ήταν 2.000 τα νόμιμα και κανένα 2.000 να βγάζεις μαύρα. Εντάξει, έτσι βγαίνεις, ας πούμε.
1: Δεν τα πάμε, Χρήστο μου, δεν τα πάμε. Σε δημόσιο σχολείο πάει το παιδί μου. Χρήστο, κατευθείαν, μην τα πάτε σε ιδιωτικό. Δεν τα πάμε σε ιδιωτικό, δεν έχουμε λεφτά.
0: Ναι, αλλά άμα είχαμε. Τα πηγαίναμε.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Στον Κυριάκο καλημέρα. Καλό πρωινό, good morning, καλή εβδομάδα. Τα κάγκελα θέλουν βάψιμο.

0: Να ζήσετε, να ζήσετε. Η Μπάρκα παντρεύτηκε, παιδιά. Σας το είπα από το πρωί, σας το λέω. Είναι μεγάλη είδηση. Παίζει σε όλα τα κανάλια. Χαμός με την Μπάρκα. Σου λέω ένα πράγμα, ούτε η Νταϊάννα σχορεμένη. Βέβαια. Είναι είδηση και ο γάμος είναι είδηση, μην το συζητάς. Εγώ έπεσα πάνω σε κανένα 2-3 γάμους τώρα Σαββατοκύριακο με τα κορναρίσματα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν εδώ μεταξύ. Αυτές οι καγκουριές με τα κορναρίσματα. Τι κορνάρεις εγώ, επειδή παντρεύεσαι. Σοβαρολογίες, δηλαδή. Σαν τις κότες που κάνουν αυγό, τρεις την ώρα. Ένα αυγό κάνει κότα και αυγό έκανες καλέ. Σιγά τα ουά. Παρακαλώ.
1: Κωστά.
0: Έλα.
1: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Γεια σου, Μιτσάρα. Άντε εγώ, μην κάνεις παύσεις, περνάει το αεροπλάνο, έλα. Μιτσάρα, δεν μπορώ να σε ακούσω, αγόρι μου. Έχεις πρόβλημα με το κινητό, μάλλον. Κάνεις κάποιες παύσεις, δεν σε καταλαβαίνω. Σαν πάρε μα θες και πέστε μου μια και έξω, νεράκι. Να τα γράφετε, παιδιά, όταν βγαίνετε στο τηλέφωνο, να κάνετε ασκήσεις θάρρους πριν. Μπαμ, μπαμ, θα τα λέτε.

0: Θα πάμε σε καιρό, θα πάμε σε καιρό γιατί χρειάζεται.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 29, στη Βέρεια τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς:

0: στο DNA μας.
1: Επειδή ξέρετε πέντε ψευτοαγγλικά, ίσα ίσα για να λέτε περάστε μίστερ στην υπόγα που έχει ωραίες γυναίκες και ωραία ορχήστρα για να χορέψετε. Εδώ ρε καθηγητάδες ολάγεροι ρε. Προφεσόροι με ένα δίπλωμα 3x3 που το έχουν πάρει από μια σχολή 60x60. Και αντερώτα τους ρε. Κονομάνεσαι ένα μήνα όσο κονομάτεσαι σε 5 μέρες. Να ο κύριος είναι καθηγητής. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά.
2: Ορίστε.
1: Πόσο βγάζετε το μήνα αν επιτρέπετε?
2: Από τα μαθήματα? 1,5-2 χιλιάδες. Εκεί περίπου.
1: Να ρε. Και είναι καθηγητής ο άνθρωπος με δίπλωμα. Κι αν οι δυο σας ξέρετε 300 δραμμιά εγγλέζικα, αυτό δεν ξέρει 300 κάδε.
3: Μια κινέτσε ρε Σταύρο, πες του να κρεμάσει ένα κοντάρι το δίπλωμα και να έρθει να σου βγάλει τη δουλειά. Βαστά τα κότσια σου, Μίστερ Χάλιφαξ.
4: Ποιος θα μας βγάλει τη δουλειά, κύριε Χάλιφαξ? Βαστάν τα κότσια σου. Αντωνάκη, τα δικά σου τα κότσια βαστάνε, αγόρι μου, να μας βγάλεις τη δουλειά.

0: Σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές, Κατερίνα μου, τέλος.
1: Για τα γενικά λύκεια έχουν τελειώσει. Μέχρι τώρα τις 25, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα γράφουν κάποια ειδικά μαθήματα, ας πούμε ξένες γλώσσες και τέτοια πράγματα. Και τα ΕΠΑΛ ίσως τελειώνουν σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, τα ΕΠΑΛ.
1: Αλλά ως τις 25 νομίζω ότι είναι τα ειδικά μαθήματα τα παιδιά.
0: Μέχρι τις 25 θα έχουμε ακόμα εξετάσεις.
1: Ναι, γιατί είναι σκόρβια αυτά. Είναι ταυτόχρονα και άλλες εξετάσεις. Αλλά τελειώνουν σήμερα τα δημοτικά σχολεία. Έχουμε σήμερα, μας δεν θα πάρουμε βαθμούς, θα πάρουμε το απολυτήριο του
0: δημοτικού. Κάναμε παλιά εμείς έτσι γιορτές, ας πούμε, μετά την αποφύτηση των δημοτικών.
1: Κάναμε γιορτή στην αυλή με τσουβαλοδρομίες, με κουτσό, με τέτοια πράγματα. Τέτοιου τύπου γιορτές, ρε παιδί μου. Τραγουδούσαμε το «Όχι, δεν χωριζόμαστε για πάντοτε». Τώρα θα σου πω. Τώρα πηγαίνουν σε μεγάλα καταστήματα εστίασης, όπως ας πούμε πας για ένα γάμο, για ένα πάρτι, για ένα τίποτα. Άκουσα το Σάββατο κάποιοι πήγαν, κάνανε εκεί τελετή αποφύτησης. Από το δημοτικό, παιδιά, στο Θεό.
0: Στο δημοτικό τώρα μιλάμε.
1: Εμείς θα φέρουμε catering στο σχολείο. Ναι, δεξίωση με catering, DJs, τέτοια. Εμένα μου φαινόταν wow που στο σχολείο απέναντι από το σπίτι μου, το πατρικό, φέρνανε λαϊκή ορχήστρα και ψήνανε και σουβλάκια. Ήταν ωραία, είχε καλή φάση. Τζέρτζελο. Φέτος ήταν φλωριά η τελετή αποφύτησης. Πολύ ήσυχη, θέλω να σου πω.
0: Σε τέτοιο σχολείο πήγαινε ο κουτσούμπας, φαίνεται.
1: Λοιπόν, αλλά πλέον έχουν ανέβει σε άλλο επίπεδο οι σχολικές γιορτές της αποφύτησης από το δημοτικό. Κάτι που να σου πω, εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο γελίο.
0: Τι εκδήλωση αυτή που κάνουν το.
1: Είναι λίγο too much.
0: Είναι παιδιά. Είδα κάτι μαμάδες με κάτι τουαλέτες, κάτι πράγματα. Λοιπόν, πάτε ρε κυράδες.
1: Εγώ τι να βάλω σήμερα. Σκέφτομαι να πάω με μια τουαλέτα με σκίσιμο, αλλά ζωζό σαπουτζάκι.
0: Με μια καπελαδούρα.
1: Ναι, αφού τώρα catering, DJs, τέτοια ιστορίες, ξέρω εγώ.
0: Γλαμουριά.
1: Ναι.
0: Γλαμουριά.
1: Παγέτα, φούλ θα πάω.
0: Πώς αλλάξαν τα χρόνια, Παντελή. Πώς αλλάξαν τα χρόνια.
1: Δηλαδή όταν θα αποφοιτήσουν από το Λύκειο, τι θα κάνουμε? Θα ρίχνουμε και πυροτεχνήματα στον ουρανό?
0: Μιτσάρα μου, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε το τηλέφωνο. Πάρε το κινητό μου αν θέλεις, μπορείς τελειώσει η εκπομπή. Αν είναι κάτι επίγον, γιατί κάτι ήθελες να μας πεις. Δεν μπορείς, χάνεται η επικοινωνία μας. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πήρε να σου πει ο άνθρωπος ότι σήμερα ανοίγει πλατφόρμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά,
0: έτσι,
1: που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπεται χρηματοδότηση έως και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Άντε με το καλό.
1: Max, maximum 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
0: Τέλεια.
1: Με 36 χιλιάρικα και κουφώματα αλλάζεις και πατώματα αλλάζεις και
0: όλα,
1: το κάνεις GG κομπλέ και μονώσεις κάνεις και το νοικιάζεις μετά να έχει ο κόσμος σπιτάκι.
0: Έτσι. Αρκεί να έχεις και ένα φράγκο για να το κάνεις και να έχεις να παίρνεις μετά.
1: Θα το νοικιάσεις μετά, ρε παιδί μου, θα τα πάρεις τα λεφτά.
0: Καλά, αυτό είναι που λένε. Άλλωστε μην ξεχνάς που λένε τα λεφτά πάνε στα λεφτά.
1: Έτσι. Είδες, έχουν μια ικανότητα να αυγατίζουν τα ρημάδια.
0: Έτσι.
1: Άμα τα έχεις.

0: Και επειδή αναφέρθηκε σε χρήματα που αυγατίζουν, θα ήθελα λίγο την άποψη των ακροατών για κάτι. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που μπορείς να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση και να έχεις αυτή τη μικρή έκπτωση του 4% αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κανείς εκεί έξω που προτιμάει να πληρώσει εφάπαξ τη φορολογία του για να γλιτώσει αυτό το 4%? Μου φαίνεται αστείο.
1: Αστείο είναι για σένα που τα βγάζεις τσιμαλίμα που λένε. Για εκείνον ο οποίος είναι φραγκάτος, τα 4% είναι μέσα στο... δηλαδή πώς να σου το εξηγήσω. Αυτός που έχει ο άνθρωπος έχει επίσης μια δυνατότητα.
0: Ψέματα, 3%.
1: 3%. 3%, 3%.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πώς να σου πω. Πρέπει να, να πληρώσεις δηλαδή 100.000 ευρώ φόρο.
1: Μπράβο.
0: Για να πάρεις πίσω 3.000.
1: Ναι. Αυτό, γιατί να μην τις πάρεις τις 3.000? Γιατί όταν έχεις 100.000 να πληρώσεις, θα πάρεις κι άλλες 3, ρε Κατερίνα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι εκείνος που δεν έχει να πληρώσει 50 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Εκείνος τι κάνει, εκείνος κλαίει τη μοίρα.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο αστεία. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να πληρώσει έγκαιρα πολύ γρήγορα τους φόρους.
1: Μα δεν είναι θέμα κινήτρου. Είναι θέμα μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας που σου λέει, εσύ που έχεις τη δυνατότητα, σου δίνω και μια άλλη δυνατότητα. Μπόνους, ρε φίλε. Μπράβο στον πλούσιο, που λένε, καταλαβαίνω. Αυτός που έχει τη δυνατότητα. Ποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει? Αυτός που έχει. Άρα, αφού εσύ έχεις, θα γλιτώσεις και λεφτά. Εσύ που δεν έχεις, ρε καψερέ, στον Κεάδα. Εσύ...
0: Γιώργο Ιορδανίδη, για να έχεις 27 χιλιάρικα εφορία, τι βγάζεις, αγόρι μου?
1: Καλά, εντάξει.
0: Να σου βρούμε μια καλή νύφη, έχω κάτι κορίτσια. Λοιπόν, να μου πεις όμως, εσύ που έχεις 27.000, θα πλήρωνες το φόρο σου έτσι στα γρήγορα?
1: Γιατί ρε, μα μετά έχει βέβαια τα
0: πλήρωνες. Για να πάρεις το 3%.
1: Φυσικά, ποιος δεν θα το κάνει, ρε Κατερίνα.
0: Όχι, το Γιώργο ρωτάω. Ναι. Το πλήρωσες για να πάρεις αυτό το 3%?
1: Έτσι. Okay. Μπράβο, Γιωργάκη. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για τραγουδάρα?
0: Μισό να ολοκληρώσω λίγο αυτό που λέω. Η επόμενη ευκαιρία είναι για όσους δεν το πληρώσουν έως 15 Ιουνίου, να το πληρώσεις 15 Ιουλίου και η έκπτωση να είναι στο 2%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτοιμοι για τραγουδάρα είσαστε? Την έχω ετοιμάσει από προχθές. Αυτά τα τραγούδια τα ακούς κάθε μέρα. Θα το ακούσεις μια και έξω δηλαδή, έτσι για να το γουστάρεις, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.

0: γκρεμίσει.
1: Εντάξει τώρα παιδιά, μιλάμε για τραγουδάρα η κοπέλα, τώρα το συζητώ έτσι. Βαγγελάκη μου καλημέρα, κόρη μου καλή εβδομάδα και σε σένα. Στο Κατερινιό καλημέρα. Στον κύριο Δημητράκη.
0: Ο Θανάσης εδώ μου εξηγεί, αυτός λέει που έχει 27.000 εφορία, ας πούμε, θα έχει και υπαλλήλους. Με την επιστροφή ή την έκπτωση του βγαίνει τζάμπα ένας υπάλληλος για 2 μήνες.
1: Έτσι
0: λέει, βγάζουν λεφτά αυτοί που έχουν. Αυτοί που δεν έχουν πληρώνουν πρόστιμο.
1: Έτσι.
0: Αυτοί που δεν έχουν μπορούν να μπουν αυτό, μπαίνουν αυτόματα σε ρύθμιση και την πληρώνουν στη φορολογία σου σε 6-8 μήνες χωρίς να κάνεις κάτι.
1: Χωρίς
0: επιτόκιο, χωρίς κάτι.
1: Χωρίς βοήθεια.
0: Όχι,
1: καλά, ποιον βοηθάμε. Βοηθάμε αυτό που δεν χρειάζεται βοήθεια.
0: Άρα υπάρχει και για αυτούς που, και για αυτό που δεν έχει κόστο, επειδή αυτό που είπες ήταν λίγο αυτό.
1: Ποιο, κάτσε Κατερίνα. Δεν μας πυλώνεις εδώ πέρα να πούμε τις υπολείψεις μας. Είπα εγώ και το ξαναλέω καταφατικά και με επίγνωση. Αυτός που έχει, τον βοηθάς να έχει περισσότερα. Αυτόν που δεν έχει, δεν τον βοηθάς.
0: Τον
1: συντηρείς.
0: Όχι, τον βοηθάς να πληρώσεις 8 δόσεις. Και επίσης, το ξαναλέω, για να πληρώνεις φόρο, πάει να πετύχεις και έσοδα, βρε Κώστα μου.
1: Βρε κορίτσι μου, ναι, συμφωνώ. Αφού έχεις έσοδα και έξοδα κτλ., και αφού έχεις λεφτά και καλά κάνεις και είσαι και νοικοκύρης και είσαι και επιχειρηματίας, πάρε και περισσότερα λεφτά να έχεις, ας πούμε, για πράγμα. Εσύ που δεν έχεις καψερέ, να τσιρτσιρίζεσαι εκεί πέρα, τα πληρώσεις λίγα-λίγα, τα πληρώσεις όλα. Ρουφιάνε που λένε.
0: 8 δόσεις πάντως από 31 Ιουλίου έως 28 Φεβρουαρίου.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Χρήστος λέει: προτιμάμε το μαύρο χρήμα και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πληρώνουμε τίποτα.
1: Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο.
0: Πώς Ελλάδα. Πώς η Ελλάδα σε μια φράση.
2: Να χάθει στα σκότεινα, ό,τι με κόβει, με πληγώνει, με πονά.
1: Πώς θα είσαι κόπανος, λέει ο
2: άλλος.
0: Δώσε φιλιά στο Σπύρο. Το φίλο μου το Σπύρο.
1: Γεια σου, φίλο μου, φίλε τη Σπύρο. Φιλιά.
0: Είναι ο Σπύρος ο κόπανος. Είναι από τους πιο καταπληκτικούς οπερατέρ τεχνικούς που έχει.
1: Φιλιά, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Απόψε.

Γιωργάκη μου, δεν μαλώνουμε, αγόρι μου. Ποιος μάλωσε? Αν μαλώνετε, λέει, θα πάει η εβδομάδα έτσι με μάλωμα. Προσοχή, λέει. Δεν μαλώνουμε, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, πάνε αυτά τώρα. Αυτά ήταν την παλιά εποχή. Και η νέα εποχή δεν θέλει μαλώματα, θέλει συμφωνίες.

το Μουντιάλ, πώς πάμε, εντάξει, μας τα πει Παπηδάκης, βέβαια. Βλέπουμε κανένα παιχνίδι και είχα αγώνα για χθες. Κάτι με την Ιαπωνία έβλεπα εγώ. Με ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, μωρέ, ξεχάστηκα τώρα. Με κάποιον έπαιζε η Ιαπωνία, έβλεπα λίγο. Οι Ιάπωνες παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν.

Ολλανδία, ναι, Wallis, ναι, Wallis. Ιαπωνέζοι, το Ρονάκα Σαμά. Με τους Ολλανδούς.

0: 2-2 νομίζω ήταν με την Ολλανδία. Είδα λίγο, παρακολούθησα λίγο μέχρι να μην πιάσει ο ύπνος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, βγήκα σε θάλασσα.
2: Πολύ κουβέντα έγινε που λες την περασμένη εβδομάδα και ξεκίνησα να συζητάω με τους ακροατές γι' αυτό, με τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Α, ναι, σ' άκουγα.
2: Δωρεάν εισιτήριο στους έως 24 ετών νέους σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Αλέξης ο Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και το είπε σε όλους τους εργαζόμενους να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Σάββατο ξεκίνησα να το συζητάω με τους ακροατές, γιατί πολλοί φέρνουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, του Λουξεμβούργου ή του Ταλίν της Εστονίας ή του Βελιγραδίου, όπου είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
2: Με κάποιους ακροατές μου μίλησα το Σάββατο, ήταν αντίθετοι με αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι γιατί μόνο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και όχι των άλλων πόλεων.
0: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
2: Και γιατί να πληρώνουμε τη φορολογία του ο Κοζανίτης στο λεωφορείο το δικό μου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλη η Ελλάδα θα βάλει πλάτη. Πώς είχαμε βάλει πλάτες για τις τράπεζες, ρε παιδί μου, όλοι μαζί. Έτσι είπαμε, με αυτή την έννοια και το Λουξεμβούργο έτσι κάνει. Δηλαδή λέει, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ένα κόστος συγκεκριμένο αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι ένα στάνταρ πάνω κάτω. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι, για παράδειγμα, λέμε 1 εκατομμύριο το μήνα.
2: Ναι.
0: Αυτό το 1 εκατομμύριο το μήνα θα μας βάλουν, ας πούμε, για παράδειγμα, να πληρώνουμε από 1 λεπτό, ας πούμε, τον καθένα, για να το μαζέψουμε, ας πούμε. Δεν μας φαίνεται και πάρα πολύ τραγικό, ας πούμε, την έννοια αυτή. Κατάλαβε, για να βοηθήσουμε λίγο. Αυτό λέγεται. Πώς λέει, αλληλεγγύη, ας πούμε, στους πολίτες. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λεωφορείο.
2: Τι πληθυσμό έχει το Λουξεμβούργο, ξέρεις?
0: Πώς?
2: Τι πληθυσμό έχει το Λουξεμβούργο?
0: Λίγο είναι, δεν έχει πολύ. Δεν είναι πολύ.
2: 690.000 κατοίκους.
0: Μια Θεσσαλονίκη.
2: Μια Θεσσαλονίκη είναι μόνο το Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς λοιπόν συμφέρει ίσως να το έχουν δωρεάν, το οποίο
0: δεν είναι θέμα να συμφέρει. Το θέμα δεν είναι το συμφέρον πάντα.
2: Είναι.
0: Άμα είναι το συμφέρον πάντα, εντάξει.
2: Όπως
0: είναι...
2: έλεγα και το Σάββατο, δεν υπάρχει δωρεάν φαγητό. Δωρεάν πιάτο φαγητού, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Πώς δεν υπάρχει δωρεάν φαγητό?
2: Δεν υπάρχει δωρεάν πιάτο φαγητού, δεν υπάρχει. Κάποιος το πληρώνει. Ακόμα και στις χώρες οι οποίες έχουν δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό πληρώνεται μέσω της φορολογίας. Ας πούμε, στο Λουξεμβούργο είναι πάρα πολύ υψηλή η φορολογία.
0: Ναι.
2: Τώρα. Στην Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα το Σάββατο, γιατί είπαμε για τις άλλες χώρες, ότι είπαν ότι αφενός δεν πληρώνω τα μηχανήματα που χρειάζονται για έκδοση εισιτηρίων, δεν πληρώνω ελεγκτές, το πληρώνουν οι υπόλοιποι μέσω της φορολογίας και έτσι καταφέρνω να έχω δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Βελιγράδι, πάλι επειδή θα σου αρέσει κιόλας αυτό, αποφασίσανε να τα κάνουν δωρεάν γιατί ούτως ή άλλως ελάχιστοι πλήρωναν. Πολύ Θεσσαλονίκη αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, βρήκαν έναν τρόπο και τα παίρνουν από κάπου.
2: Τα παίρνουν
0: από αλλού. Εντάξει, τι να κάνουμε. Okay, δεν μας πειράζει να τα παίρνετε από αλλού.
2: Τώρα, να πούμε για τη Θεσσαλονίκη ότι στη Θεσσαλονίκη το κόστος λειτουργίας για τον ΟΑΣΤ, με πάση επιφύλαξη μεταφέρω λίγο τα νούμερα, είναι γύρω στα 91 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
2: Μαζί με το μετρό, το κόστος μεταφορών είναι γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
2: Τα έσοδα από τα εισιτήρια είναι 35 με 40 περίπου, 1/3 δηλαδή, καλύπτεται περίπου από τα εισιτήρια. Ενώ, ας πούμε, στα άλλα παραδείγματα που είδαμε, τα εισιτήρια καλύπτανε ούτε ένα 10% των εξόδων.
0: Μάλιστα.
2: Το κέρδος, λέει, η μισθή των ελεγκτών, των υπαλλήλων κτλ. Είναι 3 με 4 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι μέσα στο έξοδο αυτά τα 3-4 έξτρα, είναι από τα 90.
2: Όχι, μαζί,
0: μαζί
2: με τα,
0: όλα
2: μαζί,
0: αυτά, ναι,
2: 120.
0: Τα κάνεις υψηλά τώρα, ναι.
2: Ναι. Η συντήρηση των υποδομών επίσης, για τα εισιτήρια των υποδομών, όχι των υπολείπων, είναι 1 με 2 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Πες συνολικά 6 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Οπότε πάλι συμφέρει το να έχει εισιτήριο οικονομικά.
0: Ποιο τι παίρνει από τα.
2: Ο ΟΑΣΤ πάλι παίρνει έσοδα από εκεί.
0: Άρα να βρούμε και μερικούς, ας πούμε,
2: δωρητές, χορηγούς.
0: Να βρούμε μερικούς χορηγούς, πώς μας φτιάχνουν τα Χριστουγεννιάτικα τα λαμπάκια, να μας πληρώνουν και τα εισιτήρια, ρε παιδί μου. Να τους λέμε και εμείς μπράβο, να βάζουμε μια πινακίδα, ξέρω εγώ, που θέλω να τους διαφημίζουμε, να τους αγαπάμε, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, ας πούμε, για παράδειγμα, μας πληρώνουν, τους λατρέψουμε εμείς.
2: Δεν ξέρω, εσάς η άποψή σας ποια είναι για αυτό?
0: Το τζάμπα εισιτήριο.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσε να γίνει το τζάμπα εισιτήριο. Αν πολύ σωστή άποψη του.
2: 60 καλά... λεπτά έχει μόνο το εισιτήριο.
0: Επειδή έχει 60 λεπτά, θα μπορούσε να γίνει τζάμπα. Αυτό λένε. 60 λεπτά είναι με το κέρδος. Αν αφαιρέσει το κέρδος.
2: Δεν
0: το...
2: έχει κέρδος. Για να καταλάβεις, στο ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Τα έξοδα είναι 120 και τα έσοδα είναι 40.
0: Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε με τα 120. Γιατί αυτοί βάζουν έξοδα, για παράδειγμα, το ότι κοιτάς το λεωφορείο. Μόλις κοιτάς το λεωφορείο, κάνει έξοδα 100 ευρώ.
2: Όχι, ρε Κώστα. Έξοδα για τη μισθοδοσία, για τη συντήρηση των οχημάτων, για αγορά νέων οχημάτων.
0: Θα βάλουμε κάτω να τα δούμε. Προφανώς ο Ανδρουλάκης θα έχει μελετήσει ο άνθρωπος αυτά. Δεν τα είπε έτσι στο φτερό. Έτσι ξαφνικά πέταξε μια τέτοια, ας πούμε, για παράδειγμα, και που πιάσει. Έκατσε, μελέτησε, έκανε ήρυε, έβγαλε πρόγραμμα και είπε, παιδιά, έξοδα, έσοδα, συν που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης. Τι δεν ξέρει τώρα ο Ανδρουλάκης. Και το είπε και ο Τσίπρας αυτό.
2: Σου λέει ο Ανδρουλάκης, ναι. Ως ποιος, ξέρεις, το Πασόκ προσπαθεί να κρατήσει και ένα ψήγμα σοβαροφάνειας, ναι. Μέχρι τους, 20, τους νέους έως 24 ετών.
0: Αχα.
2: Που ούτως ή άλλως πληρώνουν 30 λεπτά εισιτήριο.
0: Μπράβο.
2: Οπότε τι 30 λεπτά σου λέει, τι τζάμπα.
0: Δεν έχει σημασία το 30 λεπτά, μην το αποτιμάς. 30 λεπτά είναι, λεφτά είναι και αυτά. Δεν είναι,
2: ο Τσίπρας είπε για όλους.
0: Για όλους.
2: Για όλους.
0: Πιο ουμανιστής ο άνθρωπος.
2: Έτσι.
0: Πουλάκι μου.
1: Θα πάρω 12 παιδιά.
0: Κοιτάει κάτω, κοιτάει κάτω, νομίζω ότι θα περαστήκανε τα laminate. Κοιτάξτε.
3: Πρώτον δεν περαστήκαν τα laminate.
0: Δεν πρόλαβα, κύριε Βενιέρη, είχα δουλειές.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχες δουλειές εδώ, καθώς ήσουν 15 ώρες. Τώρα φεύγεις.
0: Σε παρακαλώ.
3: Το 15 είσαι εξαφανισμένος.
0: Αφού έχω δουλειά.
3: Παίρνεις το λεωφορείο το δωρεάν.
0: Ποιο δωρεάν?
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
3: Έτσι κι αλλιώς το λέει τόση ώρα, δεν καταλαβαίνεις ναι. Κάποιες φορές.
0: Δεν πειράζει, καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω. Εσείς δεν καταλαβαίνετε.
3: Έσοδα, έξοδα, ναι. Το είπε και ο Δραγασάκης.
0: Ο Φλαμπουράρης. Ναι.
3: Λοιπόν, έσοδα, έξοδα πρέπει να κάνει συνέτσι, δεν είναι.
0: Έτσι.
3: Εδώ κάνει μείον.
0: Μείον.
3: Έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι.
3: Αφού κάνει μείον, τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει, την κλείνουμε τη δουλειά.
3: Όχι.
0: Γιατί?
3: Τι σημαίνει.
2: Όχι, το επιδοτούν ούτως ή άλλως.
0: Αυξάνουμε το εισιτήριο.
3: Άλλο σημαίνει. Λέω, αφού είναι μείον, λέω, τέλος του χρόνου είναι μείον. Θέλουμε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Και είναι 40, 30. Ναι. Μας λείπουν 60. Τι σημαίνει, κάποιος
0: πρέπει να πληρώσει.
3: Μπράβο. Ναι. Άρα το μισό του εισιτήριου είναι δωρεάν. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Το μισό του εισιτήριου είναι δωρεάν. Να γίνει όλο.
3: Συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι δωρεάν. Αυτά είναι παπατζηλίκια. Ναι, παπατζηλίκια. Ναι. Τώρα είναι, συγκρίνει, καλά κάνει και λέει το Λουξεμβούργο. Είναι η μόνη χώρα στην οποία και οι τουρίστες είναι τζάμπα. Όλοι.
0: Ναι.
3: Πάντα είναι τζάμπα και τα τρένα τους κτλ. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα με το Λουξεμβούργο.
0: Γιατί?
3: Δεν το λέω γιατί. Ε?
0: Γιατί είναι με τη
3: Σιγκρίνα.
0: Κάτσε, μη φεύγεις. Γιατί να με τη συγκρίνουμε, δεν κατάλαβα τι μας λείπει εδώ πέρα. Με τέτοια ανάπτυξη, με τέτοιο πράγμα, με τέτοια αλφαδιά, με τέτοια ομορφιά. Συγκρίνουμε, λέει, φυσικά και θα συγκρίνουμε. Τι είναι το Λουξεμβούργο δηλαδή. Χριστάκι, τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Βενιέρης, τι είναι το Λουξεμβούργο να πούμε.
2: Τι να μας πει βρε το Λουξεμβούργο μπροστά στον Όλυμπο. Εμείς εδώ έχουμε θεϊκό βουνό, ανέγγιχτο, απάτητο, προστατευόμενο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Από εκεί πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο μας προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Μέσα και έξω μας έχει GG το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Έτσι, για να έχετε την ομορφιά της Ήρας και της Αφροδίτης και τη δύναμη του Διός, έτσι, φυσικό μεταλλικό νερό Διός, η προστασία είναι στη φύση του. Το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων, αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως τα Α.Φ. Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, για να δροσιστούμε και αυτό το καλοκαίρι και φυσικά σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλη τη Θεσσαλονίκη.

0: Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σου που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άσε ρε Λεωνίδα τώρα τα τζόνικα να πούμε τώρα. Τι να μας που είναι τώρα εδώ πέρα το Λουξεμβούργο να πούμε. Σιγά την πόλη να πούμε, ούτε θάλασσα έχει ούτε... Χαζά μιλάμε τώρα Λουξεμβούργο λέει, τώρα. Εδώ να μου πούνε εδώ τώρα και το Λουξεμβούργο.
1: Σιγά τι να σου πούνε το Λουξεμβούργο. Καλημέρα.
0: Το Λουξεμβούργο είναι μια πόλη. Σιγά μια πόλη.
1: Καλά, όλοι. Κάθε πόλη μια πόλη.
0: Ναι. Τώρα συγκρίνεται με τη Θεσσαλονίκη, είναι από την ωραιότερη πόλη του κόσμου. Τώρα.
1: Την ωραιότερη, την πιο ερωτική.
0: Την πιο ερωτική, ναι. Ειδικά το βράδυ που δεν φέρονται οι βρωμιές.
1: Και οι κεραίες.
0: Και οι θερμοσύμφωνες οι παρατημένοι. Τι λες τώρα να πω. Τι λες τώρα να πούμε, τι είμαστε υπέροχοι είμαστε το βράδυ. Τι λέει κύριε Παπιδάκη, όλα
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα, καλά, τελειώνω τα σχολεία.
0: Εντάξει.
1: Από αύριο κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του.
0: Άντε, από αύριο λέω καλοκαιράκι επιτέλους.
1: Βέβαια να πούμε ότι θέλουμε ακόμα περίπου μια εβδομάδα για να τελειώσουν εξεταστικές στα πανεπιστήμια.
0: Είναι κάτι ειδικά μαθήματα λέει.
1: Όχι, στα πανεπιστήμια λέω, εξεταστικές.
0: Α, εξεταστικές, ναι, είναι και αυτό. Ναι.
1: Στα πανεπιστήμια τελειώνουν. Παρασκευή ουσιαστικά και ένα μάθημα έχουν την άλλη εβδομάδα.
0: Αχα.
1: Οι σχολές, οπότε είναι. Αλλά ο μεγάλος όγκος σήμερα τελειώνει.
0: Εκτονώνεται η κατάσταση, ναι, εκτονώνεται, μάλιστα.
1: Τελείωσε που λέμε. Τελείωσε και από αύριο θα αρχίσουν οι κατασκηνώσεις, θα αρχίσουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, θα αρχίσουν τα παραθαλάσσια.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι. Θα κλείσουν και τα σχολεία, οπότε θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
0: Από την επιτέλους.
1: Βέβαια. Τέτοια ώρα πάντα θα έχουμε κίνηση, διότι όπως έχουμε και τώρα.
0: Έχουμε πάλι τώρα κίνηση. Και
1: έχουμε τα γνωστά στάδια. Ναι. Ανηφόρα κατηφόρα Αγίου Παύλου, ανηφόρα Νεάπολης, μέχρι και Ψικές και στις εξόδους όλων των περιοχών. Ψικές, Νεάπολη, Τριανδρία. Εχθές είχαμε δύσκολη επιστροφή.
0: Είχε λίγο το, είδα.
1: Είχε δύσκολη επιστροφή χθες.
0: Εγώ βέβαια πρόλαβα και γύρισα, γιατί και εγώ δούλευα χθες και αυτές τις μέρες δούλευα προς Χαλκιδική μεριά. Ωραία όμως, τι ωραία.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο με Χαλκιδική.
0: Είχε πολύ κόσμο, ναι.
1: Αλλά
0: η θάλασσα ήταν πολύ κρύα. Παιδιά, πήρα πληροφορίες για τη θάλασσα.
1: Χθες είχε και ψυχρούλα, έτσι. Δεν ήταν,
0: ναι, δεν ήταν τώρα.
1: Αλλά αυτό, τα παιδιά, ειδικά που δεν είναι πανελλήνες, πήγαν να ξεσκάσουν. Γι' αυτό γέμισαν και ναι. Κυρίως οι κοντινές πάνε.
0: Μην βλέπετε τους Βαλκάνους. Αυτοί είναι κολοπετσωμένοι, παιδιά. Έχουν και Ιουγκοσλάβ τώρα και οι Βουλγάρα, α πούμε, για παράδειγμα. Μπαίνουν μέσα. Αυτοί καταλαβαίνετε ότι αυτοί έχουν μεγαλώσει και κοιμούνται όξο, να πούμε. Άσου αυτού. Εμείς είμαστε πιο ευαίσθητος λαός, πιο ντελικάτος, α πούμε, κατάλαβες. Μπορεί να βλέπεις μερικούς τριχερούς, ας πούμε, αλλά μην νομίζεις ότι η τρίχα είναι δύναμη. Δεν είναι τίποτα, δυναμία είναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά μας γρήγορα. Καλή εβδομάδα να πούμε.
0: Το Μουντιάλ πώς πάει, έχουμε θέμα. Πουλάει.
1: Χαμός γίνεται. Τι ωραίο.
0: Ναι, ναι, βλέπω και εγώ καμιά φορά έτσι. Έχει κάτι αγώνες.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, μπράβο, και αυτό το είδα.
1: Ξημερώματα που είχε την Κυριακή.
0: Και την Ιαπωνία με το Βέλγιο. Με το
1: μία η ώρα την Κυριακή τα ξημερώματα που ξεκίνησε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και το Μαρόκο.
0: Μία η ώρα το βλέπα, τόσο.
1: Μία η ώρα ξεκίνησε. Ξημερώματα Κυριακής.
0: Ξημερώματα Κυριακής, ναι, ναι.
1: Το Μαρόκο, ας πούμε, ντύθηκε η Βραζιλία.
0: Ωραία,
1: ήταν πολύ καλύτερη από τη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια Βραζιλία, φαίνεται μια Βραζιλία χωρίς Βραζιλιάνους. Δηλαδή δεν έχει εκείνο το ταπεραμέντο, ξέρεις. Το θέαμα που είχε η Βραζιλία με τους Βραζιλιάνους παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα στα κοντινά να πάμε λίγο. Χθες είχαμε Γερμανία Κουρασάο 7-1. Το Κουρασάο στα χτωπούτα του θεσμού ισοφάρισε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία την πήρε παραμάζωμα. Ολλανδία Ιαπωνία σε ένα χορταστικό 2-2. Με τον Ιάπωνα προπονητή να κάνει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει κανένας γιατί το κάνει. Αλλά είναι παλιάς ιστορίας οδηγίες. Είχε ένα πίνακα με το γήπεδο και έγραφε ένα σύστημα πάνω. 52 ευρώ. Το σήκωνε. Το βλέπανε οι παίχτες. Μετά σήκωνε το 37.
0: Καλό αυτό.
1: Ωραίος.
0: Κωδικοποιημένα και Ινδιάνοι έτσι.
1: Να πούμε φυσικά ότι μετά το πέρας του αγώνα οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας, Μίνας, Κερκίδες καθαρίσανε μπουκάλια, οτιδήποτε είχαν στις κερκίδες. Και φυσικά οι παίχτες της Ιαπωνίας, φεύγοντας από το γήπεδο, καθαρίσαν τα αποδυτήρια.
0: Α, διάξει ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι μπροστά σε αυτά τα πράγματα.
1: Οι Ιάπωνες,
0: δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, ακτήλεφαντος του σημερινός 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7, Βέλγιο Αίγυπτος στις 10 και μετά πάμε στα ξημερώματα.
0: Θα παίξει κάποια στιγμή η Αμερική Ιράν.
1: Όχι, το Ιράν παίζει ξημερώματα αύριο στις 4 με τη Νέα Ζηλανδία.
0: Α,
1: δεν είναι στον ίδιο όμιλο.
0: Δεν είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Γιατί
0: ο Σταθήκος μου είπε, ξέρω εγώ, είναι μια καλή ευκαιρία, ξέρω εγώ, γιατί είναι Ιταλιανός του λαού ο Στάθης. Και μου έλεγε, ας πούμε.
1: Κάτσε να τελειώσει ο πόλεμος να ανέβει.
0: Ναι, καλά, εντάξει,
1: να πέσει λίγο η βενζίνη.
0: Καλά, ήδη πήγε 99-99, να πούμε. Τι λες τώρα. Έπεσε λίγο.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, χθες είχαμε εκτός από, από τη Μουδανιών και κλείσιμο της Περαίας Θεσσαλονίκης λόγω της υποδοχής του Σπανούλη στο αεροδρόμιο.
0: Χαμός έγινε. Πόσες χιλιάδες κόσμο είχε, ναι.
1: Έκλεισε μποτιλιαρίσκα για πάρα πολλές ώρες εκεί όσοι θέλουν να έρθουν από Περαία. Πολύ κόσμος, θριαβευτική υποδοχή. Και όλα δείχνουν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Μακάρι.
0: Οι Αργιανοί τα ζήτησαν όλα, λέει και εκεί πελοθέλουμε.
1: Καλά, κοίτα, ακούστε λίγο. Το ίδιο λέω και στους δικούς μας εκεί στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, στόχους βάζουμε. Εντάξει,
1: λίγο χαλαρά. Είμαστε από το πουθενά, γιατί στο πουθενά ήμασταν. Ωραία. Σε σχέση πάντα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μιλάω. Δεν μιλάω σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί μια χαρά τα πήγε πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ήμασταν απείρως πίσω. Δηλαδή ήταν ένα πρωτάθλημα δύο ταχύτητων. Τώρα από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να στηθεί. Και να στηθεί σταδιακά. Θέλει λίγο υπομονή. Οι βάσεις μπήκανε και στις δύο ομάδες της πόλης και μακάρι να επιστρέψει το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε, επιτέλους.
1: Σαν χθες φυσικά είχαμε τη νίκη του 87 με τις βολές του Καμπούρη.
0: Ναι. Σύρον τρίποντο, Γιαννάκη, σύρον τρίποντο, έλεγε η μου.
1: Στον ΠΑΟΚ, το Σύρια Λουτσέσκου συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρασβάν Λουτσέσκου ζήτησε από το Σαββίδι να μείνει και τον υπόλοιπο χρόνο του συμβολίου του, μέχρι του χρόνου δηλαδή. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί εκεί και κλείνουμε με Αντετοκούμπο. Κατατέθηκε επίσημη πρόταση στην ομάδα του Αντετοκούμπο από τους Boston Celtics για να τον εντάξουν αυτή να γίνει μεταγραφή δηλαδή και να ενταχθεί στην ομάδα της Βοστόνης.
0: Μάλιστα. Αυτά τα αθλητικά μας. Κύριε Παπηδάκη, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να πάρουμε μια taxiway να δούμε λίγο τι γίνεται, αν έχουμε κανένα προβληματάκι. Προσοχή λιγάκι, παιδιά, στα φαναράκια. Άμα κάποιο είναι κομμάτι και τα έχουν κλαδέψει καλά τα φώτα δέντρα, αν και αυτά φουντώνουν συνέχεια. Καμιά πινακίδα χωμένη πουθενά σε κανένα ρουμάνι που λέμε στο χωριό μας. Καλά κλαδί που εμποδίζει, καλά φανάρι που δεν δουλεύει. Προς τα ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη βάση του Παπαγεωργίου και στα νοσοκομεία και φτάνει μέχρι και την ανηφόρα, μετά την ανηφόρα της Νεάπολης. Μετά ξανασυναντάς ένα προβληματάκι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Βασικά όχι, πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, στην Κατσιμίδη και λίγο μέχρι τη Διαγόρα. Προς τα δυτικά πιο συμπαγή το θέμα. Ξεκινάει από τον Άγιο Παύλο μέχρι την κατηφόρα της Νεάπολης προς τα Πεύκα. Το φανάρι της, του Κορδελιού, ναι, έβγαλε και αυτό, νόμιζα έβλεπα, άλλο έβλεπα, έβγαλε και αυτό το προβληματάκι του. Η Μίκη Θεοδωράκη δουλεύει, αλλά έχει προβληματάκι προς τις 12 όροφες. Εκεί συγχρονιζόμαστε πιο πολύ. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα με τα προβλήματά της. Τι θα κάνουμε, υπομονή. Άντι, Παρασκευή κοντά είναι.

0: Πάμε να ακούσουμε Taxi Way. Καλημέρα στην Taxi Way. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και εσά.
0: Για να ρωτήσουμε λίγο αν υπάρχει κανένα προβληματάκι.
1: Θα ήθελα σαφώς να ενημερώσει όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: 655. Από ανατολικά δυτικά, ο περιφερειακός μετά το πανόραμα σφίγγει πολύ άσχημα.
1: Καλή, ευχαριστώ. 1001.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το περιφερειακό μέτωπο ανατολικά μετά το κόμπο Νεαπόλεως έχει ένα χαλασμένο χιόνι.
0: Χαλασμένο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα να ενημερώσουμε?
0: Ευχαριστούμε την Taxi Way. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Τα προβληματάκια είναι κλασικά στους δρόμους. Τώρα αν κάπου βλέπουμε ότι δυσκεραίνει λίγο η κατάσταση, έχετε το νου σας. Καλημέρα και στην Ελένη, στο Φώτη, στον κύριο Γιώργο. Αν βγουν λέει και οι δύο δεύτερες λέει ομίλους, τότε παίζει 3 Ιουλίου, παίζει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μου λέει ο Σταθήκος μάλλον, το γράφει ο Γιώργος.

0: Πολύ νωρίς την ξεκινάνε. Βλέπω, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν μας συμφωνήσεις, διέψευσέ με αν είναι λάθος. Βλέπω τις μεγάλες δυνάμεις της εκλογικής αναμέτρησης, η οποία έρχεται, αν και είναι νωρίς ακόμα, να ξεκινάνε νωρίς τους προεκλογικούς τους αγώνες. Δηλαδή, ψιρικνώνονται, κάνουν ομιλίες, πάμε τα περιοδίες. Καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά, περιμένετε λίγο ακόμα. Έχουμε ακόμα μια έκθεση μπροστά μας. Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε ότι θα έχουμε την άνοιξη εκλογές. Από τώρα ξεκινάτε, κουραστείτε.
1: Έχουμε σπορά.
0: Ναι, πολύ, πολύ νωρίς.
1: Όχι. Σπορά.
0: Θα μας κουράσουν, θα σας συγχαθεί η ψυχή μας. Προσοχή, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Αν αρχίσετε από τώρα τις περιοδίες και να αύριο έχουμε μιλία του Τσίπρα στην Καλαμάτα. Μετά έχουμε του Μητσοτάκη σεργό στα Τρίκαλα. Καλά το ξεκίνησε ο Κουτσούμπας. Έριξε μια ζεμπεκιά στα Τρίκαλα. Του δώσε και κατάλαβε. Εγώ συμβουλή σας δίνω για να ξέρετε. Εσείς, ξέρω εγώ, έχετε την ανάγκη σας, ξέρω εγώ, θέλετε, έχετε το ζόρι σας. Αλλά μην το ξεκινάτε νωρίς, γιατί σας βλέπω να χάνετε δυνάμεις. Και τελευταία στιγμή βγει κανένας, ας πούμε, ξεκούραστος και θα σας πάρει και τα σόβρακα. Θα σας βαρεθεί ο κόσμος, γι' αυτό σας το λέω, έτσι, από αγάπη το λέω.
1: Κώστα, θα σε διακόψω λίγο, ναι, γιατί έχουμε ένα τραγικό περιστατικό στην Κόνιτσα.
0: Οχ.
1: Τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, αδέρφια, που διέμεναν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, απανθρακώθηκαν. Ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα σήμερα εκεί, έσπευσαν πυροσβέστες και μετά την κατάσβεση βρήκαν τους ανθρώπους απανθρακωμένους. Μια τραγωδία πραγματικά στην Κόνιτσα. Είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σίγουρα όμως δεν ξεκινάμε καλά.
0: Πόσα άτομα πες ήταν?
1: Τέσσερα άτομα μέσα σε κοντέινερ διέμεναν, λέει.
0: Συγγενή μεγάλης ηλικίας?
1: Ναι,
0: μεγάλης
1: ηλικίας. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι, αδέρφια.
0: Σε κοντέινερ, πώς, γιατί μένα δεν είχαν?
1: Δεν
0: ξέρω τίποτα. Είναι λίγο από τα διευκρίνηστα αυτά.

0: Κατερίνα μου, βοήθησε με λίγο σε κάτι το οποίο θυμάσαι την υπόθεση με το Λούνα Πάρκ και το...
1: Ναι, έτσι,
0: Η Σόβια ήταν...
1: Καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, των συγκεκριμένων μηχανημάτων, σε ισόβια.
0: Ναι.
1: Καταδικάστηκε και η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια. Καταδικάστηκε και ο μηχανικός που έδωσε υπεύθυνη δήλωση για τη λειτουργία και ο χειριστής του οχήματος για έκθεση σε κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε εδώ την περασμένη εβδομάδα τον πατέρα του Γιάννη Καμπαϊλή, του 19χρονου που σκοτώθηκε σε εκείνη την τραγωδία στο Πευκοχώρι. Mm-hmm. Τραγωδία μιλάμε. Κατέδειξε για άλλο ένα περιστατικό που κατέδειξε πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κράτους. Όταν ένας μηχανικός εξ αποστάσεως στέλνει υπεύθυνη δήλωση, βάζει την υπογραφή του ότι αυτό το μηχάνημα λειτουργεί και είναι ασφαλές, το οποίο πήγαν μετά, το κατέγραψαν οι συνάδελφοι και ήταν ένα σάπιο πράγμα, και σκοτώνεται ένα παιδί 19 χρονών. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Μια επιχείρηση η οποία λειτουργούσε με ρευματοκλοπές. Έκλεβε νερό ρεύμα που πήγαινε. Και λειτουργούσε.
0: Τράτζικ.
1: Και ναι. Λειτουργούσε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι καταδικάστηκαν οι...
1: Καταδικάστηκαν ισόβια και 8 χρόνια στον ιδιοκτήτη.
0: Καταδικάστηκαν όσοι υπεύθυνοι ουσιαστικά της λειτουργίας του συγκεκριμένου.
1: Ακριβώς. Και η συνιδιοκτήτρια για απλή συνέργεια, σου είπα, και ο χειριστής.
0: Ναι. Δεν ανέλαβαν απλά την ευθύνη. Καταδικάστηκαν κανονικά, ας πούμε. Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν υπεύθυνοι, λογικό είναι. Για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ είσαστε υπεύθυνοι εσείς. Φυσιολογικά πράγματα και πολύ σωστά καταδικάστηκαν.
1: Χρήστο, το έχουμε πει μια φορά και θα το ξαναπώ. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, τα έχει πει και ο Καραμαλής αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχουμε υπογράψει τη Διεθνή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία απαγορεύει τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, αποδεχόμαστε αυτούς τους κανόνες. Οτιδήποτε άλλο είναι για τους Ταλιμπάν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπορεί για το λαϊκό αίσθημα οι ποινές να μην φαίνονται, ας πούμε, ιδιαίτερα σκληρές.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι και ανήκουμε στη Δύση.
0: Άκης, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, γόρι μου, καλό Χριστάρα. Κύριε Γιώργο.
1: Είδες τα επεισόδια στη Γενέβη, έτσι?
0: Ναι, μωρέ, τα είδα, μωρέ, τα είδα με τις μπουνιές, δεν λες?
1: Λοιπόν, ποιες μπουνιές, παιδάκι?
0: Ποιο καλή, ποια επεισόδια?
1: Καίνε τη Γενέβη, σπάνε αυτοκίνητα, χαμός. Γίνονται διαδηλώσεις ενάντια στη σύνοδο των G7 που γίνεται στο Εβιάν της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορέσαν να διαδηλώσουν στο Εβιάν και πήγανε κοντινή πόλη η Γενέβη να διαδηλώσουν εκεί. 20.000 διαδηλωτές συμμετείχαν αρχικά σε ειρηνική πορεία και στη συνέχεια έγινε ο χαμός.
0: Τι θέλουν αυτοί τώρα?
1: Διαφωνούν με τη σύνοδο με τους G7. Συγκεντρώνονται στο Εβιάν οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εκφράσουν την διαφωνία τους σε αυτό, πετώντας μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου σε μια άλλη πόλη.
0: Όχι στους
1: G7,
0: ναι.
1: Σε μια άλλη πόλη.
0: Μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνουν κανονικά?
1: Δεν ξέρω, πάντως.
0: Πάντως το να πετάνε μπουκάλια και τέτοια δεν είναι και το καλύτερο, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε κάπως διαφορετικά, αν χρειάζεται να διαμαρτυρηθούμε. Για δεν χρειάζεται να διαμαρτυρηθούμε, δεν κάνουν τίποτα κακό οι G7. Κάνουν τίποτα κακό οι G7.
1: Μπα,
0: τι να μου πει.
1: Δεν ξέρω, πάντως αν εσύ, ας πούμε, ταυτίζεσαι με αυτό, τι να σου πω.
0: Όχι, ταυτίζομαι. Λέω το να πετάμε μπουκάλια και να σπάμε και να κάνουμε και να ράνουμε, γιατί αυτό προβάλλουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι και σωστό, δεν το συζητάμε. Ναι, να αντιδράσουμε με έναν άλλον τρόπο. Υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο να αντιδράσουμε με τους G7? Υπάρχουν οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, λέει η Κατερίνα. Μας πειράζει αυτό? Και αν μας πειράζει, γιατί? Να το συζητήσουμε πρώτα, μετά πετάμε το μπουκάλι. Που δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Υπάρχει κανένας λόγος που πετάμε το μπουκάλι?

Καλημέρα κύριε Ζάχο, καλό πρωινό. Στη Φέδρα καλημέρα, στη Μαρία. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο ξεκίνημα της εβδομάδας της καινούργιας. Καλοκαιράκι 2026.

0: Κώστα.
1: Έλα.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι όταν ταξιδεύεις μόνος σου, ταξιδεύεις πιο οικονομικά. Έκανα που λες μια έρευνα και έβλεπα, ρε παιδί μου, τις πτήσεις και αυτά για να ταξιδέψεις μόνος σου για κάπου. Παιδιά, τι να το κάνω, να φτάνω, να βρω μια φτηνή πτήση και να φτάσω κάπου μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να έχω εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς στο ξενοδοχείο μου ή όπου θα μείνω τέλος πάντων, που θα πρέπει να πληρώσω ένα ταξί που θα το πληρώσω, πώς θα το πληρώσω, θα πρέπει να έχω ένα πρόγραμμα που θα μου έχει εξτρά διαμονές και θα τις πληρώνω ακριβότερα. Μάλλον, οργανωμένο ταξίδι σημαίνει φθηνότερο στην πραγματικότητα και πιο αποδοτικό ταξίδι. Γι' αυτό ταξιδεύουμε με Grecos Travel. Για οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, ακόμα και την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς και το πρόγραμμα, αν δεν θες να πας σε κάτι, είτε γιατί έχεις ξαναπάει, είτε γιατί σου φαίνεται ακριβή μια επιπλέον εκδρομή. Mm-hmm. Και φυσικά με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Γιατί κάποιες φορές αυτό που αρχικά φαίνεται φθηνότερο, η φθήνια τρώει τον παρά που λένε. Βαρκελόνη από 590. Βουδαπέστη από 395, Βιέννη με 495, βλέπεις εκδρομές με 4, 5, 6 κατοστάρικα. Πολύ νορμάλ κόστος για να πας στις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο, και να το κάνεις αυτό με τον πιο αποδοτικό και ξεκούραστο και ξένιαστο τρόπο. Grecos.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, για να ταξιδεύεις ήσυχος. Ταξιδεύουμε, παιδιά, για να ξεκουράσουμε την ψυχή μας και όχι για να ταλαιπωρηθούμε. Grecos.gr για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχος. Ήσυχο.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέ, σε λίγο εδώ στον Στάτους. Εμείς το απογευματάκι στις 8. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Ο Θεός να μας έχει καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ζεμπάφ Σαρίφ, και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ανώδικα ανταποκρίθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία αλλά και οι τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις. Το Brent υποχώρησε κατά περίπου 4% στα 83,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 81 δολάρια, σημειώνοντας πτώση που αγγίζει το 5%. Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι 4 ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες που διέμεναν στο κοντέινερ. Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται από τις αρχές. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Ιβιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν και ιδίως το ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν χτες στη Γενέβη κοντά στην έδρα του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της G7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Η πορεία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20.000 άνθρωποι, ξεκίνησε ειρηνικά. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε με συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυξημένη εντυμότητα έχουν τεθεί οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μετά από τον σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χτες στις 9 και 17 το βράδυ με επίκεντρο τη Μεθόνη στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή. Ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες σε κτίρια. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εξέφρασε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. «Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρος, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι έστησε στο υπόγειο του φαρμακείου του στα βόρεια προάστια της Αττικής πλήρως οργανωμένο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι αφέθησαν επίσης και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
5: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, μαέστρος, ποιητής. Τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1960 για τα παιδιά του Πειραιά στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής έντεχνης μουσικής, συνέβαλε καθοριστικότατα στη σύνδεση της λόγιας μουσικής με την λαϊκή παράδοση. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε να σου πει πράγματα κατά διαστήματα μέσα από συνεντεύξεις και από δηλώσεις του. Είχε δώσει αρκετή τροφή για σκέψη, ενδεχομένως το έκανε χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος, σε λάθος timing, απευθυνόμενο στην λάθος κοινωνία. Έγραψε μουσική για θέατρο, κινηματογράφο, τραγούδια, ορχιστρικά και κύκλους τραγουδιών. Πολλά από τα έργα του θεωρούνται κλασικά της ελληνικής μουσικής.

κάποια από τα έργα του, τα παιδιά του Πειραιά, από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», το χαμόγελο της Τζοκόντας, από τους ωραιότερους δίσκους του, ο μεγάλος ερωτικός Κεμάλ. Στοχαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός. Πέθανε σαν σήμερα το 1994 στην καρδιά του Ιουνίου. Για να δω, εύκολο, πανεύκολο, ποιοι πρώτοι πέντε θα απαντήσετε στο σε ποιον αναφέρομαι. Γρήγορα γρήγορα στο Viber, στο 6908-357-800. Γρήγορα γρήγορα σε ποιον αναφέρομαι. Να δω ποιοι θα είστε οι πρώτοι πέντε.

ένας χαμός, βροχή από μηνύματα. 72-76 και ανεβαίνει ο αριθμός. Δεν μπορώ να πάω στον πρώτο γιατί συνεχώς προστίθεται, νομίζω ο Μάικ απάντησε πρώτος. Κάτσε να σας βρω, περιμένετε λίγο ρε. Ο Μάικ, ο Δημήτρης, η Σταυρία, η Φιλιό και η Παρασκευή, η Λεμονίδου, η πρώτη πέντε. Καλό πρωινό σε όλες όλους, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Βάλτε πλάτη για να είναι καλή εβδομάδα. Ο Τραμπ βοήθησε, βοηθάει. Μοιάζει να είμαστε σε καλό δρόμο κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή. Σε λίγο θα πίνουμε πετρέλαιο και βενζίνη, θα πέσουν τόσο πολύ τιμές. Ωραίο πρωινό, ε! Ωραίο πρωινό ξεκίνημα. Με Μάνο Χατζηδάκη, βεβαίως, βεβαίως, όπως έλεγε ένας τύπος στην γνωστή εκείνη ελληνική ταινία που λέγε βεβαίως, βεβαίως, του Θεμιστοκλέους. Για πάμε αισιόδοξα, γιατί ξεκίνησε για τα καλά προεκλογική περίοδος και άρχισε πλειοδοσία. Πλειοδοσία. Όλοι έχουν να δώσουν. Δωρεάν συγκοινωνίες κατάργηση πανελλαδικών. Οικόπεδα, νερό, φως, τηλέφωνο. Στην επαρχία, επειδή λείπουν κορίτσια, θα φέρουν και νύφες κάποιοι. Δρόμους θα φτιάξουν, λιμάνια στα Γρεβενά θα σας φτιάξουν και ας μην έχετε θάλασσα. Άρχισε το γνωστό παπατζηλίκι από τους συνήθως ή συνήθις ύποπτους.

Με αρκετά θεματάκια στην περιφερειακή ξεκινάει η εβδομάδα μας. Βλέπω ότι έχουμε αρκετή κίνηση σε τρία τμήματα της περιφερειακής οδού. Το ένα είναι χαμηλά στο 424, το άλλο ξεκινά από τη στροφή για Πεύκα και φτάνει μέχρι την βάση της Κατηφόρας. Και έχουμε ακόμα ένα στην Τριανδρία προς δυτικά, στο ύψος Τριανδρίας ένα προβληματάκι σχετικά μεγάλο. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ. Χθες είχαμε αρκετά θεματάκια στην επιστροφή, πολλή κίνηση, πολλής κόσμος στη Χαλκιδική. Καθυστερήσεις αρκετές το απόγευμα στην εκπομπή, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Σας δώσαμε όλο τον οδικό χάρτη. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα εδώ στην περιοχή του αεροδρομίου, γιατί χιλιάδες κόσμου πήγαν να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής στην αγαπημένη ομάδα μπάσκετ του Άρη. Μεγάλο υπέροχο τραγούδι ο Κυραντώνης. Επέλεξα ορχιστρικά να ξεκινήσουμε. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και στίχο στη ζωή μας.

Ο Αυγουστίνος γιορτάζει σήμερα, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα. Χρόνια πολλά στην Αυγούστα μας. Η Αυγούστα είναι ένα υπέροχο πλάσμα, το οποίο γνωρίζω από τόσο δα μικρούλι, από τόσο. Από τότε που ήταν στην κυλίτσα της Γιώτας, της φίλης μου, του Θωμά, έγινε ολόκληρη κοπελάρα. Θωμά, δεν ξέρω αν ακούς, να την χαιρόμαστε. Αυγούστα και Κομνηνή, οι δύο θυγατέρες του Θωμά και της Γιώτας. Μη βιάζεστε, όλοι θα πάρετε. Έχει για όλους, σήμερα έχουμε και ένα δούρου λίγο αργότερα. Στα αυτάκια μου έφτασε πληροφορία ότι υπάρχει φλερτάκι, επειδή στο Πασόκ γενικώς ανοίγουν αγκαλιές για να βάλουν κόσμο, και επειδή ο Τσίπρας είναι λίγο αυστηρός, είπε ότι όποιος είναι βουλευτής και δεν παραδώσει έδρα δεν έρχεται στο νέο κόμμα. Ακούγεται, λέει, και επειδή θέλει να ισχυροποιήσει το Πασόκ το ψηφοδέλτιο στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ακούστηκε, λέει, ότι Νοτοπούλου, Πασόκ, ωραία Πέτρο Παπά, φίλε μου, θα φας τα μούτρα σου. Άμα θα έρθει και η Κατρινιό, έχουμε και τη Ράνια τη Θρασκιά εκεί, άστα Πέτρο, καλύτερα εκεί, εκεί όπου ήσουν, δεν θα άκουγες και τόσα μπινελί για τα οποία ακούς. Καλημέρα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, καλημέρα στην Δυτική Μακεδονία, καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη επιλέγετε να είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7 εδώ, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, από τις πύλες της Κολάσεως, το λιμάνι της πόλης, για το οποίο έχουμε εξελίξεις. Προβλήτας νούμερο 6 προχωρά. Μακάρι, γιατί όπως έλεγα και όταν ήμουν υποψήφιος την προηγούμενη φορά, σε κάθε μου έτσι εμφάνιση, δηλώσεις, άρθρα, ρεπορτάζ, τι κάναν διάφορα και ρώταγα, τους έλεγα ότι ο μόνος τρόπος για να απογειωθεί η Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι της, όχι το αεροδρόμιο της.

Νεράκι να πίνετε, να πίνετε φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Έρχεται από τον Όλυμπο, ιδανικός προορισμός για κάθε εποχή. Ο Όλυμπος, το Θεό των... το Θεό, το βουνό των Θεών. Από εκεί λοιπόν έρχεται το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Και το απολαμβάνουμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και για να μην είσαι τόσο εγωιστής, εκτός από τον εαυτό σου, έχεις να φροντίσεις και το όχημά σου. Και επειδή δεν σε κόβω να πολυγνωρίζεις από πράγματα και επειδή είναι και μια θεσμική σου υποχρέωση, θα πας στο ΤΕΚΟ. Θα πας στο ΚΤΕΟ ΤΕΚΟ εδώ ανατολικά στην πόλη, γιατί εκεί υπάρχει άριστη εξυπηρέτηση, προσωπικό εκπαιδευμένο, με όλα εκείνα τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζεται το αυτοκίνητό σου. Στην ΟΤΕΚΟ κλείνεις ραντεβού στο www.oteco.gr και όλα γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ωραίος, ωραίος ο Μάνος Χατζηδάκης. Καλά κάναμε και τον θυμηθήκαμε. Αν λάβω υπόψη και αυτά που γράφετε, μάλλον πολύ καλά κάναμε όντως και τον θυμηθήκαμε. Για γρίεψτε λίγο, τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα. Ρε να δούρουσε λίγο εδώ στον στάτους. Να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά της αριστεράς. Τι γίνεται δηλαδή, χαλιά μαύρα. Οι δημοσκοπήσεις οι φρεσκότερες δείχνουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία ψηλά πάνω. Ο Τσίπρας έχει εγκατασταθεί στην δεύτερη θέση και μάλιστα έχει κάτι της παραπάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Η Καριστιανού αρχίζει και φθήνει. Θα πάει χαμηλά, δεν εκεί τα οχτάρια, εννιάρια, δεκάρια, οδεκάρια, ξεχάστε τα. Πατσόκ εκεί στα δικά του. Το παλεύει ο Νικόλας, αλλά δεν μπορεί. Και από εκεί και πέρα τα γνωστά. Η θυμωμένη, οργισμένη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μοιάζει να τα πηγαίνει καλά. Έβγαλε πολύ χυδαιότητα και τελικά η πολύ χυδαιότητα δεν αρέσει στον κόσμο. Μέτρων άριστον έλεγαν οι αρχαίοι, ημών πρόγονοι. Καταγγέλλω τους Γερμανούς.

0: πήγε μια μικρούλα ομάδα Blue Curacao, όπως τη λένε, και την σάπισαν χθες, 7 γκολ της έριξαν. Σαν δεν τρέπονται. Το κάνανε και άλλη φορά το 2014 με τη Βραζιλία 7-1, αλλά φίλε, εκεί νίκησε στη Βραζιλία. Την ταπείνωσες, ποδοσφαιρικά καλά τις ξεγήθηκες, αλλά ρε φίλε, τον Blue Curacao.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Είναι, παιδί μου, οι άνθρωποι δεν είναι σκληροί, δηλαδή δεν... Εδώ Στάση BG's, You Win Again. Και εσύ θα χρειαστεί να κάνεις μία στάση, να τηλεφωνήσεις, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις δουλίτσες να κάνεις, επαναλαμβάνω, έχεις υποχρεώσεις και χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van. Δεν έχει σημασία αν το θέλεις για λίγες ή πολλές ημέρες, στην εταιρεία Morent, μπορείς να μισθώσεις για μικρό ή μεγάλο διάστημα, μικρό, μεσαίο ή μεγάλο όχημα, γιατί διαθέτουν ένα τεράστιο στόλο οχημάτων. Έχοντας την πιστωτική σου κάρτα ή και χωρίς αυτήν, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και να κάνεις τη δουλειά σου. Εξαιρετικοί άνθρωποι, τους έχω γνωρίσει και είναι πραγματικά επαγγελματίες. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, απαντούν στο τηλέφωνο 2310 754

Όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση στην περιφερειακή γίνεται δυσκολότερη. Πρωί Δευτέρας βλέπετε πολλές υποχρεώσεις, πράγματα, θάματα, αρχή εβδομάδος. Υπομονούλα θα κάνετε, θα κάνουμε. Αν είναι κάτι αξιοσημείωτο, δηλαδή αν έχει συμβεί κάτι και τα λοιπά και θέλετε, όχι θέλετε, και πρέπει να το γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι ακροάτριες, ακροατές, μην διστάζετε, μας διακόπτετε στο 2-3-10-5-13.000. Πανεύκολο, έτσι, σαν να είμαστε κλειδαράδες ένα πράγμα. Ή στο 2-3-11-82-10-50. Επίσης στο Viber μπορείτε να μας ενημερώνετε για τα πάντα στο 6-908-357-800. Νιώθω την ανάγκη να καταγγείλω, ακόμη κι αν είσαι ακροατής ή ακροάτριά μου, τι να σου πω, λυπάμαι για λογαριασμό σου. Σκύψε κάτω το κεφάλι, χαμηλά, χαμηλά το κεφάλι. Αν ανήκει στην κατηγορία εκείνων των λίγων οι οποίοι πηγαίνετε στα εξοχικά σας και ό,τι έχετε και δεν έχετε για πέταμα το αμολάτε και το αφήνετε οπουδήποτε. Για ακόμη μία φορά είδα σε διάφορες διασταυρώσεις και δρομάκια εκεί στην περιοχή, στα Μικονιάτικα και λίγο παραπέρα, μικρές χωματερές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χωματερή στο κεφάλι τους. Καναπέδες, πλυντήρια, ψυγεία, μπιντέδες, νυπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, στρώματα. Είσαι απλά όχι απολύτιστος, είσαι πραγματικά κάφρος, όποιος κι αν είσαι, αν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά είσαι κάφρος.

Λοιπόν, τι λέει εδώ το μεσημεράκι, θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 33-35-40-45%. Μποφοράκια 2-3, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Λοιπόν, είμαστε στο τέρμινο, στην εποχή του δώσε και εμένα μπάρμπα. Άρχισαν να δίνουν. Άρχισαν να δίνουν.

0: Αλέξης Τσίπρας οδηγεί την κούρσα της πλειοδοσίας. Όλα δωρεάν, δωρεάν μετακινήσεις, δωρεάν φαγητό, δωρεάν νερό, δωρεάν φως, δωρεάν ίντερνετ. Άλλωστε ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και νομίζει ότι μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε το οποίο να είναι τζάμπα. Το μόνο που υπάρχει είναι η τζάμπα μάγκες. Ο Βενιζέλος σε ποιον είχε πει τζάμπα μάγκας? Σε ποιον το είχε πει το τζάμπα μάγκας? Πρόσφατα το άκουγα κάπου, το είχα μεταδώσει και εδώ ή το είχα στείλει στον Κώστα. Είχε πει αυτό το τζάμπα μάγκας. Τι σημαίνει τζάμπα μάγκας? Επέστρεψε λοιπόν ο Παπατζής, ο λαϊκιτζής, ο δημαγωγός, και αρχίζει και σκορπίζει χρήματα. Εν τω μεταξύ πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η αντίφαση, σύντροφοι, γιατί εδώ μας αρέσει να είμαστε σχετικός, όχι πολύ, γιατί πολύ σοβαρός δεν μπορεί να είμαι σε μια χώρα σαν τη δική μου, θα είχα αυτοκτονήσει. Λοιπόν, Βιργινία, φρέσ' μου λίγο το τζάμπα μάγκας, ρε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, αν ήμουν εγώ τώρα από την πλευρά την άλλη απέναντι στον Τσίπρα, θα του έλεγα τα εξής. Έλα δώρα, Καρμιράκο, πολιτικά μιλώντας. Το τζάμπα μάγκας που λέγε ο Βενιζέλος στον Τσίπρα, το ηχητικό στη Βουλή, τι σημαίνει τζάμπα μάγκας? Θέλμα Χιούστον. Λοιπόν, άκου να σου πω, τι θα έλεγα εγώ, ας πούμε, τώρα στον Τσίπρα και σε κάθε άλλον παπατζή ο οποίος λέει θα δώσω τζάμπα εδώ, τζάμπα εκεί, τζάμπα εκεί, τζάμπα εκεί. Θα του έλεγα, ρε φίλε, έλα εδώ, έλα λίγο πιο κοντά, έλα λίγο. Καμ του δόθε που λέγαμε στο χωριό μου. Έλα ρε πάλι, να σου πω κάτι. Γι' αυτό σου λέω, πρόεδρε, βάλε με στη Βουλή, θα γίνει χαμός. Του λέγα, έλα εδώ, ρε Τσίπρα. Για να τάζεις τόσα πολλά πράγματα και να λες αυτό, πάρε εσύ. Πάνε να πει, ρε φίλε, ότι το πουγί έχει λεφτά. Πάνε να πει ότι κάτι κάναμε, μαζέψαμε λεφτά. Σου έχουμε λεφτά για να τα κάνεις όλα τζάμπα. Που λέγε και ο Βενιζέλος. Έλα ρε Βενιζέλο, πες τα.
1: Ώρα, Ίγκη καινή ώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απευθύνομαι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω: ούση μελιδωρής, αλλά ο τόπος. Ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων.
0: Ωραίος. Όλα και όλα. Ρε πρόεδρε Μητσοτάκη, γιατί δεν το ξαναπαίρνεις? Κύριστο, κάτσε λίγο. Άκου τον πάλι. Άκου να δεις τι ωραίος που είναι.
1: Ώρα, Ίγκη καινή ώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απευθύνομαι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω: ούση μελιδωρής, αλλά ο τόπος. Ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων.
0: Και φαντάσου αυτός ο άνθρωπος, είτε τον συμπαθεί σε προσωπικό επίπεδο, είτε τον αντιπαθείς, τούτος εδώ ο άνθρωπος δεν είναι στο κοινοβούλιο. Δεν πειράζει. Έχεις ανδρουλάκι, Νικόλα. Επίσης διάβαζα, επειδή είχαμε τον Στέφανο Κασελάκη στην διάρκεια της εβδομάδος προχθές, Τετάρτη, Πέμπτη, που ήταν καλεσμένος εδώ και τον Βορύδη, είχα ρωτήσει τον Κασελάκη και μου λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι, μπλα μπλα μπλα μπλα, εσείς τα βγάζετε από το μυαλό σας κλπ. Διάβασα πάλι ότι εκεί στη Χαριλάου Κούπη συζητούν πακέτο μεταγραφή Κασελάκη Τζάγκρη στο Πασόκ. Δεν ξέρω τι άσε πω, ρε παιδιά. Δεν είμαι και αυτή κοσμάρτης. Μου τα λένε όμως. Είναι κάτι μαρτυριάριδες. Κάτσε όμως να δώσω το λόγο και στον Τσίπρα, φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, έτσι, σε παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε ολίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
0: Πολύ ψεύτης είσαι, ρε φίλε. Α, συγγνώμη, ακούστηκε. Πολύ ψεύτης είσαι, ρε φίλε. Πολύ παπατζής, ρε φίλε. Και τι είναι, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, τι είναι μια χώρα, ας πούμε, δηλαδή, δηλαδή δεν σπούδασες, δεν έκανες, δεν έμαθες, δεν μάτωσες, δεν κουράστηκες, καταληψίας ήσουνα, το πτυχίο ξέρουμε πως το πήρες, έχει διαρρεύσει, ξέρουμε πως παίρνουν τα πτυχία, έχω κάνει και εγώ συνδικαλισμό και ξέρω πόσο ωραία ήτανε όταν ήσουν συνδικαλιστής, φοιτητής, να πας εκεί στους καθηγητάδες για να το παίξεις παράγων, για να σε περάσουν από μαθήματα. Μπράβο σου, τιμή σου και καμάρι σου. Δεν ήσουν από τζάκι, δεν ήσουν αγώνος πλούσιας οικογένειας. Καλά, δεν ήσουν και κανένα φτωχαδάκι. Ο μπαμπάς έπαιρνε λεφτά, έπαιρνε δουλειές από τη Χούντα. Καλά έκανε, προς Θεού. Μεγάλο γραφείο είχατε. Δεν πείνασες, επειδή λες, ξέρω, μεγάλωσα σε 80. Ένας καταληψίας ήσουν ο οποίος θες να γίνεις πρωθυπουργός. Μπράβο σου, έγινες. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτός ο λαϊκισμός. Ότι εγώ δεν σπούδασα, δεν έκανα, δεν έρανα, αλλά μπορώ να κυβερνήσω μια χώρα. Με ποια τεκμηρίωση, ρε φίλε? Ποιο είναι το τεκμήριο, δηλαδή, ότι μπορείς να κυβερνήσεις μια χώρα αφού δεν κυβέρνησες ένα περίπτερο μέχρι τώρα? Σου την έδωσε ο κόσμος τη χώρα, την κυβέρνησες και μας έκλεισες στις τράπεζες. Πλάκα μου κάστο. Και δεν είναι τίποτε προσωπικό. Απλά δεν μπορώ τους παπατζίδες, δεν μπορώ τους υποκριτές, δεν μπορώ τους ψεύτες. Τρελαίνομαι, αρρωσταίνω. Είτε δεξί, είτε αριστερή, είτε κεντρό, είτε είναι, τρελαίνομαι. Βγες και πες την αλήθεια. Γίνε τζίμερος. Γίνε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ανταρσία. Τα πιστεύει ο άλλος. Ανταρσία σου λέει. Εδώ μπαμ στο κεφάλι. Μη μου λες παπατζηλίκι, δεν μπορώ. Συγχύζομαι και ξεκίνησα και με Φαντάσου, ξεκίνησα και με Χατζηδάκη πρωί-πρωί. Δεν είχα, λέει, δεν είναι σιγάρε. Πού να αρχίσουμε να βγάζουμε την ιστορία της ζωής μας όλοι μας. Εκεί να σου πω εγώ δυσκολία. Ρε τον πατέρα μου δεν πήρε ποτέ δουλειά από τη Χούντα, ρε. Είχε φύγει στη Γερμανία μετανάστης. Άρε κάτσε εδώ. Θα έλεγα μετά και εγώ τα παπατζηλίκια μου. Θα μου πει σε κάθε οικογένεια υπάρχει κάποιος που μπορεί να λέει και τα παπατζηλίκια του.

Αγόρια και κορίτσια, έχω πει και άλλη φορά, όποιος ενοχλείται από την αλήθεια, η απάντηση είναι ότι η αλήθεια μπορεί να ενοχλεί, αλλά είναι η μόνη η οποία δεν φταίει.

Καινοτομία στα δάπεδα, πλέον στα πόδια μας από την χρωμοδομή, η οποία παρουσιάζει και το Granite Binder, τη ρητίνη η οποία μπερδεύει, αγκαλιάζει αρμονικά, χαλίγια, βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους, αντέχουν στον χρόνο και είναι πανέμορφα. Χρωμοδομή είναι αυτή, προηγείται πάντα από το 1988, πρωτοπορεί και καινοτομή.

0: Φίλε, τους είδαμε Τσίπρα, τους είδαμε αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα. Είδαμε το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, το βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, το είδαμε και από σένα. Πόσο εσχρά συμπεριφέρθηκε στο κόμμα το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό, γι' αυτό λέω αφήστε τα παπατζηλίκια. Βέβαια πιάνουν τόπο, θα βρει και αυτό σε ένα 16, 17, 18% θα το βρει, δεν είναι. Πάντα υπάρχουν για όλες όλους πελάτες. Επιστρέφω δυναμικά, δυναμικότατα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να μοιραστούμε.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

σήμερα ο μήνας έχει 15, για 5 μέρες από σήμερα. Για 5 μέρες από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην στροφή Ωρεοκάστρου, στο κατάστημα Μαρμαρίδη, γιατί έχουμε καλοκαιρινό μπαζάρ. Και όταν έχουμε καλοκαιρινό μπαζάρ Μαρμαρίδη, έχουμε τα πάντα. Ό,τι έπιπλα και διακοσμητικά επιθυμείτε, χρειάζεστε, θα τα βρείτε εκεί. Στροφή Ωρεοκάστρου, 15 με 20. Μπαζάρ Μαρμαρίδη έπιπλα. Ο Απόστολος στείλει καλημέρα. Έχει μείνει, λέει, κάτσε, έχει και φωτογραφία. Τι λέει εδώ ο Αποστόλης? Καλημέρα, έχει μείνει στο δρόμο για δυτικά πριν τη στροφή για Επταπύργιο ένα αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο λόγος που έχει κίνηση. Μάλιστα, Απόστολέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βενιέρη, γράφει εδώ ο Ανδρέας, επειδή είστε έγκριτος δημοσιογράφος, ψάξτε λίγο για τη συμπεριφορά της κυρίας Καριστιανού προς τον κόσμο χθες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Απλά απαράδεκτη. Δεν έχω κάτι. Κατερινιώ, δεν ρωτάς εκεί τον Γαβρίλο? Ήταν εκεί, δεν ήταν ο Γαβρίλ? Τι έγινε, έκανε καμιά σαχλαμάρα η Μαρία? Δεν νομίζω, η Καριστιανού. Τους τάχωσε για ακόμη μια φορά ο Πλακιάς, λέει. Πώς τρε μάγκες, λέει, δεν είστε στα, εκεί στην αίθουσα, στη Λάρισα? Εσείς που κάνατε θόρυβο και τα λοιπά, λέει, δεν είστε κάτι υποψήφιοι στις εκλογές έρχονται? Δηλαδή έρχονται κάτι τύποι οι οποίοι θα κατέβουν στις εκλογές μόνο? Οι υπόλοιποι δεν είμαστε, λέει, λίγοι στην αίθουσα? Άδεια είναι η αίθουσα για την οποία φωνάζατε ότι δεν θα χωράτε, λέει ο Πλακιάς, γράφει. Και άλλα πολλά γράφει. Στα νέα διαβάζουμε με έπιπλα Μαρμαρίδη, ένα ΟΕΝΦΙΑ από τους δήμους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ελτά, τι αποκαλύπτει ο εσωτερικό έγγραφο, εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έστησαν ρίγκ στον λευκό τύπο. Οίκο. Τύπο. Καλά, πολύ αυτές οι Αμερικανιές, ρε παιδί μου, πολύ καραγκιτσαριώδεν. Στο χωριό μου είμαστε πιο. Πλειοδοσίες ένα κράστες προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Να, χωρίς να διαβάσω τα νέα, βλέπετε όσοι τα νέα του Μαρινάκη συμφωνούν με αυτό που έλεγα. Πλειοδοσία. Δώσε πάρε, δώσε πάρε. Ένας ακροατής νωρίτερα λέει: δίνω πιτόγυρα, δίνω σουβλάκια, δίνω και σε τρία πιτόγυρα δώρο κόλλα κλπ. Ψηφίστε με. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δυστυχώς για τη χώρα, δυστυχώς παραμυθιάζεται από όλο αυτό και όχι τώρα, δύο αιώνες κοντά. Δεν χρειάζεται πολύ, δείτε τις παλιές ελληνικές ταινίες 50, 60, 70 χρόνων, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο τώρα συμβαίνει. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας παραμυθιάζεται από αυτό το παπατζιλίκι. Πήρε ένας παππούλης, λέει, έξω και με έβριζε. Γεια σου ρε παππούλη. Ενοχλήθηκε γιατί το ενοχλήσαμε τον Τσίπρα. Πάρε εδώ, τι παίρνεις την Κατερίνα, τι φταίει το Κατερινιό? Η απογευματινή γράφει στην πρώτη σελίδα, τη γράφει μια στιγμούλα λίγο. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάντζες και διάφορα άλλα. Από σήμερα το πρόγραμμα ανακαινίζω για 25 έως 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια προϋπολογισμός. Χθες είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είχα σκοπό να τη μεταδώσω, αλλά θα έχουμε τη Ρένα τη Δρούλου, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αν δεν προλάβω, θα πούμε τι μας είπε ο Παναγιώτης Έκουρης, ξεναγός, τον είχα γνωρίσει πριν από 10-15 χρόνια στη Βαρκελόνη. Ωραίος τύπος, μας είπε τι συμβαίνει στη Βαρκελόνη. Φοβερά πράγματα. Από τον υπερτουρισμό και από την ακρίβεια στα σπίτια, ενίκια, αγορές, φαγητό και πάει λέγοντας. Χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, γράφει επίσης η απογευματινή. Βασιλική τη λέει, ήμουνα εκεί, λέει, ούτε κοίταξε τίποτε, μόνο μπουγιού μιλούσαν όλοι παρατρεχάμενοι και τους έκανε παρατήρηση ότι εδώ δεν είναι πολιτική βόλτα, είναι για να θαυμάσουμε. Ήταν και ο κύριος Νατσιός, αυτός θαύμας. Μάλιστα. Oh, my
Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο έχω μιλήσει αρκετές φορές. Μάλιστα η τελευταία φορά ήταν πριν από λίγες μέρες. Γενικώς είναι θυμωμένος. Ναι, είναι θυμωμένος.

0: Γιατί γι' αυτόν δεν τον έκαναν κάτι τίσβρα, αδερφέ. Τι να κάνουν. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αναλυτική πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Περιοδίες και αέρας, ανανέωση στα ψηφοδέλτια από Μητσοτάκη. 16ο ελληνικό αστέρι για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλύτερος, καλύτερη ομάδα ως ομάδα Ολυμπιακός. Έχει καλύτερους παίκτες στο σύνολό του ο Παναθηναϊκός. Αλλά μπαρτζόκας είναι αυτός. Τους έχει κάνει μπετόν αρμέ. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Αλλά γίνανε αυτά παρατράγουδα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Άλτον Καραγιώζη, τον Αν, τόσων εκατομμυρίων καλαθοσφαιριστής τέτοιου μεγέθους ο Ναν. Πολύ πρόκληση, αδερφέ, πολύ, πολύ. Και η γυναίκα του, αυτή που τράβηξε στο προηγούμενο παιχνίδι τη φανέλα του διαιτή του Παπαπέτρου. Οικογενειακά, φαντάσου τι γίνεται σπίτι. Πήγε, την έπεσε εκεί στον Ταϊρίκο, άλλος είναι γνωστός τσαμπουκάς. Ευτυχώς είναι κοντός ο Ναν. Και η μπουνιά που πήγε να του δώσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήγε στην πόρτα. Ακούστηκε λαμαρίνα. Γιατί αν με τη δύναμη που γρονθοκόπησε τη λαμαρίνα την έτρωγε ο Ναν, θα γύριζε το κεφάλι από την πίσω πλευρά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Χαλάσανε όλο το σκηνικό σε έναν πολύ ωραίο αγώνα. Αν και βέβαια έχω πολλές φορές το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι ο πρόεδρος. Δεν είναι ούτε ο προπονητής ούτε οι παίκτες, έτσι. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άνθρωποι πλατεία Αριστοτέλους ξεπέρασαν το όριο που είχαν θέσει των 750 συμμετεχόντων. Μανιφέστο, θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Εκεί το θέμα Λιγερίδη. Δεν το πιάνει κανένας. Κάνει τζίζα. Σαν να μην υπάρχει. Περιμένεις εκεί από τον Ευαγγελάτο, περιμένεις από την Ράνια Τζίμα που είναι τόσο δινή ρεπόρτερ, από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Περιμένεις, ρε παιδί μου, να σου πούνε τι γίνεται εκεί με τη δολοφονία του αστυνομικού του Λιγερίδη. Τίποτε, τίποτε, τίποτε, σαν να μην συνέβη τίποτε. Η ελευθερία του τύπου στη θέση, λέει, 110, 130, 150, τα λένε αυτοί οι οποίοι υποκύπτουν στις πιέσεις των αφεντικών τους. Γίνονται υποχείρια. Το ρολόι δείχνει 4 λεπτά μετά τις 9. Έχω κι άλλες εφημεριδούλες μπροστά μου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 4.

Γιατί άμα γίνουν Οκτώβριο δεν μας αφορούν. Μας ενδιαφέρουν βεβαίως, αλλά δεν μας αφορούν. Νοητό. Η Εσπρέσο γράφει στην πρώτη σελίδα της Χρήστος Αποστολόπουλος Εβίνα Τσακίρη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή Δικηγόρος, υποδέχθηκαν τους 800 καλεσμένους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από χολιγουδιανή ταινία. Μάλιστα λέει κάλεσαν, ήταν guest η Βανδύ Καλάρε, φίλε. Ρε Αποστολόπουλε και Τσακίρη, εσείς στη Βανδύ μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε στο γάμο σας. Επαφωνάξτε κάτι πιο γήινο, πιο απλό. Στην κόντρα κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στη Νίκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως το διαβάζω, ρε παιδιά, το μυαλό μου πάει στην ελληνική αστυνομία, συγγνώμη. Με τον Αλέξη είμαστε, να ξέρετε. Αλέξη, σήμερα υποσχέσου δωρεάν πτυχία. Ρίξε ένα όλοι πτυχιούχοι, δωρεάν, χωρίς σπουδές. Σου πω εγώ, χαμός θα γίνει. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Γράφει στην πρώτη σελίδα η Ελεύθερη Ώρα. Και πάνω-πάνω ερυθρόλευκος θρίαμβος σε πισίνα και παρκιά. Ναι, τα κορίτσια, οι κοπέλες του Ολυμπιακού στο Πόλο πήρανε ευρωπαϊκή διάκριση, πρώτη θέση. Η Political γράφει με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίας για να οργώσουν όλη τη χώρα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν, λέει, ανέγγιχτοι. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. This is Simply Red. Η Δημοκρατία κερδοσκοπία με το σπίτι μου, πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αύξηση 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλη τόση μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Γράφει βέβαια η Δημοκρατία, η οποία βέβαια είναι πολύ έτσι φιλική προς την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωστόν. Φανατικά υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Σαν και εμάς δηλαδή ένα πράγμα. Ρηχτό νηφικό και φήμες εγκυμοσύνης. Ποια είναι αυτή, όσα έγιναν στο γάμο της Δανάης Μπάρκα. Έλα ρε φίλε, χαλαρώστε. Γύρισε σπίτι του ο Μιλωνάκης να του ευχηθούμε περαστικά του ανθρώπου, μεγάλη περιπέτεια. Πήγε και γύρισε ο άνθρωπος. Μακάρι να τα καταφέρει, να είναι καλά. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις όλο και κάτι σου αφήνει. Λοιπόν, τι έχω. Έχω τεράστιο πρόβλημα προς τα και προς ανατολικά. Ξεκινάει ένα πρόβλημα, είναι αυτό που μας έγραψε νωρίτερα ο φίλος, όχι αυτό προς τα δυτικά. Μας έστειλε και φωτογραφία. Λοιπόν, έχω δύο προβλήματα. Ένα είναι προς ανατολικά, ένα προς δυτικά. Το ένα ξεκινάει από, καλά δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι από εκεί που είναι το τούνελ μέχρι λίγο μετά τη στροφή για Πανόραμα. Οκ, δεν είναι τίποτε δραματικό. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε από το σημείο του τούνελ μέχρι την ανηφόρα, εκεί που ξεκινάει η ανηφόρα για τα Πεύκα, έχουμε θεματάκι, έχουμε πρόβλημα. Θα κάνετε υπομονούλα, δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικό. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Και καλά κάνουμε και είμαστε καλά για να μας ζηλεύουν.

Και θα σου φτιάξω τη διάθεση, γιατί σε λίγο θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Καιρό έχω να μιλήσω με τη Ρένα τη Δούρου. Θα έχει ενδιαφέρον. Κάτσε λίγο, δει τώρα ένα καυγά μου. Δώστε ένα φίλο. Πώς τσακώνονται οι μεγάλοι τηλεστάρς, αυτοί οι οποίοι βγάζουν τρελά ποσά. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, τώρα ο κόσμος τι να κάνει. Θέλει και λίγο κουτσομπολιό.

0: Λιάγκας ταχώνει στο Λαζόπουλο.
1: Πάμε τώρα για αυτό που είπε για το Λαζόπουλο. Αν θες να ξεφτυλίσεις, λέω κάποιον, με τα λόγια και τα επιχειρήματα, το κάνεις. Πιάνεται λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελοτοπιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελοτοπιός είναι. Και λέει, α, ξεφτυλίζεις ανθρώπους μικρούς, το κάνεις και μεγάλους. Ποιος το είπε τώρα αυτό, ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μια συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από την Ντενίση. Και έκτισε μια καριέρα χρόνων, ξεφτυλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει. Μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλο τη σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό το Λιάγκα, θα βγεις και θα πεις, αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει. Έτσι έχεις άλλο τη σοβαρότητας. Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός ο άλλος, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του ξεφτυλίζω ανθρώπους για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Ποιος τώρα τα λέει αυτά ο Λαζόπουλος που επί χρόνια μας κουνούσε χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα. Και θα πει τώρα για μένα αν στηρίζω ή δεν στηρίζω ή ας το αποδείξει πως στηρίζω. Δεν βάζεις αυτά που λέγεται το Μητσοτάκη, βάζεις αυτά που λέγεται και λες έχεις ένα αφήγημα μετά. Αυτή είναι η ξεφτύλα. Να λες ψέματα, να παραποιήσεις μια αλήθεια για να δημιουργείς ένα αφήγημα. Αλλά τι περιμένεις από τον άνθρωπο που ξεφτύλιζε επί σειρά ετών μια συνάδελφό του και έλεγε ότι το τρένο παίζει καλύτερα από αυτήν, που κούναγε το χέρι σε έναν ελληνικό λαό να πει ψήφισε αυτό και με ψηφίσεις, και ξέρετε το χειρότερο ποιο είναι, ότι δεν έμαθε. Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή δεν έβρισκε θέατρο να παίξει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ρε εσύ Κατερινιό για να πάτε σε δελτίο ειδήσεων, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ότι σε αυτούς τους καυγάδες τώρα να σου κατηγορεί τον άλλον ότι εσύ στηρίζεις Τσίπρα, στηρίζεις ξέρω εγώ Μητσοτάκη κτλ. Αυτό το οποίο με τρελαίνει είναι... Ναι, θέλει πάνω αυτό, Άρη. Ότι αυτοί οι οποίοι δεν στηρίζουν Τσίπρα αλλά μπορεί να στηρίζουν κάτι άλλο, πάντα απολογούνται σε αυτούς οι οποίοι στηρίζουν τους Τσιπραίους. Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή ο Λαζόπουλος δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να απολογηθεί γιατί μας έδειχνε όντως να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη, όχι ο Λαζόπουλος, κάθε αριστερόφρον. Δεν ένιωσε την ανάγκη να πει παιδιά, απολογούμε ή ξέρω εγώ, να εξηγώ, τεκμηριώνω κτλ. Ποτέ. Είναι αυτό το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. Ενώ οι άλλοι δεν τολμούν να πουν κάτι υπέρ, ξέρω, του Άδωνη, του έτσι, του αλλιώς που έκανε καλά. Πρέπει να απολογηθούν, πρέπει να πούν, ξέρετε κάτι, εγώ δεν στηρίζω, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη. Αλλά αδερφέ, εκεί ο Άδωνης έκανε καλή δουλειά. Βρε δεν αυτό και το άλλο. Αλλά και αυτό και το άλλο, στο μπαζάρ, το καλοκαιρινό, έπιπλα Μαρμαρίδη, στροφή ωραίο κάστρου, και το αυτό και το άλλο, τα πάντα. Να περάσετε από εκεί, είναι πενθήμερο, ξεκινά σήμερα έως και τις 20. Επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια από 69 έως 84 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ όπου ζούσαν από το 1996. Τότε το σπίτι τους καταστράφηκε από τον σεισμό και είχαν αρνηθεί την κρατική αρρωγή για την αποκατάστασή του, όπως αναφέρει το Ήπειρους Post. Ο Δήμος Κόνιτσας και η Εκκλησία παρήχαν καθημερινή μέρημνα και τρόφιμα στους αδερφούς, παρά την άρνησή τους να δεχτούν βοήθεια. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, μάλιστα, πρόσφατα είχαν ενημερώσει την εισαγγελία και είχε γίνει αυτοψία στον χώρο λόγω της κρίσιμης κατάστασης των αδερφών. Έρευνα διερευνά τώρα η πυροσβεστική για τα αίτια της τραγωδίας. Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του, εντοπίστηκε ντρόουν για το οποίο δεν είχε άδεια χειριστή, ενώ στη μνήμη της συσκευής υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης στη Θέρμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σερμπαφ Σαρίφ. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δολαρίων και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ανωδικά ανταποκρίθηκαν οι αγορές στην είδηση για τη συμφωνία. Το Brent υποχώρησε περίπου 4% και το αμερικανικό αργό 4,7%, στα 83,8 δολάρια το βαρέλι το πρώτο, στα 80,1 το δεύτερο. Η Ελλάδα σήμερα προχώρησε σε μία ακόμα προώρη αποπληρωμή δόσεων ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου από το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 27 η χώρα μας να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη και να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας τα επακόλουθα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και το ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν χτες το απόγευμα στη Γενέβη, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της συνόδου των G7. 20.000 περίπου άνθρωποι συμμετείχαν και ενώ ξεκίνησε ειρηνικά η διαμαρτυρία τους, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε με συγκρούσεις. Αυτοκίνητα να καίγονται και τους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν χημικά. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές στην περιφέρεια της Πελοποννήσου μετά τον σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χτες το βράδυ στη Μεθόνη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες σε κτίρια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννίτσα τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Απαρή.
8: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Απαρή.
8: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Δηλαδή μ' αρέσει, ψήφισε Τσίπρα, Πασόκ, δεν ξέρω τι άλλο, να πηγαίνεις τζάμπα τζάμπα τζάμπα. Τι με κοιτάς έτσι, καλημέρα καταρχάς.
1: Κοίταξε, επειδή ήδη εδώ και δεκαετίες πληρώνω τα 2/3 του εισιτηρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Γιατί τα πληρώνεις?
1: Ως φορολογούμενος.
0: Μπράβο ρε Ευγενία, είσαι to the point.
1: Δημήτρη μου, καλά να είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος, ο κύριος Κόδρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τεχνοκράτης, φανταστικός άνθρωπος όσο τον παρακολουθούσα. Μια φορά είχε κάνει μια συνέντευξη τύπου στον ΟΑΣΤ, από τις πολλές συνέντευξεις τύπου που γίνονται, και εντάξει, λέμε τώρα θα βαρεθούμε, κλασικά τα ίδια και τα ίδια. Ξέρεις, τον έχεις κάνει για 20.000 συνέντευξεις τύπου στη ζωή σου ως δημοσιογράφος, πάνω κάτω. Εκείνη λοιπόν τη φορά μας εξήγησε τι σημαίνει επιδότηση για τον ΟΑΣΤ συγκεκριμένα, τι παράγει ο ΟΑΣΤ ως έσοδο, τι δέχεται ως επιδότηση από το κράτος κτλ. Και εκεί τα καταλάβαμε όλα.
0: Τα καταλάβατε?
1: Ναι, και
0: η κοινωνία τα κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας τα κατάλαβε.
1: Ο Τσίπρας δεν ξέρω αν τα κατάλαβε.
0: Ο Ανδρουλάκης τα κατάλαβε.
1: Ο Ανδρουλάκης επίσης δεν ξέρω αν τα κατάλαβε. Μάλλον θα πρέπει να τους κάνουν κάποια σεμινάρια. Αυτό που λέμε τίποτα δεν είναι τζάμπα, τίποτα δεν είναι τζάμπα. Εγώ λεωφορεία στη ζωή μου χρησιμοποίησα τη δύσκολη περίοδο του 2016. Ήταν τότε που ήταν μάλιστα και σε άθλια κατάσταση τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Περνούσα ένα λεωφορείο κάθε μισή ώρα, 3/4. Τότε που ήταν χαλασμένη η τηλεδιοίκηση, εγώ στις τάσεις που πήγαινα δεν είχε τηλεδιοίκηση να ξέρω, θα έρθει σε 20 λεπτά, σε 1/4, σε μισή ώρα. Τα χρησιμοποίησα για λίγο καιρό. Αυτά όμως τα λεωφορεία, εγώ σφορολογούμενος, γιατί η επιδότηση δεν είναι το μισό του εισιτήριου για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Είναι τα 2/3 του εισιτήριου, έτσι.
0: Ήταν. Δεν ξέρω.
1: Σωστά τα λες.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πληρώνουμε όλοι εμείς που χρόνια και δεκαετίες δεν πατήσαμε ποτέ σε λεωφορείο, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, αν υπήρχε μια μαγική συνταγή για να είναι όλα τζάμπα, χώρες που δεν πέρασαν οικονομική κρίση όπως εμείς, σοσιαλιστικές χώρες, βλέπε η Ισπανία, ας πούμε, θα το είχαν τζάμπα το εισιτήριο.
0: Στο Λουξεμβούργο είναι τζάμπα όλα.
1: Στην Μαδρίτη πάντως, στην Ισπανία δεν υπάρχει τζάμπα.
0: Δεν υπάρχει, αλλά στο Λουξεμβούργο είναι τζάμπα.
1: Και μάλιστα είναι και ακριβό το εισιτήριο για τα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι, αλλά στο Λουξεμβούργο είναι τζάμπα, θα σου πει άλλος.
1: Φαντάζομαι το Λουξεμβούργο είχε ανάλογη οικονομική πορεία με την Ελλάδα.
0: Βεβαίως, δεν κατάλαβα. Και εκεί πεινάει ο κόσμος, τα σκουπίδια τρώει. Λοιπόν, κάτσε να δεις, εγώ τι μάζεψα. Γιατί εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα. Απορώ όμως και με τους βουλευτές της συμπολίτευσης, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν διαβάζουν. Άκου να σου πω. Ο ΑΣΑ, Αστικές Συγκοινωνίες Αθήνας, 2014, μείον 78 εκατομμύρια ο ισολογισμός. 2015, μείον 115 εκατομμύρια. Έτσι εξελισσόταν. 2020, τυχαία τα νούμερα, μείον 32. Το 21, μείον 6,7. Και μόλις το 22 ήρθαν ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, έσοδα, έξοδα στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, γιατί μπήκαν οι έλεγχοι στην εισιτηριοδιαφυγή. Έγινε ένα καλύτερο κουμάντο και τα λοιπά. Ήταν και η Τρόικα, οι θεσμοί και λοιπά, οι οποίοι είπαν βάλτε λίγο μία τάξη στις αστικές συγκοινωνίες. Που θέλω να καταλήξω, συντρόφια, συντρόφισσες. Όταν δίνεις 120 εκατομμύρια για να συντηρήσεις αστικές συγκοινωνίες, επιδότηση στο εισιτήριο, αυτό δεν είναι περίπου τζάμπα? Γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο. Τι πομφόλιγα είναι αυτή η συζήτηση με τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες? Δηλαδή, σε τι νερά ακριβώς θέλουν και ψαρεύουν οι εν λόγω παπατζίδες για να πάρουν ψηφαλάκια? Ρωτώ εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Βέβαια, άκουσα κάπου ένα μεγάλο στέλεχος πλέον της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Μεγάλο στέλεχος ελληνικής αστυνομίας.
1: Ποιες ελληνικής αστυνομίας?
0: Ελλάς.
1: Α, συγγνώμη. Μπερδεύομαι ακόμα.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί δεν το έχω συνηθίσει.
0: Ναι. Άκουσα ένα μεγάλο στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είπε το εξαιρετικά, το φοβερό, τρομερό, αυτό το εντελώς αμίμητο, όπως το λέγεται. Δεν ξέρω πώς τα λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να λέει, έχουμε 900 φημίδια.
1: Το στόχο.
0: Έλα, το ξέρω. Απλά δεν θέλω να τον εκθέσω, είναι φίλος.
1: Γιατί να μην. Εκτίθεται μόνος του.
0: Ναι, είναι φίλος μου, τι έκανα.
1: Εκτίθεται μόνος του. Και εκθέτει και το νεοσύστατο κόμμα.
0: Λοιπόν, και υπολόγισε το τζίρο. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Όχι τον φόρο που πρέπει να πληρώσουν εκείνοι που αθρηστικά συγκεντρώνουν κάποια δις, Αλλά έβαλε τα δις με τη μία, δηλαδή θα κάνει αφέμαξη, θα πάει να πάρει τα λεφτά όλα, το τζίρο των επιχειρήσεων, και με αυτά θα κάνει κοινωνική πολιτική. Δεν θέλω να τον εκθέσω, όχι, είναι φίλος. Σε παρακαλώ, και μπορεί να γίνει
1: βουλευτής. Έτσι που το έπεσε τώρα δεν κατάλαβε ο κόσμος.
0: Δεν πειράζει, ούτε θα πω. Γιατί αύριο μεθαύριο μια κλίση δεν θα σου σβήσει.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Καλά του είπε ποιος ήταν απέναντι, ο Πέτσας, νομίζω ήταν ο Στέλιος, ναι, ο Πέτσας. Του λένε, φίλε, κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Λες 4 δις σήμερα, λέει, παρόλο που εμείς έχουμε αυξήσει τα αυτά και τα λοιπά. Είναι 200-300 εκατομμύρια αυτά που παίρνουμε. Πώς θα πάρεις 4 δις, εσύ με το... Βάλτε, ρε. Με το στρες.
1: Στο έχω στείλει, παιδί μου, τελευταία.
0: Στο Twitter ή στο Viber?
1: Στο Twitter.
0: Twitter.
1: Θες να σου στείλω κάπου αλλού?
0: Όχι, όχι, στο Twitter. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, περίμενε να δεις πώς μαζεύουν τα λεφτά. Για να μην νομίζεις ότι μόνο ο Μιχαλογιαννάκης μάζευε λεφτά. Τα λεφτά μαζεύονται
1: τσουπ, τσουπ,
0: εύκολα.
1: Λεφτάκια τσουπ, είναι.
0: Τσουπ, τσουπ, να.
3: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία
4: στους λίγους. Χίλια... πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
3: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
4: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Έτσι είναι τα...
1: Καλά, εκτός ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και τα φορολογικά, θα κάτσουν αυτά τα 1500 αφημί εδώ.
0: Ναι, κυρία, δεν μου αρέσει υποχρεωτικά.
1: Εσύ λες ήδη ότι θα τα υπερφορολογήσεις, θα τους πάρεις τα πάντα, γιατί πραγματικά δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Θα τους κάνεις, δεν θα τους επιτρέψεις να φύγουν.
1: Θα τους πάρεις όλο το κέρδος, όλο το τζίρο, όλο το φόρο, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και θα κάτσει αυτός εδώ.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Δημαρέ, είστε με την
1: άρχουσα. Δεν θα πωλήσει κόσμο, δεν θα αποεπενδύσει, δεν θα μεταφέρει έδρα, δεν θα κάνει τίποτα.
0: Είστε με την άρχουσα τάξη, κύριε Δημαρέ.
1: Εγώ δεν είμαι η άρχουσα τάξη, αλλά προβλέπω τι θα κάνει η άρχουσα τάξη.
0: Θα πάρουμε τα καράβια του Μαρινάκη.
1: Αν γίνει πραγματικότητα. Θα τα επιτάξουμε.
0: Θα τα επιτάξουμε.
1: Πώς το λένε, όχι θα τα επιτάξουμε.
0: Όχι επιτάξει,
1: θα τα παλωτριώσουμε. Όχι, υπάρχει μια άλλη λέξη που δεν μου έρχεται τώρα. Κοινωνικοποιήσουμε.
0: Όλα θα τα κάνουμε με τον σωστό ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι είμαστε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καλύτερους οικονομολόγους από τον κύριο Σαουλίδη. Δεν είναι οικονομολόγος Σαουλίδης, αλλά θέλω να πω. Άστρο, παιδί μου, μην.
0: Έχει κανένα 2-3 παρουσίες. Έχει έναν οικονομολόγο, πώς τον λέω, αυτό
1: έχει,
0: μου και τα ταμεία.
1: Έχει στελέχη, αλλά το θέμα είναι να βγαίνουν μπροστά άνθρωποι που ξέρουν. Γιατί τώρα οι δημοσιογράφοι, σου λέει ο Τσίπρας, έχει και μια εμπειρία. Ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Την Καριστιανού, για παράδειγμα, δεν τη ρωτάνε τέτοια πράγματα.
0: Τι να τη ρωτήσει την Καριστιανού, κύριε Δημαρέστη, α σου μιλήσει για οικονομικά η Μαρία ή η Καριστιανού.
1: Καλά, δεν θέλει.
0: Καριστιανού θα μιλήσει για δικαιοσύνη, για τα τέμπη και τα λοιπά.
1: Θέλει να κυβερνήσει και μάλιστα με αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, τώρα το αυτοδυναμία το έχει κόψει και το Πασόκ, έλεγε, θέλω μία ψήφο πάνω το Μητσοτάκη, τώρα θέλει μία ψήφο πάνω την Καριστιανού.
1: Και μία ψήφο πάνω τον Τσίπρα.
0: Δεν θα μπορέσει. Τσίπρας, είδα κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις. Έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και έχει καμιά μοναδούλα παραπάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μονάδα, αν πάει κανένα 12μηνο η προεκλογική περίοδος, 12 μονάδες. Και 16 που έχει 28. Να. Θα απαγορεύσει το σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Άλλα ωραία μαθηματικά. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Δούρου.
0: Επίτηδε τα λέω για να ιντριγκάρω. Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Πριν πάμε στην Ρένα τη Δούρου.
1: Γίνεται ένας χαμούλης στον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Ρεύμα προς δυτικά από το Πανόραμα εκεί μέχρι και μετά την Τριανδρία. Είστε κατακόκκινοι, είστε μποτιλιαρισμένοι. Υπάρχει ένα συμβάν λίγο πιο πάνω με ένα όχημα. Και από το άλλο ρεύμα, το δύσκολο κομμάτι είναι λίγο πιο πάνω από τα νοσοκομεία μέχρι τα Πεύκα και εκεί έχουμε συμβάν με όχημα. Αυτά τα δύο σημεία είναι κατακόκκινα που σημαίνει ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα.
0: Βέβαια τώρα όταν τα ακούνε αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην πρωτεύουσα ψιλογελάνε, γιατί εκεί για να κατέβεις τον Κηφισό ή να ανέβεις τον Κηφισό, μόνο για τον Κηφισό σου λέω, το πρωί μπορεί να θες και μία μισή ώρα στα δύσκολα, ας πούμε, αν όχι μία μισή, μία ωρίτσα.
1: Ναι, καλημέρα, κυρία Δούρου.
5: Καλημέρα, κυρία Δημαρέση, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα και σε όσους ταλαιπωρούνται. Και πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή, είναι όπως γελάτε εσείς με εμάς όταν κρυώνουμε.
4: Ωραίο παράδειγμα.
0: Ναι, το τελευταίο καιρό όμως κρυώνεται, όντως. Δηλαδή, τα χιόνια τα πήρατε και τα χιόνια πήρατε.
5: Οπότε, ναι. Υπομονή λοιπόν σε όσους είναι μπλοκαρισμένοι και είναι αναγκασμένοι να μας
4: ακούσουν. Δεν πειράζει, θα ακούσω την κυρία Δούρου.
5: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μιλάμε για αυτά. Δηλαδή θέλω να σας θυμίσω ότι όταν υπήρξα στο τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής, είχαμε ετοιμάσει μια σπουδαία μελέτη για την σύραγγα στην Ηλιούπολη. Από τότε έχουν περάσει 7 χρόνια και όπως είπατε και εσείς, σχεδόν σαν ένα κισμέτ, πρέπει για να πάει οποιοδήποτε στη δουλειά του το πρωί στην Αθήνα να υπολογίζει 45 με 50 λεπτά στην καλή περίπτωση.
0: Ναι, καλά να πάτε. Να φύγετε, να πάτε αλλού που λέει και η διαφήμιση. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται στη γειτονιά της κυβερνώσας αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είναι υπέρ των προσωπαγών κομμάτων από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι αλλιώς και η αριστερά δεν θέλει προσωπαγή κόμματα, ήρθε και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση. Έχει εξήγηση αυτό?
5: Ναι, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τις παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά, γιατί το τελευταίο καιρό βλέπω διάφορους εκπροσώπους καλεσμένους είτε στα ραδιόφωνα είτε στις τηλεοράσεις να ξεμπερδεύουν λέγοντας φωτογραφία της στιγμής. Αλλά οποιοδήποτε σχηματισμός δεν παίρνει υπόψη του τις τάσεις, δεν χαράσει σοβαρή στρατηγική, δεν κοιτάει γιατί μπορεί ο κόσμος να του γυρίζει την πλάτη και να απευθύνεται σε έναν όμορο φορέα και πάει λέγοντας.
4: Αυτό το λέτε και με το βλέμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου.
5: Κοιτάξτε, να πούμε στους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον άντρες και γυναίκες που δεν με γνωρίζουν ότι εγώ είμαι σήμερα καλεσμένη μαζί σας ως πολιτική αναλύτρια, αλλά έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οπότε πριν σχολιάσω οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε στα τεκτενόμενα του ΠΑΣΟΚ ή άκουσα αναφερθήκατε στην κυρία Καριστιανού και πάει λέγοντας, έχω ιερή υποχρέωση και ευθύνη να σχολιάσω τα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα ναι, κυρία Δημαρέση, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος εύκολα να ξεπεράσει την ερώτηση σκόπελο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μιας δημοσιογράφου όπως εσείς, του κύριου Βενέρη, ότι τι γίνεται με την δημοσκοπική καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι οι φωτογραφίες λοιπόν της στιγμής μας δείχνουν να είμαστε στο 2,5, στην καλύτερη, στο 3, αλλά η λαϊκή εντολή στις εθνικές εκλογές του 23 ήταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις αμέσως επόμενες, ένα χρόνο μετά αυτές των ευρωεκλογών, ήμασταν πάλι στη δεύτερη θέση με ένα σχεδόν 15%. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και προσωπική όπως καταλαβαίνετε και πολλών μελών, στελεχών και ψηφοφόρων για τις αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα. Μία εικόνα που δεν περιπεί τιμή τώρα σε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, σε ένα κόμμα το οποίο μπορούμε να αφρίσουμε στο περιορισμένο ραδιοφωνικό μας χρόνο μεγάλες επιτυχίες και γι' αυτό θα χρειάζονται απαντήσεις. Ναι. Και όταν έλεγα κύριε Βενιέρη στον καλό σας συνάδελφο τον Αχιλλέα Ροδίτη στις 14 Απριλίου ότι ο κόσμος σε μένα στο Εγάλαιο και στην Αγία Βαρβάρα μου λέει τελειώνεται με όλα αυτά που γίνονται, τελειώνεται με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που λένε το σκέφτομαι, θα δω αν θα μείνω, μπορώ να φύγω, μπορώ να ξορτοποιηθώ. Και ο κόσμος αγωνιούσε, διότι με το αν ο Βενιέρης θα έρθει στο κόμμα της Δημαρέσης και η Δημαρέση με τη σειρά της θα έρθει στο κόμμα της Δούρου, δεν, με αυτά δεν πληρώνει στο λογαριασμό του ηλεκτρικού. Όταν λοιπόν έλεγα ότι ο κόσμος μου λέει τελειώνεται και βρείτε τα, δεν εννοούσε να διαλυθούμε.
0: Ναι.
5: Εννοώ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
5: Εννοούσαν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη ευρεία προοδευτική παράταξη που δεν θα περνάει ούτε μέσα από την αυτοδιάλυση κομμάτων ούτε μέσα από μονομένες στρατηγικές.
0: Ναι, ωστόσο όμως, αγαπητή μου κυρία Δούρου, εκείνη την εποχή υπάρχει μια. Έχετε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος, κάποια στελέχη πρώτης γραμμής. Εσάς η άποψή σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί δεν μιλάτε συχνά. Μιλάτε όταν έχετε να πείτε κάποια πράγματα. Τότε, γιατί δεν βγαίνατε να τα πείτε στον κύριο Φάμελο? Τι γίνεται στο κράτη? Βγαίνει ο Καραμέρος, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, ενώ πληρώνονται ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε θα πάμε στον Τσίπρα. Γιατί δεν το κάνατε?
5: Είπατε κάτι, κύριε Βενέρη, για το οποίο έχει χρειαστεί να αμυνθώ, αλλά δεν θα κάνω πίσω από αυτό. Ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά δεν βγαίνει συχνά. Και δεν βγαίνω συχνά προσπαθώντας να δημιουργήσω ένα ηθικό αντιπαράδειγμα ότι υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, υπάρχουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. πει και ο καθένας εφωτάζει.
0: Στην ουσία τώρα, γιατί λοιπόν, δεν βγήκε κάποιος να πει Σοκράτη, λοιπόν, εδώ ακούστε, γίνεται χαμός.
5: Όσον αφορά στα όργανα, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγωνία έχει μεταφερθεί Πολάκης. Και έχει μεταφερθεί Πολάκης όχι για λόγους κομματικού πατριωτισμού. Δηλαδή, όταν μια σειρά στελεχών του οποιοδήποτε κόμματος λειτουργούν με όρους μεταγραφικούς, αφού ξεκίνησε και το Μουντιάλ, και τους παίζει τριπλή και τους χάνεις, δηλαδή τη μία εβδομάδα, ας πούμε, σου λένε αυτό, την άλλη παραπέρα, λέω, και το λέω πια και δημόσια, ότι πριν πληγώσουν τον κόσμο που τους έστειλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πληγώνουν τη δημοκρατία και απαξιώνουν την πολιτική. Διότι αν εσένα ο πολίτης, ο οποίος, ξαναλέω, δεν βγάζει το μήνα, και δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το λένε ακόμα και έρευνες των επίσημων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπει τη Δούρου, για να μην λέω άλλα ονόματα, τη μία εβδομάδα να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη να μας εξηγεί την αγωνία της για το θα βρεθεί σε παραδίπλα ακόμα. Αυτό σημαίνει απαξίωση της πολιτικής. Και η απαξίωση της πολιτικής δεν είναι μόνο καταβαράθρωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ότι μετά την απαξίωση της πολιτικής, τι έρχεται? Η ακροδεξιά. Και την ακροδεξιά η πατρίδα μας την έχει πληρώσει με φόρο αίματος τεράστιο. Και όχι μόνο αυτό, επέβαλε και τεράστιο φόρο αίματος.
0: Ωστόσο, εσείς τώρα πήγατε στη διαπίστωση. Εγώ πάω στην αρχή, στη γένεση του προβλήματος. Λέω, εδώ τα λέγαμε κάθε μέρα πριν από μήνες. Δηλαδή, πραγματικά γελούσαμε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνει δημόσια και να τοποθετείται υπέρ του Αλέξη Τσίπρα τόσο άνετα, χωρίς να έχει κανένα απολύτως κόστος? Τι κάνατε?
5: Εντάξει, τώρα δεν μιλάτε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας. Πάντως, για όλους αυτούς τους λόγους, μία σειρά στελεχών, αρκετών, καταθέσαμε τροπολογίες στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, όχι αντιπαραθετικά προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου, ούτε αντιπαραθετικά προς τον καινούριο φορέα. Αλλά πριν αρχίσεις να ασχολείσαι με τους δίπλα, θα πρέπει να ασχοληθείς με τα του οίκους. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνουμε είναι μια εικόνα που λυπάμαι πολύ ότι δεν θα, αν συνεχιστεί, δεν θα είναι φωτογραφία της στιγμής, θα παγιωθεί η καταβαράθρωση των ποσοστών μας. Λοιπόν, και γι' αυτό στην Κεντρική Επιτροπή, ξαναλέω, σειρά στελεχών, πολλών στελεχών, είπαμε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις βουλευτικές έδρες σε πληστηριασμό, η πλάκα των επικείμενων αναξαρτητοποιήσεων, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία των προσωπικών διαπραγματεύσεων, ξαναλέω, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι, κύριε Βενιέρη, φαντάζομαι το σχολιάστε με την κυρία Δημαρέση, να έχεις υπουργούς οι οποίοι να κάνουν τους ωραίους, να παρουσιάζουν επέτυχα πτυχία και να μας τρίβουν στη μούρη ότι όσα χρόνια έκανα κάτι στα θρανία, στην καλύτερη περίπτωση θα πάει σεζόν, μια και έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, mm-hmm. είναι ένα. Αλλά και το να περιφέρεις επίσης την κοινοβουλευτική σου έδρα είναι το ίδιο. Απαξιώνεις την ενασχόληση με τα κοινά.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως, κυρία Δούρου, εγώ θυμάμαι πάντως φωναχτά, γιατί καταλαβαίνω αυτό με τις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά η κοινωνία περίμενε απαντήσεις. Φωναχτά, λοιπόν, στην κοινωνία απευθύνθηκε το προηγούμενο διάστημα μόνο ο Πολάκης.
5: Εννοείται μέσων μαζικής δικτύωσης.
0: Αναρτήσεών του, παρεβάσεών του κλπ.
1: Που το στήχησε κιόλας, ναι.
5: Ναι, και ξαναλέω, και υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι συντεταγμένα μέσα στα όργανα, χωρίς να απομειώνω την κραυγή αγωνίας του Παύλου Πολάκη, είπαμε τα ίδια και πιστέψτε με, δεν είμαστε μειοψηφία. Αλλά λίγη σημασία έχει να πω ότι εγώ, πώς το λέμε τώρα δημοσιογραφικά και επικοινωνιακά, είμαι από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Το βασικό είναι ότι η ιστορία της αριστεράς έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις διασπάσεις, τις πληρώσαμε και πρόσφατα. Κάθε φορά που το προσωπικό υπερισχύει του συλλογικού, το αποτέλεσμα δεν είναι νίκη ούτε του προσωπικού ούτε των ιδεών, αλλά είναι μια συρρήκνωση της πολιτικής επιρροής. Δείτε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τις συνεχόμενες διασπάσεις. Και εκεί τι κάνεις? Στρέφεις τους πολίτες, που δεν επιβραβεύουν αυτές τις συγκρούσεις, τους στρέφεις είτε να απαγοητεύονται ή να παρακολουθούν με αδιαφορία.
0: Με το χέρι στην καρδιά,
5: εγώ
0: θέλω να μου απαντήσετε στο εξής.
5: Έχω διμέτωπο αγώνα, κύριε Βενιέρη. Και ο διμέτωπος αγώνας μου είναι μία σειρά πολιτικών, όπως εκτιλήσω τα τελευταία 7 χρόνια και μην γίνουν 11, και την ίδια στιγμή να μην απαγοητεύεται ο κόσμος με προσωπικές συμπεριφορές που πληγώνουν, ξαναλέω, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, πληγώνουν την ασχόληση με τα κοινά.
0: Είναι η τοπάθεια για τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Φάμελου να πάτε με ΣΥΡΙΖΑ, με Ελλάς?
5: Είναι καινούριο φορέα. Δεν είναι το παθές, πάντως έχει ένα θέμα το ότι είναι, δεν γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή εξηγούμε. Εγώ που ποτέ δεν πριόνισα αποφάσεις των οργάνων μας, προσωπικά σας μιλάω, και είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχω μάλιστα και το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής, δεν καταλαβαίνω με αυτή την απόφαση πώς θα εργαστώ το επόμενο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή της, όταν από την απέναντι πλευρά, ενώ τον φορέα Ελλάς, έτσι, όταν από την απέναντι πλευρά είναι τόσο κρυστάλλινα ξεκάθαρο που σου λέει ότι δεν θέλω να μπω σε κανενός είδους συνεργασία.
0: Άρα ήταν λάθος του κυρίου Φάμελου.
5: Δεν είναι προσωπικό, διότι εδώ υπήρξε και μια πλειοψηφία που ψήφισε.
0: Ωραία, ήταν λάθος της πλειοψηφίας η οποία συμφώνησε με τον πρόεδρο.
5: Ακούστε, ιδίως μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στον οικονομικό ταχυδρόμο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, έχουμε ευθύνη να ξανασυνεδριάσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και να δούμε και να το κάνουμε άμεσα, διότι αν μου επιτρέπετε μια κριτική, συνεδριάσαμε το Μάρτιο, πήραμε μια απόφαση, η απόφαση δεν έφερε αυτά παραγόμενα αποτελέσματα, συνεδριάσαμε τις προάλλες, τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες συνθήκες, διότι εσύ λες εγώ θέλω να διευρύνω τη συνεργασία μου και με τον καινούριο φορέα και έρχεται ο καινούριο φορέας και λέει εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχεις κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα της Δούρου στη Βιργινία και στο Βενιέρι. Θα πρέπει να γίνει
4: θεσμικά.
5: Θεσμικά.
4: Ωστόσο, κυρία Δούρου,
5: αυτό δεν είναι τυπολατρεία. Είναι σεβασμός στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που πληρώνουν από την Βόρεια Ελλάδα για να έρθουν τα κερατιάτικά τους και να συνεδριάσουν και δεν μπορούν να μαντεύουν από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις από τον πρόεδρο και τους βουλευτές έως τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας τι μέλη γενέστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έκλειση κάνω δηλαδή.
4: Όταν παραμέριζε ο Αλέξης Τσίπρας από την Προεδρία του κόμματος μετά τις ήττες στις εκλογικές, φανταζόσασταν την πορεία μετά?
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, παρόλο που παρεμειδεί το είδος εδώ στην Ελλάδα της Ελληνίδας Μάνας και του Ξερόλα που τα έλεγα εγώ, στα έλεγα, δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που πίστευε ότι θα γινόντουσαν όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ξαναλέω, παρόλο που συνηθίζουμε, μας αρέσει οι Έλληνες και Ελληνίδες να λέμε εγώ τα έλεγα, εγώ σου τα έλεγα αλλά σε τα ακούεις παράλογα. Όχι, είναι πρωτόγνωρα πράγματα και για την εγχώρια αριστερά και ξαναλέω και για τη δημοκρατία, για τον τρόπο που λειτουργεί πια το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα το έχετε σημειώσει και οι δύο σας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών.
0: 30 κάτι. 30 κάτι.
5: Αλλά θέλω να σας πω και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, αφού έχω την τύχη να παρακολουθώ μέσω του χαρτοφυλακίου το τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Είναι χωρίς προηγούμενο.
0: Ερώτηση. Θέλω όμως ξεκάθαρη απάντηση. Αν θέλετε διαφορετικά μπορείτε να μην απαντήσετε. Ήταν
5: δεύτερη κουρτίνα που λέγαμε.
0: Είναι έντιμη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Νομίζω με την έννοια της εντιμότητας, της καθαρότητας, είναι έντιμη. Κάνει ένα καινούριο φορέα και σου λέει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω συνεργασία με κανέναν άλλον. Απέναντι σε αυτό εσύ πώς αντιδράς? Δεν έχω μάθει να μου φταίνει η άλλη, κύριε Βενιέρη. Έχω μάθει να αναλαμβάνω τις ευθύνες. Εμείς είμαστε υπέρ ενός συντεταγμένου διαλόγου.
4: Πολιτικά ήταν έντιμο το ότι δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ να παλέψει και φροντίζει τώρα για τη διάλυσή του. Να το πω εγώ έτσι πιο ξεκάθαρα. Γιατί...
5: Δεν είναι. Γιατί δεν το είπε καλά ο κύριος Βενιέρης και το λέει πιο ξεκάθαρα.
0: Τα λέει καλύτερα γενικώς η Δημαρές.
4: Έντιμο. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Δούρου. Ότι το διακήρυξε, να το πω έτσι. Το είπε εξ αρχής. Ότι θέλω να πάμε με αυτούς τους όρους όσοι θα έρθουν μαζί μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν πολιτικά έντιμο αυτό που έκανε.
5: Πριν σχολιάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, λέω το εξής. Εμείς λοιπόν που λέμε με αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και με πλειοψηφίες, παρόλο που οι τροπολογίες πήραν αρκετή στήριξη, εμείς λοιπόν που είμαστε ενός συντεταγμένου διαλόγου με το ΕΛΑΣ και το ΕΛΑΣ σου λέει ότι εγώ δεν τον θέλω, τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε κάτι ή θα είμαι βουλευτής ορισμένου χρόνου, λες και έχω υπογράψει σύμβαση? Αυτό λέω.
0: Μάλλον το δεύτερο θα γίνει με βάση το...
5: αυτές δεν είναι απόψεις προσωπικές, ένα γυνάτι που κάποιοι θέλουμε να επιβάλλουμε. Νομίζω ότι αποτελούν το ελάχιστο μήνυμα για το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν μπορεί, ξαναλέω, ένα κόμμα που το 2023 στη Βουλή ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να βρίσκεται δημοσκοπικά σε μεγάλη υποχώρηση και απάντηση της ηγεσίας του στα μέλη μας να είναι ουσιαστικά η αυτοδιάλυσή του. Λοιπόν, εγώ σε αυτό διαφωνώ κατηγορηματικά και το κατέθεσα. Όχι γιατί. Όχι με ιδιοτέλεια, όχι γιατί προσβλέπω κάτι άλλο όσον αφορά εμένα. Ποια είναι η μικρή χώρα, γνωριζόμαστε. Έχω υπηρετήσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και χωρίς να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχω παραιτηθεί από τη βουλευτική μου έδρα. Αλλά αυτό, σας το είπα και πριν, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Εγώ σας ζήτησα ένα σχόλιο για την πολιτική συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας...
1: Γιατί κάποιος οδήγησε τα πράγματα εδώ, έτσι.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί, όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
0: Ποιοι?
5: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας σου λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να προχωρήσω σε κανένας είδους συνεργασία συντεταγμένη και η απάντηση, όπως βλέπετε και μου είπατε και το άκουσα με πολύ θλίψη, ότι γελάγατε σχολιάζοντας, η απάντηση είναι καλά πάρε με μένα μόνο. Ο Αλέξης Τσίπρας φταίει σε αυτή την αντίδραση.
1: Ποια ανάγκη, κυρία Δούρο, οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολά του? Στο 17,8 και να...
5: Ανέλαβε την ευθύνη της ΣΥΤΑΣ και την ανέλαβε προσωπικά. Παρόλο που εκτιμώ ότι ποτέ δεν είναι ένας ή μία που φταίει και δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια φαίνεται ότι δεν είναι όλοι στο ύψος του να πάρουν...
1: Αν αναλάμβανε την ευθύνη της ΣΥΤΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας έμεινε και 2 χρόνια βουλευτής χωρίς να ανοίξει το στόμα του, έτσι, δηλαδή...
0: Και αυτά μετά, τα λέει η Κωνσταντοπούλου, κακίες είναι.
1: Όχι, εγώ το λέω από αυτά που βλέπαμε ως δημοσιογράφοι. Δεν είχε δημόσιες παρεμβάσεις ο κύριος Τσίπρας.
5: Κοιτάξτε, συνήθως.
1: Και μετά έκανε ένα καινούριο φορέα.
5: Ναι, συνήθως οι πρωθυπουργοί, όπως γνωρίζετε, δεν πετάγονται κάθε τόσο στις ολομέλειες. Αλλά ξαναλέω.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουν και μετά κόμμα που απορροφάει το προηγούμενο.
5: Ξαναλέω ότι εγώ εδώ σήμερα είμαι καλεσμένη ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εκπροσωπώ τον κόσμο που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Δείτε όμως τώρα, κυρία Δούρο.
5: Των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα, ναι, ναι. Που φροντίζει μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, τουλάχιστον εγώ αυτήν παρακολουθώ, να απαντά με κρυστάλλινο τρόπο.
0: Δείτε όμως τώρα ένα αντιφατικό πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός 15-19. Mm-hmm. Πολλοί από εσάς επέρεστε για εκείνο το διάστημα, λέτε κάναμε τα λάθη μας και αυτά, αλλά ήταν μια χρήσιμη συμβολή εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ για να βγει η χώρα από τα μνημόνια, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά τα οποία ακούμε συνεχώς. Σήμερα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επικεφαλής εκείνης της ομάδος είναι απέναντι σε εσάς οι οποίοι ήσασταν πρωταγωνιστές εκείνη την περίοδο. Εξαιρετικά αντιφατικό. Και είναι απέναντί σας.
5: Ακούστε, εγώ δεν το προσλαμβάνω με όρους Κάρλ Σμιτ εχθρού στην πολιτική.
0: Δεν το βάλα στην. Αντίπαλος. Είναι αντίπαλος. Πώς το κάνουμε?
1: Ανταγωνιστικά πλέον.
5: Ναι. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι σε αντίθεση και με κάποιους εκπροσώπους του νέου φορέα που δεν βλέπουν όμορους χώρους, εγώ λέω δεν έχω καμία αντιπαράθεση με όμορους χώρους, δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά διερωτάμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε.
0: Εσείς θα πηγαίνατε στο νέο φορέα?
5: Εγώ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σήμερα είστε, ναι, το ξέρω. Ναι. Λογικό. Λέω, θα πηγαίνατε.
5: Είστε αναγκασμένος να ρωτάτε αυτή την ερώτηση.
0: Όχι, την νιώθω από καρδιά μου, από τα βάθη μου βγαίνει.
5: Είναι μια ερώτηση που πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητη και είστε αναγκασμένος να τη ρωτάτε, γιατί άλλοι εκλεγμένοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου φέρνουν βόλτα τα κόμματα. Εγώ, όσο είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αυτούς τους ψηφοφόρους δεν θα τους βάλω σε κανένας είδους πληστηριασμό.
0: Όταν τελειώσει η θητεία σας, δηλαδή, το σκέφτεστε, θα μπορούσε να ήταν μια εξέλιξη?
5: Ξαναλέω, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε ερωτήσεις που για κάποιους ανθρώπους δεν τίθεται. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ την ενασχόλησή μου με την πολιτική με όρους αν μετά τις εκλογές του 27 θα έχω μια καρέκλα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και δεν είναι ότι δεν σας απαντάω. Σας έχω απαντήσει με την ίδια μου τη ζωή. Όταν δεν ήταν υποχρεωτικό να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα για να δώσω τη μάχη εκτός δεύτερου γύρου στην περιφερειατικής, Ήταν και άλλοι, οποίοι ήταν βουλευτές και ήταν υποψήφοι περιφερειάρχες. Και εγώ το έκανα. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά είναι επιβεβλημένο να το κάνουμε, διότι δυστυχώς ξερά χλωρά όλα μαζί καίγονται και είναι αδιανόητο για τους πολίτες αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει και κάποιοι έχουμε διαφοροποιηθεί με την ίδια μας τη ζωή, αλλά τους βαλιαζόμαστε.
0: Η συμπεριφορά πολλών, είτε κοινοβουλευτικών, είτε στελεχών της αριστεράς, το τελευταίο διάστημα, παντρέματα, ένας Πασόκ, ο άλλος εδώ, ο άλλος στο Τσίπρα, ο άλλος μένει, ο άλλος φεύγει, ο άλλος κρατάει έδρα, δεν τη δίνει, πάει στη Νέα Αριστερά, φεύγει Ντεμέκα, αφήνει την έδρα, μένει ο σύζυγος πίσω για να πάει η σύζυγος στο Τσίπρα, ο σύζυγος να έχει τα 7 χιλιάρικα κάθε μήνα. Ο Δρίτσας κλαίγεται με τη Νέα Αριστερά, αλλά την άλλη μέρα δίνει την έδρα με τον ΣΥΡΙΖΑ ως επιλαχών, δίνει την έδρα παραπάνω στη Νέα Αριστερά. Ο Δραγασάκης εκλέγεται ως επιλαχών, την άλλη μέρα δηλώνει ανεξάρτητος για να πάει στον Τσίπρα. Όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε, αφήνουν περιθώριο για αριστερό ηθικό πλεονέκτημα?
5: Ναι, τώρα το βασικό που λέω εγώ, γιατί είμαι εκπρόσωπος των Ελλήνων και των Ελλήνων που με τίμησαν, επανέρχομαι. Όλα αυτά καταρχάς δεν πληρώνουν το ηλεκτρικό.
0: Άλλο αυτό. Τώρα θα το κάνουμε τζάμπα το έλεγα. Ακούω τώρα προεκλογικά πολύ τζάμπα πέφτει, γι' αυτό μπορεί να μας το πληρώσουν άλλοι.
5: Δεν
0: για να γελάσουν.
5: Δεν πιστεύω ότι σε εκείνες τις εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που με το περιβόητο τζάμπα πέθανε.
0: Mm-hmm.
5: Γιατί είστε του ιδιωτικού τομέα εσείς.
0: Εμείς είμαστε του ιδιωτικού τομέα και από τζάμπα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Εξακολουθούμε να μην πιστεύουμε στα λεφτόδεντρα.
0: Ξέρετε, να έχουμε μιλήσει και προσωπικά, ξέρετε τι λουκί τραβάμε εδώ, οπότε εντάξει. Ναι.
5: Γιατί το λέω, γιατί και εγώ τα ένσημά μου στον ιδιωτικό τα έχω. Mm-hmm.
0: Στο ερώτημα, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, αφήνουν αριστερό ηθικό πλεονέκτημα.
5: Γιατί σας είπα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει. Γιατί σας είπα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει και ξαναλέω, δεν στοιχίζει στην αριστερά. Στοιχίζει στη δημοκρατία, κύριε Βενιέρη, και, και μετά, όταν η δημοκρατία είναι τροφίσα, ξαναλέω, έρχεται η ακροδεξιά και η ακροδεξιά στην πατρίδα μας ακροτηρίασε την Κύπρο. Η ακροδεξιά στην πατρίδα μας έβαλε 7 χρόνια στο γύψο. Εγώ λοιπόν έχω διμέτωπο απέναντι στην απαγοήτευση, στην απαρέσκεια προς την ενασχόληση με τα κοινά, αλλά και στις πολιτικές του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος τον είδα τις προάλλες, τον συνάδελφό τον κύριο Χατζηνικολάου, και ως Ελληνίδα γυναίκα πολίτης, η θλίψη μου ήταν τεράστια μετά από 7 χρόνια να λέει αυτά που λέει. Και να μην καταλαβαίνει ότι η χώρα και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και στα ζητήματα της οικονομίας έχει κάνει πολλά, πολλά, πολλά, πολλά βήματα πίσω.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό τον αγώνα εγώ θα δώσω μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, διότι γι' αυτό τον αγώνα ορκίστηκα στο Σύνταγμα της χώρας μου, το οποίο παρεμπιπτόντως ξεκίνησε μια ψευδεπίγραφη κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, βουτυγμένη με στην ανυποληψία, βουτυγμένη με στην ανυποληψία, και να δω πώς θα προχωρήσει εντός του καλοκαιριού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούρου, για το χρόνο σας. Είχαμε καιρό να τα πούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
5: Να είστε καλά, κυρία Δημαρέση, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα.
5: Καλές αντοχές.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr. 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένα αδέρφια από 69 έως 84 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που ζούσαν. Τα 4 αδέρφια ζούσαν εκεί από το 1996, οπότε το σπίτι τους καταστράφηκε από τον σεισμό. Ωστόσο, είχαν αρνηθεί την κρατική αρρωγή για την αποκατάστασή του. Ο Δήμος Κόνιτσας και η Εκκλησία παρήχαν καθημερινή μέριμνα με τρόφιμα παρά την άρνηση των αδερφών να δεχτούν βοήθεια. Κοινωνικές υπηρεσίες, μάλιστα, είχαν ενημερώσει την εισαγγελία και είχαν γίνει αυτοψίες στο χώρο λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους. Η πυροσβεστική διενεργεί έρευνα για το περιστατικό. Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο με την κατηγορία της κατασκοπίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σε έλεγχο που ενήργησαν στο αυτοκίνητο του 35χρονου, εντοπίστηκε ντρόουν για το οποίο δεν είχε άδεια χειριστή, ενώ στη μνήμη της συσκευής υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Στη συμφωνία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράξει πυρηνικά όπλα. Η Ελλάδα σήμερα προχωρά σε ακόμα μία προώρη αποπληρωμή δόσεων ύψους 7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ από το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι να αποπληρωθεί μέχρι το 2031, 10 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά και το 2027 η χώρα μας να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Συγκεντρώνονται σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας οι 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου, οι λεγόμενοι G7, προκειμένου να συζητήσουν το ξανά άνοιγμα του στενού του Ορμούζ αλλά και το νέο διεθνές περιβάλλον όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χτες στη Γενέβη, όπου περίπου 20.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη σύνοδο των G7. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία Τινησία 5-1.

0: στους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: People have repower.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της

0: Αξούς, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω, επειδή χθες είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια το απόγευμα για εσένα ο οποίος θέλεις να κάνεις διακοπές, να πας τα καλύτερα, να έχεις όμως και τη δυνατότητα να κάνεις ένα δικό σου πρόγραμμα. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πάω χωριστά, θέλω να δω και πράγματα μόνος μου, πέρα και έξω από το πρόγραμμα όπως αυτό είναι καθορισμένο. Και να γνωρίζεις το συνολικό κόστος των διακοπών σου κατά μεγάλη προσέγγιση, τα οργανωμένα ταξίδια είναι η καλύτερη λύση. Γιατί διαφορετικά, όπως μας έλεγε χθες εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο ξεναγός από τη Βαρκελόνη, διαφορετικά τα πράγματα δεν μπορείς να τα προσδιορίσεις, δεν ξέρεις πόσο θα σου κοστίσει. Και κυκλοφορούν τρελές τιμές σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μπαίνεις, είναι άπειρες οι επιλογές, Gregos Travel. Επιλέγεις εσύ ταξίδια τα οποία σου αρέσουν, κάνεις μία δεύτερη ανάγνωση, παίρνεις και πληροφορίες από τον Gregos Travel και ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα πας εκεί με τη σύντροφό σου, τον σύντροφό σου, με την οικογένειά σου. Θα δεις αυτά ή δεν θα δεις αυτά, θα δεις κάποια πράγματα που εσύ θέλεις και θα ξέρεις αρκετά καλά πόσο περίπου θα σου κοστίσει, για να μην έχεις καμιά έκπληξη, κυρία Δημάρες. Να μην σου βγει ο κούκος αηδόνη.
1: Ναι, κύριε Βενιέρη, και δεν είναι τυχαίο που το Gregos Travel είναι το μεγαλύτερο σημείο πώλησης τουριστικών πακέτων στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Εξυπηρετεί περισσότερους ταξιδιώτες από κάθε άλλο ταξιδιωτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Κάντε ένα τηλέφωνο 2310 55 55 56.

0: Ωραία, παιδάκι, είχα να φτιάσω φτιάρι και κασμά στα χέρια 15 χρόνια. Ναι, ρε φίλε. Κασμάς, σκάβεις το έδαφος.
1: Γιατί όταν θέλουμε να τον κορδέψω το λεμάντε ρε κασμά.
0: Δεν ξέρω. Ω, δύσκολο. Το ξέχασα πως γίνεται. Γιατί πίσω στη μέση τώρα έχω κάτι σημάδια. Γκρίζες ζώνες έχω στη μέση. Γκρίζες ζώνες.
1: Έχει κάνει και ωραίο μαύρισμα στα χέρια.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια δουλειά με τον μεγάλο. Ήρθε ο μπαμπά και εγώ. Καημενούλης. Τι είναι αυτό ο μπαμπά, κασμάς του. Τι κάνει αυτό ο μπαμπά, σκάβει. Τι έκανα. Πρέπει να μάθει σιγά σιγά το παιδί. Χειρονακτικές εργασίες. Έρχεται φτώχεια. Έρχεται δυστυχία. Έρχεται πείνα. Έρχεται πείνα. Τα πηγαίνει δωρεάν βέβαια με το λεωφορείο, αλλά.
1: Αμαρθέει ο Αλεξής.
0: Ε. Αμαθαθεί ο Αλέξης, ναι. Δωρεάν όλα τα πάντα. Και ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης και οι δύο άμα θα έρθουν. Ο Ανδρουλάκης, άμα θα έρθουν, δίνει και λεφτά. Θα παίρνει στο λεωφορείο και σου δίνει και ένα ευρώ. Σου είπαν οι φίλοι. Μέσω στεναχωρήτη επειδή σου στεναχωρήσαμε το Πασόκ. Τι λένε τα Μουντιάλ, Σπανούλη. Σπανούλης πρώτα, ρε φίλε. Δύο κουβέντες δεν θα πούμε για τον Άρη.
1: Θα πούμε, εγώ δεν θα πούμε.
0: Ε, πες, ξεκινάμε με τον Άρη, μην τρέπεσαι.
1: Εσύ, τι θες να ξεκινήσουμε.
0: Με τον Άρη θέλω να ξεκινήσει, κύριε Παόκη.
1: Ήρθε ο Βασίλης Σπανούλης εχθές. 5-6.000 κόσμο στο αεροδρόμιο Παζουρλισμός. Υποδοχή ήρωα. Φυσικά ο Σπανούλης περιχαρής, ευτυχισμένος, δήλωσε ότι θα ξεκινήσουμε τον νέο μεγάλο Άρη. Και όπως όλα δείχνουν, οι ομάδες της πόλης επιστρέφουν δυναμικότατα. Όχι μόνο από την υποδοχή του Σπανούλη, γενικώς. Βέβαια, οι φίλοι του Άρη ζητήσαν πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρωλίγκα.
0: Κάτσε, σιγά σιγά, ναι,
1: αυτό
0: ναι, να πάρετε όλα μαζί.
1: Λίγο ήρεμα.
0: Πού θα βάλετε,
1: λίγο ήρεμα.
0: Έχετε τόσο χώρο να τα βάλετε.
1: Υπάρχουν σκαλοπάτια για να φτάσει εκεί.
0: Καλά, εσύ ζήλεψε τώρα. Είδε τι χαμόγελο.
2: Όταν είναι το τρικέρι, δεν πήγε. Απλά ψυχραιμία και υπομονή.
0: Ναι, όταν το
1: τρικέρι. Οι ομάδε μα, αφότερε, θα είναι στο Eurocup του χρόνου. Οπότε έχουμε ακόμα και Ευρωλίγκα. Οπότε εντάξει, θέλει λίγο προσοχή και να μην απογοητευόμαστε, έτσι, γιατί θέλουν στήσιμο οι ομάδες. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη ομάδα.
0: Εσύ που είσαι γενικός, ψηλό ασχολείσαι όχι πάρα πολύ με τα γήπεδα τώρα. Αν εγώ, ας πούμε, επί σειρά ετών κάποιον τύπο ως καλαθροσφαιριστή, τον ξεφτύλα, και τα λοιπά, του έλεγα και μετά έρχονταν στην ομάδα μου.
1: Θεός.
0: Πώς γίνεται αυτό,
1: Θεός.
0: Ε?
1: Θεός. Πώς γίνεται, ναι. Βλέπε τον προπονητή μια ομάδα, ας πούμε. Όταν νικάει, την προπονητάρα έχουμε. Όταν χάνεις, κρέας.
0: Ναι, δεν είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση όλο αυτό?
1: Όχι, έτσι είναι η ψυχολογία και η πραγματικότητα στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και όσοι είναι επαγγελματίες, αυτό το ξέρουν, το γνωρίζουν. Δεν είναι δηλαδή ότι πάνε κάπου και λένε ότι έπεσε από τα σύννεφα.
0: Συμβαίνει και έξω αυτό δηλαδή?
1: Παντού συμβαίνει.
0: Για να το λες εσύ.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο για μισό λεπτάκι στους δρόμους, γιατί μας λέει εδώ ο Λευτέρης, προς δυτικά, το πρώτο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό είναι από το πρώτο τούνελ, έχει μείνει νταλίκα ανακύκλωσης ακριβώς μετά από την έξοδο Τούμπας, έχει κλείσει το δεξί ρεύμα, δεύτερο μποτιλιάρισμα μετά την είσοδο από Καφτατζόγλιο, δεν προχωράμε.
1: Προς δυτικά.
2: Ορίστε.
1: Προς δυτικά.
2: Δεύτερο μποτιλιάρισμα μετά την είσοδο από Καφτατζόγλιο, δεν προχωράμε. Προσδυτικά.
0: Κάντε λίγη τώρα προσοχή, σηκώθετε όρθιοι. Έχουμε ανάκρουση.
1: Έχει φάει κόλλημα.
0: Έχω φάει κόλλημα με αυτό το ύμνο του Άρη. Για σηκωθείτε. Δέος. Πάμε Αριανά, πάμε Αριανά. Τι μόνο να θελάς, θα κάνει πάρτι εδώ με τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα.
2: Πώς το λέω, Απόστολο.
0: Πασχάλη.
2: Από την ασπρόμαυρη ασπροβάλτα.
0: Αφιερωμένο στον Πασχάλη, Γκρέγκο Στράβελ.
2: Από την κυτρινόμαυρη, θα λέμε.

0: Μόνο και μόνο για αυτόν τον ύμνο θα πηγαίνω στο γήπεδο. Θα λέω τον ύμνο και θα φεύγω.
1: Ο Πηδάκης, παιδιά, έχει ένα ύφος.
0: Στεναχώρια, ε. Ημνάρα, ημνάρα.

0: Ύμνο θα το κάνω, ύμνο. Με αυτό θα ξεκινάω κάθε μέρα.
1: Κοίτα πως κοιτάει.
0: Παγώ στο αίμα του.
2: Εμένα ως τραγούδι πάντως, ως μελωδία μου αρέσει
0: φοβερό,
2: πάρα πολύ.
0: Φοβερό. Άκου ρε φλέν, άκου.

0: Με αυτό έπρεπε να πάμε στη Eurovision. Όχι με τα διάφορα τα χαζά. Άκου τον Ακύλα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε τίποτα σοβαρό.
1: Μετά τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του κ. Βενιέρη.
2: Εγώ να ξέρετε, επειδή έρχονται τρελά μηνύματα στο Viber.
0: Με κράζει, ένας μου λέει, άσε μου λέει αυτά τη.
2: Άλλοι σε κράζουν, άλλοι σε αγαπάνε περισσότερο μετά από αυτό. Να ξέρετε ότι εμείς σας αγαπάμε όλους.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Παοξίδες, Αριανίδες, Ηρακλειδείς, είστε όλοι.
0: Αριανίδες.
2: Πώς το λέμε, Άρια.
1: Αριανοί.
2: Αριανούς.
0: Κουφαλιώτησες.
2: Κουφάλι, τι είναι αυτό.
0: Πιερική.
2: Εμείς χαιρόμαστε για όλες τις ομάδες της πόλης.
0: Στα Μουνταλιά, τι γίνεται στα Μουνταλιά?
1: Πέραν της πλάκας, οι ομάδες μας ανεβαίνουν. Καλό είναι να ανεβαίνουν. Γίνονται πολλές προσπάθειες. Και μακάρι να φτάσουμε σε σημείο πάλι να παλεύουμε ΠΑΟΚ και Άρης για την πρώτη θέση.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ. Είχαμε Γερμανία Κουρασάο 7-1. Το Κουρασάο ισοφάρισε, παρακαλώ, τη Γερμανία.
0: Αυτό είναι το λάθος.
2: Ναι, εκεί στο 1-1 έκανε την έκπληξη.
1: Έγινε και χαμό στο γήπεδο. Και οι Γερμανοί πανηγύρισαν. Ναι, ρε παιδί μου, οι ομάδες που συμπαθείς.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Κουρακάω.
1: Ναι, το συμπαθείς. Ό,τι και να είναι, το συμπαθείς.
0: Εγώ κουρακάω το λέω, δεν μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Και ποιο ήταν το κλου της βραδιάς?
0: Ότι καθάρισαν οι Ιαπωνέζοι το γήπεδο.
1: Κάνανε γυαλί το γήπεδο.
0: Ναι,
1: και το γήπεδο και τα ποδητήρια. Γυαλί. Όπως τα βρήκανε, ρωτήθηκε και μια συμπαθής φίλαθος της Ιαπωνίας και λέει: γιατί το κάνετε αυτό? Εμείς εδώ οι φιλοξενούμενοι είμαστε.
0: Ναι, ρε, είναι άλλος πολιτισμός. Κάποια στιγμή το πρόξενο της Ιαπωνίας το φωνάξουμε καλεσμένο να δούμε να του δώσουμε και τη σκούπα μέσα την κάρχη. Το βάλουμε κανένα βιολογικό καθαρισμό.
1: Λοιπόν, ακτή ελεφαντος του η σημερινός 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα σε 7 έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
2: Α, ωραίο, ε.
1: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι.
2: Και ωραία στις 10, ώρα.
1: Στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Στα ξημερώματα αύριο Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Και στις 4 το πρωί, παρακαλώ, μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ το Ιράν.
2: Σε καλύτερο κλίμα τώρα,
1: με
2: έτσι.
1: Ναι, τώρα με την
2: σε ελαφρώς καλύτερο κλίμα.
1: Λοιπόν.
2: Σαουδική Αραβία έχει, νομίζω, ο Έλληνα δεν έχει. Τον Δόνι, ποιον έχει?
1: Όχι τον Δόνι.
2: Κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι, θα σου πω ψέματα.
0: Φιλέρα, με εντυπωσίασε.
1: Άλλο θέμα εδώ βασικά.
0: Ναι. Μπράβο στις πολίστριες του Ολυμπιακού, πήρανε Champions
1: League. Τρίτο.
0: Μπράβο, ρε. Κολυμπάν καλά στον Πειραιά.
1: Ναι, ναι, τρίτο.
0: Γοργόνες, γοργόνες.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Σύρια Λουτσέσκου συνεχίζεται. Mm-hmm. Δεν έχει πάρθει απόφαση για το θα μείνει, θα φύγει, τι θα γίνει.
2: Πάρτε μια απόφαση. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα πια.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα και ήδη έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες.
2: Ο Λουτσέσκου νομίζω θέλει να μείνει.
1: Είπε ότι θέλει να μείνει, να τιμήσει το συμβολό του μέχρι του χρόνου είναι.
2: Ο Βενιέρης έχει πάθει πλάκα. Είμαι ενημερωμένη για τα αθλητικά.
1: Όταν λέω ότι είσαι προϊσταμένη αθλητικού τμήματος, εσύ μου λες όχι.
0: Πραγματικά έχω πάθει πλάκα.
1: Στα εξέλιξη.
0: Όχι.
2: Εγώ ξέρω ότι εξέφρασε την επιθυμία να μείνει ακόμα ένα χρόνο.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, λέει ο Γιώργος Βιργινία. Μπράβο για.
1: Λοιπόν, πάμε στο NBA. New York Knicks, 53 χρόνια μετά, πήραν το τίτλο. Και πρόταση Μαμούθ, δεν έχει διαρρεύσει το ποσό, αλλά πρόταση Μαμούθ λέει από τους Boston Celtics για να κάνουν δικό τους το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχω μια αγάπη στους Celtics εγώ, λόγω Larry Bird, λόγω χρώματα.
0: Εμείς είμαστε το αναπτυξιακό, σου είπα. Δεν με ενδιαφέρει το NBA. Με ενδιαφέρει το αναπτυξιακό ακόμη.
1: Το NBA όμως άμα κάνει λίγκα.
0: Ναι.
1: Και πούνε τον Αλέξανδρο Έλα, θα σου πω εγώ ύστερα. Δεν με ενδιαφέρει το NBA.
0: Θα πάει σφαίρα. Γιατί έχουμε ανακατάξει στο αναπτυξιακό. Ο μπασκετικός κόσμος παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Έχουμε συγχώνευση, ουσιαστικά απορρόφηση, αν το λέω σωστά, της Ακαδημίας 10 από τον ΠΑΟΚ και έχουμε ένα φοβερό deal, δεν θέλω να σου πω περισσότερα,
1: πλέτα,
0: αν και έχει γίνει γνωστό, έγινε ένα πολύ δυνατό deal, οπότε ακόμη μια πολύ δυνατή ομάδα στο αναπτυξιακό παραμένει και θα πρωταγωνιστήσει και αναφέρομαι στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη που έκαναν ένα φοβερό deal με τον Μαρκόπουλο, τον Χάρη, ο οποίος είναι εξαιρετικό παιδί.
1: Εσύ την άλλη εβδομάδα παίρνει ντουντούκες και πας.
0: Ναι, εγώ την άλλη εβδομάδα με ντουντούκες στη Φλόρινα.
1: Νταούλια.
0: Νταούλια για τις εβδομάδες.
1: Φλόρινα, νταούλια θέλει.
0: Μακάρι να τα καταφέρουν τα παιδιά για να πάρουν μία από τις πρώτες τρεις θέσεις.
1: Να τα καταφέρετε, γιατί θα γυρίσει μουτρωμένος.
0: Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν από τον Άρη το Απιδάκη. Σε λίγο έχουμε Γιάννη Σοπασί. Κυρία, τι μ' αρέσει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πασόκ. Γράφει εδώ ένας φίλος, την ώρα που μιλούσαμε λέει για τους Ιάπωνες οι οποίοι καθάριζαν το γήπεδο στη Σύνδο, φορτηγατζής μπροστά μου έβγαλε το χέρι και πέταξε στο δρόμο δύο συσκευασίες σνακ, χαοτική διαφορά πολιτισμών, δεν έχει άδικο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γρήγορα γρήγορα, μετά μου λέτε δεν προλάβαμε. Ο Γιάννης ο Σοπασής είναι ήδη στο στούντιο, ετοιμάζεται, βάζει τα χαρτιά του κάτω. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για συντάξεις, ασφαλιστικά, εργασιακά, επιδόματα, ξεπιδόματα, εδώ είναι και θα απαντήσει με παρησία, ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα θάρρος πολιτικό.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βία η ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά, σε βλέπω, χαίρομαι που είσαι καλά. Πρέπει να είμαστε καλά.
1: Ήμουνα κι εγώ τη Δευτέρα στην συγκέντρωση ομιλία της Άννας της Ευθυμίου.
0: Όπου έχει υπουργούς πας, ε. Σε καμιά δικιά μας ομιλία δεν ήρθες.
1: Όταν θα μιλήσεις θα πω.
2: Αρκεί να κάνεις κιόλας.
0: Πρέπει να κάνω και καμιά. Δεν πρέπει να κάνω για να έρθει. Σωστό είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, υπήρχαν κάποιες εξαγγελίες. Πρέπει να περιμένουμε ότι κάτι θετικό θα βγει για τις συντάξεις Συρίας.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρθηκε ξεκάθαρα, αλλά το περιέγραψε. Όπως επίσης...
0: Τα δίνουμε άνω σε χαρτάκι στον Πρωθυπουργό να τα πει αυτό στην έκθεση και μετά να τα ξεδικεύσουν.
1: Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι ενδεχόμενο να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο και πριν. Δηλαδή τέλη Αυγούστου για να ανακοινωθεί μετά από μια 10 μέρες.
2: Mm-hmm. Παρεπιπτόντως, μια που έχουμε τον Γιάννη τώρα, στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός το ξέκοψε για 13η σύνταξη, μισθό κτλ. Γιατί ακουγόταν πολύ έντονα εδώ και μήνες ότι το επόμενο βήμα είναι να δώσει πίσω δώρα στο δημόσιο συνταξιούχο.
1: Αναφέρθηκε, εγώ δεν την είδα τη συνέντευξη, αλλά ό,τι διάβασα μετά στα site, αναφέρθηκε στα αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην ουσία. Βέβαια, κάποια άλλα site αναγράφουν ότι ενδεχόμενα να ονομαστεί δώρο Χριστουγέννων. Αυτό.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει, παιδιά, τώρα τι θα κάνει. Πάντως, άμα το έκανε, είναι μεγάλο κόστος, βέβαια, δημοσιονομικά. Μπορεί να το λέμε εμείς εύκολα από την πλευρά μας.
1: Ούτως ή άλλως έχει μόνο
2: 4 δις.
0: Τέσσερα δις το χρόνο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι. Αυτό που έχει εξαγγελθεί.
0: 4 δις είναι. Πολλά.
2: 4 δις.
0: Το ένα δώρο.
2: Ο Μαρινάκης το είπε, ναι.
1: Τα 3 εκατοστάρικα που έχουν εξαγγελθεί ενδεχόμενα να ονομαστούν δώρο Χριστουγέννων.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως. Το δώρο είναι ολόκληρο μισθό τώρα. Δεν είναι.
1: Όχι, μπορεί να πει μισό. Να πει το μισό.
0: Ναι.
1: Τώρα και μετά από 2 χρόνια το άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνει μόνιμο αυτό. Ανάλογα με τα οικονομικά.
1: Όχι, αυτό υποτίθεται ότι θα είναι μόνιμο.
0: Α, θα το δώσει μόνιμο 3 εκατοστάρικα.
1: Ναι, αλλά δεν το δίνει σε όλους. Το δίνει σε κάποιους οι οποίοι είναι από 700 ευρώ και κάτω.
0: Ναι.
1: Και με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Έτσι δεν θα είναι ένα δις. Γιατί δεν θα είναι 4. Τα 4 δις είναι ασύλληπτο ποσό, έτσι.
1: Τα 4 δις είναι αν το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι κοντά στα 2.600.000. Και εκεί παίζουν όλοι για τα ψηφαλάκια. 2.600.000. Η Αθήνα έχει περίπου. Το Λεκανοπέδιο έχει περίπου 1.000.000 συνταξιούχους.
0: Ναι, η Βαρκελόνη έχει 1.300.000 επισκέπτες κάθε μέρα, μας έλεγε αυτός. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε τον Γιάννη τον Σοπασί.

0: Να δω, Δημήτρης λέει, αν θα δώσει 13ο μισθό, σε 10 χρόνια θα έχουμε πάλι μνημόνιο. Μια χαρά.
1: Ούτως ή άλλως το χρέος είναι μεγάλο.
0: Το εξυπηρετούμε, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, το
0: εδώ πληρώνουμε νωρίτερα τα χρέη μας. Τι λες τώρα, οικονομία πετάει.
1: Εάν έρθει κάποιος κοντός και πει, εντάξει, το εξυπηρετείτε, αλλά εγώ θέλω πρωτογενές πληρώνουμε 4%.
0: Δεν μπορεί. Μας είπε πόσο θέλει. Παρακαλώ, θα βγάζουμε.
2: Ο κύριος Επαζής.
0: Σας ακούει, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Πέθανε η γυναίκα μου και μου είχατε πει που είχα πάρει και μια άλλη φορά τηλέφωνο και πήρα το 70%, το 35% τώρα πότε θα το πάρω.
1: Αυτό είπα προηγουμένως, ότι ενδεχόμενα να έχουμε κάποιες τροποποιήσεις για το 70%. Με ένα νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται. Έτσι, μπορεί να παραμείνει το 70% ΕΣΑΗ. Μακάρι.
2: Μπορεί να παραμείνω σε ΕΣΑΗ σε 70%.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ, ναι. Γιατί πήγα στο ΕΦΚΑ
3: της Αριστοτέλους
2: και μου είπε ο πορτιέρης εκεί πέρα ότι πρέπει να πάω να πάρω τηλέφωνο στο λογιστήριο του κράτους.
1: Ναι, αν ήταν δημόσιος υπάλληλος η γυναίκα σας, το γενικό λογιστήριο.
2: Δημόσιος υπάλληλος ήταν,
1: ναι.
0: Να είστε καλά, στην άλλη γραμμή παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Κύριε Γιάννη, μία ερώτηση. Ναι. Είμαι συνταξιούχος από το 2022 και δούλευα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, 21 Μαρτίου απολύθηκα. Και δεν έχω κάνει καμία ενέργεια. Τώρα άκουσα κάποιον που είπε ότι αν δεν κάνω ενέργεια να κάνω τη διακοπή, έχω πρόστιμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχετε σταματήσει. Επομένως,
4: ναι.
1: Έγινε διακοπή κανονική από την επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
4: Από την επιχείρηση, ναι, έχω απολυθεί, έχει κλείσει και όλα.
1: Εντάξει, εσείς δεν έχετε ζητήσει προσάυξηση για τα χρόνια που αποκτήσατε από την ημέρα που πήρατε τη σύνταξη, εργαζόσασταν?
4: Όχι, δεν το έχω κάνει.
1: Κάντε το και πηγαίνετε και την
4: απόλυση. Εσείς τη βγάλατε τη σύνταξη?
1: Εντάξει.
4: Μου τη βγάλατε.
1: Ελάτε να σας κάνουμε αίτηση για προσάυξηση.
4: Μόνο αυτό, δεν υπάρχει
1: όχι, πρόβλημα.
4: Προστίμου και τα
1: λοιπά. Όχι.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
5: Παρακαλώ να ρωτήσω κάτι για τον περιφερειακό. Έχει κανένα πρόβλημα?
0: Έχει ένα αυτοκίνητο, νομίζω νωρίτερα μας είπαν, αλλά έχει και πάρα πολύ κόσμο που είναι στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς έχει κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε προς
5: το κέντρο πάω.
0: Από πού προς το κέντρο?
5: Για Καβάλα, από Πηλαία.
0: Προς δυτικά πάει ο άνθρωπος.
3: Προς δυτικά έχει ένα κολληματάκι εκεί μετά το πανόραμα. Δεν είναι μποτιλιάρισμα, είναι χαμηλές ταχύτητες όμως. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρό.
5: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά,
0: αγαπητέ. Ρωτάει εδώ ο κύριος Στάθης, καλημέρα, υπάρχει περίπτωση να μειωθεί το 20% επί των μεικτών αποδοχών για την εξαγορά πλασματικών για σύνταξη? Ευχαριστώ.
1: Είναι καλή η ερώτηση. Υπάρχει μια πίεση για το 20%, αλλά δεν το βλέπω αυτό να μειώνεται, γιατί αφορά το 20% που είναι για τον κλάδο σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και η ενεργεία πληρώνουμε 20%.
0: Ναι.
1: 20% κλάδο σύνταξη.
0: Άρα δεν μπορεί.
1: Εάν
0: να
1: μειωθεί το 20% και γίνει 19%,
0: ναι,
1: αυτομάτως θα μειωθεί και η εξαγορά.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
6: Ναι, γεια σας. Για τον κύριο Θεπασί, μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
6: Κύριε Σοπασί, ναι. Είμαι συνταξιούχος μηχανικός, έχω προκαιρού πάρει την κυρία μου σύνταξη και τελευταία, πριν δηλαδή περίπου 2 χρόνια, έχω πάρει και την επικουρική. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, ενώ εγώ βγήκα σύνταξη από το 18 που έκανα τα χαρτιά μου, το επικουρικό μου ήρθε από το 64 και πέρα. Είναι νορμάλ αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να μπείτε στο σύστημα με τους κωδικούς τάξης, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να τα καταφέρετε, να δείτε από πότε πληρώνατε επικουρικό. Το φαίνεται μέσα στο σύστημα.
6: Έτσι. Εντάξει, ήμουν δικαιούχος.
1: Ναι, αλλά το επικουρικό δεν πληρώνανε όλοι από την αρχή που πληρώνατε κύρια σύνταξη.
6: Εγώ είμαι από τους πρώτους από αυτούς που κατάφεραν να συμπληρώσουν.
1: Θα πρέπει, ούτως ή άλλως, τα επικουρικά των μηχανικών είναι μικρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή το ψάχνετε από ό,τι βλέπω, με τους κωδικούς τάξης Αν δεν μπορείτε, θα πάτε σε κάποιον να μπει μέσα στο σύστημα και να σας πει.
6: Μάλιστα. Εκεί δηλαδή, από εκεί προκύπτει δηλαδή κάτι.
1: Ναι, θα φανεί. Θα φανεί από πότε πληρώνετε και...
6: Δεν έχει σχέση με την ημερομηνία συνταξιοδότησης αυτό δηλαδή, καμία. Έτσι την βγάζουμε...
1: Έχει με την ημερομηνία συνταξιοδότησης όμως, έχει και με το χρόνο που πληρώνατε επικουρικό. Και αυτό φαίνεται από το σύστημα.
6: Κατάλαβα. Ναι, είναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Άκου να δεις, γίνεται τώρα ένα νέο. Επειδή είσαι και οικονομολόγος. Λέει, τα γράφει η Handelsblatt, είναι μια έγκριτη εφημερίδα της Γερμανίας.
1: Είναι
3: οικονομική.
0: Οικονομική.
1: Η μεγαλύτερη οικονομική.
0: Σαν αυτεμπορική τύπου, ας πούμε. Πώς ήταν αυτεμπορική. Σοβαρή εφημερίδα. Μας πενεύει την ελληνική οικονομία και το Πιερακάκι πενεύει. Γιατί λέει η χώρα μας κατάφερε και νοικοκύρεψε τα χρέη της και μάλιστα λέει ότι η χώρα από το 2022 μέχρι σήμερα αποπλήρωσε ένα χρέος 33,45 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό έχει απομειώσει το βάρος στις πλάτες του Κοσμάκη κατά 800 εκατομμύρια ευρώ για τα πληρώνει πρόγραμμα.
1: Αυτό συμβαίνει όμως.
0: Καλό δεν είναι.
1: Εδώ υπάρχουν από την άλλη μεριά κατηγορίες ότι ενώ εκείνα τα δάνεια ήταν πολύ χαμηλότερα, δανειζόμαστε τώρα με μεγαλύτερο επιτόκιο.
0: Όχι, ρε, ανάποδα είναι.
3: Τι τώρα δανειζόμαστε εγώ. Με καλύτερο λόγο. Έτσι. Γιατί είμαστε αξιόπιστοι χώρα. Αυτός που είναι αξιόπιστος δανείζεται χαμηλότερα γιατί είναι αξιόπιστος.
1: Και υπάρχει μια κριτική.
3: Και γι' αυτό
1: γιατί από αυτά να μην γίνει κάποια κοινωνική πολιτική.
0: Πώς δεν γίνεται. Καταρχάς,
3: δεν μπορούμε να δίνουμε οτιδήποτε θέλουμε για κοινωνική πολιτική, για να το πω έτσι.
1: Εδώ βέβαια παρουσιάζεται και ένα πλεώνασμα.
0: Συγγνώμη, γιατί χαθήκαμε στο πέλαγος. Πρόσεξε. Τα αποπληρώνουμε νωρίτερα. Γιατί
1: για να έχουμε πρόσωπο και να μπορούμε να δανειζόμαστε
0: αυτό. Γιατί δανειζόμαστε πλέον με χαμηλότερο επιτόκιο. Η διαφορά σε εκείνα τα οποία θα πληρώναμε το υψηλότερο επιτόκιο σε αυτά που χρωστάμε σε σχέση με το καινούργιο επιτόκιο.
1: Μας φέρανε ένα κέρδος 800 εκατομμύρια.
0: Δεν άσχημα, καλό είναι. Παρακαλώ.
3: Στο τέλος του χρόνου, αν συνεχίσουμε έτσι, επειδή και σήμερα θα αποπληρώσουμε 6,95 δις προώρα, θα περάσουμε την Ιταλία. Δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.
1: Αλλά το χρέος όμως έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο χρέος.
0: Ναι, αλλά και το ΑΕΠ σου έχει το κλάσμα είναι.
1: Εντάξει, το κλάσμα.
3: Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.
0: Επειδή στα λέει Πασόκ είναι γι' αυτό.
3: Ο λόγος
1: χρέους προς ΑΕΠ
3: μειώνεται.
1: Ναι, τα 400 δίστα οφείλουμε.
0: Ναι.
1: Και αν ο τουρισμός που είναι η ατμομηχανή.
0: Άκου να σου πω, κριτικάτσι σύντεχνα, άκου να σου πω. Πες ότι εγώ βγάζω 100 ευρώ το χρόνο και χρωστάω 150. Έτσι, 150. Άρα έχω...
1: Ναι, και το εξυπηρετήσω.
0: Το εξυπηρετώ.
1: Ναι, αν του χρόνου δεν
0: πας καλά, χρωστάω 400,
1: επαγγελματικά δεν θα το εξυπηρετήσω.
0: Πες ότι χρωστάω 500 ευρώ. Αλλά βγάζω 490. Πότε είμαι καλύτερα.
1: Εντάξει, άμα χρωστάς 10.
0: Βλέπεις, άντε.
1: Είσαι καλύτερα.
0: Θα σε κάνω εγώ, θα σε φέρω στο σωστό δρόμο.
1: Αλλά δεν συμβαίνει με όλους έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν συμβαίνει και με τις χώρες έτσι κάθε χρόνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Οπ, δύο είστε. Για ξεκινήστε εσείς.
3: Ποιος εσείς?
7: Εγώ.
0: Εσείς, ναι, και μετά ο άλλος κύριος, ναι.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μία ερώτηση για τον κύριο Γιάννη να κάνω.
1: Σας ακούω.
7: Μετά από απόλυση 5 χρόνια στην ίδια εταιρεία,
1: ναι.
7: 2 μήνες βγήκα ταμείο ανεργίας, ξέρω εγώ, μέχρι να βρω καινούργια δουλειά και μπαίνω στην καινούργια δουλειά, τέλος πάντων, με χαμηλότερο μισθό. Και κάνω τη δήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Ναι, τη φορολογική.
7: Σωστά. Και μου έρχεται ένα χρέος στην εφορία 800 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές, σαν μισθωτός. Και προσπαθώ να ρωτήσω...
0: Μα η εταιρεία δεν τις πληρώνει, η επιχείρηση πληρώνει τις εισφορές σας εσείς. Τι όχι.
1: Το 1/3 πληρώνει...
0: Ναι, αλλά στη μισθοδοσία φεύγει από την επιχείρηση.
1: Εντάξει, τι...
0: ναι.
1: Ναι.
0: Πού ξέρει ο άνθρωπος τώρα, αυτό είναι τρελό.
7: Ναι, λοιπόν, πάνω στην Αφρική λέει από τη μία εταιρεία στην άλλη, οι εισφορές που έπρεπε να πληρώσεις δεν είναι όσες πλήρωνε η εταιρεία και με βγάλανε εμένα ένα χρέος τώρα 800 ευρώ.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως.
1: Δεν μου λέτε το λογιστήριο της επιχείρησης.
7: Ναι.
1: Δεν ερωτήθηκε από εσάς.
7: Ρωτήθηκε, ναι. Και αυτοί είπαν ότι εντάξει, εμείς ό,τι έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Τώρα δεν έφυγα με τις καλύτερες.
1: Εντάξει, κάποιο λάθος πρέπει να γίνει από εκεί.
7: Ναι.
0: Πάντως σε μισθωτούς, αγαπητέ μου, ακούστε λίγο. Σε μισθωτούς, δεν πάει ο μισθωτός να πληρώσει μόνος του. Αυτά τα πληρώνει η εταιρεία, ασχέτως άμα είναι το μερίδιο του μισθωτού.
1: Εντάξει, το παρακρατάει το 1/3.
0: Αυτό λέω, το παρακρατάει, αλλά η εταιρεία τα πληρώνει.
1: Επομένως, επειδή ο άνθρωπος είπε ότι παίρνει και μικρότερο μισθό από ό,τι έπαιρνε από την άλλη επιχείρηση, κάποιο λάθος έχει γίνει. Θα πρέπει να διορθωθεί. Αλλά αν έχει γίνει λάθος και το λάθος αυτό έχει καταγραφεί από τον ΕΦΚΑ, βάλτε δύο δραχμές λιβάνι και τέλος.
7: Ναι.
0: Πάρε μία από την Κρήτη. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, καλημέρα.
3: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Δύο δραχμές λιβάνι. Δραχμές τώρα. Δραχμιστής είναι. Παρακαλώ.
1: Να τρέχει να ψάχνει τα 800 ευρώ για να.
0: Αυτό κατάλαβες, αυτό λέει. Ναι, παρακαλώ, αγαπητέ.
1: Θα πάρει μια. 2 ευρώ παραπάνω σύνταξη.
0: Ναι, αγαπητέ.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Μία ερώτηση ξανά μας. Είμαστε τόσο καιρό.
3: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
8: Έχει πεθάνει ο πατέρας μου εδώ και 22 μήνες. Είχα μπει σύνταξη. Και είχα κανένα 450 ευρώ κάπου τόσο μέσα. Είμαι συνδικαιούχος. Και περιμένω τώρα να δείξω με, δεν ξέρω τι να κάνει.
1: Λοιπόν, άκουσε με, γιατί αυτά είναι δέλεα. Τώρα και οι περισσότεροι πηγαίνετε για τα παίρνετε. 22 μήνες αυτοί δεν έχουν κάνει διακοπή, μάλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Και κάθε μήνα μπαίνει. Είναι αυτά που έχω πει, τι εκατομμύρια μπορούν
0: αυτά
1: να μαζέψουν.
0: Αυτά είναι αχρεωστοί τους καταπληθέντα, οπότε θα τα ζητήσουν πίσω.
1: Ναι, θα τα ζητήσουν πίσω και θα τα ζητήσουν και έντοκα.
0: Α, και έντοκα τα ζητάνε.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δεν είναι κάτι που έπρεπε να το πάρει.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Άρα τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος?
1: Να μην τα πάρει.
3: Και να ενοχλήσει. Και να ειδοποιήσει πάλι.
1: Μέσα στο λογαριασμό και να ξαναενοχλήσει τον ΕΦΚΑ. Ναι.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα.
9: Παρακαλώ, ένα ερώτημα. Ναι. Είμαι γεννησίσα το 1974. Έχω 7.500 ένσημα με κτατεάν και ανήλικο παιδί. Μπορώ να φύγω με σύνταξη γύρω
1: στα 62, κυρία μου.
9: Στα 62.
1: Ναι, ναι.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Γιάννη, μερικές απαντήσεις τις δίνεις πολύ.
0: Τα ξέρει, τα πει στα
1: δάχτυλα.
3: Χωρίς σύκτο, ρε παιδί μου όμως.
0: Χωρίς
3: σύκτο. Ρωτάει η γυναίκα, έχει την αγωνία της. Κατευθείαν στα 62.
1: Η συμπαθέστατη κυρία πήρε σε εμάς για να επιβεβαιώσει αυτό που έχει ακούσει τουλάχιστον άλλη 10
0: Καλό.
3: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
3: Σωστό.
10: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
10: Ο Παντελής.
0: Ναι, Παντελή, πες μας τώρα.
10: Λοιπόν, στο περιφερειακό έχει μείνει τα λύκα του Δήμου Θεσσαλονίκης προς δυτικά.
0: Σε ποιο ύψος?
10: Εκεί που ενώνει ο παράδρομος του περιφερειακού με τον περιφερειακό και έχει από πίσω και το κίτρινο αμαξάκι της Εγνατίας Οδού.
0: Κάτσε, πού εννοείς ο παράδρομος, τι εννοείς?
10: Ένα ρεύμα. Κλείνει ένα ρεύμα. Όχι στον παράδρομο. Βγαίνουμε από τον παράδρομο για τον περιφερειακό, ξαναμπαίνουμε. Στα 50 μέτρα είναι σταματημένο δεξιά μια ταλίκα του Δήμου Θεσσαλονίκης πρώτον. Ωραία, γι' αυτό γίνεται ο πανικός, γιατί γίνεται ένα ρεύμα, δεν χωράνε.
0: Mm-hmm.
3: Μάλιστα.
10: Πάει.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη.
1: Έλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Έλα, πες
10: με. Στείλανε το. Μετρήσανε από το Ταμείο Μετάλλου, τέλος πάντων, ναι, τα ένσημα.
1: Πόσα?
10: Και είναι 2050.
1: Αυτό το χαρτί που σου στείλανε θα το διατηρείς πεντακάθαρο και
10: ναι.
1: Μην το χάσεις, έτσι. Βγάλε και κάνε
10: δύο τρεις. Το λέει στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
10: Στην Αριστοτέλους.
1: Ναι.
10: Και περιμένουμε τώρα να μας ειδοποιήσει η Αριστοτέλους.
1: Πότε θα πάρεις την προσάφηση?
10: Όχι, δεν είμαι συνταξιούχος, κάτσε, περίμενε. Εγώ τα έκανα έτσι που μου είπες 2 χρόνια πριν όλα.
1: Εντάξει, πολύ καλά έκανες.
10: Και έχω πώς τις λες,
1: προσυνταξιοδοτικές αποφάσεις για να πάρεις σύνταξη νωρίτερα.
10: Θα δούμε.
1: Έτσι.
0: Μην πάρεις, άστην. Φύγε, τι. Δεν σου δίνουμε.
3: Λοιπόν, αναφορικά με την προηγούμενη περίπτωση του ανθρώπου που άλλαξε δουλειές, απολύθηκε και του ήρθε το χρέος 800 ευρώ, ο Γιώργος μας λέει: ίδια περίπτωση και εγώ, λέει, και πρώτη φορά μου ήρθε να πληρώσω 500 ευρώ. Η Χριστίνα, που είναι λογίστρια, λέει: όταν αλλάζεις δουλειές μέσα στη χρονιά, δεν γίνεται σωστή παρακράτηση στο μισθό στη δεύτερη, γιατί είσαι για λίγο χρονικό διάστημα και θεωρητικά είσαι στο αφορολόγητο. Επίσης, αν ξεπερνάει το εισόδημά του τις 10.000, φορολογείται και το επίδομα ανεργίας που πήρε.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ψαχθούν.
0: Άρα, παιδιά, δεν είναι εισφορές. Είναι.
1: Όχι,
0: η φορολογία φυσικού προσώπου είναι αυτή.
1: Κάτι πλήρως.
0: Είναι άλλο πράγμα τότε.
3: Δεν γίνεται σωστή παρακράτηση, λέει, στο μισθό στη δεύτερη εργασία.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό λέει γίνεται.
0: Α,
3: αυτό,
0: και γίνεται ο συμψηφισμό μετά και σου λένε, φίλε, πρέπει να δώσει παραπάνω. Παρακαλώ.
1: Και θα γίνει εκαθάριση κατά το.
0: Ναι, ναι,
1: κατάθεση τη φορολογική αίτηση.
11: Ο σύζυγος είναι 74 ετών και έχει 2.200 ένσημα.
1: Ναι, αν είχε, αν είχε 3.000 θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Αλλά 2.200 δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
11: Δεν υπάρχει αναλογική.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
11: Λόγω ούτε λίγο γύρατος και τα λοιπά.
1: Όχι, τίποτα κύριε.
11: Τίποτα, ε.
1: Τίποτα. Αυτά χάνονται, προς το παρόν χάνονται.
0: Μια ερώτηση, δε κύριε Γιάννη. Ο παππούς πήρε τη σύνταξη μία του μηνός και πέθανε 14. Τώρα ζητάνε 500 ευρώ πίσω. Ναι, γιατί προκαταβάλλει τη σύνταξη. Τα έχω μάθει, ρε Γιάννη.
1: Βέβαια. Βουλευτή δεν μπορώ να σε βγάλω.
0: Πού να βγάλει βουλευτή, ρε φίλε. Να, η Βυργινία λέει καιρό.
1: Δεν πα σε συγκεντρώσει, δεν κάνει συγκεντρώσει.
0: Γιατί πρέπει να κάνει αυτά για να βγει βουλευτή.
1: Αυτά, να πηγαίνει στου καφενεία, να πηγαίνει σε εκδηλώσει.
0: Διαφορετικά δεν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Παρακαλώ.
12: Χαίρετε. Παρακαλώ πολύ. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
12: Κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
12: Παρακαλώ πολύ, θεωρούμε μονογονέας για την ανακαίνιση του σπιτιού.
1: Θεωρήσει, αφού έχεις μια κορούλα από ό,τι θυμάμαι.
12: 21 είναι στα 22, αλλά επειδή δουλεύει, οικογενειακό επίδομα δεν μας δίνουν.
1: Μόνο δουλεύει.
12: Το ποσοστό της σύνταξης από τον πατέρα.
1: Αφού δουλεύει, παίρνει αίσθημα, επομένως.
12: Επομένως,
1: είναι ανεξάρτητη.
12: Με μονογονέας ή όχι.
1: Μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά είστε, αλλά στην ουσία δεν είσαι για το λόγο ότι. Εργάζεται.
12: Για την ανακαίνιση σπιτιού δεν θεωρούμε μονογονέας, δηλαδή.
1: Όχι, αφού εργάζεται.

0: Λοιπόν, η Μαρία ρωτάει. Α, συγγνώμη, η Μαρία ρωτάει για τους δρόμους. Πείτε μου, σας παρακαλώ, για αεροδρόμια από Εύωσμο, ποιο δρόμο να προτιμήσουμε, περιφερειακή ή μέσα από την πόλη?
1: Ο θαλάσσια.
0: Φτάνει πια. Πάει ο σουφλιάς.
1: Πάει ο σουφλιάς, το χάσαμε.
0: Νομίζω ότι καλύτερα είναι μέσα από την πόλη, έτσι πως τα βλέπω αυτή την ώρα.
1: Ναι, μωρέ, πολλοί κόσμοι το σκέφτεται μέσα από την πόλη. Να ξέρει αυτή την ώρα το πρωί, Γιάννη, προς τα πέρα είναι πιο εύκολα. Κανεί θα μου λέει και η Μαρία, πάω. Άμα είναι μέχρι τις 10, 11, 12. Το απόγευμα έχει κίνηση προς την πόλη από τα δυτικά. Αυτή την ώρα είναι καρφί όταν βγαίνει Αντριανοπόλεως.
0: Ειδικά προς ανατολικά δεν βλέπω να έχει κάτι, μια χαρά.
2: Ο περιφερειακός έχει πάρα πολύ κίνηση το πρωί.
1: Καλό είναι να έχει κίνηση. Άμα δεν έχει κίνηση.
0: Καλά, το πρωί πλέον, επειδή δεν υπάρχει το μετρό και το κέντρο έχει κίνηση, πρέπει να σας πω, έτσι. Δεν είναι το κέντρο.
1: Ναι, αυτές τις μέρες λόγω του ότι δεν λειτουργεί το μετρό, Γιάννη, πολλοί κόσμοι πηγαίνουν όρθιοι με το αυτοκίνητο.
2: Μέχρι πότε δεν θα λειτουργεί?
1: Η Βιργινία τα ξέρει, γιατί είναι.
0: Και 19 του μηνός, αν θυμάμαι καλά.
1: Πελάτη είναι η Βιργινία του μετρό.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει
2: κάτι.
0: Ναι, κάθε μέρα, κύριε Γιάννη.
2: Από πού το παίρνει?
0: Εγώ πάω κάτω από το σπίτι.
2: Ναι, από πού, από ποια περιοχή?
0: Από Παπάφη, σταθμό Παπάφη. Σε 7 λεπτά είμαι στη Δωδεκανήσου, στο σταθμό. Και θέλω άλλα 4 λεπτά ακριβώς για να κατέβω.
2: Εντάξει, εσείς οι του κέντρου.
1: Γενικά, ξέρεις οι σκάλες του μετρό από το σπίτι της Βιγνίας πόσο απέχουνε? Μόλις βγεις από εδώ, στο δρόμο.
2: Εντάξει,
0: εγώ όταν ποτίζω από πάνω, προσέχω να μην βρέξω τον κόσμο που μπαίνει στο μετρό.
2: Εξυπηρετεί αρκετό κόσμο. Πρέπει να επεκταθεί για να.
1: Βεβαίως,
0: θα το επεκτείνουμε. Έχει κλείσει, γιατί
1: θα το επεκτείνουμε. Θα έχουμε πράγματα να κάνουμε, να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό.
2: Τώρα, αν ήσουν βουλευτή, θα σε έκανε υπουργό.
1: Δεν το συζητώ. Παρακαλώ, προηγουντάλη. Εδώ δεν έκανε τον κούβελα του φίλου μου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιάννη.
2: Για πε.
3: Σκέπτομαι να ανοίξω δική μου επιχείρηση. Ναι. Δικαιούμαι κάποια επιδότηση, κάτι τέλος πάντων?
1: Τα 12 χιλιάρικα μάλλον, λέει η κυρία.
2: Θα πάτε, κυρία μου, στο ΔΥΠΑ. Στην υπηρεσία.
1: Δίνουνε
2: κάποια προγράμματα.
1: 12.000 νομίζω δίνουν.
2: Θα πάτε να πάρετε πληροφόρηση τι προγράμματα τρέχουν αυτή την περίοδο. Μήπως είστε δικαιούς.
3: Αυτό που βρίσκεται.
2: Εδώ και στη Δωδεκανήσου έχει υπηρεσία.
0: Στον πρώινο ΑΕΔΕΝΟ ο κύριος Γιάννης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Α, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να πάτε, μην το αφήνετε.
0: Έχει προγράμματα για γυναικεία επιχειρηματικότητα κατά καιρούς.
1: Απλά πρέπει να βγάλετε τα τιμολόγια για να δικαιολογούν τα χρήματα τα οποία δίνονται κάθε 3 μήνες. Ναι, είναι, αξίζει τον κόπο να το κάνετε.
2: Ναι, ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, γεια σας, κυρία
0: ένα
1: μου.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα προλαβαίνουμε.
1: Μπράβο για το θάρρος, Παύλα Θράσος, της κυρίας. Θέλει να γίνει ελεύθερη επαγγελματία. Άρα,
0: φίλε,
1: υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κρίς. 34ου κατέθεσα για σύνταξη και συνεχίζω να εργάζομαι. Μου είπαν ότι θα μου παρακρατήσουν κάποιο ποσό για εισφορά επιπλέον του δώρου Πάσχα. Είναι σωστό, λέει αυτό?
2: Το 10% θα του κρατάνε κάθε μήνα για να αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ιωάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Επειδή οι γραμμές συνεχώς χτυπάνε, έχουν κοκκινήσει τα σύμπαντα. Την

0: ωραίο τραγουδάκι, τίκι τίκι. Από αυτά που χορεύονται έτσι.
1: Μέρι Λίντα μου θυμίζει, ναι, δεν τραγουδάει.
0: Νομίζω Μέρι Λίντα το λέει αυτό. Έτσι έκανε.
1: Πώς θα λέγα, αυτό το ρυθμό πώς το λέει, Μπόσα Νόβα.
0: Μπόσα Νόβα, μπράβο, συγκυρία τη Μαρέση, μπράβο. Εντάξει, νομίζω και παλιά. Χορεύεις Μπόσα Νόβα όταν ήσουν μικρή?
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή χορεύα με Μπόσα Νόβα, αλλά όταν ήσουν στην εφηβεία ανακαλύφθηκε τροχός.
0: Μεγάλη ανακάλυψη.
1: Μεγάλες αγάπες δευτεριάτικα.
0: Ναι, μεγάλη ανακάλυψη ο τροχός. Άλλαξε τον κόσμο.
1: Τα θυμάσαι, βέβαια.
0: Εκεί ήμουν, τα ζήσαμε.
1: Μετά τη φωτιά ανακαλύψαμε τον τροχό.
0: Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Με αυτό το τραγούδι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια. 3 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ. Άρης ακολουθεί. Ο Διογέννης. Δελτίο ειδήσεων μεγάλο παραπολιτικά. Και μετά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα πραγματοποιηθεί και σήμερα ανάμεσα στις 12 παραπέντε και τις 12 και 5 ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Δρυμία ήταν η κριτική της προς τους βουλευτές που συζητούν δημόσια για μετακινήσεις ή αποχωρήσεις εκ μέρους της Ρένας Δούρου, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις βουλευτικές έδρες σε πληστηριασμό, είπε μιλώντας στον Status FM. Η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων, πρόσθεσε. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία των προσωπικών διαπραγματεύσεων, τόνισε. Η Ρένα Δούρου απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο εξέφρασε σαφείς διαφωνίες για την προοπτική αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανές μελλοντικές μετακινήσεις τελεχών, η κυρία Δούρου απέρριψε την λογική των προσωπικών πολιτικών σχεδιασμών, λέγοντας: «Τι θα κάνουμε τώρα, θα είμαι βουλευτής ορισμένου χρόνου, λες και έχω υπογράψει σύμβαση?» Και ξεκαθάρισε: «Όσο είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς τους ψηφοφόρους δεν θα τους βάλω σε κανενός είδους πληστηριασμούς». Τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια από 69 έως 84 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ όπου ζούσαν από τον σεισμό του 1996. Το σπίτι τους καταστράφηκε από τον σεισμό, ωστόσο είχαν αρνηθεί την κρατική αρρωγή για την αποκατάστασή του. Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτη βρήκε ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή του όταν ο δυναμίτης που έφερε εξεράγει στα χέρια του. Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο με την κατηγορία της κατασκοπίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σε έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 35χρονου, εντόπισαν ντρόν για το οποίο δεν είχε άδεια, ενώ στη μνήμη της συσκευής υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία του στρατοπέδου Φαρμάκη. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν αν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, ενώ από τις αρχές φθινοπόρου θα ξεκινήσει η κανονική υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και της ενεργειακής απεξάρτησης από στρατηγικά σημεία συμφόρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Γερμανία Κουρασάο 7-1, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γενιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να

0: κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ακούτε Στάτους 107.7. Τα αδεφιάρης, χωρίς την επαφή του σήμερα, εκτάκτος. Έχει κάποιες εκκρεμότητες, αύριο κανονικά εδώ. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά μετά το τριήμερο που είχαμε αυτό το τη δροσούλα. 15 έχει ο μήνας στα μέσα του Ιούνιου και πότε φτάσαμε, λέω εγώ. Εχθές πάντως παρά την ψύχρα κάνατε τις βουτιές σας, στη Χαλκιδική έγινε χαμός, στην Πιερία έγινε χαμός. Δεν πειράζει, να μπορέσετε να πηγαίνετε, να δροσίζεστε. Να περνάτε όμορφα, διότι το καλοκαιράκι δεν είναι για πολλά παιδιά.

Στο μικρόφωνο παρέα σας λοιπόν ο Άρης Πιπιδάκης μέχρι και τη μία. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία αρχίζει να ζεσταίνεται. Ό,τι είδαμε είδαμε λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Σήμερα έχουμε τελευταία μέρα για τις προαγωγικές. Άντε να ξεκουραστούν και τα παιδιά. Πανελλαδικές τελειώσανε. Έχουμε κάτι εκκρεμότητες και με τα πανεπιστήμια, με τις εξεταστικές. Θα τα δούμε όλα. Στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας θα πάμε και μέχρι την Κόνιτσα για αυτό το τραγικό που έγινε εκεί με τα τέσσερα αδέρφια. Ανεβάστε ρυθμούς, ανεβάστε την ένταση, καλοκαιράκι είναι, δώστε!

Δευτέρα, αλλά τα πράγματα στους δρόμους δεν είναι και τόσο καλά. Άλλες Δευτέρες δεν είχαμε πρόβλημα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό που έχουμε αρκετά θεματάκια. Το πρώτο είναι από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και την έξοδο της Νεαπόλεως εκεί στα Πεύκα, όπου πάτε χαμηλά έως και σταματημένα. Το άλλο σημείο είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, όπου και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, έχουμε καθυστερήσεις. Στα Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Όλγας ζορισμένη, Τσιμισκή ζορισμένη, Εγνατία προς Βαρδάρη ζορισμένο. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι Δευτέρα είναι αυτή? Για να στρώνω λίγο τα πράγματα.

Σήμερα λοιπόν τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις και αρχίζουν το φεβιό και τα παιδιά του γυμνασίου. Βέβαια, στις μικρότερες ηλικίες αρχίζουν τα προβλήματα για τους γονείς. Πού να μείνει το παιδί, πού να το κρατήσει, καρτίσει το παιδί. Οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια τελειώνουν μάλλον την άλλη εβδομάδα. Εξαστική περίοδος φυσικά, εννοείται. Άντε και τα παιδιά εκεί να ξεκουραστούν λίγο. Σήμερα είναι γιορτές, ή την προηγούμενη εβδομάδα ή αυτήν σήμερα σαν τελευταία μέρα έχει γιορτές. Τα παιδιά που πάνε από το δημοτικό στο γυμνάσιο, έχουμε γίνει λίγο αμερικανάκια επειδή μου τα κάνουμε και αυτά. Γερά να είναι τα παιδιά μας, να τα προσέχουμε. Βαθμού σήμερα, δημοτικό. Α, περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα και του γυμνασίου, να δούμε τι θα γίνει. Παππούδες, ετοιμαστείτε να περιλάβετε τα παιδιά, είτε στο εξοχικό είτε εδώ.

15 έχει ο μήνας, γιορτάζει 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αύγουστος. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος. Είναι λίγο παράτερο, έτσι. Λίγο ξύμορο θα έλεγα. Παγκόσμια μέρα του ανέμου και της γονιμότητας. Το 1215 η πρώτη εμβριακή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Φυσικά το παιδί θα πεθάνει. Και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Το 1856 έχουμε την έκδοση γράμματοσή μου, το πρώτο. Ιδρύεται το 1954 η UEFA. Ενώ σαν σήμερα το 1994 φεύγει ο μεγάλος, ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος έγραψε απίστευτα πράγματα. Έχει γράψει και έργα για ορχήστρες. Και άμα ρωτήσετε κάποιον ειδικό σε ορχήστρες, όλοι έχουν το ίδιο παράπονο. Γιατί δεν έγραψε κι άλλα? Χαμόγελο της Τζοκόντας, ταινίες, τι να πεις. Το βάστο χαμένων ονείρων.

0: Γεννήθηκε στην Ξάνθη. Εργάστηκε σε κατοχείως φορτοεκφορτής, Παγοπόλης. Γνωριμία με τον Κούν το άλλαξε την ζωή.
1: Μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.
0: Τεράστιος, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Με τούτο εδώ το πανέμορφο θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μία ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Συντονισμένοι πάντα στον στάτους 107 και 7. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Το μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης μέχρι και τη μία. Με τα προβλήματα στους δρόμους να συνεχίζονται. Μάλιστα στην περιφερειακή με μέτωπο προς τα ανατολικά το πρόβλημα μεγάλωσε. Έχει πάει στα Νταμάρια. Δεν έχει γίνει κάτι, μου λέτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Αρκετή ταλαιπωρία στο σημείο. Μετά την Νεάπολη ανοίγει, δεν έχουμε θέμα. Επίσης την ανηφόρα του Αγίου Παύλου στο αντίθετο ρεύμα προς δυτικά. Αρκετή κίνηση και στον υπόλοιπο περιφερειακό. Με δυσκολία η Τσιμισκή, με δυσκολία και η Εγνατία προς το Βαρδάρι. Επίσης μας ενημερώνεται ότι έχουμε ένα θεματάκι στα Μάλγαρα προς την έξοδο, όχι προς την είσοδο. Καλά 5 λεπτό, 7 λεπτό η καθυστέρηση και αμέσως μετά τα Μάλγαρα, πριν το κλειδί δηλαδή. Επειδή έχουν έργα εκεί, κανά δεκάλεπτο ταλαιπωρία. Άντε, υπομονή.

Σε πολύ λίγο θα μεταφερθούμε μέχρι την Κόνιτσα να δούμε λίγο αυτό το τραγικό συμβάν με τα τέσσερα αδέρφια που κάηκαν μέσα σε κοντέινερ. Να δούμε τι έγινε, πώς έγινε, αν μπορούσε να αποφευθεί και αν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν βασικά. Από όλους θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Κόνιτσας, τον κύριο Δρέπα Πασπύρου, σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έγινε με αυτό το τραγικό συμβάν στην Κόνιτσα. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο Κόνιτσα, τον κύριο Ανδρέα Παπασπύρου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, δεν είναι μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Όπως είπα προηγουμένως, επιστρέφω από Αθήνα. Πηγαίνω Γιάννη Κόνιτσα. Ενημερώθηκα και εγώ τηλεφωνικά για το τραγικό γεγονός και στενοχωρηθήκαμε όλοι πολύ.
0: Τώρα,
1: οι υπηρεσίες εκεί που διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς για να δούμε από πού προήλθε και πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε για τέσσερα αδέρφια, 69-75.
1: Τέσσερα άτομα είναι αδέρφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες.
0: Αυτοί είχαν οικογένεια, δήμαρχε?
1: Όχι, αυτοί ήταν και είχαν δύο-τρία εξαδέρφια, πρώτα εξαδέρφια.
0: Οι κοινωνικές υπηρεσίες μαθαίνουμε ότι απευθύνθηκαν και στην εισαγγελία.
1: Ναι, κοιτάξτε, έμεναν σε κοντέινερς, συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν καλές. Ο Δήμος προσπάθησε να τους προσεγγίσει με την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία που έχει. Το κατόρθωσε σιγά σιγά και τους πήγαινε φαγητό, καθημερινά δηλαδή. Και τους προσπαθούν να τους φροντίσει από πλευράς περιέλευσης.
0: Ήταν κύριε Δήμαρχε απομονωμένοι, απόμακροι,
1: ναι,
0: από τους υπόλοιπους?
1: Ήταν απόμακροι. Ήταν ακόμα. Να καταλάβετε πώς προσπάθησαν κάτι το παρελθόν. Προσπάθησαν και άλλες διοικήσεις να τους πάνε κάπου αλλού να μένουν. Και εμείς το προσπαθήσαμε. Δεν ξέρω, ήταν συναισθηματικά δεμένοι με αυτό το χώρο. Τώρα τελευταία είχαμε επικοινωνήσει εγγράφως βέβαια με την αρμόδια εισαγγελέα εκεί για μήπως πάρουμε εισαγγελική παραγγελία. Σε τρόπο ώστε ή να τους πάμε σε κάποια δομή ή να τους πάμε σε άλλο χώρο.
0: Ναι, ήταν και θέμα υγείας. Μαθαίνουμε, επειδή ήταν, δεν είπατε, δεμένοι με το χώρο, ότι δεν είχαν ζητήσει μάλλον το βοήθημα για την επισκευή του σπιτιού τους μετά.
1: Όχι,
0: το μεγάλο σεισμό.
1: Δεν το είχαν ζητήσει, γιατί αν θυμόσαστε και τότε, όταν υπήρχαν προβλήματα από το σεισμό και ήταν κάποιος μεγάλης ηλικίας, τους χορηγούσαν κάποια συμβατικά σπίτια, τους έφτιαναν συμβατικά σπίτια. Δεν το δέχτηκαν.
0: Το κοντέρ ήταν σε δικό τους χωράφι, έτσι, δεν ήταν κάπου αλλού?
1: Στο δικό τους χώρο ήταν. Και μάλιστα είχαν και άλλα δύο κοντέρ, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν σαν αποδείξεις. Εμέναν όλοι μαζί σε ένα κοντέρ.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ταξιδεύετε, να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή επιστροφή στα Γιάννενα.
1: Να πάω να δω και επιτόπου.
0: Πάντως οι κοινωνικές υπηρεσίες το διερευνούν, έτσι, και οι πυροσβεστικοί φυσικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, καλή επιστροφή στα Γιάννενα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

τραγική ιστορία. Και ξέρετε, όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Έτσι βέβαια θα μου πείτε, αν δεν θέλουν να σωθούν από μόνοι τους ή να βοηθηθούν, τι να κάνουμε? Υπάρχουν και άλλοι βέβαια γύρω μας που τους βλέπουμε, τους έχουμε γείτονες, κυρίως ηλικιωμένους ή άλλους ανθρώπους με προβλήματα, και κάνουμε το κορόιδο. Κάνουμε το κορόιδο και λέμε, εντάξει τώρα, πού να ασχοληθείς τώρα, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε θέμα στο περιφερειακό. Εκτός από το σημείο που είχαμε πει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέχρι την έξοδο της Νεάπολης, έχουμε και διακοπή κυκλοφορίας αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνετε, όπως ακούσατε και στο δελτίο, μεταξύ από τα Πυργίου και Αγίου Παύλου. Οπότε και στα δύο ρεύματα έχει φορτώσει πάρα πολύ η κίνηση. Φανταστείτε τώρα ότι από τον Άγιο Παύλο μέχρι και την Ευκαρπία κάτω, μέτωπο τα ανατολικά, είναι μποτιλιαρισμένο το σύστημα. Και ενώ ήταν πολύ μικρό το πρόβλημα στον Άγιο Παύλο, τώρα φτάνει μέχρι και την Τούμπα. Προς τα δυτικά αυτό. Λίγο υπομονή, θα ανοίξει ο δρόμος και να τελειώνουμε γρήγορα. Παραμένουν τα ζητήματα στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, προς το Βαρδάρι. Και λίγη ταλαιπωρία στα Μάλγαρα προς την έξοδο. Λίγη υπομονή θέλει ο περιφερειακός. Για να...

Καλημέρα. Έπεσε. Αν είσαι στο περιφερειακό και αλλάξει κάτι από αυτά που λέγαμε, δώστε μας μια εικόνα, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ τι γίνεται στο περιφερειακό και είμαστε σταματημένοι. Επαναλαμβάνουμε, έχει κλείσει ο δρόμος από Άγιο Παύλο μέχρι και Τριανδρία για το flyover, οπότε λίγο υπομονή.

0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όλοι αυτοί τους οποίους τους έχουμε σε μία άκρη και λέμε δεν βαριέσαι. Ξέρετε, αυτό το δεν βαριέσαι, το ποιος να ασχολείται τώρα, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας. Γιατί γινόμαστε όλοι με τα Χριστόν προφήτες. Ναι, ήταν καλό παιδί. Ναι, ξέρετε, το ήξερα την οικογένεια, αλλά καθημερινά φασαρία, αλλά δεν πήραμε τηλέφωνο σε κανέναν. Και έτσι το παιδί πήγε τζάμπα. Αυτό το δεν ασχολούμε και ποιος να νοιαστεί και ποιος να ασχοληθεί τώρα, μας έχει φτάσει κάπου εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έγινε ένα εργατικό ατύχημα και δεν το αναφέρατε.
0: Πάρτε λίγο έξω, σας παρακαλώ, στην σύνταξη.

Έχετε δίκιο. Να νοιαστούμε. Πρέπει να νοιαστούμε ο ένας για τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αν κοιτάω καθένα στην πάρτη του, κάποτε αυτό θα γυρίσει μπούμερακ. Μπορεί και να μην γυρίσει, αλλά συνήθως γυρίζει. Και όχι μόνο τα Χριστούγεννα, παιδιά, και Πάσχα, εκεί που θυμόμαστε να βοηθήσουμε το δίπλα μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να βοηθηθούν. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Φυσικά, άμα κάποιος δεν θέλει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας, που εκεί μπαίνει η εισαγγελία και τον βοηθάς με το ζόρι. Δεν θα τον αφήσει να πεθάνει. 23-10-500-13-23-11-82-10-50 τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά στο Viber με τα μηνύματά σας 69-083-57-800. Γεια σου Χάρη, γεια σου Απόστολε, γεια σου Γιώργη, γεια σου Στάθη, γεια σου Δημήτρη, την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα, στη Μαρία,

Παραμένει το πρόβλημα στο περιφερειακό και ο αποκλεισμός, όπως είπαμε. Από την έξοδο των Σικιών περίπου μέχρι και την ευκαρπία των Ποτηλιάρισμα στο μέτωπο προς τα ανατολικά, στο μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα. Πρόβλημα και στην έξοδο από την Παθέ, μετά τα Μάλγαρα και πριν το κλειδί, λόγω έργων, και εκεί ταλαιπωρήστε λίγο. Υπομονή, είπαμε, υπομονή. Με στάτους και ωραία μουσική, θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων τώρα, για να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού ανάμεσα στα ρεύματα Επταπηργίου και Αγίου Παύλου στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Δρύμια ήταν η κριτική της Ρένας Δούρου προς βουλευτές που συζητούν δημόσια μετακινήσεις ή αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις βουλευτικές έδρες σε πληστηριασμό, η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία των προσωπικών διαπραγματεύσεων, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Status FM. Η Ρένα Δούρου απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο εξέφρασε σαφείς διαφωνίες για την προοπτική αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Για τις πιθανές μελλοντικές μετακινήσεις η κυρία Δούρου απέρριψε τη λογική των προσωπικών πολιτικών σχεδιασμών, λέγοντας: «Τι θα κάνουμε τώρα, θα είμαι βουλευτής ορισμένου χρόνου, λες και έχω υπογράψει σύμβαση?» Και ξεκαθάρισε: «Όσο είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώ τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτούς τους ψηφοφόρους δεν θα τους βάλω σε κανενός είδους πληστηριασμούς». Τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια από 69 έως 84 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ όπου ζούσαν από τον σεισμό του 1996. Όπως δήλωσε στον Status FM, ο δήμαρχος της περιοχής, το σπίτι τους καταστράφηκε από τον σεισμό, αλλά είχαν αρνηθεί την κρατική αρρωγή για την αποκατάστασή του. Κοντά τους βρίσκονταν οι κοινωνικές υπηρεσίες, ωστόσο οι ίδιοι ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί σε οποιαδήποτε βοήθεια. Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτη βρήκε ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας βρισκόταν σε γλέντι γάμου στην περιοχή όταν ο δυναμίτης που έφερε εξεράγει στα χέρια του. Την τοποθέτηση τεσσάρων νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, στο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοποθετείται ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, στο Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου, στο Ναυτιλίας και Λιμένων, στο Υπουργείο Ναυτιλίας ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ενώ στο Αιγαίο Νησιωτικής Πολιτικής, στο ίδιο Υπουργείο, ο Δήμαρχος Λιψών Φώτης Μάγκος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε όσους διεκδικούν επιδότηση για ανακαίνιση κατοικίας να ανακαλύψουν αν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr, ενώ στις αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Βοντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης από στρατηγικά σημεία συμφόρησης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τη συμφωνία. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη συμφωνία συνεχίζονται, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον Λίβανο. Δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντόχα Χρονόθ γράφει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κάνει ξεκάθαρο στον πρόεδρο Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα ενιαίρια οχήματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τύλιχτηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές από την Ουκρανία, η φωτιά έχει σβήσει, ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκής τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος.

0: φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα, ακούτε Στάτους 107 και 7. Τα Δεφιάρης καθημερινά 11 με 1 χωρίς την επαφή του σήμερα, αύριο κανονικά στις επάλξεις. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο περιφερειακό. Γίνεται χαμός, παιδιά, και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Είπαμε, είχε κλείσει για λίγο ο περιφερειακός. Μέτωπο ανατολικά, λέει, στον κόμβο της Νάπολης έχουμε ατύχημα. Μέτωπο ανατολικά, εξού και το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται. Είχαμε που είχαμε το κλείσιμο των δρόμων λόγω του flyover. Τώρα έχουμε και ατύχημα, όπως μας ενημερώνει ο φίλος ο Γιώργος, στον κόμβο Νεαπόλεως μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε, όχι σε νταμάρια, στο Τιτά θα φτάσει το μποτιλιάρισμα. Έχετε το νου σας, μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε ανηφόρα Αγίου Παύλου, πρόβλημα το οποίο όμως σιγά σιγά είτε άνοιξε ο δρόμος αρχίζει και φθήνει. Σίγουρα όμως θα επιδεινωθεί το πρόβλημα στο μέτωπο προς τα ανατολικά, γιατί στην ανηφόρα της Νεάπολης, στην έξοδο μάλλον της Νεάπολης, έχουμε ατύχημα.

Τώρα εγώ θα σας πάω σε έκθεση. Στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού συστημάτων ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech, 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση φυσικά T-Press, ενώ η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. Τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος, πού είναι, λέει, το κουρακάο? Δεν είναι κουρακάο, παιδιά. Κουρασάο είναι, δεν είναι κουρακάο. Το κουρασάο είναι... Ακού κουρακάο. Νησιωτική χώρα, στο νότιο μέρος της Καραϊβικής βρίσκεται. Αποτελείται από το ομώνυμο νησί Κουρασάο και όχι Κουρακάο, όλοι που πίναμε παλιά. Μέχρι το 2010 άνοικε στις Ολλανδικές Αντίλες. 156.115 κάτοικοι. Βίλεμσταντ η πρωτεύουσα και 156.115 κάτοικοι βοήθησαν ώστε να πάει η ομάδα τους στο Μουντιάλ, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα όσοι έχετε σπίτια μέχρι χτισμένα μέχρι το 1990, σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Παλιές κατοικίες, όπως είπαμε, έως 120 τετραγωνικά μέτρα, που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ μπορεί να φτάσει η επιδότηση το 90-95% ανάλογα φυσικά και με την οικονομική κατάσταση του κάθε δικαιούχου. Οι εργασίες αυτές δεν είναι για ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκατάσταση κουφωμάτων, κουζίνας, ανακαίνιση κουζίνας δηλαδή, επίπλα και τέτοια, αλλαγή δαπέδων. Όσα είναι κλειστά τα ακίνητα και παραμένουν χρησιμοποιητά, θα προηγηθούν σε αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενώ σε δύο περίπου μήνες θα ανοίξει το πρόγραμμα Ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση αυτή τη φορά, το οποίο αφορά παλιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κύρια κατοικία.

Έτσι Κατερίνα, κρουασάν με λικέρ κουρακάο. Που το θυμάστε το κουρακάο? Γεια σου Θανάση μου. Λοιπόν, ο Γιώργος μας είπε νωρίτερα, ο φίλος ακροατής, για το ατύχημα που έχουμε στο μέτωπο προς τα δυτικά, ακριβώς στην έξοδο των Πεύχων, με αποτέλεσμα το ποτηλιάσμα να φεύγει μέχρι και, μέχρι και την Ευκαρπία πίσω. Ατύχημα έχουμε και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, λίγο πριν την έξοδο για Σικές, οπότε και εκεί έχουμε ποτηλιάσμα, παιδιά. Καλώς τα δεχτήκαμε. Πολύ ωραία Δευτέρα, πάρα πολύ ωραία Δευτέρα. Δύο τα συμβάντα, ένα στην έξοδο της Νεάπολης με μέτωπο τα δυτικά και ένα πριν την έξοδο, λίγο μετά δηλαδή την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Και κάπου στα ενδιάμεσα και εκεί έχει μποτιλιάρισμα.

Τι έγινε, ρε παιδιά, πάει ο Λουτσέσκου. Γυρίζει η είδηση, γυρίζει σε λίγο στα αθλητικά. Τώρα για εσάς που ρωτάτε για την επίτευξη της ειρήνης, 19 του μηνός θα υπογραφεί στην Ελβετία όπως όλα δείχνουν. Ο ΠΑΕΡ σημαίνει ότι ήδη έχουμε πτώση των τιμών στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Άντε καλοκαίρι και να πάμε κανένα Σαββατοκύριακο πουθενά να πέσει το πετρέλαιο. Γιατί μας τεντώσανε, και όχι με το πετρέλαιο, γιατί με το πετρέλαιο ανεβαίνουν όλα μαζί, όπως ξέρετε, προϊόντα, υποπαράγωγα κτλ. Βέβαια, μην περιμένετε αύριο να είναι η πτώση, έτσι. Καθίστε λίγο, περιμένετε λίγο. Στην Ελλάδα το πετρέλαιο ανεβαίνει σαν πύραυλος και πέφτει σαν ένα πούπουλο.

Γεια σου Δέσποινα. Χαμός λέει στον περιφερειακό. Λοιπόν, τον περιφερειακό το ξεχνάμε, παιδιά. Τα πάμε. Το ξεχνάμε τον περιφερειακό και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Πάρτε το κέντρο. Πάρτε την Μίκη Θοδωράκη μετά την Εγνατία ή την Τσιμισκή και την Εγνατία αντίστοιχα προς τα δυτικά. Διότι έχει φτάσει στο πρώην τούνελ το μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά και μέχρι έχει μπει και στην ιστορική περιφερειακή προς τα ανατολικά. Δύο τροχαία, ένα στην έξοδο των Πεύχων και ένα πριν την έξοδο του Επταπηργείου. Γίνεται ο κακός χαμός. Πάρτε το κέντρο.

0: τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο να δούμε τα αθλητικά μας, διότι όπως είπαμε έχουμε εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

τελευταίες στροφές της εκπομπής. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο, παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης, στα αδέρφια Άρης. Και πάμε να δούμε τα αθλητικά, διότι έχουμε αρκετά πραγματάκια και τις τελευταίες στιγμής ειδήσεις. Έχουμε και Μουντιάλ. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.

Ξεκινάμε με την είδηση λοιπόν της τελευταίας, του τελευταίου Τετάρτου. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ. Μόνο η ανακοίνωση έμεινε. Διαζύγιο ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου ως ελεύθερος. Θα αποχωρήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Δικέφαλο. Κοινή συνενέση. Τέλος εποχής λοιπόν για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Πάμε στο Μουντιάλ. Μέχρι τώρα αυτό που έμεινε είναι η απογοητευτική εμφάνιση της Βραζιλίας, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα Βραζιλία, η εκπληκτική εμφάνιση του Μαρόκου, το οποίο την έκανε ό,τι ήθελε τη Βραζιλία. Η Βραζιλία δείχνει μια ομάδα χωρίς Βραζιλιάνους. Ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια εικόνα. Κατά τα άλλα είχαμε Γερμανία Κουρασάο 7-1, το παρθενικό γκολ της Σταχτοπούτας του θεσμού. Ισοφάρισε μάλιστα 1-1 τη Γερμανία. Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, με τους Ιάπωνες να κάνουν γυαλί και τις κερκίδες και τα αποδυτηριά τους. Είπαμε, άλλη νοοτροπία, άλλος πολιτισμός. Ακτήλεφατος του σημερινός 1-0, Σουηδία Τινησία 5-1. Ενώ σήμερα έχουμε στις 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αιγύπτος. Στη 1 τα ξημερώματα της 3ης Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα Ιράν Νέα Ζηλανδία. Και αύριο το βράδυ στις 10 Γαλλία Σενεγάλη. Πάμε στο μπάσκετ. Πανζουρλισμός εχθές στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. 6.000 φίλοι του Άρη δημιούργησαν το αδιαχώρητο. Ενθουσιασμένος ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε ότι ήρθε για να κάνουμε τον Άρη και πάλι μεγάλο. Και μακάρι, επαναλαμβάνουμε, οι δύο ομάδες πόλης να επιστρέψουν στην κορυφή και η καζούρα να είναι μεταξύ μας πλέον για τον πρωταθλητή. Ενώ στον ΠΑΟΚ έφτασε ο Νίκα Λάθης και ανακοινώνεται και αυτός από ώρα σε ώρα.

Συνεχίζονται τα απόνερα από το τελικό του πρωταθλήματος. Και μετά το box που παίξαν εκεί μεταξύ τους Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, και όχι μόνο οι δύο, υπήρξαν και άλλοι. Ο Γιαννακόπουλος μίλησε και πάλι για διαιτησία. Έχω λάβει περισσότερα μηνύματα από Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν το αξίζαμε.

Πάμε στο μαγικό κόσμο του NBA τώρα, όπου οι New York Knicks γράψαν ιστορία μετά 53 χρόνια. Είναι και πάλι στην κορυφή του NBA. Ενώ υπάρχει πρόταση πολύ μεγάλη, μαμούθ, από τους Boston Celtics για να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Και κλείνουμε με ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Arsenal θέλει τον Χρήστο Τζόλι στην Μεγάλη Βρετανία. Και μάλιστα είναι έτοιμη, λέει, να δώσει στην Breeze ακόμη και 40 εκατομμύρια ευρώ. Να επιθυμίσουμε ότι η βελγική ομάδα τον είχε αποκτήσει από την Φορτούνα του Ντίσσελντορφ έναντι μόλις 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και μια και μιλάμε για αθλητικά, Βαγγέλης Παυλίδης παντρεύεται στη Χαλκιδική, χαμός. Πολύ διεθνής στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Το γαμήλιο πάρτι θα γίνει σε γνωστό beach bar. Γαμήλια δεξίωση μάλλον. Πάντως είναι ήδη στη Χαλκιδική πολλοί παίκτες εθνικής με τις οικογένειές τους και κάνουν μπάνιο. Βουτιές να δει το μάτι σας.

Γεια σου Μάνο. Κατάλαβα τι ομάδα είσαι, δεν χρειάζεται να μου πεις. Αγγελική, τούτο εδώ παίζει, το ξέρω ότι παίζει στα Beach Bar. Χαμός γίνεται, όχι απλά παίζει, χαμός γίνεται, όπως παίζει και τούτο εδώ στα Beach Bar. Προλάβατε, πήγατε πάντως. Μάθατε και το ρεπερτόριο.

Λοιπόν, σας αφήνω με γλυκό ξινά και εξηγούμε όσον αφορά την κίνηση τουλάχιστον. Τα συμβάντα στην έξοδο των Πεύκων προς τα ανατολικά και πριν την έξοδο των Σικιών προς τα δυτικά δεν υπάρχουν πλέον, αλλά παραμένει το ποτηλιάρισμα, παραμένουν οι ουρές δηλαδή. Μειωμένες μεν, αλλά παραμένουν. Οπότε έχετε ακόμα λίγο χρόνο ταλαιπωρίας όσοι κινήσετε προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Αλλά τα πράγματα αρχίζουν και γαλινεύουν σιγά σιγά. Βέβαια παραμένει το θέμα στην Παθέ, εκεί όπου η ταλαιπωρία είναι αρκετά μεγάλη. Μετά τα Μάλγαρα έχουμε έργα σε εξέλιξη, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ταλαιπωρία είναι μεγαλούτσικη. Τουλάχιστον ένα τεταρτάκι καθυστέρησης θα το έχετε, να ξέρετε. Φτάσαμε στο τέλος, βάζω το τέρμα λέει το τραγούδι. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 11 παρέα με την επαφή του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Παπηδάκης. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip Σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λίγη στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ρημία ήταν η κριτική της Ρένας Δούρου προς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συζητούν δημόσια μετακινήσεις ή αποχωρήσεις. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα με τις βουλευτικές έδρες σε πληστηριασμό, η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία των προσωπικών διαπραγματεύσεων, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Status FM. Η Ρένα Δούρου απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο εξέφρασε σαφείς διαφωνίες για την προοπτική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια από 69 έως 84 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ όπου ζούσαν από το σεισμό του 1996. Τότε το σπίτι τους καταστράφηκε από τον σεισμό, ωστόσο είχαν αρνηθεί την κρατική αρρωγή για την αποκατάστασή του. Κατά το παρελθόν προσπάθησαν και άλλες υπηρεσίες και διοικήσεις να τους πάνε κάπου αλλού να μείνουν. Και εμείς το προσπαθήσαμε. Δεν ξέρω αν ήταν συναισθηματικά δεμένοι με αυτόν το χώρο. Τώρα τελευταία είχαμε επικοινωνήσει με την εισαγγελική αρχή προκειμένου να τους πάμε με παραγγελία σε κάποια δομή ή σε άλλο χώρο, δήλωσε ο δήμαρχος Κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου μιλώντας στον Status FM. Το θάνατο βρήκε από έκρηξη δυναμίτη και ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή όταν ο δυναμίτης που έφερε εξεράγει στα χέρια του. Την τοποθέτηση τεσσάρων νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου και στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής ο Δήμαρχος Λιψών Φώτης Μάγκος για το Αιγαίο και στο Ναυτιλίας και Λιμένων ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έντονες είναι οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, καθώς μέλη της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόχ, γράφει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έχει κάνει ξεκάθαρο στον πρόεδρο Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνενετικό διαζύγιο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα. Οι συζητήσεις του Ρουμάνου προπονητή με τον Ιβάν Σαββίδη οδήγησαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ακόμα έναν χρόνο ισχύος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, ο έμπειρος τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων Ελλάδας, με κορυφαία στιγμή το αίτητο πρωτάθλημα τη σεζόν 18-19, ενώ πρόσθεσε επίσης 2 κύπελα Ελλάδας στην τροπαιοθήκη του συλλόγου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνειο, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι, πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 28, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
1: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Τζάμπα λεωφορεία, να κλείσει η κυφορία.

0: Και βγήκαν τα νέα συνθήματα. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, etc. και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φυσικά εννοείται ότι τα συνθήματα αυτά εμπερικλείουν μέσα την παλιά συνέστηση που είχε ο καθένας για τις υποσχέσεις του τύπου θα. Με άλλο αμπαλάζ και άλλο περιεχόμενο. Κοινώς, τέρμα οι πανελλήνιες, ζήτω οι πανηλήθιες. Ευκολάκια παιδιά, εντάξει, λεωφορεία για όλους, τι θα πει μέχρι τα 24, τζαμπαντάν παντού, σε όσους μένουν και εργάζονται. Γενικώς ένα πράγμα δηλαδή που δεν το καταλαβείς. Μόνο θα μένουν, μόνο θα εργάζονται, θα πρέπει να συνδυάζουν να μένουν και να εργάζονται. Αυτή η Αντωνοπούλου σχίζει να πούμε. Την εγουστάρω πάρα πολύ, την επάω με τα χίλια λέμε. Επίσης αυτό δεν είναι μετακινήσεις βουλευτών, αυτό είναι μουσικές καρέκλες, παιδιά. Καταλήξτε κάπου να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα δεν πεις γιατί να ξέρεις τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς με την μούτα ψηφίζεις, με τη μάπα. Αυτό που λέμε, ο άντρας ξεχωρίζει από το Facebook. Now if you see my baby, tell her this for me. I'm so sad and... Ο Αλέξης κάνει δηλώσεις του τύπου δεν ξεκινάμε, αν και ξεκινήσαμε ήδη. Ζούμε ιστερικές στιγμές, έρχεται να δηλώσει ο Φάμελος. Και βλέπεις τι όμορφα και γλυκά και αρμονικά δένουν όλα αυτά μαζί. Μαζί με την ουμερτά του Νίκου, ο οποίος τα δίνει όλα τζάμπα. Τα δίνει όλα τζάμπα, αλλά μέχρι τα 24. Και λέει κάτσε ρε μάγκα ο Αλέξης, κάτσε να έρθω εγώ να τα κάνω για όλους. Αλλά για τα αστικά κέντρα, έτσι, μην αφαιρείστε όσοι είστε σε τίποτα κομμοπόλεις, τίποτα χωριά, έτσι. Άλλωστε, ποιος σας φταίει που μείνατε εκεί? Θέλετε τζάμπα λεωφορείο, ελάτε να μείνετε εδώ, μαζί με εμάς. Φλόκος.
1: Δεν είπα, τι λεωφορεία.

0: στο παπά δεν δίνει, αλλά όλοι αυτοί που πιστεύουν αυτό το τζάμπο τότε, θυμάσαι μετά δύο όδια που δεν πληρώνανε.
1: Και μετά ήρθαν τα μπιλετάκια σπίτι.
0: Ναι, μια χαρά. Μετά κάτσε το πάνε και γύρνα. Τακ! Που λέμε έτσι. Γιατί όπως και το κάνουμε, παιδιά, αυτά τα τζαμπέολε είναι πράγματα που τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Απλά δεν σας το λένε από την αρχή για να μην σας στεναχωρήσουν. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σας πω την αλήθεια και σας την κρύβουν. Είναι γιατί σας σέβονται, βρε κουτά. Θέλουν να χαλαρώσετε. Φυσικά έχω και Άδωνη, έχω και Αντωνοπούλου, έχω και αμήχανες στιγμές, έχω και στιγμές με μηχανή και χωρίς μηχανή. Θέλω, αν μπορείς και έχεις την ευχέρεια, να μου βρεις μια Αντωνοπούλου που σου έστειλα, η οποία μας εξηγεί ακριβώς πόσο κοστολογημένα, με ακρίβεια όμως, είναι όλα αυτά που λένε, για να μην νομίζετε ότι σας λένε μπούρδες. Όχι σαν παλιά με τον πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το αγροτικό του, δεν ήξερε. Μετά που έμαθε, τα έκανε χειρότερα, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στην ουσία.
1: Τι έκανε χειρότερα, δεν κατάλαβα.
0: Τα έκανε χειρότερα επίτηδες, ρε, για να ξελαφρώσει, θα το κάνει καλύτερα τώρα την τρίτη φορά που θα έρθει ο Ζούφιος. Όλα έχουν ένα σχέδιο, δεν είναι άντε, ξεκινάμε.
2: Ναι. Για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από
3: πείτε
2: μέσα.
3: Το, πείτε το,
2: Θα κοιτάξω από μέσα. Και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
3: Είναι σημαντικό.
2: Οπότε, ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
3: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το εκτιμόμενο ποσό της. Το εκτιμόμενο.
3: Κοστολογημένες. Εγώ
2: αυτό. Ναι, γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
3: Αυτό λέτε,
2: και δεν, η αμηχανία του της στιγμής είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
4: Ποια είναι η κοστολόγηση?
1: Κάτσε, περίμενε, έχω πορείες.
0: Και εγώ πολλές, αλλά γιατί βάλανε αυτή την Αντωνοπούλου? Βάλε τη Ρίτα που ήταν το Θάνατο Μικρούτσικο, που ξέρει καλύτερα τα κόλπα, που μπορεί να μιλήσει με μεγαλύτερη εφράδια.
1: Έχω απορίες.
0: Ρίχτε, παιδί μου, εδώ είμαστε.
1: Θα μου απαντήσει η πούσα και τη κυβέρνηση τώρα.
0: Εγώ πάντα θα είμαι τη κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πρώτον, είπε των μεγάλων αστικών κέντρων. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Πάτρα. Είναι.
0: Σιγά το μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Γιατί δεν είναι η Πάτρα?
0: Λοιπόν, κοίτα να
1: δει. Ηράκλειο δεν είναι?
0: Να σε πω.
1: Καβάλα δεν είναι?
0: Ξέρεις από πού προκύπτει ότι όλοι αυτοί δεν είναι?
1: Λοιπόν.
0: Γκρινιάζουμε ή δεν γκρινιάζουμε μόνο οι Θεσσαλονικείς ότι δεν μας λογαριάζουν? Όλοι οι άλλοι το έχουν παρά απόφαση.
1: Άρα μόνο την Αθήνα είναι.
0: Αθήνα και άντε ασπάκι του παλιάμπελο. Επειδή ανεβαίνουμε και στην πλατεία Αριστοτέλους και κοιμόμαστε εκεί πέρα στο Λίβι, όπως τα λέτε, ξενοδοχεία γύρω γύρω, άντε να κάνουμε και εσάς να πούμε.
1: Εγώ ξαναλέω, κάποιες γραμμές του ΟΑΣΤ τις έχει δώσει το ΚΤΕΛ. Και τι γίνεται?
0: Σου ξαναλέω ότι αυτό δεν το σκέφτηκε ακόμα ο Κυριάκος. Περίμενε μέχρι αύριο το πρωί, γιατί μας ακούει. Ξέρεις, επειδή είμαστε κυβερνητικό ραδιόφωνο. Πάρε να τον πει εκεί πέρα ο Κυρανάκης, ο Αγκουλάκης, πώς λέγονται όλοι αυτοί, να πούμε. Λοιπόν, κοιτά να δεις, αδερφέ, ξέρεις τι που διογέννησε με τον Άρη σήμερα? Για πες. Το και το. Για τα, είπε ο Διογέννης για τα ΚΤΕΛ, ναι. Τελείωσε. Και από αύριο που θα πηγαίνω στις Σέρρες εγώ για πρόβες, που πηγαίνω, έρχομαι με το λεωφορείο, που τη ζέστη με στο βράδυ.
1: Δεν είναι κλιματιστικό.
0: Αυτό πάλι έχει ένα κλιματιστικό, ίσα ίσα για να μην τους μαλώσουν ότι δεν το βάλανε.
1: Ξέρεις πόσο και το κλιματιστικό.
0: Ξέρεις ότι σε εκείνη την ανηφόρα που πιάνει, κόβει εκείνο το λίγο και με έρχεται. Δηλαδή, φτύνει.
1: Μία ώρα δρόμος είναι, μωρό. Ρογκρίνια είσαι.
0: Δηλαδή, πόση ώρα θες για να ιδρώσεις, ρε άτρεφε?
1: Α, πας από εδώ, ξέρω εγώ, μέχρι την Πάτρα.
0: Από εδώ μέχρι την Πάτρα πάω εγώ με αυτό το λεωφορείο?
1: Όχι, να δουλεύει κανονικά.
0: Κοίταξε, άμα πάω από εδώ μέχρι την Πάτρα με τέτοιο λεωφορείο, θα φάω κανονικά, θα πάρω τον Μπάμπη του Λέλεγκα, του Δημήτρη του Μινεξέ, θα πάμε να τα κάνουμε όλα τα ράτσα. Γιατί μέχρι να φτάσω στην Πάτρα θα έχω χάσει 10 κιλά από τον λιτρότα. Αυτά δεν είναι λύσεις, έτσι. Ξέρετε, με βλέπεις εμένα και να έχω και

0: βεντάλια σαν τις γριές που πηγαίνουν στην Ειδιψώ για λούτρα. Τα κατούκα τη βεντάλια εκεί μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα γίνει τζάμπα, θα τα αντέξω. Κυριακό! Δεν πιστεύω σήμερα να έτυχε να μην ακούς, έτσι.
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο μεταφορικό μέσο? Το τζάμπα.
0: Σαν το τζάμπα δεν έχει. Και άσε αυτά που λένε ο τζάμπας πέθανε. Ανασταίνεται κάθε φορά που έχει εκλογές ο τζάμπας. Τσακ! Ανάσταση έχουμε. Ποιος Λάζαρος, ποιος Λάζαρος. Εκλογές. Ο τζάμπας όρθιος, ζωντανός. Ουμερτά λοιπόν και τα δίνουμε όλα τζάμπα. Και φυσικά αυτό που έχουμε ως απέτηση είναι να βγει ο Κυριάκος και να πει για επαναφορά των νεκρών στη ζωή. Τουλάχιστον για την περίοδο των εκλογών, ρε παιδί μου. Κάνα χρόνο, εξάμεινο πριν, ένα εξάμεινο μετά, να δούμε τους δικούς μας πάλι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Και δεν είναι τίποτα μπορεί να συμβεί με AI. Έστω ρε παιδί μου, να μην τρέχουμε στα μνήματα. Ένας ψηφοφόρος ακόμη και με AI θα μας την κάνει τη δουλειά μας. Δίνω και λύσεις, έτσι, δεν πληρώνω. Δεν είμαι κανένας μπαταχτσής να πεις ότι παίρνω τα λεφτά και τα κάνω αμάκα.
1: Τι είσαι, τυχαίος είσαι?
0: Τυχαίος κανένας δεν είναι. Το θέμα είναι η τύχη μας ποια είναι. Πάμε όμως να αλλάξουμε την τύχη μας με τον Αλέξη τον Αδιάφθορο. Γιατί πραγματικά, παιδιά, τυχαίοι δεν είμαστε. Ούτε οι ίδιοι είμαστε, αλλά ούτε και διαφορετικοί. Πώς γίνεται, να δες, τους έχω και τους δυο. Και βγάλει τη συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αβελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει.
0: Αναχαθείς, καΐλα!
2: Και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
0: Και γιατί δεν είχα ανάγκη να δουλέψω?
2: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός.
0: Καλά, αυτό κάνεις δεν το πιστεύω.
2: Ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή.
0: Ο εαυτός σου.
2: Και θα επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντυμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
3: Παράξενο και τολμώ να πω και άκρως προβληματικό το γεγονός ότι όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο.
4: Α,
3: τι πάνε να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Αφού συμφωνείτε, ρε παιδί.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Τι πάνε να πει όλοι στο πανεπιστήμιο?
0: Και φυσικά το αξεπέραστο παράδειγμα με τα δάχτυλα. Είναι ίδιο ο αντίχειρο με το δείχτη?
1: Όχι.
0: Ο μεσαίο με το παράμεσο?
1: Όχι.
0: Ο μικρό με τον αντίχειρα?
1: Όχι.
0: Αρτί θέλετε. Τι θέλετε να πάτε στον Μπουρκρούστια, σας θα δώσω μια με τον Μπαλτά, να γίνουν πλακέ όλα, να δούμε πώς θα πέσετε κλαρίρο μετά. Και σε λέω ρε σε Κυριάκο, ρε σε Αλέξη, αφού συμφωνείτε, γιατί διαφωνείτε? Κάντε μαζί ρε σε ένα αυτό να τελειώνουμε να πούμε. Φαντάστια μηχανία θα προκαλέσει την ελληνική κοινωνία. Να βγει ο Αλέξη να πει, αυτά τα παιδιά γράφτηκε στη Νέα Δημοκρατία γιατί... Και να βγει ο Κυριάκος και να πει, παιδιά, να σας πω κάτι, προσπάθησα έτσι, προσπάθησα αλλιώς, από εδώ, από εκεί, έκανα τόσα πράγματα, τώρα που με σέβονται όλοι σαν αποτελεσματικό στην Ευρώπη, στην Αμερική, έχω τα χέρια για να μπορέσω να κατορθώσω το ακατόρθωτο, για να τους τις πάσω θα γίνω κομμουνιστής. Αλλά όχι πολύ, τύπου Τσίπρα να πούμε. Και θα κάνουμε ένα νέο κόμμα που θα λέγεται ΤΑΚ! Έτσι θα λέγεται το κόμμα της σύμπραξης μεταξύ Ζούφιου και Αυγουλωμάτη. Θα λέγεται ΤΑΚ! Και θα υπονοεί ότι μας τη φέρανε και ξανακερδίσαν οι ίδιοι. Κυριάκο, ανέξω το ροφιάνο σου και ακούει την εκπομπή, σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Μην ξεχάσεις το έβασμα. Δεν θα καθόμαστε να κατεβάζουμε εμείς ιδέες για σένα. Σε την ξαπλάτσα, βγάζει τον πίνα του βόλτα, όπως τον λένε, να πούμε. Αν πηγαίνει να κάνει motorbike, να πούμε. Mountain bike, πώς θα λένε αυτά τα βουνίσια, τα ποδήλατα.
1: Mountain bike.
0: Ναι, ας είναι. Γιατί θα κάνω. Θέλω τα λεφτά μέχρι το πρωί να είναι στο λογαριασμό, έτσι.
1: Όχι στο λογαριασμό. Φαίνεται μεταφορά.
0: Ξέρετε ποιο λογαριασμό. Το λέω συντηματικά, να μην μας κατηγορά και ο κόσμος, θα πούμε, είναι δυνατόν. Κάπου να φαινόμαστε κι εμείς νομότυποι, να πούμε. Όχι. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, στείλε εκείνον Μπόγκαλε, εκείνο το πανεπιστήμιο, πώς το λένε. Για τέτοιες δουλειές δεν τον έχεις τώρα. Σε βαλίτσα, σε μπάμπερ, σε κάτι, ρε παιδί μου. Να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αλλά σκέφτομαι σοβαρά, δηλαδή, ότι τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Μόνο την ανακατουσούρα απόφερε ο Τσίπρας, είναι άξιος σεβασμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Οπότε πάμε να δούμε και το Σδούκο όμως τώρα, έτσι, κατευθείαν. Σδούκο.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει, κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε.
0: Για όλους.
4: Δεν το λες και λίγο. Είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό το έμαθα στα χρόνια που κυβέρνησε ως πρωθυπουργός. Και δεν είμαι και σίγουρη αν έμαθε τελικά.
0: Εδώ Κυριάκος ακόμα μάθει.
4: Γιατί σε όλο αυτό το βιβλίο που έγραψε την Ιθάκη, το μόνο που είδαμε είναι να προσάπτει τελικά την ευθύνη στους συνεργάτες που επέλεξε. Όπως και να έχει.
5: Η αντιπολίτευση
4: είναι η αντιπολίτευση. Είναι
5: θεμητό,
4: είναι θεμητό να διεκδικεί οποιοδήποτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκλεγεί, γιατί όχι, και πρώτο κόμμα και να γίνει και πρωθυπουργός. Απόλυτα θεμητό. Όμως νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι σοφός, είναι όριμος, είναι σε θέση να καταλαβαίνει τον λαϊκισμό και την ψηφοθυρία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για σένα μόνο. Ναι, πραγματικά αυτή τη σοφία που διακρίνουν στον ελληνικό λαό την έχω τσεκάρει καμιά 30 φορές μόνο τα τελευταία χρόνια. Αλλά μιλάμε, γιατί να μην πει ότι φταίγαν οι άλλοι όταν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν έφταιγε αυτός. Ποιος του είναι ένα ανεφέρετο δικαίωμα, είναι να θεωρεί και να στηρίζει την άποψή του ότι φταίγαν οι άλλοι και όχι αυτός. Ναι, αλλά εσύ τους διάλεξες. Ναι, αλλά δεν μου είχαν δώσει δείγματα ότι θα φταίξουν. Για σατιρητορική. Τώρα τι να λέμε. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει ο Άδωνης. Δηλαδή πραγματικά τον ευλέπω και με τρέχουνε τα σάλια, με τρέχουνε. Αλλά θα πάμε και στον Αλέξη που μοιράζει το χρήμα σαν να ενδικότρε, παιδί μου. Και μπαρς. Δηλαδή το βλέπεις και τον χαίρεσαι. Του Ζιβάνκου τον λείπει.
6: Πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εγώ θα θέλω να δώσω πολύ βάρος σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του ΕΣΥ.
0: Δώσε!
6: Και στους καθηγητές και στους δασκάλους μας.
0: Δώσε!
6: Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ. Είναι ντροπή. Και να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Δώσε!
6: Στις burnout, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα αναβαθμίσει και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία που τόσο ανάγκη έχουμε στη χώρα μας.

0: Κοινός με αλουνού παρά όλα τραλαλά. Γιατί έχει μια άλλη παροιμία που δεν μπορώ να την πω, με ξένο δεν τη λέω. Για όλα έχει ο Τσούφιος. Παιδιά, μη στεναχωριέ. Τζάμπα λέει ο Έλτ μέχρι τα 24 τα λεωφορεία. Για όλους βρε, άσε τώρα. Για όσους κατοικούν και εργάζονται γενικώς. Και γενικώς ένα πέταγμα ητού για όλους. Και επειδή είναι σήμερα μέρα του πατέρα, δεν είναι σήμερα ή χθες ήταν. Είδες. Ποιος μαζεύει εμάς, ποιος μαζεύει. Εκείνη η μητέρα της μάνας έρχεται ένα μήνα πριν και να είστε έτοιμοι και να τα λουλουδάδικα, να τα παιδάκια με τα ζουμπούλια στα χέρια, να έγκεις τούρλα την κοιλιά, να έτσι. Εμείς ψόφια
1: εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Φαντάσου, το ρωτάω τον Άρη και εγώ μην νομίζεις. Το είδα από έναν που βρέθηκε ένας να υψώσει ανάστημα. Ένας καημένος ο οποίος χίλια συγγνώμη με το Μιλμπαρντό δηλαδή και από ενοχλούμε, αλλά μήπως επειδή σήμερα τυχαίνει να μας έχουν δώσει μια ημέρα του πάντη. Σκάτσε ρε! Καλά δεν είπαμε, αμά ρε έτσι κατένα, εντάξει, απλώς έκανα μια υπόθεση. Παιδιά, τους πατεράδες σας να τους αγαπάτε λίγο περισσότερο από τις μανάδες σας, γιατί αντέξανε τις μάνες σας. Δεν φαίνεται το έργο του πατέρα. Δεν φαίνεται. Να τα λέμε αυτά.
1: Κατερίνα, ακούει.
0: Και τι μιλιάς, παιδιά, έχουμε.
1: Δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, δεν είμαι μπαμπάς.
1: Ναι, αλλά υπονοείς ότι την αντέχεις.
0: Δηλαδή, τι, αν είχαμε. Όχι. Ρε εσύ, έχουμε παιδιά ή δεν έχουμε. Ούτε μπαμπάς.
1: Δεν υπονοείς ότι την αντέχεις όμως κι εσύ.
0: Εγώ δεν την αντέχω. Άμα ήθελα την ισούταρα όπως θα την ισούταρε κι αυτή. Γιατί δεν.
1: Έλα, καλά το πας.
0: Όχι, μα δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει, κατάλαβες. Εγώ είμαι σαν του γέρο του Καραμαλή που δεν είχε κάνει παιδί για να μην τον εκβιάζουν και να μην τον κρατάνε από οτιδήποτε. Έχει σοφία αυτή η επιλογή. Να φανταστείς, δεν έκανα παιδιά, δεν οδηγώ αυτοκίνητο και δεν πίνω καφέ. Όταν λέμε για ανώμαλο, να.
1: Ναι, αλλά πίνεις τη ρετσίνα.
0: Ρετσίνα πίνω πολύ και. Και η πιο ωραία, η παγωμένη είναι πουλιο.
1: Με τι όμως, με ζε.
0: Ρετσίνα παγωμένη πουλιο στο Γόη, ο οποίος είναι το καλύτερο σουβλατζίδικο απέναντι από την Παναγίτσα την εκκλησία, όπως περνάνε τα κτέλ πρώτη στάση, στο δεξίο το χέρι, και με το που πάω τι με φέρνει, πρώτο πιάτο κατευθείαν πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά τα μπακάλικα, έτσι, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε βάζετε τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου. Μια μέρα θα σε πάρω μαζί να πάμε που θα πάω για πρόβα μου.
1: Όταν είναι τζάμπα θα πάω.
0: Τι τζάμπα?
1: Τα κτέλ.
0: Στο κάνω εγώ το ειστήριο, κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Να δω στο πρόσωπό σου πώς ζωγραφίζεται η κούτρα. Και από εκεί θα σε βγάλω μερικές φωτογραφίες. Κοίτα να δεις τι έξυπνος, τι τραπέρατος είμαι. Πώς θα κερδίσω κι άλλο έμβασμα με μαύρα από τον Κυριάκο. Θα πω, βλέπεις τον Άρη χαρά που έχει. Θα με πείτε, γιατί είναι έτσι? Γιατί είναι έτσι? Τι νομίζεις? Έκανε καμάχι στον δρόμο και ανταποκρίθηκαν?
1: Όχι.
0: Όχι. Τον κέρασα παγωτό?
1: Όχι. Όχι.
0: Πήρε αύξηση στη δουλειά? Όχι. Τον έκανα τα εισιτήρια με το κτέλ για τα σέρας και δεν λέει να κλείσει αυτό το χαμόγελο. Άρα το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα ευωδώσει. Φυσικά συνεχίζουμε πάντα με όλη τη βεντάλια της αριστεράς και τα καλά του τα λόγια για τον Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτή την κατηγορία και την κατηγορία χριστιανοκομμουνισμός, δηλαδή Κανέλη.
2: Δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι, βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
3: Καθαριστή.
2: Μα έτσι όπως λειτουργήσε, είναι σαν καθαριστή.
3: Όπως λέει, πάμε στον.
2: Ανώνυμη εταιρεία είναι.
3: Πάμε να στηρίξουμε
2: τον κόσμο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε να μας πετά στα σκυλιά. Τώρα, στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μαϊελάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς, κάπως έτσι, Μαϊελάς είναι, στο διαδίκτυο και από την άλλη μεριά. Οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτσες.
0: Ναι, ρε, έχεις κανένα πρόβλημα? Τι καταλαβαίνεις? Μια ζωή κόντρα, μια ζωή ξινή, μια ζωή ανάποδη, μια ζωή. Εδώ βρε, μέχρι και του Γιαννόπουλου ανάγκασες, πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από το πάνελ. Άντε, άμα στρελάνεις.
4: Καταλάβω.

0: Δεν μας κάνει τη χάρη του ηχητικό.
1: Θα την κάνει.
0: Πού θα πάει, θα μας την κάνει. Γιατί δεν γίνεται τώρα, κύριε ηχητικό μου, να είσαι με την Κανέλη και να μην παίζει την Κανέλη.
1: Και Γιαννόπουλος κιόλας.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι ντροπή.
1: Δεν μιλάμε για τυχαίους τώρα
0: πολιτικούς. Όχι, για τον Γιαννόπουλο. Σκάσε παρανοϊκέ και σχιζοφρενή. Είναι δυνατόν να μην παίζει το πρωτοπαλίχαρο του αγωνιστικού Πασόκ?
2: Πρέπει να καθόμαστε τα μαθητούδια να ακούμε.
3: Τότε να μην μας καλεί.
2: Μοιράζουμε τη συζήτηση. Όχι, μοιράζουμε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Μην με προσβάλλετε, δεν σας προσέβαλα. Με προσβάλλετε. Με προσβάλλετε, εσείς με προσβάλλετε.
3: Με συγχωρείτε.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι οικοδέσποινα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε.
4: Πρόεδρε, σε παρακαλώ να μείνει.
3: Κοιτάξτε. Όταν εγώ εμποδίζουμε να πω τις απόψεις μου, δεν μπορώ να καθίσω.
2: Δεν εμποδίζεστε να πείτε τις απόψεις σας, κύριε Γιαννόπουλε. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι.
3: Κυρία Καρέλη, να πω τις απόψεις τις δικές σου. Όχι.
2: Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεστε και θα εκτίθεμαι εγώ απλώς να σας απαντάω στο μαύρο σκοτάδι.
3: Όχι, να απαντήσω απόψεις.
4: Ελάτε να καθίσετε, να τα πούμε.
0: Δεν κάθομαι.
2: Φοράτε το μικρόφωνο σας.
3: Λοιπόν, ακούτε.
0: Εκπροσθέφτηκε
3: μια βαριά κατηγορία εναντίον υπουργών της κυβέρνησης. Αυτοί χειρίζονται τα πράγματα. Εγώ σας είπα, αν ήμουν υπουργός θα έκανα μήνυση. Λάθος τους δεν έκανα μήνυση όταν τους είπαν όλους κλέφτες. Παραδείγματος χάρη. Και λέω ότι εδώ ο κύριος Μπέης είπε μια ανοησία, μια βλακεία. Και καλά του κάνετε, καλά του κάνω και εγώ και να του αναπτύξω. Και σας λέω τούτο. Είναι δυνατόν να πούμε να λέτε τα πομπές και τα πομπές και τα πομπές και το λέει ο κύριος Φούρσας, διότι το πομπές. Ποια στοιχεία έχει?
5: Μα τυχαίζουν Μπέης, κύριε.
3: Ποια στοιχεία έχει?
5: Τυχαίζουν κύριος Μπέης.
3: Λοιπόν, με συγχωρείς, ο γενικός γραμματέας στο μυαλό του Μπέη. Και σε έχασε υπόλοιψη. Εάν κάνει συζήτηση, κύριε.
5: Σας παρακαλώ, κύριε.
3: Αν κάνει συζήτηση με εμένα, τότε θα είσαι λογικός
5: και
3: θα κάνεις επιχειρήματα.
5: Και με πολύ υπομονή, μάλιστα.
3: Εγώ με φημολογία και με συνθηματολογία δεν κουβεντιάζω.
0: Άρα Γιαννόπουλη, χάρη που δεν είχε βγει ακόμα ο Δούκας. Ο Μπέης, τι είναι ο Μπέης, Τσιρλίντερ ήτανε. Έχω όμως και μια συνωμοσία για τον. Ακόμα δεν πάτησε πόδο ο άνθρωπος, ακόμα δεν. Δηλαδή βλέπεις κάποιον, έχει ρεύμα ρε παιδί μου. Λάθος, εγώ σου λέω λάθος. Βλέπεις ότι τον αγαπάει ο κόσμος, τον λατρεύει, τον θέλει. Δεν μπορεί χωρίς αυτόν. Ήπιε πολύ μπλάνκο και ξεχάσει τα πάντα και τον θέλει από την αρχή. Έσκανα πρόβλημα, κατευθείαν να πέστε τον φάντε. Δηλαδή τι είναι, Ροδόσταυρος είναι, με τους 666, τι είναι, με τους Έλληνε, με Αστρόπλιο ήρθε. Ένας από εμάς είναι. Ένα λαμόγιο όπως είμαστε όλοι μας, μόνο που αυτός.
1: Συνωμοσία υπάρχει.
0: Λες.
6: Βέβαια, βλέποντας τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, βλέπω παγκόσμιους ηγέτες, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην προέδρους της Κομισιόν. Να λένε το ακριβώς αντίθετο για τον Αλέξη Τσίπρα. Σας απασχολεί αυτό?
7: Πρώτα απ' όλα δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτό το ντοκιμαντέρ συνειδητά, γιατί και το συγκεκριμένο κανάλι είναι ένα κανάλι που, είναι, που παίζει αυτή τη στιγμή κατά της αριστεράς και ένα συστημικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στημένες εκπομπές και σε στημένες εκπομπές όταν θέλουν να πυροβολήσουν κάποιον ή να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα όπως είπε ο ίδιος.
6: Μα τι λέτε, μιλάω για τους ηγέτες.
7: Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
6: Πρώην πρωθυπουργή ταλαιπωρήσεις έχει ο Sky τώρα με αυτό.
7: Στο Sky γίνεται εκπομπή.
6: Ναι, αλλά το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι ο Sky έψησε τον Ματέο Ρέντσι να πει κάτι κατά του Τσίπρα?
7: Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι πολιτικά μέλη κάποιων κομμάτων, δεν ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Όλους από το χώρο της δεξιάς είναι και κυρίως των χριστιανοδημοκρατικών. Όσους έχω ακούσει από ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω δει καμία εκπομπή, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι εκπομπή, μια κατευθυνόμενη εκπομπή δολοφονίας χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια θα έχουμε πάρα πολλά.
6: Επειδή εγώ το έχω δει σε αντίθεση με εσάς.
7: Εγώ δεν έχω δει κανένα.
6: Καμία κατευθυνόμενη δηλώσεις ξένων ηγετών είναι. Πάμε και σε ένα τελευταίο.
7: Δηλώσεις κατευθυνόμενων ηγετών. Κατευθυνόμενων ηγετών. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ηγέτες τώρα, οπότε σε κάποιο μπλοκ και κάποιο παιχνίδι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Μια πίτσα πιάσει.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
12: Καμά.
11: Τάκης. Τάκης.
12: Καμά.
11: Τάκης. Τάκης.

0: Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι και φυσικά είμαστε πολύ pride. Δηλαδή, εγώ κάνω τρέλα για pride, το ξέρετε, χρόνια τώρα.
1: Η Βιργινία είναι στο μυαλό μας.
0: Δεν γίνεται να συζητάμε κάτι και κατευθείαν να στέλνει αυτόν που χαιρέτησε από τον μπαλκόνι την παρέλαση Pride.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Πραγματικά δηλαδή, αν τα Ζάναξ από ένα βαθμό και ύστερα τα. Το παρακάνεις, ρε παιδί μου, σε μιλάνε και τα ντουβάρια, όχι μόνο ο Τσίπρας. Και η Τζοκόντα, και ο Ντόριαν Γκρέι, και ο Γέρος και η Θάλασσα. Δεν θυμάσαι και τον πίνακα που του είχαμε στα σχολεία που ήταν με το τσιμπούκι ένας γέρος.
1: Για τον Τσίπρα απάντηση.
0: Έχεις.
1: Λέει να μην έχω.
0: Καλά ρες.
1: Τι λες, έχω ή δεν έχω.
0: Μα πώς
3: θα μας... Ναι, μεν καινούριος τουρίστας και τα λοιπά του λέγανε. Αλλά ήταν λαμπερός. Πούλαγε. Πήγαινε κάτω στις τηλεοράσεις, έκανε 25 για τηλετέας. Κατέβαινε στον δρόμο του, θα ήταν 200. Αυτό, ο Ανδρουλάκης δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στη ζωή του. Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που καταλαβαίνει είναι
3: ότι. Δεν μου άρεσε που λέει ο Σουλάκης, γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει άλλο πιο λαμπρό από αυτόν στα αριστερά. Έτσι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε τη συνωμοσία κάτω του Κασελάκη, αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνανε νέα αριστερά. Πολύ ωραία. Αλλά αντιστεκόταν ο Κασελάκης. Εκείνη την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκης τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε ο Κασελάκης, πάμε βάει. Δεν πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκης. Τον πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση όπου προσέξτε κόμμα και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Δεν αφήσαν στις κομματικές εκλογές να κατέβει ο αρχηγός τους. Δηλαδή αυτό έχει ξαναγίνει στην ιστορία των κομμάτων.
1: Έχει
3: όλο τον Τσίπρα. Τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Χαρήκανε πάλι αυτοί. Γλιτώσαν τον Τσίπρα, νομίζανε, γλιτώσαν τον Κασελάκη. Και έγινε εκλογή και έγινε εκλογή γιατί είναι ο Φάμενος. Ο Φάμενος συμπαθητικός άνθρωπος είναι. Βαρέων βαρών Ανδρουλάκη σε αυτή την κατηγορία. Άμα του έχουν λάβει δυο μαζί, πα από μια πλευρά και μπει και πα από την άλλη. Δεν έχει παραπάνω. Ποια ρόλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρας ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, του αφήνει να σιγοβράζουν στο 4-5% που είδανε. Ξαναλέω, επί Κασελάκη είχαν 15,5 επί Φάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Βράσανε, κάνανε ραν αυτό. Παπ! Πετάκε τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα, άκου τι του κάνει. Γιατί θέλω πολύ να το δω το τέλος.
4: Άρα είναι άξιος πολύ με βάση αυτά που λέτε.
3: Στην τακτική. Μα και θέλει ζούμπα. Απλώς δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνος. Δεν έχει φραγμούς. Και με την Οβάρ, να κάνει και μπορεί ο Οβάρ να μας κλείσει φυλακή χωρίς κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσει εκλογές. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφθορά. Ούτε πίστε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πίστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει εκλογές. Είναι Μακαβέλιο άμα. Δεν έχει κανένα όριο. Δεν έχει ηθική ο Τσίπρας. Καμία. Είναι τελείως αμύθικος. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Και αυτός του. Τι κάνει λοιπόν. Τους έχει αφήσει τώρα τους πρώην συντρόφους του όλους να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα ότι δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τον Ιεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, ή κάτω του του συμπαθεί και θα του πάρει. Άντε και ένα δυο ακόμα. Θυμίστε το.
4: Ναι, δεν
3: διαφωνώ. Οι περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
0: Ναι, στο κλαρί, όπως είχαν βγει οι αντάρτες, εννοείται και τον Ζαχαριάδη. Θα τον πάρει λόγω κομμουνιστικού ονόματος, όχι ότι τον συμπαθεί πολύ. Τι Ιεροβασίλη, γιατί τον στήριξε. Βέβαια, εννοείται. Και όλα τα άλλα καινούργια φρούτα.
1: Δεν έχει καλό επιτελείο ο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης έχει καλό επιτελείο.
1: Έχουμε να προτείνουμε εμείς πολύ κόσμο.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Το καλύτερο έχει. Όσο χειρότερος είναι κάποιος τον Αλέξη.
5: Ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος.
1: Να λείπει. Όχι,
5: πάω, πάω. Σήμερα 14 Σέκτου του 2026 ώρα είναι 10:58. Η μυστική 7, η αρχέτυπη 28 ενάτου του 2005. 2005. Η μυστική 7, η αρχέτυπη 28 ενάτου του 2005. Έχει να κάνει λίγο τι με την ελληνική άμυνα και προστασία της Ελλάδας. Καινούργια ομάδα της ΕΥΠ, όχι της ΕΥΠ, εθνική, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία θα απαρτίζεται από 7 άτομα, 4 άνδρες, 3 γυναίκες, και στόχο θα έχει την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος.
1: Αυτό μπορεί να λείπει από τον Αλέξη.
0: Όχι, κοίταξε τώρα, αυτός ενώ τον ακούς περισσότερο είναι για Καριστιανού, έτσι όπως τον ακούει, ή για Νατσιό. Τι κάνει ο Νατσιός?
1: Καλά είναι εσύ. Αυτούς πάντως τους έχει σίγουρα ο Αλέξης.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Ε?
0: Τους έχει, ναι,
1: αυτούς,
0: σίγουρα.
1: Αυτούς.
0: Τους έχει, ναι,
1: αυτούς,
0: ξέρω, αυτούς. Ξέρω, ναι, βέβαια.
1: Τους έχει, δεν τους έχει.
0: Ναι, δεν λέμε.
1: Τους είχε και τους έχει ακόμα.
0: Και θα τους έχει για πάντα.
1: Λες.
0: Yeah.
1: Για να δούμε.
6: Τσαβάλιν, 100 μπύρες τεράστια προσφορά. 37 και μισό. Ο Τιλάρος.
1: Ο Τελά.
6: 37 ο και μισό Τιλάρος. Λικένα, τα 10 ευρώ χρειώνα του Μοτιλάρος. Μόνος κανένα Τιλάρος. Παλάλ, λένε του Μαρί Ντικάρ και Παλάλ. Τσαβάλεν. Ο Γιάννη πάντα κερέλα σουκάρ. Προσφορές. Άδειχε ένα τσαβάλεν ο Γιάννη πάντα κερέλα ο Λατσέ του Μέγγε, η Ρωμέγγε. 37 μισό τσαβάλεν ο Τιλάρος. Τσαβάλεν. 37 και μισό ο Τιλάρος.
1: Τιμολόγιο θα έχει.
0: Ο αγοράς. Ο Τελάρος έχει πιο πολλές από το Τελάρο. Το Τελάρο είναι το παιδί.
1: Τιμολόγιο αγοράς έχει.
0: Πώς δεν έχει, εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Εννοείται, όλα είναι με χαρτιά όλα.
1: Υπουργό Υγείας. Ποιο θα βάλει ο Αλέξης.
0: Ποιο θα βάλει. Του Σεφερλή. Θα πολιτευτεί, είπε. Όχι. Έχει αλήθεια.
7: Πήρε φάρμακο για χοληστηρίνη. Ζήτα από το γιατρό σου να σε δώσει συνένζυμο Q10. Γιατί να το ζητήσω, εγώ θα πάω να αγοράζω Q10. Q10 για να στο οργανισμό σου πρέπει να γυρίσει το ουμπικουινόλι. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να το κάνει ή όχι. Υπάρχει ουμπικουινόλι ή τεμπινόνι, υπάρχει κουινζίμ Q10 συνένζυμο, υπάρχουν διαφορετικές ουσίες, ποιο ταιριάζει σε σένα. Ζήτα από το γιατρό σου ή κάνει βιοσυντονισμό. 6, 9, 3, 8.
0: Α, καλά, άρχισες πάλι. Και αυτή την βάλουμε Υπουργό Υγείας.
1: Ναι, γιατί.
0: Άρχισε από τώρα να τα παίρνει ρε, εσύ, άμα μπήκε μέσα στο Υπουργείο Υγείας, τι έκανε. Έχεις αντίρρηση.
8: Ένας ενήλικας που σήμερα είναι 37 χρονών. Πριν από 16 χρόνια πόσο χρονών ήταν.
9: 10.
8: 21. Πώς ονομάζεται εκείνος που συνηθίζει να παίζει χαρτιά που έχει πάθος με τη χαρτοπεξία.
9: Χαρτομανής.
8: Χαρτοπαίχτης. Το πορτοκάλι ανήκει ή δεν ανήκει στα εσπεριδοειδή.
9: Δεν ανήκει.
8: Τι? Ανήκει.
0: Δεν ανήκει.
8: Ποια σύνθετη ανή... λέξη προκύπτει από τις λέξεις αγρός και τεμάχιο.
9: Αγρόκτημα.
8: Αγροτεμάχιο.
10: Η λία πιο όσπριου είναι τα μπαρμπούνια.
11: Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια. Του αστακού.
10: Του φασολιού.
8: Ένας ενήλικας που σήμερα είναι 37 χρονών. Πριν από 16 χρόνια.
1: Φτάνει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Αυτή είναι τέτοια.
0: Ψηφοφόρη.
1: Όχι ψηφοφόρη. Για το κόμμα. Α, περίμενε. Κάτσε. Άκου.
0: Τι ενθουσίαση.
12: Τα σύννεφα που βλέπουμε στο ουρανό. Θα σου πω κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το ξέρουν πολλοί. Λίγοι είναι μοιημένοι σε τέτοια φαινόμενα. Τα σύννεφα που βλέπετε είναι διαστάσεις, όντα διασταμένα.
1: Αυτή είναι
12: φορά, είναι καμουφλάζ για τέτοια, για πώς τα λένε, για σκάφ.
1: Σκάφ,
0: τι σκάφ.
12: Είναι παιδιά γεγονός, του έχει πει σε ένα βιβλίο.
0: Α, διαστημικά σκάφ.
12: Ο Ντέκεν.
0: Ποιος?
1: Ο Ντέκεν.
12: Τα σύννεφα που βλέπουμε.
1: Ο Ντέκεν.
0: Το είπε ο Ντέκεν αυτό το πράγμα.
1: Ο Ντένεκεν.
0: Ο Ντέκεν Πάουερ. Ποιος Ντέκεν. Ποιος είναι ο Ντένεκεν είναι αυτό.
1: Ο Ντένεκεν. Λοιπόν, λίγο μισό. Ακροατές και σφεντό να πάμε. Μένεξες. Τον εκθίασες.
0: Γεια σου Μιτσό.
1: Ένα πόδι και μπροστά η θάλασσα.
0: Αυτό είσαι.
1: Δύσκολη μέρα η Δευτέρα.
0: Δεν θέλω να δω τη συνέχεια σίγουρα. Θα έχει καλαμαράκι, τσιρούζο.
1: Στη θάλασσα είναι, μπάνιο κάνει.
0: Ναι, δίπλα δεν μπορεί να τα έχει αυτά.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελένη στείλε καλησπέρα. Καλή κουμπή λέει.
0: Γεια σου Ελένη, ευχαριστώ. Αχ,
1: να και ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης έσχασε.
1: Δες ποιος μας περιμένει, Πάτρα λέει. Φαγανό παιδί, ξέρει όλες τις τρύπες.
0: Βρήκε άτομο.
1: Να.
0: Πολλά χαιρετίσματα και κλείσει κανονικά έτσι.
1: Στην Πολυξένη στείλε χαρίσει.
0: Ναι, Πολυξένη, γεια σου.
1: Στο Θέμη.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Συμπέρασμα. Από τα λεγόμενα του Τζούφιου, του έχει κολλήσει όλου ίδιου σαν τα μούτρα, σε κανεί.
0: Τι να κάνω.
1: Όποιο δεν κατάγεται από το τζάκι, όσο και αν σπουδάσει, παραμένει καθυστερημένο.
0: Άμα είναι. Θέλει και λίγο, ξέρεις, είναι και το γονίδιο. Δηλαδή, το βλέπει τον Κυριάκο που έκανε τόσα. Δηλαδή, βλέπει φοβερή βελτίωση που πάει στι κηδείε και γελάει.
1: Σοφία, καλησπέρα, Αστέρια. Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Για τι στιγμέ γέλιου που μα προσφέρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Λεωνίδα έχει στείλει 35 χα.
0: Σωστό.
1: Χα. Στον Αντώνη.
0: Και μόνο για τον κόμπο. Γεια σου, Αντώνη. Είσαι καλά.
1: Καλά είναι ο Αντώνη. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί
1: δεν είναι
0: καλά.
1: Τι να γίνει τότε. Στον Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Και.
0: Και.
1: Σε ποιον άλλον.
0: Στην ελεύθερη ώρα.
1: Όλα τα κατάλληλα. Γράμμα διαβάζει.
0: Εμεί πλέον είμαστε σαν παντρεμένοι. Δηλαδή είναι με το βλέμμα. Τέρμα τα γκάζια. Το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψεις τα κόκκινα δάνεια. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Ο ασκεναζί Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Hollywood, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα της αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός του νέου ταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα και όπου υπάρχει ζωή. Από υπερπαραγωγή θα είναι αυτό, ε.
1: Πάνε τώρα στη Λαϊκή να δεις τι υπερασπίζεται. Το για, εσύ.
0: Μόνο ο Άρης ξέρει και έχει τέτοια λαγνία για το επόμενο θέμα. Μπαίνω στο μακελιό και τι να δω. Ξεσάλωσαν οι ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας την ώρα που πουλάμε τα σπίτια μας για να γίνουμε καλά. Τελεία. Δημόσια πρόκληση από τον ιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ένα νηφικό 50 μισθήφιο πάλις. 1 εκατομμύριο ευρώ ο γάμος του Μίστερ Αποστολόπουλου και ο λαός δεν έχει να βγάλει το μήνα. Αν μετά από όλα αυτά δηλαδή δεν βγούμε όλοι στους δρόμους, από μένα λυπάμαι και πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα. Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
16: Συμφωνία ειρήνης για Αμερική και Ιράν. Τα αγκάθια και τα αναπάντητα ερωτήματα της εύθρας της εκεχηρίας μετά από 105 μέρες πολέμου. Την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφές, οι οριακές διαφωνίες Τραμπ-Νετανιάχου και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν. Ανακούφιση στις αγορές, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ανεβάζει στροφές στο κυβερνητικό επιτελείο με γαλάζιες περιοδίες και επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι προσθήκες στα ψηφοδέλτια αλλά και οι βασικές προτεραιότητες. Να έρθει ο Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, ανέφερε από το Ηλίον ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την αγορά. Τόνισε τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Από την νίκη ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα μορφή στον Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς. Τι είπε για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα και τι απάντησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Διπλότατα τέτοιου Χαφτάρ με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συναντήσεις με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού και τα θέματα της ατζέντα. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν εδώ και 30 χρόνια μετά από σεισμό που είχε καταστρέψει το σπίτι τους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Καταστράφηκε αποθήκη ενώ έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή. Τα ξημερώματα στάχτη έγινε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έως 95% επιδότηση, έως 60% προκαταβολή. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρό θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Η πανηγυρική υποδοχή Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, η τίτλη τέλος του Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά την αστάθεια του Σαββατοκυριακού, επιστρέφουν τα 34 σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συμφωνία επί της αρχής ειρήνης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την εύθραυστη αυτή εκεχηρία, αλλά και τα αγκάθια μιας συμφωνίας που έρχεται και πιθανότατα θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσει τώρα ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Και αν θες να αρχίσω από μια είδηση η οποία έχει αρχίσει να κυκλοφορεί την τελευταία ώρα από τα διεθνή μέσα, με βάση αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, φαίνεται πως την τελευταία στιγμή σε σχέση με τον deal, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δέχεται την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα, εφόσον ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς μέχρι τώρα η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη, δεν υπήρχε καταβολή διοδίων. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η Ιρανοομανική κυρίαρχία επί του στενού. Γιατί θυμίζουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν έχουν ακτές στα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά θα συμφωνούσαν 6,5 να μοιράζονται αυτό το ποσό, να μοιράζονται αυτά τα τέλη ασφαλούς διέλευσης όπως τα αναφέρει το Ιράν.
16: Και το Ομάν, συγγνώμη σε διακόπτω Σπύρο, είναι η μοναδική περιοχή που δεν ενεπλάκει καθόλου
17: οποιονδήποτε
16: τρόπο.
17: Δεν ήταν τυχαίο, έχει αναλάβει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Θυμίζουμε, δεν ήταν μόνο το Κατάρ, δεν ήταν μόνο το Πακιστάν, γιατί τώρα αυτή τη συμφωνία φιλοδοξούμε να την ονομάσουμε συμφωνία του Ισλαμαμπάτ, θυμίζουμε. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν και το Ομάν μεταξύ των πλευρών που προσπάθησε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ήταν, θυμίζουμε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
16: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
17: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφωνία, να ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, είπαμε τώρα την αναφορά από το ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει? Γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες? Γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα σε αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε ήταν ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
16: Ναι.
17: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
16: Και τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
17: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, όπου, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο. Ουσιαστικά αποκαλούνταν τον τρελό και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε, βέβαια, και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα, τον Ισραήλ Κάτς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρυτού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Ναι. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
16: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή η αμφιβολία, εάν και εφόσον.
17: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον υφυπουργό εξωτερικών του Ιράν, τον Καρι Μπαμπαντή. Το όσα είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπάζ Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ. Ναι. Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρι Μπαμπαντή, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα, να πούμε καταληκτικά, Έριαν, θες ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
16: Ήδη ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
17: Ακριβώς. Ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
16: Στο μεταξύ, στην Γενέβη έχουμε επεισόδια.
17: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα. Ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό, νομίζω, τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, τον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει.

0: καιρός πραγματικά.
1: Έτσι,
0: νομίζω.
1: Από το στο ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές, τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριε, ελπίζουμε.
2: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
1: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
2: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραμματική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον περσικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα αέρη καταγράφει και στο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν, Έρη, ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προσθήκες στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε 2 μήνες αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός ουσιαστικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες κατά φαινόμενα αλλαγές. Δηλαδή, αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Ολυμπία Βιτάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο αντιστέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου που πήγε στο περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, και εδώ έχουμε και μια έκπληξη αν θες, γιατί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κ. Κουτουλάκη, πηγαίνει ο κ. Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κ. Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι 4 αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το παζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 27. Είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχθές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπουν ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δήλωσε δημοσιογράφους που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες. Προχθές ήταν στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική. Παράλληλα προχωράνε και πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και για τη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες 2 θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα. Και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλω να δώσω. Λοιπόν, ένα ρυθμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την Ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου κόμματος και της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη. Δηλαδή, στην ουσία θα είναι το προεκλογικό και

0: κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για, για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα και μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Την παρουσίαση του. Ναι, παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε ξανά και εμείς στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση και παντού. Όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες, και πολλές φορές πάνε ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιος για αυτούς. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτός ο Εθνικός Μηχανισμός. Σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε ταγμένοι εμπροκειμένως στην αποστολή της προστασίας των ζώων και πάντα κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες που θυμίζουν έτσι πράγματι εκλογές, αφού γίνονται και προσθήκες μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση της κυρίας Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
0: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί όταν στα δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο, και ευρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνη του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν Αλεξία Εύερτ, εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το 3 εξαμαρτύρων ουκ Ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι το 1993 έχει αποχωρήσει από την Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει συνέχεια τις εκλογές το Πασόκ. Το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή, από το 1993 και μετά, δεν ήταν η Δημοκρατία, λέει κάτι άλλο. Το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στους πόλους της παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους. Και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως ήταν αυτά, με τον έντονο τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου, όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
2: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
3: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από την Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
1: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
5: Να παρθούν πρωτοβουλίες.
4: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο
5: να,
4: Πασό.
5: Να αναγευτούν συνεπώς
4: το Πασό, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει. Παίρνω ως δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατο ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, Έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Για αυτό που σχολίασε ότι η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
1: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα.
7: Ναι.
1: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το.
7: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο Πασόκ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
3: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το Πασόκ να ανακοινώνει να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και να έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες, σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν συσσαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας, Για παράδειγμα, γιατί πρότεινε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνεται ο λογαριασμός γενικάς φορολογούμενος, φορτώνεται ο λογαριασμός στους υπόλοιπους επιβάτες.
1: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. Με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατά τόπους, αλλά από εκεί και ύστερα και για τα σοβαρότερα, τα καθημερινά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το στεγαστικό, με την ενέργεια, με όλα δηλαδή τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη από εμάς.
1: Ναι.
9: Να σου πω ότι παράλληλα προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς όλο το οργανωτικό θέμα μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή οι στελέχη τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη, θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι ας το πούμε διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του θέματος.
9: Ο Νίκος Παπάς ο οποίος επιμένει στην πρότασή του. Ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφή στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως όπως είπε η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμενε ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος θέλω να σου πω ωστόσο όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
9: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συγκληθούν τα όργανα, δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
9: Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπάς που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός.
10: Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία. Ακούσαμε τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ναι. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σοκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή. θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
5: Θέτεται θέμα Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
5: Δεν θα μπει στην
10: κρίση. Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Παραμένει ενωτικός ο Σωκράτης Φάμελος με δηλώσεις του νωρίτερα. Είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
11: Σε εσείς δεν πρέπει να κάνουμε σαν συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσετε το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
12: Όχι, έτσι.
11: Αναφέρουμε και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης αν θέλετε τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο και το δουλεύουμε απόλυτη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
1: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα.
13: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από τις ιστορίες, σε μια χρονοκάψουλα. Και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015 αλλά κάπου στο 2012-2015 όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλότατα τέτ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χάφταρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάστη Χάφταρ. Αυτός, μάλιστα, φαίνεται ότι θα είναι και διάδοχός του, Έρι. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διαδρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη Στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική ακτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χάφταρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
1: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, σωστά, μου φαίνεται.
14: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο Χάφταρ, ο γιος Χάφταρ στην Αθήνα αμέσως μετά την επίσκεψη της κυρίας Παπαδοπούλου στην Τρίπολη.
1: Μάλιστα.
14: Και ξαναλέω συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
14: Σωστά, ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν, ως την Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρομένων οχημάτων και εναέριων εννοώ ντρόουν. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό, παρά παρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν 4 αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό, ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται 4 άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
1: Είναι τραγικό έτσι, 4 άνθρωποι, 4 αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα λέγει κανείς. Αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
12: Ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους, αυτό το σπίτι που χάσανε μετά το σεισμό του 1996.
1: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στο Ναό Ποταμό.
12: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
1: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακοινήσω, Νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95% παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες, βέβαια, το 95, όπως ανάπηροι ή πολίτεχνοι και άλλου είδους τέτοιες επαφείς ομάδες.
1: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο, δηλαδή πόσα χρήματα το ανώτερο, πόσο μπορεί να πάρει?
15: Θα εξαρτάται, είναι μέσα σε 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδό, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του
1: ακινήτου.
15: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο anakinesi.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορούν θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
15: Όχι, αφορά και ανοιχτά σπίτια.
1: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του, σωστά?
15: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε με συγχωρείτε να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών με αντίστοιχα βέβαια αν δηλαδή 10-20 χιλιάδες άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότηση προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα αντιστοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
1: Μάλιστα.
15: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
16: Anakinesi.apps.gov.gr.
17: Έχει ανοίξει να πούμε τώρα.
16: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990 δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινήσει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι καλύπτουμε έως και 60% σε προκαταβολή.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σκόπελο με τον κύριο Δαμιανό Μαντά που είναι αντιδήμαρχος εκεί του νησιού να δούμε την εικόνα της πυρκαγιάς. Καλό μεσημέρι κύριε Μαντά.
18: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σημείο. Έχει έρθει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου με οχήματα καθώς επίσης και πυροσβεστικό από άλλη περιοχή, ένα ελικόπτερο και τρία αεροπλάνα. Η κατάσταση φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει πάρει σε κορυφή βουνού. Λογικά δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα, είναι από τα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας με τις αστραπές και την έντονη βροχόπτωση.
1: Συγγνώμη, σε ποιο σημείο ακριβώς του νησιού έχει...
18: Στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω, Καλύβες λέγεται η περιοχή.
1: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
18: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12:20 αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί, είναι...
18: Είναι υπό έλεγχο, δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μαντά.
18: Καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη.
9: Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις εφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κ. Παπασταύρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σεύρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σεύρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού το μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από ελληνική πλευρά στη Σεύρον είναι ότι από την ώρα που η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε στα τέλη Μαΐου-Έρη, από εδώ οι διαδικασίες του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα, υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον, υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic στη Σεύρον και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει η Σεύρον σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy, το να έρθει η Σεύρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι ένα καυτό, θα λέγαμε, Ιούνιος για τους υδρογονάνθρακες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρον, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές του 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energian και Hellenic Energy. Καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση, και στη συνέχεια να κατεθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
17: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Σεύρον, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδό της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σεύρον μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Σεύρον σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο.
19: Αυτό
17: Block
19: είναι
17: 10.
19: Καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
17: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπηρεσιακό κόλπο.
19: Ναι.
17: Που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Σεύρον στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογων ανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
20: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές έφταναν πολλά μέτρα πάνω από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη, για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως, μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο, η αποθήκη καταστάθηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
1: Mm-hmm.
20: Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
20: Αλλά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά. Και αμέσως μετά θέλω να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνοια.
19: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
21: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω. Και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
22: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, που θα τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσφαιρός.
1: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
20: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν από υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο εκεί οι ζημιές ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας.
23: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
24: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
25: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
25: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
25: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τη Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99.
3: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλοκαιράκι. Καρδιά του έκτου μήνα της χρονιάς που διανύουμε. Θερμοκρασία σιγά σιγά προς τα πάνω. Διάθεση καλή. Τι να κάνουμε, ένα άγχος το έχουμε να βγουν οι βαθμολογίες, οι βάσεις, τα αποτελέσματα. Να δούμε αν θα περάσουμε, πού θα περάσουμε, πώς θα περάσουμε. Να κάνουμε τους υπολογισμούς, τα ξέρετε, τα καταλαβαίνετε. Με μικροπροβλήματα στην περιφερειακή οδό, χαμηλά κάτω εκεί όπου κάθε μέρα τέτοια ώρα τα ίδια, μέχρι και την περίπου στροφή για Πεύκα, Νεάπολη. Από την άλλη στον κόμβο της Τριανδρίας, εκεί που μαζεύεστε αρκετές, αρκετοί. Κατά τα άλλα, δόξα να έχει ο Θεός του κόσμου. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, θα μπορούσε ο κόσμος να έχει μόνο έναν Θεό?

Ωστόσο, ο φίλος ο Δημήτρης λέει: έχουμε, λέει, κοινό Θεό. Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Ή μάλλον εκεί ήθελα να καταλήξω, ο Δημήτρης. Λέει ο Δημήτρης: έχουμε, λέει, κοινό Θεό το χρήμα. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, να βρεθεί ένας Θεός να πει την αλήθεια ότι είμαι ο Θεός του χρήματος. Να δεις τι ωραία που θα μας ενώσει σιγά σιγά όλες όλους. Θα ξεχάσουμε Χριστό, Παναγιά, Αλλάχ, Μωάμεθ, Βούδα, Δία, Ήφαιστο. Να βγει και να είναι ειλικρινής, να πει ότι εγώ είμαι ο Θεός του χρήματος. Είμαι το ίδιο το χρήμα και είμαι Θεός. Άλλωστε τα πάντα στον πλανήτη για το χρήμα δεν γίνονται. Μη μου πεις όχι. Μη μου πεις όχι. Εδώ βλέπετε ο άλλος ανοίγει πολέμους, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να βγάλει χρήματα και σταματάει τους πολέμους για να ξαναβγάλει χρήματα. Γιατί κάνει δεν κάνει πόλεμο ο Τραμπ, χρήματα βγάζει. Λοιπόν, στο 6908-358-357-800 Viber, στείλτε μηνυματάκια να δούμε τι κάνετε. Πώς είστε? Μεγάλο πρόβλημα, γράφει εδώ ο φίλος μου Τέο. Μεγάλο πρόβλημα από Μάλγαρα προς Αθήνα. Τεράστιο. Πας να κάνεις στην Αθήνα? Εδώ ήρθε ο Σπανούλης στην Θεσσαλονίκη, εσύ πας Αθήνα. Κι όμως έχει δίκιο εκεί στο ύψος των Μαλγάρων προς Αθήνας, προς Αθήνα, πριν από τον κόμβο για κλειδί. Έχουμε θεματάκι γιατί γίνονται εργασίες, μου γράφουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης.

Γεια σου ρε Κατερίνα Νοτοπούλου. Δεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθαρίζει γιατί εξυφαίνονται σενάρια. Ένταξη της Νοτοπούλου, της Κατερίνας Νοτοπούλου στο ΠΑΣΟΚ. Σαββατοκύριακο διέρευσαν διάφορα. Σας τα έλεγα το πρωί, αλλά ίδια ξεκαθαρίζει. Εγώ λέει δεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση την οποία διενεργεί το ΠΑΣΟΚ για να δει πώς θα βρει λαμπερά, φλογερά και άλλα ονόματα για να ανεβάσει την απήχηση στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ρε ΠΑΣΟΚ, άμα δεν είχατε τον Ανδρουλάκη πρόεδρο, ας βάζατε και το δικό μου όνομα που λέει ο λόγος. Αλλά με τέτοιον πρόεδρο ποιος θέλει να έρθει? Αστειεύομαι, το δικό μου όνομα Κατερίνα, όπως και εσύ και εγώ δεν ερωτήθην, αλλά έτσι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Κάποιοι βάζουν ονόματα διαφόρων προσώπων για να δουν πώς θα πηγαίνουν. Έτσι λοιπόν και το δικό μου όνομα έμαθα από ακροατές, μετά ξανά έμαθα από ακροατές. Κάτσε να ρωτήσω και πώς πάω ρε, έχω και ένα ενδιαφέρον, θα στείλω μήνυμα να μάθω. Μου είπανε ακροατές ότι το όνομά μου είναι μεταξύ 20-25 ονομάτων για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ρωτήσω να μάθω σε ποια θέση με κατατάσσετε για να ξέρω να κάνω τις επιλογές μου.

καλό είναι, το λέω με συμπάθεια, με εκτίμηση και διάφορα τέτοια, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό είναι τώρα που γίνονται διάφορες μετακινήσεις, μεταγραφές και διάφορα τέτοια. Οι επιτελείς των κομμάτων, κάντε μια ψηλό έρευνα, δηλαδή ψάξτε λίγο αυτούς τους οποίους καλείτε ή τέλος πάντων οι ίδιοι ζητούν να μπουν στα

παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογήσουμε τα πολλά αφημί, τα ακριβά, τα δύσκολα, τα βαρβάτα αφημί στην Ελλάδα. Και είπε ότι με τον τρόπο που θα φορολογηθούν αυτά τα αφημιά θα πάρουμε 4 δις. Εν τω μεταξύ 4 δις είναι το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων. Φοβερό. Πρέπει κάποιος να του πει του φίλου μου του Αντώνη Γιάλλον, όταν βγαίνουμε και λέμε δημόσια πράγματα, ότι εκτός από εκείνο το πόπολο που δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και ακούει διάφορα και μπορεί και να πείθεται, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα ακόμη σκεπτωμένων πολιτών, υγιώς σκεπτωμένων, που όταν ακούνε κάτι, ρε παιδί μου, του κάνουν και μια δεύτερη ανάγνωση, το σκαλίζουν λίγο παραπάνω, και όταν αυτό είναι βλακεία χαρακτηρίζουν και εκείνον ο οποίος εξτομίζει τέτοιες βλακίες. Ονοώ νοήτο.

Γεια σου, ρε Δήμητρα. Ναι, σήμερα με ελληνικό ρεπερτόριο έτσι μου ήρθε. Μπήκα στο στούντιο, λέω σήμερα θέλω να παίξω τραγουδάκι έτσι πιο κάπως. Τα οποία μου αρέσουν, φαντάζομαι ότι αρέσουν και σε εσάς. Είναι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Για πολλούς λόγους. Ως για παράδειγμα είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Θεός. Το φέρνει ο Όλυμπος. Αφού το φέρνει ο Όλυμπος, έχει την φυσική πιστοποίηση. Φυσικό μεταλλικό νερό Θεός.

Όλυμπος φιλέ, ωραίο βουνό. Υπέροχο, καταπληκτικό. Και για κάτι τολμηρά παλικάρια έχω κάνα 2-3 φίλους οι οποίοι πάνε και βουτάνε ρε φίλε εκεί στα νερά τα κρύα. Ακόμη και χειμώνα, αλλά τα νερά είναι τέτοια που θες να βουτήξεις μέσα να πιεις ακόμη και από τις πηγές. Όταν η φύση θέλει. Το απόγευμα έχουμε Τσίπρα στη Νίκαια, ξεκίνησε πορεία στο λαό ο Μάο Τσετούγκ. Με παπάντζες έτσι, με δημαγωγία, με παραμύθι, με πλειοδοσία υποσχέσεων. Λέει αυτός, λέει ο Ανδρουλάκης, λένε και κανένα δυο ακόμη. Ακούει ο άλλος τώρα, ο Γκρούος σας λέει, είπε ο άλλος ότι θα δώσει ξέρω εγώ αυτό. Θα δώσει αυτό. Θα βγω και θα πω, θα δώσω αυτό συν κάτι ακόμη. Βγαίνει λέει, δίνω αυτό που έδωσε ο άλλος συν κάτι ακόμη. Τα ακούει το βράδυ στις ειδήσεις ο πρώτος. Λέει, τι είπε, θα δώσει αυτό που δίνω συν κάτι άλλο. Βγαίνει και λέει, θα δώσω αυτό που σας είχα πει ότι θα δώσω συν αυτό που είπε θα δώσει ο άλλος συν κάτι ακόμη. Είναι το γνωστό, δώσε και με ένα μπάρμπα που λένε στο χωριό μου, δώστε, δώστε. Εν τω μεταξύ έλεγα το πρωί, με το φτωχό μου το μυαλό. Ξέρετε, αν καμιά φορά με ακούτε έτσι να τα λέω κάπως, είναι γιατί με κούρασαν οι παπατζίδες, έτσι, και οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές, όχι τώρα, χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, αν ήμουν από την άλλη πλευρά θα έλεγα, έλατε εδώ ρε παλικάρια, εσείς λέτε ότι έχω καταστρέψει την οικονομία, εγώ Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε καταστρέψει την οικονομία, δεν αντέχει η οικονομία, έχουμε διαλύσει τα σύμπαντα. Είμαστε μια κυβέρνηση μισητή, απεχθής, ξεδιάντροποι, δολοφόνοι, εγκληματίες, παιδοβιαστές. Καταστροφή σολετήρες. Ωραία, αφού τα καταστρέψαμε όλα, όπως λέτε εσείς και οι άλλοι της αντιπολιτεύσεως, πώς ρε φίλε κάθεσαι και λες θα έρθω εγώ την άλλη μέρα και θα δώσω. Από πού θα δώσεις, από μια καταστραμμένη οικονομία όπως λες? Πόσο απλό δεν είναι? Πιο απλό δεν μπορώ να το κάνω. Πιο απλά μπορώ να σου πω ότι από σήμερα έως τις 20 του μήνα

Έχουμε πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ. Ξεκάθαρες κουβέντες, ξεκάθαρα πράγματα σου λένε τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Το κατάστημα στροφής ωραίο κάστρο. Πέντε μέρες, ειδικές τιμές, καλοκαιρινό μπαζάρ. Και τα έχουμε σε κοινή θέση, τα βλέπεις, τα πιάνεις. Σου αρέσουν, τα χρειάζεσαι, τα αποκτάς. Ξεκάθαρες κουβέντες. Όχι πομφόλιγες.

ξαφνικά το πρόβλημα μεγάλωσε. Βλέπω ότι πλέον έχουμε σχηματίστηκε ουρά οχημάτων εκεί στο 424 και εκεί γίνονται εργασίες, καθυστερήσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι, αρκετά μεγάλο κομμάτι. Μάλιστα βλέπω ότι κοκκινίζει και η εσωτερική, όπως λέγεται, περιφερειακή, εκεί όπου συμβάλλει με την συγκλίνη, συμβάλλει με την εξωτερική. Επίσης βλέπω ότι στο ύψος Τριανδρίας τώρα έχουμε και από το μέρος προς δεξιά, προς δυτικά, και από το άλλο προς ανατολικά

Πλησιάζω ρε Θάνο. Ο Θάνος λέει τώρα τι γίνεται Δημήτρη. Θα τον ντύσει στα ασπρόμαυρα τον μικρό. Θα δούμε ρε φίλε, συγγνώμη, είναι ποθητός ο μικρός, σε παρακαλώ, δηλαδή έχει δυνατότητα να επιλέξει χρώματα. Ό,τι πει ο μικρός, σε αυτά η μικρή είναι πιο μεγάλη από εμάς.

Το βλέπω στο ίντερνετ, κοκκίνησε πάλι το ίντερνετ. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Πρώτη μέρα της βδομάδος στα ύψη ακροματικότητα. Θα ήθελα ωστόσο, επειδή είπα να πειραματιστώ για να το λάβω υπόψη μου, γρήγορα στο Viber. Να το θεσπίσουμε, να παίζουμε και ελληνικά τραγούδια κατά διαστήματα μεσημέρια. Θέλετε, θέτε ή δεν θέτε. Γράψτε εκεί στο Viber. Ό,τι θέλει η κοινωνία, ο λαός.

0: Λοιπόν, εδώ τσακώθηκε ο Κουσουλός με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε, Άδωνη, τα θέλει για σένα από πώς. Πας όπου να είναι, ρε φίλε. Κάτσε, χαλάρωσε. Χαλάρωσε, τον Κουσουλό μου πήγε. Κουσουλός δεν είναι αυτός, κάνω λάθος. Για
1: κάτσε. Οικονομικά κίνητρα.
2: Να δώσουμε παραπάνω λεφτά.
1: Βεβαίως.
2: Κύριε Κουσουλέ, πολύ καλή ιδέα.
1: Γιατί δεν είναι καλή.
2: Ποιο φόρο να αυξήσουμε. Επιτρέψτε.
1: Γιατί να αυξήσετε φόρο.
2: Φιλελεύθερος
1: δεν είστε.
2: Μα τα λεφτά δεν γίνονται το σύμπαν.
1: Συγγνώμη.
2: Το κράτος δεν είναι δικά του λεφτά, φόρους σου δεν.
1: Γιατί.
2: Γιατί αυτά τα λεφτά του κράτους, δεν έχει άλλα.
1: Συγγνώμη. Να σας πω, να σας κάνω μια ωραία πρόταση.
2: Ναι,
1: έχετε κάνει αξιολόγηση ποτέ στο δημόσιο.
2: Αξιολόγηση στο ΕΣΥ.
1: Όχι, όχι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο γενικά ως
2: κυβέρνηση.
1: Πώς είναι οι δημόσιοι πάλι αυτή τη στιγμή.
2: Δεν θα το νομίζω, εγώ είμαι στο εσωτερικό. 450.000 με 500 κάτι τέτοιο.
1: Μόνο.
2: Ναι, κάπου και 600, δεν πάμε 600.
1: Πόσοι δουλεύουν πραγματικά, γνωρίζετε.
2: Αξιολόγηση κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει βάλει και πολύ πλέον σοφιστικέ συστήματα μέσα και έχουμε βάλει και πριν παραγωγικότητα και δίνουμε και περισσότερα λεφτά στον που κάνει περισσότερε ώρε εργασία και υπάρχουν αναπηρεσίε και στόχοι που αν του πιάσουν παίρνουν περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά γίνονται.
1: Γίνονται. Ναι. Έχετε παρατηρήσει καθόλου το παράδειγμα του Μιλέη τη Αργεντινή.
2: Α, μη με τσιγκλάτω. Εγώ είμαι θαυμαστή του Μιλέη μεγάλο.
1: Δεν το εφαρμόζετε όμως.
2: Τώρα.
1: Δεν το εφαρμόζετε. Και ξέρετε γιατί δεν το εφαρμόζετε, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Γιατί είναι το πελατειακό κράτος. Ακούστε να δείτε. Άλλες προσδοκίες είχε ο κόσμος όταν σας ψήφισε ως κυβέρνηση.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει ακούσει τίποτα να κάνουμε πράγματα. Ο Μιλέη είναι το κράτος.
1: Καλά.
2: Και το κάνει με πολύ βίαιο τρόπο.
1: Βίαιο, ο Μιλέος.
2: Δεν έχει καταργήσει.
1: Σε δύο χρόνια ο Μιλέη θα έχει κάνει την Αργεντινή πρότυπο κράτος.
2: Συμφωνώ μαζί.
1: Συμφωνείτε. Έχετε τα γκάτσε εσείς εδώ να το κάνετε.
2: Είμαι φούλη υπέρ του Μιλέη.
1: Έχετε τα γκάτσε εδώ να τα κάνετε. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια.
1: Γιατί θέλετε ένα κράτος πελατειακό.
2: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια κοινωνία που είχε χρεοκοπήσει.
1: Ενώ είμαι εδώ η Ελλάδα ανθεί.
2: Για πάρα πολλά. Αν νομίζετε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα έχετε δει τη φτώχεια τη Αργεντινή, δεν έχετε πάει στην Αργεντινή.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, μα ποιος είπε ότι τώρα πως τον είναι δημαγωγοί, λαϊκιστές και παπατζίδες είναι μόνο οι πολιτικοί. Είσαι σε μια κοινωνία που χορεύουμε ταγκό. Πολλοί από εμάς είμαστε χειρότεροι από τους πολιτικούς. Λέει ο άλλος τη φανφάρα του, συγκρίνει τώρα την Αργεντινή που ένας έτρωγε τον άλλον, που κυνηγούσαν τις αγελάδες, κόβαν στη μέση του δρόμου για να φάνε ομό κρέας. Και συγκρίνει την Αργεντινή ο άλλος με την Ελλάδα. Όχι, βαριές. Έτσι κι αλλιώς μαζί θα πάμε στο διάολο. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Μια χώρα πάει ολόκληρη. Δεν μπορείς να πεις οι μισοί θα πάνε και οι άλλοι δεν θα πάνε. Παπάντζα έτσι για το Θεαθήνα. Συγκρίνει ο άλλος την Αργεντινή. Θυμάστε τι γινόταν στην Αργεντινή πριν από λίγα χρόνια, φαντάζομαι.

Λοιπόν, άκου Σπουάκη, έχω εδώ 16 μηνύματα. Μόνο 16, σας αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια του μεταξύ. Από τα 16 μηνύματα, 12 είναι γυναίκες. Και οι 12 λένε θέλουμε τέτοια τραγούδια ελληνικά, ωραία τραγούδια, μεσημέρι και τα λοιπά. Και ξένα αλλά και τέτοια. Μόνο ο Άκης διαφώνησε. Άκη, θα φας φόλα. Ας φτιάξω εγώ.

0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, θα κρύβρεχτο και τα λοιπά, και θέλω να τον ξανακούσετε, να το ξανακούσουμε. Δώστε λίγο, σας παρακαλώ, βάση σε αυτά που λέει αυτό το πονεμένο παιδί, ο βιοπαλαιστής, ο μαχητής του μεροκάματου.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε ολίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αβελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Και θα επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές.
0: Δεν μεγάλωσα, λέει, σε τζάγια, σε αυτά, σε τέτοια και διάφορα τέτοια παπατζηλίγια. Ο τύπος ήταν, πώς το λένε, είναι γιος ενός ανθρώπου ο οποίος έπαιρνε καλές δουλειές, είχε καλό γραφείο ακόμη και από την εποχή της Χούντας. Αλλά το παπατζηλίκι, παπατζηλίκι, εγώ, λέει, δεν γεννήθηκα πλουσιόπεδο, πρίγκιπας και λοιπά. Και μου ήρθε ένα τραγούδι αγαπημένο. Πιο βαρύ από τα άλλα τα ελληνικά, αλλά θα ρω ότι εδώ ταιριάζει.

0: Έτσι λοιπόν αυτά μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν γεννήθηκα, λέει, δεν είμαι χώνος, δεν γεννήθηκα. Σε ένα συνυγειακό φροντιστήριο, λέει, πήγα ταπεινά, σεμνά και τέτοια.
1: Ό,τι κι αν κάνεις κι ό,τι πει.
0: Αφιερωμένο Αλέξη, εσένα με συγκίνησες, αδερφέ. Έλα να σου πω πως ακριβώς είναι δύσκολα παιδικά, εφηβικά και άλλα χρόνια. Έλα να σου πω πως είναι να μεγαλώνει κάποιος δύσκολα και μετά ξανακάνε δηλώσεις.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Τα κόψαμε αυτά γιατί απαγορεύει τώρα και το αλκοόλ. Να πας τώρα το βράδυ σε ένα μπουζουκομάγαζο και να φύγεις με ένα ποτό, πλάκα μου κάνεις. Ας, τώρα είμαστε για φιλοσοφικές συζητήσεις. Έτσι λοιπόν, με αφορμή άκουσα τον Τσίπρα και πολύ με άγγιξε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντως του το έχω, του το δίνω. Πώς το λένε τα παιδιά μου, λένε, μπαμπά, στο δίνω. Νόμιζα κάτι θα μου δώσει. Μου λέει, σου το δίνω, μπαμπά, σου το δίνω. Λέω, τι μου δίνεις. Έχεις δίκιο, μου λέει, σου το δίνω. Α. Έτσι κι εγώ του το δίνω, του Αλέξη Τσίπρα. Έχει έναν τρόπο να λέει τα παραμύθια.
1: Ήρθες από τα αριστερά.
0: Πιστικά για έναν κόσμο, έτσι, για ένα κομμάτι σημαντικό της κοινής νόμης.
1: Να νικήσεις τους κακούς.
0: Αλλά ευτυχώς στην Ελλάδα ζει και ένα κομμάτι που δεν παραμυθιάζεται, ακόμη τουλάχιστον.
1: Βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή.
0: Να, αυτό του αφιερώνω.
1: Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

όπως γράφει εδώ η φίλη μου η Ερμιόνη, άστο Αλέξη, είδαμε τι σημαίνει αριστερό ηθικό πλεονέκτημα από τα συντρόφια σου. Άσε, το είδαμε. Το πρωί είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με την Ρένα την Δούρου. Θα την βρείτε στο www.statusfm.gr. Τα πάμε. Ανθίσταται προς ώρας. Αν και πίσω από τα μικρά γράμματα της συζήτησης που είχαμε, της κουβέντας που κάναμε, συζήτηση μάλλον, είδα ότι ένα παραθυράκι στο κοντινό ή απότερο μέλλον για πορεία προς το κόμμα του Τσίπρα το αφήνει και η Ρένα ανοιχτό. Σου λέει, εξωβρέχει, τι θα κάνουμε.

Όχι φίλε, ποιος είναι εδώ? Γιάννης Παπαγεωργίου γράφει: καλησπέρα, μου φαίνεται ότι επιμελώς αποφεύγεις να το χαρακτηρίσεις προδότη για το όνομα της Μακεδονίας που το παρέδωσε Σκοπιανούς. Όχι φίλε, ούτε τότε θεώρησα ότι είναι προδότης, ούτε σήμερα. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι για άλλα ραδιόφωνα και για άλλους γραφικούς καραγκιόζηδες. Εγώ δεν χαρακτηρίζω εύκολα τόσο βαριά πολιτικά πρόσωπα. Άλλο ο δημαγωγός, ο λαϊκιστής, και άλλο να πεις κάποιον προδότη. Είχε μια διαφορετική άποψη για το θέμα. Ήταν διαφορετική πολιτική του. Κρίθηκε. Και μάλιστα να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι στην Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και εδώ στην Θεσσαλονίκη, για το θέμα αυτό ήταν κορυφαίο εκείνη την περίοδο, την προεκλογική, που δεν δέχεται το χαρακτηρισμό που του προσάπτεις εσύ. Μακριά συνεπώς από εμένα, δεν αποφεύγω τίποτα, ό,τι είναι να πω το λέω, αλλά δεν μπορώ αυτά τα πανηγυρτζίδικα. Άστα. Αυτά τα δολοφόνοι, εγκληματίες, εγκληματική οργάνωση, κυβέρνηση Καμόρα κτλ. Ουδέποτε τα χρησιμοποίησα για καμία κυβέρνηση. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, άλλο η κριτική, ακόμη και σε υψηλούς τόνους, και άλλο η ύβρις. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι προδότης αυτός. Όπως και κανένα ποτέ δεν θεώρησα προδότη. Προδότης, για παράδειγμα, θεωρείται ο Σαμαράς για κάποιους στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ τον όρο προδότης. Έκανε επιλογές για τις οποίες πολιτικά κρίθηκε. Τον απέρριψε κόσμος, επέστρεψε. Αυτός τον οποίο ο κόσμος που τον απέρριψε τον θεωρούσε προδότη, μετά τον χειροκροτούσε στα μπαλκόνια και στη Βουλή. Απλά τώρα στράβω στο κλίμα. Και μιας που αναφέρθηκα στον Σαμαρά, είναι μια παράμετρος η οποία είναι σημαντική. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη προχθές στο Χατζηνικολάου ήταν εξαιρετικά ευγενικός και προσεκτικός. Είπε: ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του Σαμαρά. Γιατί ξέρει πολύ καλά και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι η αυτοδυναμία θα κριθεί σε ένα μικρό ποσοστό, το οποίο ενδεχομένως απαγορεύσει ή εμποδίσει ο Αντώνης Σαμαράς να κατακτήσει η Νέα Δημοκρατία. Όποιος καταλαβαίνει,

0: Άμα όλα φαγωθήκατε, ποιος θα έπαιρνε, ποιος θα έπαιρνε, ακούστε τον.
1: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία
2: στους λίγους. Άρα τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
0: Θα βγουν, άκουσε τώρα, άκουστον Αντώνη.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από
0: τα... Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε προσοχή και πείτε μου αν βγαίνει μαθηματικά όλο αυτό το οποίο περιγράφει ο φίλος μου Αντώνης. Ο οποίος ήταν χρόνια Πασόκ, δυσαρεστημένος με Πασόκ, και τώρα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Δείτε λίγο τα μαθηματικά τους. Ακούστε πάλι και θέλω να μου το σχολιάσετε μετά, να μου πείτε αν βγαίνει, δηλαδή πραγματικά το ρεαλιστικά αν βγαίνει. Ακούστε λίγο τον συλλογισμό.
1: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
2: Άρα
1: στους
2: τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
1: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1.500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά.
1: Βεβαίως.
2: Τα...
0: Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, παρακαλώ, ανοίγω γραμμές. Θέλω να μου εξηγήσετε με τα μαθηματικά που ξέρετε, γιατί τα δικά μου μαθηματικά δεν με βοηθάνε. Λέει, έχουμε 1.500 αφημί, τα οποία δηλώνουν πάνω από 900.000. Άντε εγώ σου βάλω ένα εκατομμύριο. 1.500 αφημί. Επέ ένα εκατομμύριο, κάνω λάθος, βοηθήστε με, αλήθεια σας λέω, παιδιά. Στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, 1.500 αφημί. Ένα εκατομμύριο δηλώνει το κάθε ένα από αυτά τα αφημί. Ένα εκατομμύριο επί 1.500 αφημί, αν δεν κάνω λάθος, κάνει 1,5 δις. Τα οποία δηλώνουν. Έτσι, αυτό φορολογείται. Για να προκύψουν 4 δις, κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει. Πού είσαι, Ρεντέντο, εσύ είσαι με τα οικονομικά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
3: Καλημέρα.
0: Βγαίνει.
3: Βγαίνει, θα πάρει 2.666.666 ευρώ από το καθένα.
0: Μα ο άλλος δηλώνει μόνο ένα εκατομμύριο, πώς του πάρει.
3: Θα χρωστάει και ένα 600, πόσο βγαίνει.
0: Κάτσε ρε, συγγνώμη λίγο. Θα τρελαθώ. Εγώ δηλώνω ένα εκατομμύριο και θα μου φέρει σε φορεία 2.600. Αφού ένα εκατομμύριο έχω βγάλει, πώς θέλω να έχω δηλώσει.
3: Θα δώσεις αυτά που έβγαλες και θα σου χρωστάς και ένα 700.
0: Από πού...
3: Και άμα βάλουμε και 55% προκαταβολή φόρου.
0: Ωραία, φίλε, γυναδείς. Αυτό είναι άνθρωποι της αγοράς, φίλε.
3: Εμείς γελάμε, αλλά αυτό θα πάρει 15%.
0: Άντε, να είσαι καλά. Βγαίνει, ρε φίλε, να το είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή. Δηλώνεις, εγώ το κάνω απλά. Δηλώνεις 10.000 κέρδος, αλλά θα σου πάρει το κράτος 26.000 εφορία.
4: Για τα ψέματα μου είπες, αλλά σε συγχώρεσα.
0: Ρε δεν, άστο σου. Για το κουρακάο είμαστε, κουρατσάο, όπως το λέει η Δημαρέση. Για τον μπλου κουρακάο.

0: Τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, άμα το κάνει και βγαίνει, πολύ ευχαρίστως. Εμείς δεν βγάζουμε τόσα λεφτά, δεν έχουμε πρόβλημα. Πέσατε, ξανακαλέστε, παρακαλώ. Να μας εξηγήσετε πώς βγαίνει το λογαριασμός. Τέτοια μαθηματικά κάνανε και το 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. Μαθηματικά βαρουφάκι. Και φλαμπουράρι και δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Για βγάλτε λίγο, σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο να πάρω χαρτί. Περίμενε. Πες μου.
1: Εγώ αναρωτιέμαι και προβληματίζομαι πραγματικά. Και λέω, ο λαϊκισμός και η δημαγωγία σπουδάζεται κάπου?
0: Έλατε.
1: Ή είναι ταλέντο?
0: Νομίζω ταλέντο είναι.
1: Διότι άμα σπουδάζεται, σίγουρα μαθηματικά δεν κάνουμε μάθημα. Αλλά να είναι τόσο ταλέντο η δημαγωγία και ο λαϊκισμός.
0: Πιάνει τόπο, αφού πιάνει τόπο.
1: Μου θυμίζει τα χρόνια του Ανδρέα Παπουδαίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
0: Δεν πειράζει, ξέρετε.
1: Τα χρόνια που με την ίδια ευκολία ο Ανδρέας Παπανδρέου έταζε λαγούς με πετραχίλια.
0: Ναι, είχε και δωρεάν αστικές συγκοινωνίες και τις πληρώσαμε 10 δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου. Βέβαια. Ναι. Δωρεάν ήταν οι μετακινήσεις. Ναι. Άντε να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Τώρα κάνουν και, πώς το λένε, κάνουν και πληροδοτικό διαγωνισμό, πληστηριασμό, πληροδοτικό διαγωνισμό. Κάτι κάνουν για το ποιο θα μας μετακινεί φθηνότερα. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για αστικές συγκοινωνίες οι οποίες έτσι κι αλλιώς κατά το ίμιση τουλάχιστον καλύπτονται από τον φορολογούμενο, από τον κρατικό κουρβανά. Βαριέσαι.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε! Από Πάσχου, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Μαθηματικός, οικονομολόγος.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, οικονομολόγος, μαθηματικός. Σηκώνετε τα χέρια.
1: Εργατολόγος με δύο δουλειές.
0: Για πες. Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης για μένα γνωρίζει τι κάνει, άσχετα να τα κάνει όλα λάθος, αλλά γνωρίζει τι κάνει. Αυτοί οι τύποι, για αυτόν που ανέφερες, όχι δεν ξέρουν μαθηματικά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και όσον αφορά το προδότης που είπες, Δημήτρη, προδότης είναι. Δεν ξέρω αν δεν θες εσύ να χρησιμοποιήσεις τον άνθρωπο σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
0: Όχι.
1: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Δεν το συνηθίζει. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν, ούτε το υιοθετώ, ούτε το υιοθετώ.
1: Μην το υιοθετείς, το υιοθετώ εγώ και εμένα μου αρκεί αυτό. Δηλαδή, υποθήκευσε τη χώρα μας. Στους ξένους έχει δώσει, και εγώ δεν ξέρω τι, γη και ίδωρ, τα πάντα. Το όνομα της Μακεδονίας δεν είχε δικαίωμα να το δώσει κανένας, κανένας, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε όλοι οι Έλληνες μαζί.
0: Είπα ότι ακολούθησαν, άκουσε με, σου είπα, ακολούθησαν εκλογές και στην Θεσσαλονίκη τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψηλότερα από την Ελλάδα.
1: Δημήτρη, οι εκλογές δεν
0: σε
1: είναι
0: μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι εκλογές είναι ο ύψιστος θεσμός, όπως και αν γίνονται. Σε μία...
1: όχι, μπορεί, είναι έτσι όπως θα λες, αυτό δεν σημαίνει ότι ξεπλένει τη βρωμιά και την ανομία.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου. Καλό σου μεσημέρι. Καλό σου μεσημέρι. Τι έχω εδώ. Α, ναι. Τι ωραίο βίντεο μου έστειλες. Κάτσε λίγο, περίμενα να πάω σε διαφημίσεις και μετά. Ναι, ρε φίλε, να βάλω διαφημίσεις και μετά το βίντεο σου.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά...
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
12: Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη. για αγορές που συμφέρουν.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Γεια σου ρε Λεωνίδα μου. Ο Λεωνίδας ο φίλος μου, καλός ο ακροατής. Μου λέει για τόση απέχθεια, λέει, στον Τσίπρα. Δεν απέχθεια στον Τσίπρα προσωπική. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, αγαπητέ. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, που δεν είναι, αλλά λέμε το. Όταν εξαπατάς συνειδητά τον κόσμο, δεν μπορεί να είσαι και καλός άνθρωπος, αλλά δεν είναι απέχθεια, δηλαδή, πως το λένε ανθρώπινο αυτό και τα λοιπά. Είναι ότι ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, δηλαδή μεγαλώσαμε. Ο χάρος μας περιμένει και τελειώνει το καντήλι μας, πως το λένε. Σβήνει το καντήλι μας, πως το λένε. Δεν μπορεί τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να ακούμε τις ίδιες παπάτσες. Δεν γίνεται. Συγγνώμη δηλαδή. Πόσες γενιές θα ακούν τα ίδια και τα ίδια. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, περιμένει τόση ώρα. Παρακαλώ. Δεν περιμένατε. Καλά κάνετε, γιατί βλέπω εδώ 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. 31. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ξανακαλέσετε. Τι να κάνω, πέφτει και πάνω στις διαφημίσεις. Έχω και υποχρεώσεις. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Ναι. Τι είναι, παιδί μου, εσύ που τελειώνεις 91, τι έχεις, ποιος επήραξε, είσαι ντροπαλιούλη. Λοιπόν, τι έλεγα, είναι για ένα βίντεο το οποίο είδα και πραγματικά εξαιρετικό. Οι Ιάπωνες έδωσαν για ακόμη μια φορά μάθημα πολιτισμού. Μάθημα πολιτισμού. Έπαιζε η ομάδα τους, δεν μπαίνω στα αθλητικά και τα λοιπά, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, δεν με απασχολεί δηλαδή καθόλου, αλλά οι φίλαθλοι αλλά και οι παίκτες της εθνικής ομάδος της Ιαπωνίας, όταν τέλειωσε ο αγώνας τον οποίον έδωσε η ομάδα, οι φίλαθλοι καθάρισαν τις κερκίδες όπου οι ΑΠΟΠ παρακολουθούσαν τον αγώνα και οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Αφιερωμένος στους δικούς μας.

0: Εν τω μεταξύ το να σε, πώς το λένε ρε παιδί μου, να προσπαθεί να σε εξαπατήσει, να σε εξαγοράσει κάποιος με το κόστος μετακινήσεων, είναι πολύ μεγάλη ξεφτύλα για τον ίδιο, εκτός αν σε θεωρεί ξεφτυλισμένο. Δηλαδή για 20 ευρώ που είναι δεν ξέρω πόσο είναι η μηνιαία κάρτα, βοηθήστε με αν θέλετε, για 20, 21, 19, 25, 16, δεν ξέρω πόσο είναι η μηνιαία κάρτα διαδρομών, ο άλλος βρίσκει πάτημα πάνω στο οποίο θέλει να πατήσει, τόσο δημαγωγός είναι, τόσο αναξιοπρεπής είναι, και θέλει με αυτό να αποσπάσει την συμπάθεια, να πάρει τον ψήφο σου με 16, 18, 20 ευρώ το μήνα. Που έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα του είναι μια ηλιθιότητα. Θα μιλήσετε?
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας κυρία μου. Έχετε τρεις φορές πήρα τηλέφωνο, βλέπω και το 91. Χτυπά, χτυπά. Ναι, για πείτε μας.
1: Ναι. Ο ταλέντα αυτό που είπατε το έχουν οι τεμπέλιδες. Όσους έχω ακούσει, αυτές τις παπάντες λένε.
0: Δεν σας άκουσα. Ποιοι το έχουν το ταλέντο αυτό?
1: Οι τεμπέλιδες.
0: Τεμπέλιδες.
1: Δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους.
0: Α, αυτό εννοείται. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει, ναι, όχι, τεμπέλιδες.
1: Δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους και ακούς τα πάντα.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου.
2: Σε κάνει να λες το σκοπό.
0: Για άκουσε με τη λέει εδώ ο Ρωμάνιαν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Καταλήγει κάποιοι έξυπνοι να μην πληρώνουν και τελικά να τα πληρώνει ο φορολογούμενος.
0: Περίμενα ρε, από την αρχή. Γράψτε μου στο Viber πόσο είναι η κάρτα περιορίστων
4: διαδρομών. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Γιατί αντιδράτε?
3: Καταρχάς, με αυτή τη λογική του πληστηριασμού, γιατί όχι και μέχρι 30.
4: Προφανώς, ο Τσίπρας οτιδήποτε... είπε
3: ναι,
4: για όλους.
3: Το λέω, είμαι σίγουρος.
4: Πλην τουριστών.
3: Άρα λοιπόν, αυτό δεν έχει τέλος. Ξέρετε, αν μπεις αυτή
4: αλλά
3: τη
4: γίνεται
3: λογική,
4: σε ευρωπαϊκές χώρες.
3: Αν μπεις αυτή τη λογική, χωρίς να λες πού θα βρεις τα χρήματα, χωρίς να εντάσεις την οποιαδήποτε τέτοια υπόσχεση εντός εισαγωγικών σε ένα ευρύτερο συνεκτικό πλαίσιο πραγμάτων που αθρίζονται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τότε ξαναλέω προφανώς οτιδήποτε τέτοιο είναι ευχάριστο. Προσωπικά εμένα μου θυμίζει βέβαια την περίοδο 12-15 που ξαναζούσαμε τέτοιες λογικές, το δεν πληρώνω καθιονδήποτε μάλλον μορφή και ούτω καθεξής. Αλλά πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει το 50% έκπτωση για τους νέους, για τους φοιτητές κτλ. Μαζί με μία σειρά άλλων πραγμάτων που έχουν διευκολύνει και τη ζωή των ανθρώπων που χρησιμοποιούν συγκοινωνίες, που είναι το βασικό, δηλαδή η αύξηση του στόλου, η πολύ σημαντική αύξηση του στόλου.
0: Νίκο Ρωμανέ, θα μπορούσα να πεις κάτι πιο απλό. Αυτό το οποίο μάζεψα εγώ δεν θέλει και πολλή δουλειά, δηλαδή θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο σκάλισμα. Να κατεβάσει έναν πίνακα των χρεών του ελλείμματος, το οποίο πληρώνεται ουσιαστικά από τον φορολογούμενο πολίτη των αστικών συγκοινωνιών από το 2000, ξέρω εγώ, 2000, 2005, 2015, 2010, 2016, όποτε θες. Η μόνη χρονιά που οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας ήταν βάρκα γυαλό, όπως το λένε, ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, ήταν το 2021-22, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα μπορούσατε να πείτε για να τελειώνει η μπουγάδα, γιατί σας έχει πάρει παραμάζωμα εδώ και δεκαετίες η αριστερά και η κεντροαριστερά στην Ελλάδα, εσάς τους δηλωμένους δεξιούς, και μονίμως απολογίστε. Δεν κάνετε καλό. Δεν κάνετε καλό στη χώρα δηλαδή, γιατί καμιά φορά ξέρετε, αν φιλελεύθερα μιλήσετε περισσότερο επιθετικά, η χώρα θα βγει κερδισμένη. Φίλος μου Αντώνης εδώ λέει να επενδύσω σε μένα, να χτίσω σιγά σιγά το πολιτικό μου μέλλον. Βάζεις λεφτά? Έλα, βάζεις λεφτά. Κοστίζει ρε μαμώτο. Και το κεφάλι, κούνα τα χέρια κιόλας. Γεια σου ρε Δημητρό. Καλώς τον Ιωάννη, καλώς τον Σωτήρη. Γεια σου Ισίδωρε, τι ωραίο όνομα. Κατερινιό μου, καλό μεσημέρι και στον Δημήτρη, τον Ζικούλη. Γεια σου Άννα μου, γεια σου Μαριό. Γεια σου Θεοφάνη, καλό στην Αναστασία. Παντελή μου. Αντώνιε, πού είσαι ρε. Άλλος Αντώνιος είναι αυτός. Τελικά είναι σχετικά συνηθισμένο όνομα το Αντώνιος.

0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη φορά θα πάρω, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Ετοίμασες εσύ και θα κάνω εγώ γύρα. Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ο Σωτήρης και ο Τριαντάφυλλος είναι έξω, είναι έτοιμοι. Παραδίδω στους εν κινήσει. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Η InfoTrust, αυτός ο μεγάλος όμιλος, είναι χορηγός. Είναι χορηγός του Status Express. Αν είστε ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι μονόδρομος να επιλέξετε την InfoTrust, να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 2310-492-492 για να γίνετε κι εσείς οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, μεγάλοι παίκτες σε μια μεγάλη ομάδα. Επαναλαμβάνω, πληροφορίες θα πάρετε στο 2310-492-492. Καλή συνέχεια.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Είχε συλληφθεί προχθές για πτήση ντρόουν πάνω από τον χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και προχθές σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Έτωλο Ακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Τρικάλων. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε πρόστιμο σε αλλοδαπό για πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Τριαδίου, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Στον Άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 2.000 ευρώ. Να μετατρέψουμε το πρόβλημα και την κρίση σε έναν γόνιμο διάλογο για να βρούμε λύσεις και να τις υλοποιήσουμε, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, ερωτηθείς πόσο θα επηρεάσει την πόλη το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο πρώτο πάνελ στην ημερίδα της Βόρεια.gr με θέμα οι επόμενες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως δεν γίνεται όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα στην πόλη, αντί να το πάρουμε ως μια ευκαιρία για να το λύσουμε, να υπάρχει ένα φίλιος πόλεμος για το ποια εταιρεία είναι καλύτερη, αυτή που φεύγει ή αυτή που μένει και όλα τα σχετικά. Για απόλυτη υποκρισία κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι απέναντι στην τεκμηριωμένη και κοινωνικά δίκαιη πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μετακινούνται δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη νέοι έως 24 ετών, η κυβέρνηση με πρωτοφανή αμηχανία μετέρχεται μια σειρά σπυροτεχνημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Αραιές νεφώσεις για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλική στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αλλά σε ένα καθαρό είμαι. Μετά από πολύ καιρό στην πρώτη θέση, Lewis Hamilton.
1: Εκεί το πας και λέω τόση ώρα πού το πάει, πού το πάει. Δεν σε παρακολουθούσα, είμαι και στενοχωρεμένος τώρα από το Σαββατοκύριακο, από κάτι δηλώσεις που άκουσα, ναι. Και είμαι στενοχωρεμένος, προσπαθώ να το ξεπεράσω, αλλά εκεί το πήγαινες, ναι. Ωραία, ναι.
0: Με φτάνηκες πια στο Μονμελό, σε μία από τις πιο αγαπημένες πίστες προσωπικά. Την έχω οδηγήσει και με αυτοκίνητο και με μοτοσικλέτα. Είναι πραγματικά μια εκπληκτική πίστα. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι οι 7 νίκες αυτές γίναν με 3 διαφορετικά μονοθέσια.
1: Αναμφίβολα είναι ένας από τους μεγάλους οδηγούς, ο Lewis Hamilton, ο οποίος ξέρει να περνάει καλά και στην προσωπική του ζωή. Όπως ακούμε, ναι. Δεν ξέρουμε τώρα.
0: Τι ακούμε.
1: Έτσι δείχνει.
0: Ενίοτε βλέπουμε.
1: Το γλεντάει το θέμα.
0: Χάμιλτον.
1: Ναι, ο παιδί είναι. Τι να κάνει.
0: Κατά τα άλλα, οι μπαταρίες αποθήκευσης έχουν επεκταθεί και λίγο και πάνε στις οικιακές μπαταρίες αποθήκευσης πια. Ίσως όμως η σημαντικότερη είδηση είναι αυτό που σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες ίσως, ότι η Ευρώπη αλλάζει τους όρους ξένων επενδύσεων στο χώρο του αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε στον στάτους φυσικά 107 και 7. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλο Τσουρφάς και μουσικά ξεκινάμε με έναν παγκόσμιο Έλληνα.

Και το όνομα αυτού Ντέμις Ρούσος. Τον θυμόμαστε από τους Αφροντάιτις Child μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου τότε. Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου συνεχίζουμε να την ακούμε ως μουσικό σήμα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 1.

0: Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ντέμις Ρούσος.
1: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
0: Καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με αρκετή κίνηση, Τριαντάφυλλε. Στον περιφερειακό έχουμε θέμα προς τα ανατολικά από τα Νταμάρια και πάει να φτάσει μέχρι και τη διασταύρωση για Ρετζίκη. Προς τα δυτικά ξεκινάει η έντονη κίνηση, γίνεται πρόβλημα από το ύψος της Πηλαίας, της διασταύρωσης για Πηλαία, και φτάνει και μετά την Τριανδρία. Μέσα η πόλη έχει πολλά αυτοκίνητα και έχουμε και θέμα στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, μετά τα Μάλγαρα, όπου γίνονται έργα και θα ταλαιπωρηθείτε και εκεί αρκετά.

0: Το είχαμε πει όμως ότι εκείνο το κομμάτι πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε μέχρι τη διασταύρωση για Βέρεια.
1: Και από εδώ προς Μάλγαρα.
0: Και στις δύο κατευθύνσεις. Και στις δύο.
1: Όχι μετά τα διόδια.
0: Ναι, και στις δύο κατευθύνσεις μέχρι τη διασταύρωση για Βέρεια.
1: Για Βέρεια.
0: Η κατάσταση ήταν δραματική, το είχαμε πει πολλές φορές. Τώρα γίνονται τα έργα. Τα έργα σημαίνουν ταλαιπωρία. Αν θα μπορούσαν να το αφήσουν για Σεπτέμβριο, για Οκτώβριο, να μην γίνουν καλοκαίρι. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά ότι ο δρόμος ήταν σε εντελώς άθλια κατάσταση, ξέρεις, και έπρεπε να γίνει, αυτό είναι δεδομένο.
1: Τι με προβληματίζει η Σωτηρή. Εγώ λέω ότι ασφαλτοστρώνουν. Ωραία. Έπρεπε να γίνει, να μην το συζητάμε τώρα ξανά. Έτσι. Τα ίδια.
0: Ήταν επικίνδυνο.
1: Ήταν επικίνδυνο. Ωραία. Θα γίνει η ασφαλτόστρωση.
0: Ναι.
1: Θα δοθεί σε κυκλοφορία πότε? Θα στεγνώσει αυτό το πράγμα ή με τις πρώτες νταλίκες που θα περάσουν?
0: Δεν θα κλείνουν γίνει όλο το δρόμο που
1: το
0: σημαίνει.
1: Ξέρω.
0: Κλείνουν ένα ή δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Το ξέρω. Εγώ δεν λέω για την ταλαιπωρία. Δεν λέω το πότε.
0: Γι' αυτό γίνεται καλοκαίρι, υποτίθεται, για να στεγνώσει,
1: ναι,
0: πιο γρήγορα, να γίνει καλύτερη,
1: ναι,
0: καλύτερη δουλειά.
1: Αν το αφήσουν πριν την ώρα του σε κυκλοφορία.
0: Δεν νομίζω, τριαντάφυλλε. Γιατί δεν τους φέρει τους ίδιους πια, γιατί θα χρειαστεί να το ξαναστρώσουν σε, ναι, πολύ σύντομο χρονικό, ναι, διάστημα. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα.
1: Γιατί άκουσα και μια σήμερα κάτι από αντιπεριφερειάρχη για τα διόδια.
0: Τη δήλωση που έκανε ο κ. Γιουτίκας να καταργηθούν τα διόδια στο Μάλγαρα.
1: Να καταργηθούν ή να ελαττωθούν,
0: ναι,
1: λέει. Διότι οι κάτοικοι το γύρω, ένα πράγμα το οποίο συζητιέται εδώ και 15 χρόνια, όταν η Εγνατία Οδός ήταν στα χέρια τους, ενώ το δημόσιο, άρα και περιφέρεια, και ερχόμαστε τώρα που έχει δοθεί σε πάροχο
0: και αρχίζουν να γίνονται πια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες,
1: να ζητήσουμε κατάργηση.
0: Εντάξει,
1: εξηγήστε μου την πολιτική
0: και αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Να...
0: Δεν, ναι, είναι τόσο μακριά τα 2-2,5 χρόνια που μας χωρίζουν,
1: ναι, αλλά...
0: οπότε πρέπει λίγο να παίρνουμε
1: θέση. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά,

0: Και βέβαια να πούμε ότι όσοι σκέφτονται να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο θα το απολαύσουν και το καλοκαίρι, το οποίο τώρα ξεκινάει επί της ουσίας, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, τριαντάφυλλε.
1: Και είναι αρκετή.
0: Είναι αρκετή και υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Και είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί το Stock Center έχει ένα καλοκαιρινό μπαζάρ μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, mm-hmm. το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, και το οποίο καλοκαιρινό μπαζάρ του Stock Center προσφέρει όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ. Πέρα δηλαδή από τα εγγυημένα μεταχειρισμένα που έχει το Stock Center.
1: Τα οποία ελέγχονται από την ίδια την εταιρεία.
0: Η κατάστασή τους είναι άψογη. Έτσι. Θα έχετε και ένα όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.000 ευρώ. Όλα αυτά αν πάτε στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στη Θέρμη ή στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία Θεσσαλονίκης φυσικά.

0: Οι επενδύσεων είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και όταν λέμε όροι ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, για να μην κοροϊδευόμαστε, για το χώρο του αυτοκινήτου μιλάμε πάντα.
1: Για καλά, να μην... σε εκπομπή αυτοκινήτου είμαστε. Ναι, ναι. Γιατί άλλο θα μπορούσα να μιλάμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Για καλλιτικά.
0: Ακούει ο άλλο. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Α, το σκέφτεσαι.
0: Έχει κάτι. Μετά...
1: Όχι, επειδή το ξέρω το θέμα, πρέπει λίγο να κάνω κανένα σεμινάριο.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Αλλά... το να μυρίζει μέσα ωραία ένα αυτοκίνητο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ σου είπα, δεν το ξέρω καλά το θέμα. Ναι, πρέπει να λίγο να το μάθω. Αλλά αν το έχει εσύ, εγώ θα ακολουθήσω, ξέρει.
0: Εδώ λέμε καλλιτικό με την έννοια μια ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα αν υπάρχει και ένα lipstick, εντάξει ρε παιδί μου, ένα το παίρνεις. Ναι, λέμε τώρα.
1: Πάμε στους όρους για επενδύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί
0: και όταν λέμε ξένες επενδύσεις, εννοούμε κινέζικες, τώρα μην...
1: Γιατί, οι ιαπωνικές δεν μπορεί να είναι.
0: Όχι.
1: Κορεάτικες.
0: Όχι, δεν εννοώ όχι με την έννοια του ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, αλλά... Το κύριος όγκος σε αυτή την περίοδο είναι κινέζικες. Έτσι εξηγείται άλλωστε και οι συνεργασίες, αν όχι οι κατασκευές εργοστασίων, οι συνεργασίες με εταιρείες από πλευράς κινέζικων εταιρείων με ευρωπαϊκές, προκειμένου να νοικιάσουν, να δανειστούν τους χώρους που ήδη υπάρχουν για να ξεκινήσουν κατασκευή. Έτσι εξηγείται λοιπόν και η βιασύνη μάλλον από πλευράς Κινέζων σχετικά με όλο αυτό που γίνεται, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο σχεδόν, είναι καθημερινό.
1: Έτσι. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και τονίζει ότι Αγγλία, Ιαπωνία και Κορέα είναι πιο κοντά στο να κερδίσουν τα made in Europe προνόμια.
0: Ναι.
1: Σε γιατί. Σχέση με τους Κινέζους.
0: Σωστό. Γιατί δεν μας είπανε, και περιμένω την τελική απόφαση, γιατί λέμε είναι μια επένδυση, θα ανοίξουν 3.000 θέσεις εργασίας. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν Κινέζους εργάτες.
1: Και κυρίως τι προμηθευτές χρησιμοποιούν. Διότι για να χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο ότι είναι made in Europe, ότι έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη, το 70% των εξαρτημάτων,
0: θα πρέπει να είναι...
1: το 70% των προμηθευτών πρέπει να έχουν επίσης ευρωπαϊκή προέλευση.
0: Άρα δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα. Οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες πια... λειτουργούν τα εργοστάσια με Ευρωπαίους εργαζομένους.
1: Και Βρετανοί, και Βρετανοί. Και εκτός Ευρώπης και το θέλουν το Made in Europe.
0: Από εκεί άρχισε. Και όχι μόνο το θέλουν, το ζητήσαν και εγγράφως.
1: Έτσι.
0: Να θεωρούνται Made in Europe τα αυτοκίνητα που παράγονται εκεί. Αυτοί λοιπόν έχουν αποδείξει, άλλωστε είναι πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον οι Ιάπωνες, αλλά και οι Κορεάτες. Λέγε με Hyundai Kia δηλαδή τώρα, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Η KGM προς το παρόν παραμένει κορεάτικη,
0: ναι,
1: εντελώς.
0: Και είναι κορεάτικη, εντάξει. Αλλά έχουν αποδείξει το πώς λειτουργούν τα εργοστάσια τους. Οι Κινέζοι ακόμη δεν το έχουν αυτό. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια τέτοια. Και γι' αυτό οι Κινέζοι προσπαθούν όσο να προλάβουν το χρόνο με ό,τι συνεργασίες μπορούν να κλείσουν και ακούγονται έτσι συνεργασίες.
1: Δεν είναι πάντως πολύ κοντά στο να πάρουν τα προνόμια που φέρει μαζί
0: όχι.
1: του ο τίτλος, ενός αυτοκινήτου
0: όχι.
1: κατασκευασμένου στην
0: ναι.
1: Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Έχουν ακόμα όμως, δρόμο και μεταξύ μας καλά κάνουν και έχουν
0: βεβαίως,
1: δρόμο.
0: Βεβαίως, μέχρι το σημείο αυτού βεβαίως.

0: Ο Άκης εδώ ρωτάει αν το start-stop μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει θέμα στον κινητήρα ή στη μίζα. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, Άκη. Δεν παίρνει μέσω της μίζας ο κινητήρας εμπρός όταν ενεργοποιείται το start-stop. Εκεί που δημιουργούσε θέμα το start-stop στα πρώτης γενιάς αυτοκίνητα που είχαν start-stop ήταν στην μπαταρία. Έχει λυθεί σε πολύ μεγάλο θέμα, αλλά καλό είναι αν είσαι μέσα σε πολύ πυκνή κίνηση και δουλεύει περορίες, όπως λέμε, το start-stop, καλό είναι να το απενεργοποιείς για να προστατεύεις την μπαταρία σου. Ούτε τον κινητήρα, ούτε τη μίζα.
1: Η οποία μπαταρία δεν έχει καμία σχέση με μπαταρία ενός αυτοκινήτου που δεν έχει start-stop. Έτσι. Και στη φόρτισή της και στην τιμή της.
0: Γι' αυτό
1: όλο αυτό ξανασκεφτεί.
0: Έχει αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αν είμαστε πυκνή κίνηση, δηλαδή συνέχεια δουλεύει το start-stop, καλό είναι να το απενεργοποιούμε, να προστατέψουμε λίγο την μπαταρία μας.

0: Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πούμε ότι το ολοκένουργιο Jeep Compass, η νέα γενιά του εμβληματικού SUV της Jeep, είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας. Είναι διαθέσιμο ως υβριδικό, ως plug-in υβριδικό και 100% ηλεκτρικό, με μια αυτονομία η οποία φτάνει τα 650 χιλιόμετρα, με μια ισχύ η οποία φτάνει τους 375 ύπους στην τετρακίνητη αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του. Άλλωστε μιλάμε για ένα Jeep, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να λείπει και μια τετρακίνητη έκδοση, με κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες και βεβαίως πολύ υψηλή σιγουριά και στην άσφαλτο. Όλα αυτά διαθέσιμα σε τιμή από 36.190 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας Jeep Compass. Θέλω και λίγο να με παρηγορήσετε, γιατί είμαι και στενοχωρεμένος. Άκουγα τις δηλώσεις του Αλέξη του Τσίπρα, ναι, ότι μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια, ότι πήγε σε φροντιστήριο, γι' αυτό δεν μιλάει καλά αγγλικά, σε προφορά, γιατί σε γνώση το ξέρει το αντικείμενο εις βάθος. Δηλαδή τα ξέρει, έχει εντρυφήσει. Και έτσι κύλησε ένα δάκρυ από τα μάτια μου την Παρασκευή, το Σάββατο, πότε έκανα τις δηλώσεις.
1: Γιατί ασχολείται με αυτά?
0: Με τέτοιο, δηλαδή, ο Βασιλάκης Καΐλας μπροστά του ήτανε, τι θέλει και κάνει αυτό το παιδί και μας παιδεύει, και αν αυτός τα κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι που τον ακολουθείτε, εξηγήστε μας τι ακριβώς, ναι, θέλετε.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει αγγλικά.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας μιλάει.
0: Ναι, αλλά δεν βγαίνουν να πούνε ότι τα μάθαμε στο φροντιστήριο, γι' αυτό, ναι, δεν έχουμε προφορά.
1: Κακό, ανοησία του, άλλη μία.
0: Μην θυμηθούμε εκείνη τη συζήτηση με τον Κλίντον, που όλο το ακροατήριο γελούσε από
1: το
0: κάτω.
1: Θέλησε,
0: και ούτε είχε πάρει χαμπάρι ότι τον κορόιδευαν αυτό και
1: αντίθετα. Και γιατί να μην μιλήσει τη γλώσσα. Ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνωτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: Με Μαγκερά Ηλί ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει. Εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λέοντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Διάβαζα σήμερα για στο εγκίνηση.gr για το B05,
1: ναι,
0: της Leap Motor.
1: Ναι.
0: Έρχεται, συμπληρώνει η κατηγορία.
1: Έρχεται.
0: Αναγεννάται η κατηγορία.
1: Δεν θα το έλεγα ότι αναγεννάται ακριβώς η κατηγορία, υπάρχει. Διότι είναι ακριβώς αυτή την κατηγορία που είναι Astra, που είναι Golf.
0: Σωστό.
1: Που είναι Hyundai i30, που είναι Corolla.
0: Άρα επανέρχεται. Συμπληρώνεται μάλλον.
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και διότι υπάρχουν όλα αυτά τα μοντέλα που αναφέραμε και διότι το αγοραστικό ενδιαφέρον δεν είναι πολύ έντονο.
0: Ωραία. Δεν είναι σήμερα.
1: Για να σήμερα λέμε. Τώρα αύριο σου έχω πει, κάνε με μάτι να, ναι, σε κάνω πλούσιο.
0: Ναι, αλλά για να μπαίνουν εταιρείες μέσα, ναι, ή άλλες εταιρείες να διατηρούν μεγάλα ονόματα, λείπει ένα Focus βέβαια. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: γιατί διάβασα και κάτι για Μοντέο.
1: Ναι. Για Φιέστα είναι δεδομένο, καλά, ότι θα υπάρξει. Ναι.
0: Διάβασα και κάτι για Μοντέο. Αρχίζει ο χάρτης το παζλ μάλλον να αποκτά καινούργια κομμάτια.
1: Ο χάρτης, τριαντάφυλλε, όπως και το παζλ, όπως και η κατάσταση, είναι πολύ ρευστή.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Η κάθε αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να τοποθετηθεί. Οι, ναι, Κινέζοι εννοείται ότι θέλουν να διευρύνουν τις γκάμες των αυτοκινήτων τους, να μπουν και σε άλλες κατηγορίες. Αν θα τα καταφέρουν.
0: Και ως κινητήρια σύνολα, μήπως.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Δεν θα μεγαλώσουν λίγο τις μπαταρίες στα πλαγκίν τους? Η Volvo είπε, τι είναι αυτά, έτσι, που λέτε, μιλάμε για πάνω από 200 χιλιόμετρα το επόμενο 660.
1: Εταιρείες που πήγαιναν προς την ηλεκτροκίνηση με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ford αρχίζουν το γυρνάνε, ναι, το και γυρνάνε. Μάλιστα έκανε μια δήλωση επικεφαλής της, ο οποίος είπε ότι τα επόμενα ειδικά Ford έχει κάτι ειδικές κατασκευές που παίρνει μέρος σε κάτι αγώνες, ναι, ανά τον κόσμο, σε όλες τις κατηγορίες. Τα ειδικά λοιπόν αυτά Ford θα μυρίζουν βενζίνη πλέον και όχι ηλεκτρικά όπως είχαν πάει. Από εκεί παίρνει την τεχνογνωσία και την περνάει στα καθημερινά, ναι, μας αυτοκίνητα. Ναι. Άρα λοιπόν όλοι επανεξετάζουν τα σχέδιά τους και αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους.
0: Και για άλλη μια φορά είμαι εγώ ο οποίος μου αρέσει αυτή η κατηγορία. Θα ήθελα να έχω επιλογές εκεί και όσοι μπαίνουν και από εδώ και πέρα αλλά και τα ήδη υφιστάμενα. Πολύ καλά κάνουμε.
1: Άνω τελεία, Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαζί μας. Τι έχουμε, Γαβρίλ?
2: Έχουμε δύο έκτακτες ειδήσεις. Θα ξεκινήσω με την πρώτη που είναι κοντά μας σε σχέση με τη δεύτερη. Έχουμε μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε χώρο απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα.
1: Ναι.
2: Έχει ξεσπάσει λίγο μετά τις 4. Δεν έχει δηλαδή πολλή ώρα που έτσι ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Να πούμε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και επιχειρούν. Καίγονται απορρίμματα και ξερά χόρτα. Οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένες περιοχές προς το παρόν. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη και παρακολουθούμε φυσικά το περιστατικό. Η δεύτερη...
0: Τα οποία απορρίμματα πετάξαμε εμείς γιατί δεν μας είπαν.
2: Όχι, είναι σε χώρο,
1: απορριμμάτων.
2: Ακριβώς, του Δήμου Δέλτα. Ναι, ναι, ναι.
0: Συγκεκριμένα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς έτσι. Ναι. Και η δεύτερη είδηση είναι να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές του Κορυδαλού. Καθώς πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε το βούλευμα του εφετείου Πειραιά, με το οποίο τέλος πάντων αποφυλακίστηκε ο κύριος Γιωτόπουλος. Και εντός της ημέρας αναμένεται να επιστρέψει και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού. Για την ιστορία να πούμε ότι ο κύριος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την δράση του με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ.
0: Ευχαριστούμε, Γαβρίλ.

0: Πρώτη η Αυστραλία παγκοσμίως ως επιτοπλίστων. Δεύτερη η Αγγλία στην ζήτηση μπαταριών από σπίτια πια.
1: Και από σπίτια.
0: Οικιακών μπαταριών.
1: Ναι.
0: Για αποθήκευση ενέργειας.
1: Να βάζουμε μπαταρίες στο σπίτι μας για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Αυστραλία είναι πρώτη διότι υπάρχει εγχώρια βιομηχανία μπαταριών.
1: Αποθήκευσης
0: ενέργειας.
1: Ρεύματος, ναι.
0: Η οποία ξεκίνησε περίπου 6 χρόνια πριν. Αλλά στην πορεία η έρευνα κατάφερε να μπαίνουν καινούργια υλικά, διαφορετικά υλικά, με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν πέσει στα 6 χρόνια γύρω στο 50%, και η ζήτηση συνεχώς και αυξάνει.
1: Τι ωραία δουλίτσα ήταν αυτή, να πούμε. Πάλι δεν μ' άκουσες.
0: Οικιακές
1: είχαμε γίνει πλούσιοι, να πούμε. Θα είχαμε αγοράσει για... Ναι, άμα κάναμε δουλειά, ναι, να κάναμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, καλά. Ναι. Εντάξει.
1: Είχαμε γίνει πλούσιοι.
0: Αλλά εδώ όταν λέμε οικιακές,
1: μαγαζί,
0: όταν ναι, λέμε οικιακές, ίσως είναι πιο ενδιαφέρον εμπορικά.
1: Θέλω μεγάλες. Θέλω γιγαβάτ. Θέλω τέτοιες εγκαταστάσεις.
0: Καλά, καλά.
1: Άμα κάνεις επένδυση, κάνεις να είναι ένα δισεκατομμύριο.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ενώ άμα είναι μια χώρα ολόκληρη, δεν σε...
1: Άμα είναι να σε φορολογήσει ο Τσίπρας, σε φορολογήσει. Να είσαι στα 1500 αφημί που θα πάρει τα 4 δισεκατομμύρια. Εκεί είναι ο στόχος. Να γίνουμε ένα τέτοιο αφημί, να μας φορολογήσει. Να του τα δώσουμε, ρε, του ανθρώπου.
0: Ναι. Αυτοί οι 1500 θα του αφήσουν και την κάρτα του.
1: Ναι. Όχι, θα του τη στείλουν την κάρτα.
0: Από εμείς εκεί είμαστε. Θα...
1: Έλα, φορολόγησέ μας.
0: Όχι,
1: τέτοια αφημί θέλω
0: και,
1: να
0: και
1: γίνω.
0: Και μετά, λέω, θα τέτοιο, του αφήσουν και την
1: ένα,
0: κάρτα.
1: Να γίνω το 1501.
0: Έτσι. Ότι αν περάσεις από εκεί που θα είμαστε από εδώ και πέρα.
1: Τέτοια αφημί θέλω να γίνω. Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πέρα από τη στεναχώρια μου.
0: Ναι.
1: Τέτοιο. Προσπαθώ να ρίξω την μπαταρία του Ioniq 5 κάτω από 10%.
0: Ναι.
1: Κινούμε κυρίως μέσα στην πόλη, διότι θέλω
0: κάτω από 10.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Διότι θέλω ο Δημήτρης ο Παντολέων να πάμε να το φορτίσουμε και να κάνει βίντεο.
0: Ναι. Ο Ioniq.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Καθότι είναι γνώστης της ηλεκτροκίνησης.
0: Και ο παδός.
1: Ναι, ναι, οφείλω να το αναγνωρίσω ότι είναι γνώστης της ηλεκτροκίνησης και δεν τα καταφέρνω. Κινούμε
0: γιατί...
1: κατά κύριο λόγο μέσα στην πόλη.
0: Ωραία, και γιατί έχω πρέπει τώρα... να κατέβει από το 10.
1: Διότι θέλει να γράψει στο βίντεο με τι ρυθμό θα φορτίσει στον γρήγορο τον ΔΕΗ Blue, ναι, τον 360. Άρα θέλει να δει το 10-80% σε πόση ώρα θα το κάνει.
0: Το 10, όχι.
1: Δημήτρη, το απόγευμα θα κάνω καμιά βόλτα παραπάνω να τα καταφέρω. Οπότε το βράδυ και όταν πέσει το σκοτάδι, να πάμε να κάνουμε τη φόρτιση, να κάνουμε το βίντεο.
0: Στα σκοτεινά πάλι.
1: Στα σκοτεινά, για να μην μας χτυπάει ο ήλιος. Τι να κάνουμε.
0: Ναι,
1: τι,
0: ναι, δεν, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν αντέχουμε τον ήλιο.
0: Στα σκοτεινά, για να μην υπάρχουν μάρτυρες. Μετά να βγείτε να πείτε.
1: Δεν είμαι μόνος μου, οπότε μια χαρά.
0: Καλά, ευτυχώς.
1: Θα σώσει την κατάσταση. Πάντως το φόρτισα την Παρασκευή το πρωί. Είχα έρθει με 19%, το πήγα στο 32-33% την Παρασκευή το πρωί. Και τώρα είμαι στο 13%.
0: Ναι.
1: Κάνοντας αρκετά χιλιομετράκια, αλλά μέσα
0: πόλη,
1: στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Και από τα 23 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα που είχα έρθει από το ταξίδι.
0: 23. Ναι.
1: Ναι. Cruise 140. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει στις 20, χωρίς να το μηδενίσω. Δηλαδή έχει μέσα,
0: ναι,
1: η μέτρηση και τα χιλιόμετρα,
0: που ήδη
1: τα 500 από το Αθήνα
0: με
1: το Θεσσαλονίκη.
0: Που τα έχεις.
1: Έχει πέσει στα 20, αλλά από τη φόρτιση της Παρασκευής είναι στις 15 κιλοβατόρες. Άρα αυτό που λέμε, που κινείστε με ένα ηλεκτρικό, αν είστε στο ταξίδι ή αν είστε σε αστικό περιβάλλον, η κατανάλωση, εκεί θέλω,
0: ναι,
1: να καταλήξω,
0: ναι,
1: είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί να δείτε ακόμα και διπλάσιο κατανάλωση στο ταξίδι με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

0: Τώρα, αν πάτε στις εγκαταστάσεις της Nissan για το Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, θα βρείτε και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, βλέπε ολοκένουργιο Nissan Micra, και full υβριδικά, βλέπε Juke, βλέπε KGM Torres, και θερμικά και μικροϊβριδικά, και από τις δύο μάρκες, και από την Nissan και από την KGM, και βεβαίως το pick-up της KGM, το Grand Musso, πετρελοκίνητο, ως pick-up που είναι. Θα βρείτε λοιπόν μια μεγάλη γκάμα και από καινούρια, αλλά και από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Τα οποία είναι πραγματικά
0: σε εξαιρετική κατάσταση, απολύτως ελεγμένα. Όλα αυτά στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Για το Avenger είχες δίκιο πάντως.
1: Ναι.
0: Για το εκτός δρόμου.
1: Μιλάμε για την τετρακίνητη έκδοση του Avenger. Στην υβριδική, δεν είναι full υβριδική.
0: Για τζιπ μιλάμε καταρχάς.
1: Είναι, ναι. Σωστά, σωστά, Jeep Avenger. Είναι εξελιγμένο μικροϊβριδικό,
0: ναι,
1: με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ο οποίος δίνει και τα χαρακτηριστικά της τετρακίνησης. Αλλά στην πράξη λειτουργεί η τριαντάφυλλα. Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί και μάλιστα, καταρχάς, λειτουργεί χωρίς να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεται πολύ ομαλά. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το αυτοκίνητο έχει πια, πηγαίνει με τα τέσσερα όπως λέμε, αλλά όχι στο βαθμό ότι τι κάνω τώρα. Είναι ο ίδιος ήπιος χαρακτήρας του, αλλά και η ίδια, ο ίδιος τρόπος να περνάει από...
1: Να πούμε καταρχήν ότι παρότι είναι ένα εξελιγμένο μικροϊβριδικό σύστημα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση η μπαταρία του ηλεκτροκινητήρα να μείνει χωρίς ρεύμα, έτσι ώστε όταν χρειαστείτε την τετρακίνηση αυτή να μην δουλέψει.
0: Να μην την έχει.
1: Διότι θα λειτουργήσει ο θερμικός, θα φορτίσει την μπαταρία, θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός, άρα θα έχετε την τετρακίνηση ούτως ή άλλως. Αν το έχετε στο αυτόματο, γιατί έχει προφίλ οδήγησης, ναι, αν έχετε επιλέξει την αυτόματη τετρακίνηση, όταν θα χάσουν πρόσφυση ή εμπρός τροχή, θα δουλέψει ο ηλεκτροκινητήρας, είναι πολύ άμεση η εμπλοκή του και θα στείλει και στους πίσω τροχούς ισχύ, έτσι ώστε να μπει η τετρακίνηση. Αν έχετε επιλέξει ένα από τα άλλα προγράμματα, δηλαδή snow, χιόνι, λάσπη, άμμο, η τετρακίνηση εμπλέκεται αυτόματα μέχρι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Δηλαδή ούτως ή άλλως ξεκινάτε τετρακίνητη. Έχετε κατευθείαν τετρακίνηση για να μην χρειαστεί καν να γλιστρήσουν οι μπροστινοί και να δημιουργηθεί ένα ενδεχόμενο να κολλήσετε. Όλα αυτά στην πράξη λειτουργούν τέλεια.
0: Να σου πω μια λεπτομέρεια πάντως, Σωτήρη. Καταρχάς, τι δεν μου άρεσε, σας είπα, είναι η θέση τοποθέτησης των επιλογών στο κυβότιο του. Χαμηλά κάτω στην κονσόλα, πρέπει να ψάχνω να το βρω την ώρα που παρκάρω και όχι μόνο. Είναι λάθος η τοποθέτηση εκεί. Τι μου άρεσε όμως και είπα, όταν μια εταιρεία έχει τόσα χρόνια εκτός δρόμου και ξέρει τι σημαίνει εκτός δρόμου, τα πατάκια τα οποία είναι λαστιχένια.
1: Η έκδοση βέβαια αυτή που οδηγήσαμε, ναι, είναι μια ειδική έκδοση, είναι η North Face.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι και στις απλές εκδόσεις τα πατάκια είναι λαστιχένια.
0: Και μάλιστα...
1: Μπορεί να μην γράφουν North Face,
0: καλά, okay,
1: αλλά είναι...
0: Και μάλιστα δεν είναι πατάκι ένα τετράγωνο απλώς, έχει και χείλος γύρω γύρω.
1: Ναι, γιατί άμα μπεις μέσα με χιόνι,
0: ναι,
1: το οποίο θα λιώσει, άρα θα δημιουργήσει νερά,
0: έτσι,
1: ή με λάσπη ή με τέτοιο.
0: Σωστό.
1: Να μπορείτε μετά να βγάλετε το πατάκι, αυτό, να το καθαρίσετε και το αυτοκίνητο να είναι καθαρό.
0: Λέω,
1: αυτό σημαίνει
0: είναι
1: έτσι, γνώση της τετρακίνησης.
0: Λες τώρα από αυτό, να ρε παιδιά, διαφορετικά. Σήμερα ειδικά με τους ηλεκτροκινητήρες, έτσι που περιέγραψε Σωτήρη, το να βάλω μια τετρακίνηση είναι πια έτσι, εκείνα τα, οι άξονες που μπαίνανε και όλα αυτά. Και τα τούνελ μέσα και τα λοιπά.
1: Και να πούμε ότι η τετρακίνητη έκδοση του Avenger ξεκινάει λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ.
0: Ναι. Είναι όμως...
1: Ναι. Είναι ένα τετρακίνητο Jeep, οπότε θα μας... εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι η τιμή είναι στα πλαίσια της λογικής. Έτσι.

0: Για τον Γιώργο εδώ που ρωτάει αν έχουμε εικόνα για το Renault Rafale. Θα έχουμε εικόνα κατά τη διάρκεια των διακοπών μας, Γιώργο. Τότε θα το πάρω για δοκιμή. Οπότε όταν με το καλό επιστρέψουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές θα αναφερθούμε αναλυτικά. Έβγαλε μάλιστα και μία λίγο πιο σκληροπυρηνική έκδοση τώρα
1: στο Ραφάλ.
0: Στο Ραφάλ, την οποία ονομάζει For Troop, με μία όχι στρατιωτική χρειά, αλλά έτσι λίγο πιο σκληροπυρηνική εκτός δρόμου. Θα σας πούμε για αυτήν αύριο. Love is in the air. Love is in the air. Διότι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Εσείς φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7 Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Απόστολος Αυδελάς για 2 ώρες μαζί σας και στις 7 Λεοντής Μαχαιράς και Status Update.

0: Και κάπως έτσι σας αφήνουμε μουσικά για σήμερα, αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4. Από το Σωτήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα. Επί τόπου βρίσκονται 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καθώς το πέμπτο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο ίδιος είχε συλληφθεί προχθές για πτήση ντρόουν πάνω από τον χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και προχθές σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Έτωλο Ακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Τρικάλων. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε πρόστιμο σε αλλοδαπό για πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Τριαδίου, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Στον Άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράν για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό-λιβανικό κίνημα δήλωσε ότι είναι βαθιά ευγνώμων στον σύμμαχό του για την σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός.
1: Για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλική στους 31, στις Σέρες και στη Βέρη στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
3: Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
13: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
14: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστηθεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός το FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, τον χάσαμε σαν σήμερα πέρσι, το 2025. Έχουν αφιερωθεί εκπομπές.

Ο Σιντικής εξωχορεύει. Αυτά τα παιδιά που πήγαν και Λύκειο Ελληνίδων τα ξέρουν. Και χθες το σπάσαμε το ρεκόρ, έτσι, στο ρεκόρ Guinness, τη φάγαμε την Κύπρο, έτσι. 832 ήταν οι ζεμπεκές εκεί στο αυτό, πώς το λένε, στην πλατεία Αριστοτέλους. 832 πήγανε και όχι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο Ελληνόπουλα, ήταν από Κύπρο, ήρθαν από Τουρκία, ήρθανε... Πού το έχεις γραμμένο, Καραγκιόζη, Ερδελά. Αυστρία, Γερμανία, ήρθανε πολλοί, η ζεμπεκιά μεγάλη ήταν, δώσε, άιτε, το σπάσαμε το ρεκόρ τελικά, δώσε. Ωραία ήταν, ωραία ήταν, ωραία ήταν. Από, μέχρι και από το Πεκίνο είχε, βέβαια. Έμα. Πέσανε στροφές εχθές στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά η καλύτερη γυροβολιά ζεμπεκιά δεν έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είστε, γι' αυτό είστε στο στάτους, για να μαθαίνετε πού έγινε η μεγαλύτερη γυροβολιά. Η καλύτερη γυροβολιά, μέσα στη μαγιά, μέσα στην αυτή, ζεϊμπέκικο, κάτσε καλά, έγινε στα Τρίκαλα. Δημήτρης Κουτσούμπας.

0: Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν στα Τρίκαλα για τη μάχη της Πέτρας το 1943. Είχαν εκδηλώσει εκεί ολόκληρη την εβδομάδα. Τι έγινε, μεγάλε? Περίμενε, ρε, μεγάλε. Περίμενε, ρε, Παναγιώτη. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Να πω και μια καλησπέρα, ρε, Παναγιώτη. Λοιπόν. Και μπαίνει αυτή η τραγουδάρα.
1: Φεγγάρι μαγιά μου κάνε.
0: Μπαίνει τραγουδάρα, μπαίνει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο οποίος έχει στυλάκι Κουτσούμπα.
2: Έχω στυλάκι Κουτσούμπα.
0: Ναι, ναι, βγήκε ο Κουτσούμπας, βγήκε έτσι, όπως μπήκες εσύ.
2: Όπως μπήκατε.
0: Μόλις μπήκε αυτό το τραγούδι, ο Κουτσούμπας πετάει το τραπέζι. Το σηκώνει με το σαγόνι.
2: Σαν να με βλέπω.
0: Το σηκώνει ο άλλος με, με τα δόντια όπως το σύριαλ.
2: Ναι, ναι.
0: Εκείνος ο... πώς ήταν το σύριαλ που πάδαμε στο κόλλι. Ναι. Το βάζει στην άκρη και ρίχνει αυτές τις τροφές.
2: Κάτε γεια.
0: Και εσύ που λες 852 στην Αριστοτέλους και δεν μαζεύεται. Ένας για χίλιους.
2: 832.
0: Το πήραμε.
2: Ναι, το πήραμε, το πήραμε. Ναι, πριν τα ακούσουμε, έχουμε λίγη τέτοια.
0: Θα το ξαναβάλουμε γιατί βλέπω τον Κουτσούμπα, τον έχω.
2: Όπω τσατήλα, δευτερήλα.
0: Άντε τώρα να βγάλουμε κουμπί.
2: Μέχρι να ξεθυμώσει, λοιπόν.
0: Μελίνα, στείλε μήνυμα γιατί δεν μας βλέπω καλά.
2: Να πούμε ότι έχουμε θέματα στην κυκλοφορία στα διόδια των Μαλγάρων. Μετά τα διόδια των Μαλγάρων.
0: Τι δεν πληρώνουν?
2: Όχι, όχι. Ο φίλος ακροατής, ο Γιάννης, μας κάλεσε νωρίτερα. Μας έστειλε και φωτογραφία. Μας είπε ότι έχει, λόγω των εργασιών που γίνονται σε εκείνο το σημείο, είναι και καθημερινά, τα λέτε κι εσείς με την κίνηση, πάνω από 45 λεπτά περίμενε. Υπήρξε δηλαδή μποτιλιάρισμα εκεί.
0: Τώρα το απόγευμα.
2: Δυσκολία πριν από λίγο, πριν λίγη ώρα. Πριν λίγη ώρα και μάλιστα πριν μπω, με ενημέρωσε ότι μόλις τέλος πάντων ξεμπλόκαρε ο ίδιος του, αλλά περιμένει και άλλος κόσμος από πίσω.
0: Έχει, έχω και άλλους πίσω. Έχει και πισίνους αυτό.
2: Ναι. Και μας είπε βέβαια ότι εκεί, επειδή ξέραν οι άνθρωποι ότι γίνονται εργασίες, ρωτήσανε και στα διόδια αν τέλος πάντων έχει κίνηση, ποια είναι η κατάσταση. Τους είπανε ότι δεν έχει πολύ κίνηση. Ωστόσο,

0: υπήρχε πρόβλημα. Περιμέναμε πάνω από 45 λεπτά. Ναι. Το λέμε έτσι για τους φίλους ακροατές που θα κινηθούν προς τα εκεί, να το έχουν και αυτό υπόψη τους. Μακάρι να μην χρειαστεί να περιμένουν τόσο πολύ ώρα.
1: Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, εσύ που τα ξέρεις όλα, Λεωνί.
2: Να φύγουν μέσα από το χωριό.
1: Μόνο μέσα από το χωριό. Εντάξει.
0: Οπότε
1: γιατί 45 λίγη λεπτά είναι.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό χρόνο. Τώρα δεν το συζητάμε.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εντάξει, τελειώσατε.
1: Γιάννη Χατζινόπουλος, σε ευχαριστούμε πολύ. Τράβα τώρα την τσεπεκιά σου. Όποιος σε είπε ότι μοιάζει τον κουτσούμπα, να του καεί το ρούτερ. Το αλήθεια, όποιος το είπε.
2: Άρα να μην σε ψάξουμε το βράδυ, δεν θα έχεις ίντερνετ.
1: Μην με πούμε εδώ. Έχει Βέλγιο. Έχει Βέλγιο και 7 η ώρα έχει Ισπανία.
2: Γιατί διαδικτυακά τα βλέπεις. Στην ΕΡΤ δεν παίζουν.
1: Ναι.
2: Ε, τότε.
1: Α, μπορώ και έτσι. Ας πάθε τι θέλει.

0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα δεν πάνε να έχετε στην μόξη ήδη στο εδώ, δεν πάνε να κίνηση. Εδώ σα φτιάξαμε ήδη τη διάθεση. Η δικιά μου φτιάχτηκε. Δηλαδή με το που μπαίνω εδώ μέσα και έρχομαι σε επαφή μαζί σε μένα, μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν ξέρω για εσά. Αν συμβαίνει κάτι αντίθετο, να πω το Βενιά μου πολύ. Εγώ θέλω να είστε χαρούμενοι όταν είναι αυτό το ανδρολίβαδο εδώ πέρα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Καλή εβδομάδα. Είδες, καλησπέρα, δεν είπα εγώ.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Αποστόλη μου.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, κατέβηκα από το πανόραμα, από το πίσω δρόμο που είναι πανόραμα Θέρμη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Τράκαραν δύο αυτοκίνητα, μόνο υλικές ζημίες, ευτυχώς.
0: Σε ποιο σημείο, ευτυχώς.
1: Σε ποιο σημείο, ναι. Στο σημείο που είναι λίγο πριν το Lidl της Θέρμης,
0: ναι, ναι.
1: Που είναι από εκεί πέρα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου στα 100 με 200
0: προς
1: μέτρα.
0: Προς πανόραμα ή προς Θέρμη.
1: Προς πανόραμα.
0: Προς πανόραμα, στην ανηφόρα.
1: Ήταν πλαγιομετωπική η σύγκρουση, αλλά δεν έχει κανένα. Μόνο υλικές ζημίες, ναι. Γιατί σταμάτησε και είδα.
0: Κίνησε και λοιπά, τίποτα εκεί πέρα. Γιατί τέτοια ώρα πάνε στο.
1: Ναι,
0: στο
1: έχει
0: σπίτι.
1: Ρε παιδί μου, αλλά απλά λίγο προσοχή.
0: Αυτοί οι οποίοι
1: κατεβαίνουν από το πανόραμα,
0: ναι.
1: Να κόβουν λίγο τα γέντα.
0: Ναι, γιατί είναι μετά τη στροφή. Είναι και μετά
1: μπράβο,
0: τη στροφή.
1: Μπράβο, ακριβώς εκεί που λες. Ακριβώς εκεί που λες, Αποστόλη μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα χείλη μου ξερά.
0: Κοντά στο Λίτλ τη Θέρμη προ πανόραμα στην Ανηφορίτσα. Είχαμε ένα θεματάκι, λίγο προσοχή. Γιατί σε παίρνει και λίγο η κατηφόρα, εντάξει. Δεν θέλω χαζά. Δεν θέλω αν ξεψαρώσαμε.
2: Περνάνε δίπλα μου τα.
0: Και συνεχίζουμε με αυτόν τον υπέροχο αηδό. Δεν μπορούμε να πούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος επεισόδιο 8, 61 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά. Χριστός και Απόστολος που λέμε. Ναι, και το λένε Απόστολα Βδέλα. Ούτε και πρόκειται να γίνει καλά. Παρέα του στήριγμά του, η ειδική κατασκευή, η ειδική υπέροχη κατασκευή, εκ μηχανιώνας. Χαμογελάει τα κορμιά. Εγώ το έκανα και χαμογέλασε. Με άλλος τον έκανε και νευρίστηκε. Ναι, ναι. Λεοντίζα, Ραφαήλ Μαχαιράς.
2: Με παίζεις τη ρουλέτα και...
0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλή εβδομάδα, άπε.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
3: Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
0: Ναι, μάλιστα πήρατε, σωστά πήρατε.
3: Η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά πήρατε.
3: Μ' αρέσει να τα ακούω.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σηματάκι.
3: Τι κάνετε?
0: Εμείς εκπομπή, αυτός ψάχνει τώρα τι γίνεται δεξιά και αριστερά, κάνει φουφού κάτι πυρκαγιές.
3: Ναι, πάντως εδώ έχει ησυχία, δεν πέρασε τίποτα.
0: Δεν πέρασε τίποτα, ωραία.
3: Τίποτα, τίποτα, όλα ήσυχα.
0: Να είναι πάντα ήσυχα.
3: Ο καιρός λίγο σαν κάπως παράξενος.
0: Ναι, λίγο στα βομουγιούνια.
3: Ναι,
0: έγινε σαν τον Αυλονίτη όταν θύμωνε, αλλά τώρα εντάξει.
3: Το Μουντιάλ όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δεν τρέπονται αυτοί οι Γερμανοί. Δεν τρέπονται.
3: Έτσι, ούτε. Σταμάτα το στο 4 τουλάχιστον.
0: Ναι,
3: έτσι,
0: το,
3: ρε,
0: τα παιδιά.
3: Ρε.
0: Βάλανε γκολ, σε παίξαν ανοιχτά.
3: Και αυτή είναι μια οικογένεια, θα σκοτωθούν μεταξύ τους ύστερα.
0: με την ευκαιρία να πω, γιατί έκλαιγε ο προπονητής. Περισσότεροι που δεν γνωρίζουν, νόμιζαν ότι ο προπονητής έκλαιγε διότι μπήκε το. Κατόρθωσαν και πέτυχαν και γκολ. Δεν έκλαιγε γι' αυτό. Ο προπονητής είχε σοβαρό πρόβλημα, η κορούλα του. Είχε αναγκαστεί 2 μήνες να φύγει μακριά από την εθνική ομάδα. Και όταν αποκαταστάθηκε και πάτησε στα πόδια της η κορούλα του, εδώ και ένα μήνα γύρισε πάλι στον πάγκο της εθνικής ομάδας.
3: Πάντως, δηλαδή κάπου ώρα, λίγο υπάρχει ένα σεβασμός, δεσί.
0: Δεν
3: δηλαδή
0: έχουν
3: μην τον
0: τέτοια.
3: Ισοπεδώνει στον
0: δεν
3: άλλον,
0: έχουν τέτοια Γερμανοί. Πήγανε εκεί, το μυαλό τους ήταν να σπάσουν το ρεκόρ της Βραζιλίας. Α, το πω εγώ.
3: Εντάξει, αυτό ήταν τέλος πάντων.
0: Την αγάπη.
3: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Και τα παιδιά ήταν ευγενικότητα. Ούτε χτυπήσαν, ούτε τίποτα. Σε παίξαν ανοιχτά. Εντάξει, το διασκεδάζανε. Γαβρίλη, τι έγινε?
4: Ξανάρθα.
0: Να πάω εγώ έξω να μαζεύω ειδήσεις.
4: Όχι, όχι, όχι. Ήρθα αρχικά να πούμε ότι έχουμε νέο περιστατικό πυρκαγιάς αυτή τη φορά.
0: Η καρακλέφτη. Τι κάνει ο άλλος έξω, τι κάνει ο άλλος έξω, τι κάνει ο άλλος έξω. Παγώθηκες.
4: Αυτή τη φορά πιθανόν σε συνεργείο αυτοκινήτου.
0: Οπα.
4: Ναι, ναι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Α, εδώ κάτω.
4: Ναι, ναι. Με επιφύλαξη ακόμη το συνεργείο. Είναι πληροφορίες ακόμη πρώτες.
0: Δεν είναι και μέσα στην πόλη, δεν είναι τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούμε ακριβώς να μάθουμε τι συνέβη και λέμε με επιφύλαξη γιατί είναι καθοδόν. το κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Δεν έχει φτάσει στο σημείο ακόμη η πυροσβεστική.
0: Εσύ, ρε, ακόμα δεν έφτασε η πυροσβεστική.
4: Μας στείλαν υλικό, μας έχουν στείλει φωτογραφίες γι' αυτό και.
0: Τι παιδί είναι αυτό.
4: Και η κυρία Δημαρέση, έτσι, ναι. Τη στείλαμε τις φωτογραφίες. Οπότε προσπαθήσαμε να μάθουμε. Να πούμε ότι στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις πυροσβεστικής και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Όσον αφορά για την πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων
0: αυτό
4: στην περιοχή του Δήμου
0: πριν.
4: Δέλτα, έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ωραία.
4: Είμαστε
0: ωραία.
4: Πολύ καλά εκεί.
0: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μισέ. Φώναξα πίσω. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα. Έχει πολλά καλά, καμιά Αυγούστα. Έχει Αυγούστα, ε. Για πολλά Αυγούστα ή Αυγούστα. Α! Σβήσε μου τα μάτια. Στο πρώτο διάλειμμα θα σε πω. Ο Ιερώνυμος σήμερα. Μια γιορτή που έτυχα στη βίλα του στην Εύβοια. Άστε, τι να σας τα λέω. Και στην Ιερωνύμη. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Γονιμότητας. Σμπρώξτε παιδιά, μην καταλαβαίνετε τίποτα. Είναι ημέρα σήμερα. Για το σοβαρό της υπόθεσης. Είναι όσοι έχετε προβλήματα κάτι τέτοια. Καλό είναι να πηγαίνετε σε ειδικούς. Και καλό είναι να τα συζητάτε. Μην κρύβεστε, δεν είναι τίποτε. Είναι ανθρώπινο, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Σμπρώχνουμε σήμερα και παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ενηλικιωμένων. Ναι, αυτή η ημέρα υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή όταν ρίχνουν χημικά στους συνταξιούχους παρεμβαίνουν αυτοί, ναι, ναι, ή όταν πέφτουν κλωτσίγια στους συνταξιούχους παρεμβαίνουν αυτοί και λένε τι κάνετε ρε, εδώ έχουμε παγκόσμια μέρα, κατάλαβες. Τι τα κάνετε, τι τους κάνετε τους ανθρώπους, όταν τους αφαιρούν τη σύνταξη από την τσέπη, πάλι αυτοί παρεμβαίνουν, ναι. Πάνε στον Κατρούκαλο και του λένε τι κάνετε ρε, εδώ οι άνθρωποι τα έχουν πληρωμένα αυτά. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν έχουν ζήσει κάτι τέτοια.
5: Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα.
0: 1856 σήμερα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου. Πού, πάρτο, για να διευκολύνουμε τα γράμματα. 1954 σαν σήμερα. Μην βγω εκτός χρόνου, 1954 σήμερα στην Ελβετία ιδρύεται η UEFA με την πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Γεννήθηκε 1943, άμα ξέχασα να σου στείλω τραγούδι. Johnny Holiday! Johnny Holiday! Καλά τώρα ο Αστέριος από την ασπρόμαυρη αδαμιά πήδηξε σε πάνω, ξέρω εγώ. Και ο άλλος στην Άουσα. Και άλλο, τι, την έζησε στη φωτιά.
4: Όχι, όχι, ήρθα να πούμε ότι επειδή η καμνή είναι αρκετά πυκνή,
0: μέσα στην πόλη,
4: υπάρχει έντονη δυσοσμία, ναι. Και να επισημάνουμε ότι όποιοι άνθρωποι έχουν αναπνευστικά θέματα και
0: ξέρουμε
4: είναι
0: ακριβώς οδό.
4: Σε εκείνη την περιοχή. Όχι, δεν, ναι, ξέρουμε ακριβώς την
0: η
4: οδό.
0: Η Αγία Τρία δεν είναι κάπου εκεί Φάνηρο.
4: Είναι όμως κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μαθαίνουμε, σε εκείνη την περιοχή είναι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, εκεί. Πώς είναι ο κόμβος, ο κυκλικός, εκεί μέσα.
0: Α, από την έρτα απέναντι.
4: Ακριβώς. Περίπου, ναι, αλλά προς εκείνη την κατεύθυνση. Οπότε όσες και όσοι αντιμετωπίζουν έτσι θέματα με το αναπνευστικό τους και ζουν στην περιοχή και κοντά, καλό θα είναι λίγο να πάρουν κάποια μέτρα, γιατί πιθανόν να καίγονται και λάστιχα, γιατί είναι μαύροι καπνοί που βγαίνουν.
0: Ναι.
4: Οπότε θέλει λίγη προσοχή.
0: Στα λαγινά τότε. Εκείνο όμως ήταν έξω, δεν μας ενοχλούσε.
4: Λίγη προσοχή,
0: μέσα.
4: Πραγματικά.
0: Ναι. 23 10 513 000, χίλια ευχαριστώ. 23 11 8 21 050, αν έχετε αντιληφθεί κάτι και λοιπά, να μας δώσετε κάτι περισσότερο, να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας. 6 908 357 800, γιατί κάποιοι, αν είναι και μεγάλη ηλικία, γιατί και η περιοχή είναι που ζουν πολλοί με μεγάλη ηλικία, θα ανησυχούν και λοιπά, εφόσον ακούνε και θα ακούνε σίγουρα στάτους, να τους ενημερώσουμε. 6 908 357 800, το βαϊπεράκι. Εκτός από τον Johnny Holiday, όπως είπαν και οι προηγούμενες, σαν σήμερα 1946 ο Ντέμις Ρούσος, το χάσαμε τον Γενάρη του 2015. 1971 σαν σήμερα ο Χρήστος Μυριούνης, ο καλαθοσφαιριστής, Παναθηναϊκό, Απόλλων Πάτρας, Περιστέρι, στον Άρη ήταν το 2000. 1992, εσείς που είστε φίλοι της Λίβερπουλ, λέει σήμερα γενέθλια ο Αιγύπτιος ο Σαλάχ. Χάσαμε το 1945 τον Άρη Βελουχιώτη, φιλαράκι σας εδώ πέρα όλοι και λοιπά, ναι, του πολλών, καταλάβετε, Βελουχιώτης, ξέρετε, στέλεχος του ΚΚΕ, ηγέτης της Ελλάδας, του Τσίπρα, καταλάβετε τώρα. 1994, εδώ είμαστε, 1994, χάσαμε τον τεράστιο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος πήρε και Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. ήταν το τραγούδι στην ταινία του Ζήλντα Σεν, «Τα παιδιά του Πειραιά». Δεν θυμάμαι ποια το ερμήνευσε. Πήρε βραβείο, πήρε Όσκαρο Χατζηδάκης γι' αυτό. Δεν πήγε να το πάρει, δεν πήγε να το πάρει. Του το στείλανε, αλλά χάθηκε στο δρόμο. Μία φωτογραφία που ενδεχομένως έχετε δει του Μάνου Χατζηδάκη που κρατάει το Όσκαρ δεν είναι δικό του, είναι της Καθήνας Παξινού, το είχε δανειστεί για τη φωτογραφία. Μάλλον του το δάνεισε η Παξινού με όλη της την αγάπη. Το 2000 χάσαμε την Ντόρα Τσάτσου, τη χορογράφο. Τι άτιμο παιδί, εγώ δεν σώστηλα γιατί τα παιδιά του Πειραιά, καλά, ναι, δεν λέει τα παιδιά του Πειραιά της Τούμπας, τέλος πάντων. 2001 χάσαμε την Μαρία Φωκά. Μαρία Φωκά είναι η κυρία που, ένας υπότης για τη Βασούλα, η κυρία που άφησε την κληρονομιά της στην Καρέζη και ο Γεωργίτης μετά έκανε λευκό γάμο μαζί της κλπ. Η κυρία τέλος πάντων. Και το 2005, όπως ανέφερα, 2025, τον Πετρολούκα το Χαλκιά. Ό,τι και να βάλεις από Χατζηδάκη. Προς το παρόν, μόλις το απολαύσουμε έτσι λίγο και μας αγγίξει, βάλε ένα διαφημιστικό πακετάκι.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
8: Και φέτος με Greco Travel.
9: Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Status FM, σταθμός στους 107.7.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
18: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
19: Μαμά, βαριέμαι!
20: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
21: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
21: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής ποίημα, όχι μικρόνο, ημίωρο. Για τη φωτιά που έχουμε στην περιοχή Αγίας Τριάδος, 23-15-13-23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800 για κάποια ενημέρωση αν κάτι μας έχει διαφύγει. Επίσης για την κίνηση, γιατί βλέπω στο 424 αυτή την ώρα πάντα έχουμε προβληματάκι, αλλά βλέπω Λεοντή και από προς ανατολικά, από τα Πεύκα μέχρι το... μέχρι την Ανηφόρα εκεί στον Άγιο Παύλο έχουμε θέμα ή πιο πέρα είναι. Και επίσης στην Γρηγορίου Λαμπράκη προς την κάθοδο αυτή την ώρα και στην παραλιακή. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 23-15-13-23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Βέβαια, για επικοινωνία περισσότερη, αν θέλετε, αν δεν σου φτάνουν δηλαδή τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ενικούλια, γραμματούλια, είναι... αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μία της φιλίας και από εκεί πέρα εγώ την εγκρίνω και τα λέμε.

Γιάννης Κου, δεν το καταλαβαίνω. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Το Σάκη τον ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία που στέλνει με τους πυκνούς καπνούς που έχουμε τη φωτιά τώρα στην περιοχή Τριάδος. Και συνεχώς αυξάνονται.

0: πάντα μαζί.
1: Αυτό το λέω και εγώ κλείνοντας για πάντα μαζί. Έχω πρώτα να πάω στα χρηστικά. Ο χρυσός 4.330 δολάρια η ουγγιά, να ξέρετε. Τι γελάζε. Έχει άνθρωπο που είναι γεμάτος, έχει λίρες αυτά.

0: επίσης άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Αλλά για ποιες αιτήσεις? Πού είναι το στυλό μου, ρε παιδί? Το στυλό μου! Εδώ στυλό! Άνοιξε η πλατφόρμα για τις ανακαινήσεις των κατοίκων. Οι αιτήσεις για την... τώρα οι αιτήσεις είναι για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας κατοικιών. Για το πρόγραμμα που υπάρχει είναι για τις αιτήσεις για την επιλεξιμότητα κατοικιών, για βεβαίωση να πάρεις. Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την καταρχή, αυτό θα είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση, την οποία θα πάρεις μέσα στο Σεπτέμβριο εφόσον πληρείς τις προδιαγραφές. Ποιες δεν πρέπει να έχεις? Πολυδομικές παρεμβάσεις. Για αυτό το θέμα καλύτερα να συμβουλευτείτε ένα μηχανικό, γιατί μπορεί να έχετε αγοράσει εσείς στο σπίτι και να μην ξέρετε τι συμβαίνει. Για να μην σας πετάξει έξω. Ενεργειακά λέει να είστε ΔΕΛΤΑ, ΕΠΣΙΛΟΝ, ΖΙΤΑ ΙΤΑ κατηγορία. Αυτό δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα για το γενικό πληθυσμό και κάτω από 150 τετραγωνικά μέτρα για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και αμαία, και να υπάρχει άδεια οικοδομής μέχρι 31 Δεκάδου του 1990. Εντάξει. Γαβρίλης, ακούμε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν κάνουμε μήνυση.
1: Για την... Όχι. Για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Επιβεβαιώνεται αυτό, γιατί είχαμε έτσι μία κρεμότητα. Επιβεβαιώνεται, είναι σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων, πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πίσω από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Έχει σημάνει συναγερμός. 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 15 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Έχει προκληθεί αναστάτωση, να πούμε. Φυσικά και έχει εκενωθεί και η πολυκατοικία εκεί, γιατί είναι δίπλα, ανάμεσα στις πολυκατοικίες είναι. Οπότε έχει προκληθεί αναστάτωση. Η καπνή είναι πολύ και μαύρη. Είναι μαύρη λόγω και το ότι είναι σε συνεργείο αυτοκινήτων. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και η δυσοσμή είναι έντονη. Μέχρι και πριν από λίγο, κάποια στιγμή, και εδώ σε εμάς ήρθε λίγο έτσι η μυρωδιά.
0: Φωρά.
1: Ναι. Είναι αρκετά έντονο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη προσοχή και για τους κατοίκους οι οποίοι διαβίουν στις γειτονικές περιοχές εκεί. Θέλει προσοχή, ειδικά για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς. Και μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς, αλλά είπαμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν
0: χτύπα ξύλο, άλλα να μην έχουμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Η Ευζώνων είναι, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μήπως έχεις δει το στυλό μου? Δεν έχεις δει το στυλό μου? Ένα πάρει. Επίσης, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Γαβρίλου, ο Άριος Πάγος ακύρωσε το βούλευμα που είχε επιτρέψει τον υπόρους αποφυλάξη του Γρηγορόπουλου. Έτσι το λέγανε αυτόν. Πώς το λέγανε? Γιωτόπουλου. Του Γιωτόπουλου. Οπότε πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή τώρα. Θα επιστρέψει, δεν επιστρέψει, γιατί κάτι για μια άλλη ανακοίνωση που έβγαλε, ανακοίνωση απόφαση που έβγαλε ο Άριος Πάγος για τα φανς που βάζουν τόκους στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από ολόκληρο το προσώπιο, όχι το μηνιαίο. Τα φανς ακόμη λένε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Σκέψου να πει και ο Γιωτόπουλος, αφού τα φανς, ούτε εγώ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε άπε.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Βρε, καλώς το να.
2: Χθες αναφέρθηκα κάπου σε έναν φίλο για σένα και με λέει, πλάκα κάνεις, λέει. Λέω, ωραίος τύπος, μαγκάκος, μέσα στη νύχτα και αυτά, και δεν ξέρω ποιος, ρε αφελάς. Ναι. Και τα πήρα στο κρανίο, λέει, ξέρεις τι έπαθα μαζί του. Mm-hmm. Παλιά τα μαγαζιά, λέει, είχαν το δημοκατάλογο απ' έξω σε ένα παραθυράκι μέσα με δυο λαμπάκια, mm-hmm, και έγραφαν τα προϊόντα και τα ουίσκι που διέθετε το μαγαζί.
0: Ναι.
2: Βλέπω τον αφελά, λέει, διαβάζει το δημοκατάλογο. Είχε, λέει, ο Αλίτσος και έναν αναπτήρα απ' έξω. Αν κανένας πελάτης θέλει να ανάψει κανένα τσιγάρο. Τον λέω, ψάχνεις κάτι? Λέει, κερί για να ανάψω. Λέει, τι κερί να ανάψεις? Λέει, να για τα θαύματα που διάβασα εδώ πέρα, λέει, να ανάψω κανένα κερί. Και αν μπορείς να μου βρεις, ρε φίλε, λέει, πάρε δυο κεριά να ανάψω και ένα στο σεχραζάτ δίπλα. Και τώρα πήρα να το βεβαιώσω αν είναι αλήθεια αυτό.
0: Ποιο από όλα, τόσα που είπες.
2: Το,
0: αν
2: το
0: υπάρχει
2: κερί, διάβασες...
0: αν υπάρχει αναπτήρα, αν
2: όχι,
0: υπάρχει αυτό,
2: όχι. Δεν υπήρχε, παλιά στα μπουζουξίδικα απ' έξω, δεν είχαν ένα παραθυράκι.
0: Πού να ξέρω βρε, εγώ μια ταβερνούλα πήγαινα, δεν είμαι σαν και εσένα που έτρεχα από μοναστήρι σε μοναστήρι του Βαρδαρίου.
2: Δεν
0: μια ταβερνούλα
2: πήγα
0: και αν. Εγώ ήμουν παιδί, πήγαινα το βράδυ σχολείο και το πρωί έπρεπε πάλι να πάω στη δουλειά. Α, από εκεί
2: τον
0: πέρα.
2: Είδα,
0: τώρα,
2: λέει, ναι, και διάβασε, ναι, ναι, ναι, και διάβασε λέει, το δημοκατάλογο και με είπε: πόρε φίλε, θαύματα εδώ που έχουν γίνει, λέει για αυτά. Ό,τι έκανε τέτοιο πράγμα. Και λέω: αποκλείεται, ρε, του λέω: μαγκάκι είναι ο Αποστόλη, αποκλείεται να έκανε τέτοιο λάθος. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω από το πρωί. Όταν παρουσιάστηκα πριν 53 χρόνια, υπηρέτησα και 28 μήνες.
0: Τι ρε, μαζί με τον Πολοκοτρώνη παρουσιάστηκες.
2: Εντάξει, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, τιμή μου ήταν να υπηρετήσω ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι.
2: Και όταν μου το προτείνανε, η χαρά είχε φτερουγήσει. Λοιπόν, κάποιοι όμως που ερχόντουσαν στη μονάδα, παίρναν απολυτήρια Ι5. Ότι οι ίδιοι δεν θέλαν να είναι ικανοί να υπηρετήσουν την πατρίδα.
0: Ναι.
2: Μετέπειτα αυτοί, άλλοι γίνανε υπουργοί, άλλοι υφυπουργοί, φέραν νομοσχέδια τα οποία τα ψηφίσαν για μένα και εγώ έπρεπε να τα υπηρετήσω. Αφού οι ίδιοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ακατάλληλο να υπηρετήσουν την πατρίδα, πώς ήταν ικανοί για να ψηφίζουν, για να δεχθώ τα νομοσχέδιά τους.
0: Άλλο το ενάλλο.
2: Μπορείς να μου πεις.
0: Όχι. Την αγάπη μου, φιλάκια. Bye. Ανακοινώθηκε ο τελείως ο πόλεμος, το μάθατε έτσι, ναι, γιατί βλέπω κάτι την πανοκρουσίες από ορισμένους, ναι, αλλά τα πράγματα δεν είναι και ακριβώς έτσι, γιατί εδώ στο στάτους λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως πρέπει να είναι. Τώρα θα αποφασίσουν, ναι, σε 6 μήνες, ναι, σε 60 μέρες, συγγνώμη, σε 60 μέρες θα αποφασίσουν τι θα συζητήσουν. Προς το παρόν, επειδή ακούω, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ναι, πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Καταρχήν, για να, πρέπει να φύγουν οι νάρκες από εκεί, πρώτον. Θα πάρει λίγο χρόνο. Μετά έχει καμιά χιλιάδα πλοία εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες πλοία είναι, γιατί άλλα διαβάζω αλλού, άλλα διαλού. Πάντε να βρεις την άκρη. Αυτά τώρα μέχρι να κάνουν μανόβρα να φύγουν να κάνουν. Βάλε και εκεί και άλλο χρόνο. Καταλάβατε. Εντάξει, ο Τραμπ λέει: κέρδισα εγώ. Το Ιράν λέει: ποιος κέρδισε. Εμείς είμαστε ικανοποιημένα αυτά που παίρνουμε από την Αμερική. Μοιάζει σαν τις φοιτητικές εκλογές. Όλοι κερδίσανε. Καταλάβατε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα επίσης και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την, καλώς την.
3: Γελάω με τον προηγούμενο. Είναι παντρεμένος ο κύριος.
0: Α, δεν ξέρω. Ούτε ξέρω.
3: Αν είναι η ηρωίδα η γυναίκα του, τίποτα άλλο δεν σχολιάζω. Τίποτα άλλο δεν λέω. Εγώ εδώ ναι, σας ακούω, σας απολαμβάνω όλους σας εκεί. Πασά τα Γιάννη στο μπαλκόνι, τραπεζάκι, μια χαρά.
0: Μήπως είσαι το στυλό μου στο μπαλκόνι σου.
3: Μήπως τι?
0: Είδες το στυλό μου στο μπαλκόνι σου. Εδώ και ώρα έχω χάσει το στυλό μου.
3: Όχι, όχι. Μ' άρεσε το τραγούδι της Άγγελα Δημητρίου.
0: Ναι, ναι, πώς επιλογή λέει ο τίτλος. Πώς είναι ο τίτλος?
3: Έλα, έλα, όνειρό μου, έλα στον πυρετό μου. Ο τίτλος αυτός είναι.
0: Ναι, μου κλείνει ματάκι, μάλλον αυτό είναι.
3: Αυτό είναι.
0: Ναι, μην τον βάλεις τέτοια ώρα να μιλάει. Άστο να. Κλείνει ματάκι, σπάει χαμόγελο Τζοκόντα, τέτοια έτσι. Έτσι συνονόμαστε. Ναι, και μετά αν είναι να μιλήσουμε.
3: Συνονοηθήκαμε. Ναι. Ωραία. Άντε να συνεχίσεις. Επίσης, bye bye.
0: Bye bye. Επίσης, πότε θα ανοίξουν τα στενά και πώς θα ανοίξουν. Το η μόνη που μπορεί να αποφανθεί είναι η βούλτευση και από τη δεξιά του Πασόκ, του Κουκουέ και λοιπά, γιατί ο Βελόπουλος είναι όλα αυτά. Ο Βελόπουλος, καταλάβατε. Σας έχω και το Βελόπουλο. Πάλι κουλουτούπα έκανε. Δύο σε μία μέρα. Πέρασε και το Γιαννάκι. Οπότε μην περιμένετε να αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο άντε την άλλη ώρα και περιμένετε να δείτε τη βενζίνη 0854. Όχι, τέτοια πράγματα μην περιμένετε ακόμα, καταλάβατε. Για να έχει ρεύσει το πετρέλαιο. Για να πάθει ρεύσει το πετρέλαιο. Πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα, καταλάβατε. Οπότε περιμένετε, κρατάτε μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Σε όλο αυτό εγώ το μόνο που δεν κατάλαβα, και αν εσείς έχετε κάτι καταλάβει, πολύ ευχαριστώ να το ακούσω, γιατί δεν είμαι και ξερόλας, ναι, ούτε πάπα σαν το Βελόπουλο. Γιατί ευχαρίστησε την Τουρκία ο Πακιστανός, ο Μουνίφ, πώς το λένε αυτός, αυτός κάνει τις διαπραγματεύσεις και, και προσπαθεί να πείσει τα Μουνίφ να συμφιλειωθούν και δεν μπορεί. Τώρα, γιατί τον Τούρκο τον ευχαρίστησε ο Τραμπολίνο, εγώ δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά σας μιλάω. Μήπως τον πήρε τηλέφωνο Ερντογάν και τον είπε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Γιάννης της δύναστης μου του, καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Κερακινή. Κάναμε το πανάκι μας και τώρα ώρα για σουβλάκια στον Άγιο Πρόεδρο. Δεν μας αφήσει, μας παρατάς κάθε μέρα, μας έχεις κάνει το στομάχι κόμπο κάθε μέρα, μας βάζεις τα ποδάκια, καλαμαράκια, σουβλάκια. Άντε από εκεί πέρα. Δες εκεί πέρα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Ανοίγω παρένθεση για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Περιμένουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο, ο οποίος φέρεται ότι δεν θέλει την αποζημίωση. Εκείνο που έχω να πω, εγώ δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Πρόσφερε και πρόσφερε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και ως τρόπαια και για τα άλλα τα επικοινωνιακά και τόσο καιρό έτρωγε τα βέλη αυτός. Λοιπόν, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, όπως και να το κάνουμε. Δεν θα κρίνω καλός προπονητής και τέτοια, γιατί το καλός ή κακός προπονητής εξαρτάται από πολλά πράγματα. Για αυτόν που ακούγεται το πούσι που πρέπει να, που θέλουμε να πάρουμε κλπ. Επειδή εσείς τα παόκια χλεβάζατε τους Αριανούς για τον Γρηγορίου, μην νομίζετε ότι αυτός είναι καλύτερος από τον Γρηγορίου, έχει περισσότερα από τον Γρηγορίου. Όχι. Είναι ένας προπονητής, ήταν στην Αλτζαζίρα, έκανε βοηθός προπονητού στην Φέγενορντ, ήταν στην Σπαρτάκ του Ντόνετς. Δεν έχει αυτό που θέλει ο παοκτσής μετά από τον Λουτσέσκου. Αν ήταν πριν από τον Λουτσέσκου, ενδεχομένως να λέγαμε καλός είναι και αυτός. Τώρα, μετά Λουτσέσκου και εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ας, εμείς ΠΑΟΚ θα είμαστε και με αυτόν και χωρίς αυτόν. Όταν θα τον καλωσορίσουμε, θα πούμε καλώς να έρθει κλπ. Για όλα τα άλλα που διαβάζω, γιατί έχει γεμίσει το φατσοβιβλίο από Λουτσέσκου, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τον ευχαριστήσετε. Τίποτε παραπάνω. Σας θέλω να είστε κύριοι. Εντάξει, πολύ και τέτοια δεν σηκώνει τώρα. Αγάπησε τη Θεσσαλονίκη, αγόρασε σπίτι εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα το ξαναδείτε μπροστά σας.
4: Είναι η ζωή μια φυλακή και γύρω γύρω.
0: Ο Γιαννακάκης το έχει πιάσει πολύ καλά το θεματάκι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Έβαλε μια φωτογραφία τη Μάρθα Βούρτση με τον Βασιλάκη Καραία και λέει: πόσο χαίρομαι, μανούλα μου, που από τη Δευτέρα θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Να δεις χαρά οι μαμάδες που από Δευτέρα θα έχουν και το, την πριγκίπισσα και το κανακάρι στο σπίτι. Ο Θόδωρος ο Μπράβος από τον ασπρόμαυρο Σταυρό που σε ρεσάνω, ναι, πάει, συγχωρέθηκε ο Σάνο, που είσαι Σάνο, που είσαι Λόραν, άστα να πάνε. Την αγάπη μου στο Καλυβιώτη και αν πας προς το Σταυρό, όχι. Στο Σταυρό αν πας, στον Καλυβιώτη θα πας. Διαλυματάκι με Δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και έρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Πάω να ψάξω το στυλό μου και έρχομαι, εντάξει.

0: ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν λίγο σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Πυκνή μαύρη καπνή και έντονη δυσοσμία διεκόπη κυκλοφορία στις οδούς Ευζώνων και Σπάρτης, έσβησε η φωτιά στον Δήμο Δέλτα. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Πανόραμα για Θέρμη. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί και αναοδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο δελτίο για τον πληθωρισμό που κυκλοφόρησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβρανδυθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Την εκτίμηση ότι η φετινή τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την περσινή εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος στην ημερίδα της Βόρεια.gr. Ο κύριος Τάσιος παραδέχτηκε ότι η σεζόν άνοιξε με δυσκολία και με μέτριες επιδόσεις τον Μάιο, σημειώνοντας ότι παράλληλα υπάρχει αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 10%. Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη, καθώς, όπως είπε, είναι δεδομένη η ασφάλεια της χώρας μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Γενέβης προσγειώθηκε το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του στην Ευρώπη για την σύνοδο κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Προεδρικό Αεροσκάφος και έγινε δεκτός με τις προβλεπόμενες τιμές από τις ελβετικές αρχές. Από τη Γενέβη, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί με ελικόπτερο στο Εβιάν, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα και δεν διαθέτει αεροδρόμιο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστόρια θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Δώσε αγόρι μου. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στο στούντιο. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς και στην δημοσιογραφική κάλυψη Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πολλά τα μηνύματά σας για την ΠΑΟΚΑΡΑ, όπως και ένα τίποτα δεν μπορούν να βλάψουν περισσότερο τον ΠΑΟΚ από τον ίδιο του τον εαυτό. Θα δούμε πολλά τέτοια αυτές τις μέρες. Για τον που επατερεύσει, ακόμη δεν επατερεύσει το πετρέλαιο. Ναι, ναι, φίλος μου γράφει, σίγουρα έχει ρεύσει ο πληθωρισμός. Σπριντ έχει ο πληθωρισμός. Να πω και για τον Μιλωνάκη, ο οποίος πήρε εξιτήριο και είναι στο σπίτι του, γερός δυνατός να είναι, ακόμη δίνει μάχη. Βέβαια τα πράγματα είναι καλύτερα. Να πω ακόμη ότι ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης κάνει site, κυριακάτικη εφημερίδα και ραδιοφωνικό σταθμό στη Βόρεια Ελλάδα. Και επειδή τελευταία έχω μία να ψάχνω τις ερωτήσεις, μου έρχονται έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ερώτηση κόλαφος. Αυτή τη φορά δεν είναι ούτε από Κουκουέ ούτε από αυτό, είναι από Κυριάκο Βελόπουλο. Μιλάμε. Ρωτάει το κοινοβούλιο, αυτός ο τεράστιος πολιτικός απατεώνας, ρωτάει το κοινοβούλιο γιατί δεν αυξάνεται ο μισθός των επισκόπων που υπηρετούν την Ορθόδοξη Ιεραποστολή του εξωτερικού, να αυξηθεί, λέει, 100% μισθός. Αυτός που το κόμμα του λέει ότι είναι των αδυνάμων και δεν είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λέει θα μειωθεί η λαθρέα μετανάστευση. Δηλαδή, πώς ακόμη θα μεταλλεύετε τα θρησκευτικά μας συναισθήματα. Δηλαδή, με το μεταναστευτικό θα λυθεί μέσω του τραπεζικού λογαριασμού των ανωτάτων κληρικών στην Αλλοδαπή. Πρέπει να μας περνάει για πολύ. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα.
1: Απόστολε, συγγνώμη για τη δεύτερη φορά. Μία αφιέρωση μπορώ να κάνω στη φίλη που με ακούει και γελάει.
0: Ναι, να είναι κανένα τραγούδι, γιατί έχεις κάτι τραγούδια.
1: Εμένα που με βλέπεις, ναι. Με τη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Εμένα που με βλέπεις, Ρίτα Σακελαρίου. Έγινε, bye.
2: Όχι, όχι, μη τη λυπάσαι, ψέμα ήταν.
0: Τι το θέλεις, ρε Ανούλα, αφού ξέρεις ότι όλα τα δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Επίσης να πω ότι ο Κυριάκος Αβελόπουλος στήριξε και τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα του Δημητριάδη και αυτό φαίνεται ότι πόσο έχει λερωμένη τη φωλίτσα του, γιατί έβγαλε μετά τα σκυλιά του ένας πίσω από το άλλο να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Επίσης να σας πω και το άλλο, ότι άδειασε και τον Ευρωβουλευτή του το Φράγκο. Πριν από λίγο καιρό, αν θυμόσαστε, είχαμε για τις απελάσεις των μεταναστών που είχε ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο και είχε ψηφίσει και ο Φράγκος, ο Ευρωβουλευτής του, για τις απελάσεις των μεταναστών.

Ασφαλώς έχετε δει την είδηση ότι οι Ιάπωνες Φιλανδοί μόλις φύγαν από το... Όχι μόλις φύγαν, αφού τελείωσε το παιχνίδι με την Ολλανδία 2-2. Ποιος περίμενε ότι αυτό το μάτς θα λήξει 2-2 όπως είδαμε το πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων, αλλά βρε Ολλανδοί φάγατε γκολ από την κοντομιλιά των Ιάπωνων. Φάγατε γκολ με κεφαλιά. Παναγιά. Αλλά έχουν τρελή φυσική κατάσταση. Ταυτίσανε στο τέλος οι Ολλανδοί. Να πω το εξής, ότι οι ποδοσφαιριστές της Ιαπωνίας καθάρισαν, έκαναν λαμπίκο τα αποδυτήρια. Οι φύλαθοι έκαναν λαμπίκο τις κερκίδες. Και όταν ρωτήθηκε μια Ιαπωνέζα γιατί το κάνετε αυτό, λέει γιατί να μην το κάνουμε. Μας φιλοξενεί μια χώρα, μας φιλοξενεί λέει ένα γήπεδο, οφείλουμε λέει να το έχουμε καθαρό. Δηλαδή αν πάμε δηλαδή σε ένα σπίτι που μας φιλοξενούν, εμείς θα πετάμε τα αποτσίγαρα και όλα κάτω και θα σηκωθούμε να φύγουμε, θα πετάμε τα χαρτάκια ή οτιδήποτε βάλουμε το μυαλό σου. Όχι, λέει, δεν συμβαίνει αυτό. Άγγελε μου. Α, και βγήκαν να πανηγυρίσουν το 2-2 στο Τόκιο και οι άνθρωποι δεν είναι όπως εμάς, κλείσαν δρόμους και τέτοια και συντριβάνια και λευκό πύργο και δεσμά. Ω, μια διάβαση κλείσανε, ναι, μια διάβαση, ναι, ζεύρας, ναι. Μόλις εμφανιστήκαν οι αστυνομικοί, όπου φύγει, φύγει, χωρίς να κουνηθούν οι αστυνομικοί, μόνο περπατούσανε, όπου φύγει, φύγει.

0: Την καλησπέρα μου στη Μαρία την Πατσιούρα από την Ασπρόμαυρη Επανομήνα. Σε καλά. Την Ποπάρα στην Ραψάνη. Δεν ξέρω αν πήγε τα, στην... Έλα ρε αγόρι μου, δώσε.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο.
0: Τη Λίνα στις Σέρες. Τη Γιολάντα στις Σέρες. Το Γιάννη στο Γόνιμο, το Χριστάρα, τον Νικόλα, τον Πασκάλη και τον Κυριακό, την Αγάπη μου, τη Μερούλα στην Ασπρόμαυρη Καλαμαριά, τη Φέη την Πανούδη, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, και την Κωνσταντίνα, την Ήρης στο Βύρονα, να σε καλά Ήρης.
1: Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο.
0: Τον Δημήτρη Χατζησταύρου, την αγάπη μου. Το Μανώλη το Χλοψίδη στα κουφάλια, να είσαι καλά.
1: Να είναι μαύρο, σαν την πικρή μου την καταμαύρη ζωή.
0: Το Χάρη στην Ασπρόμαυρη Κρυφιά, την κυρία Βάσο της Μπέμπας. Το Γιώργαλο τον Παπαδόπουλο στη Μενεμένη, την αγάπη μου. Το Δημήτρη τον Καραγιάννη στην Ασπρόμαυρη Χαλκίδα. Και να πάω και στον Αλέξη που είναι και η αγάπη του Σωτήρη του προηγούμενου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε απέ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, δεν άκουσα την καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Λίνα.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα Λίνα.
2: Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα.
0: Να είσαι καλά Λίνα.
2: Λοιπόν, με στενοχώρησες, θα το
0: Γιατί?
2: Πω στο τέλος. Πρώτα θα πω ένα μπράβο στο Ζεμπέκικο που χόρεψε ο Γαβρίλ.
0: Ναι, μη συζητάς στροφές, κάτσε καλά.
2: Μ' αρέσει να χορεύει ο άντρας να χτυπάω παλαμάκια και
0: εμείς χτυπούσαμε παλαμάκια, οι άντριδοι.
2: Εγώ χτυπούσα από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι άκουσα, αλλά μπράβο. Δεν ήξερα ότι ήταν από σένα.
2: Όχι, ήταν από μένα. Εγώ χτυπούσα, μπράβο, Γαβρίλη. Λοιπόν, επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημήτρης ο Κουτσούπας.
0: Ναι.
2: Και το γεγονός ότι είπες ότι του μοιάζει, για μένα είναι θετικό.
0: Αυτό, εγώ για θετικό το είπα. Τέτοια κομμωτιασία, τέτοια λεβεντιά.
2: Αυτό του λέω και εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κουτσούμπας. Κοιτάξτε και εμφανισιακά, αλλά και που χορεύει φανταστικά. Οπότε ο Γαβρίλ και πιο νέος είναι. Και πιο όμορφα μάτια έχει, μπράβο του.
0: Ναι. Και πιο αδύνατος είναι. Να τα λέμε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι ενδιαφέρον τα κιλά.
0: Εγώ το για το στυλ που είπα είναι ότι μπήκε με τη μαγκιά Κουτσούμπα, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, ναι, με τον αέρα έτσι.
0: Αυτή είναι η σωστή. Αυτό είναι το σωστό. Ναι.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, χτες κατέβηκα βολτίτσα, δεν άκουσα και την εκπομπή σου, κατέβηκα βολτίτσα κάτω σε εσάς, στη Θεσσαλονίκη. Και είδα το Ζεϊμπέκικο το δρόμενο με τους 800.
0: Δεν πήρες τηλέφωνο να βρεθείς από εδώ να κεράσουμε κάτι.
2: Ευχαριστώ, θα έρθω άλλη φορά.
0: Θα χαρούμε. Λοιπόν,
2: ήτανε φανταστικά.
0: Είδες τι ωραία ήτανε.
2: Ήτανε πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Το χάρηκα πολύ, είχα και τα παιδιά μαζί βέβαια, οπότε ήμουν πολύ χαρούμενη.
0: Ωραία.
2: Το βραδάκι όμως, έτσι, έρχομαι εδώ, ετοιμάζομαι να δω τους πολύ

0: συμπαθητικούς κουρακάω.
1: Ναι, κουρασάω.
0: Κουρακάω, κουρασάω, ναι. Γιατί μας έκανες να τους συμπαθήσουμε.
1: Εγώ τους συμπαθώ.
0: Λέει και ο... ναι, μας είπες ότι είναι μια ωραία ομάδα που θα κατέβει, μικρούλικη χώρα και τα λοιπά. Ναι. Τους συμπάθησα.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, και ο σχολιαστής τους είπε η σταχτοπούτα της διοργάνωσης.
1: Α, δεν το άκουσα αυτό.
0: Το άκουσα, ναι, πολύ γλυκό. Ναι, λοιπόν, οπότε η στενοχώρια μου ήταν διπλή. Με στενοχώρησες.
1: Γιατί?
0: Άλλη φορά δεν θέλω συμπάθειες.
1: Α, έτσι.
0: Ναι, άλλη φορά δεν θέλω.
1: Άκουσες γιατί έκλαιγε τον κόλο ο προπονητής.
0: Ήταν πολύ γλυκός, ναι, και αυτός πάντως. Ναι, όχι, ναι, δεν ήθελα να κλαίει, αλλά τον που τον έδειχνε, ναι, δηλαδή, ναι, τον πολύ.
1: Σωστά.
0: Δεν πειράζει, από μένα κέρδισε τη συμπάθειά μου και ο προπονητής. Υπέροχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραίος. Αυτά. Και όσο για τον κύριο Ιάκωβο που τον στενοχωρείτε, εγώ πάντως θα το ακούσω το τραγούδι του. Το σημείωσα αμέσως στο στυλό μου.
1: Το έβαλες. Το
0: ναι, Ρίτα Σακελαρίου, άκουσα εμένα που με βλέπεις.
1: Άστα, Λίνα μου, αν δεν στείλει μήνυμα ή έστω να τηλεφωνήσει, καήκαμε. Δεν πρόκειται να ακούσουμε τραγούδι εδώ, ούτε το Ποντιακό του Παναγιώτη, ούτε του ακροατή. Άστα να πάνε. Έχει μία. Είναι δευτεριάτικος, κανονικός.
0: Εγώ έχω κόλπο για τον Λεοντή. Λεοντή μου, όμορφε, πού είναι τόσο ο Λεοντής, μ' ακούει?
1: Ακούει, ακούει.
0: Το αφιερώνω τραγούδια για να τα αφιερώνει στην Μελίνα.
1: Α, και εσύ το πήρες χαμπάρι για την
0: Μελίνα. Εκείνα νομίζω τα παίζει. Έχω, θέλεις Λεοντή?
1: Όχι, λέει.
0: Μπα,
1: σου λέω, είναι δευτεριάτικο σήμερα.
0: Αυτό, ναι, λοιπόν,
1: η προβοσκίδα είναι μέχρι κάτω. Άστα να πάνε. Αν δεν στείλει μήνυμα, δεν τηλεφωνήσει, τι βάψει.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν θέλω να τον θυμώνω.
1: Ούτε εμείς, ούτε εμείς. Το κορόι το κάνουμε εδώ πέρα και εγώ και ο Λεοντή.
0: Σε όλου, σε όλου, σε όλο το ανδρολίβαδο.
1: Να σε καλά την αγάπη μου.
0: Γεια.
1: Καλησπέρα, μόνο έξυπνες ακροάτες θα σου έρθει κουρακάω η Ευγενία Παπαδοπούλου, η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Καλησπέρα στο Ανδρολίβο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, σας ακούω. Και καλά κάνεις, γιατί μου έστειλες δύο θεματάκια και τα δύο τα είπαμε χθες, ρε Ελένη. Άντε, μ' άφησε χωρίς θέματα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Γεια σου, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, ο Κώστας είμαι, ο Πόνος.
1: Ο Κώστας?
2: Ο Πόνος, ρε, από τον Εύασμο.
1: Α, έλα Κωνσταντίνε.
2: Πέφτει και εσένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ο εγγονός μου, ο Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, παόκι μου.
2: Τι κάνεις, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Καλά, θέλουμε ένα τραγούδι με τον Μητροπάνο.
1: Τέσσερα παίξαμε στο ξεκίνημα.
2: Στο τέλος, δεν πειράζει.
1: Στο τέλος, θα βάλουμε την εκδρομή που αρέσει και στον διευθυντή μας. Μπας και μας δώσει καμιά.
2: Έγινε, άντε φυλάκια πολλά, ρε.
1: Να είσαι καλά. Να σε καλά, Ανδρέα, να σε καλά, Μανίνα, την αγάπη μου.
4: Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατά.
1: Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Λεβεντόπεδο Απόστολε, την αγάπη μου, να σε καλά.
4: Αληθινά, σ' αγαπώ, μιλες πολλά, κάτσε καλά.
5: Σου έχω διαζύγιο.
1: Όπα, τι έγινε? Απέ.
5: Από αλλού το περίμενες, από αλλού έρχεται.
1: Απέ.
5: Από τον ΠΑΟΚ το περίμενες, από τον Παναθηναϊκό έρχεται.
1: Τι?
5: Αταμάν είχαμε.
1: Ήτανε, εντάξει, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, το πήρε και ο Ολυμπιακός. Καμιά ανακοίνωση για τη γροθιά από ΕΣΑΚΕ, ΟΚ, υπουργό, βγήκε.
5: Πολλά θες.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη, παιδιά. Ξεκίνησα να λέω για τη συμπάθεια του Σωτήρη, του Βουτσαλά. Που είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ο Αλέξης πήγε στο Ηρώδιο. Βέβαια. Μαζί με την Πασιάνα. Βέβαια. Να δείτε φωτογραφίες. Κούκλα. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, εκεί ήταν, είδε την Λυσιστράτη. Ναι, μια όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο οποίος, να σας πω, ότι έχει συνθέσει και την συνθέσει και την μελωδία που ακούγατε στο Θησίο και παρακολουθούσατε με κομμένη την ανάσα τότε όλοι σας. Ναι, κατάλαβα, ιδιαίτερα η Καράκλε. Όταν παρουσίασε την Ελλάς, τέλος πάντων, στο Θησίο. Τώρα πήγε να δει την Λυσιστράτη, πήγε να τιμήσει τον Κραουνάκη. Δεν ξέρω γιατί, με βάζει σε σκέψη δηλαδή. Πήγε να χτυπήσει το κατεστημένο όπως η Λυσιστράτη πριν από 25 αιώνες. Τόσο είναι, περίπου η Λυσιστράτη, ναι. ήταν σημαδιακό αυτό, θέλω να πω ρε παιδί μου. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε 2310-513-2000, 2318-21-050 και 6908-357-800 το βαϊπεράκι. Βρε Ταντζή που είσαι σήμερα, σαν σήμερα το γραμματώσουμε. Πού πάρτο. Άστα, ευχάριστα να σας πω ότι πουρνό-πουρνό βγήκε η Υπουργός Εργασίας και μας είπε δεν θα γίνει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Ναι, δεσμεύτηκε μάλιστα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων δικαιούχων. Να το ξέρετε, έτσι. Καμία περικοπή στη χειρίας. Πρέπει λίγο να χάρουμε. Και ο Κυρανάκης βγήκε πουρνό-πουρνό να μας πει ότι στην πολιτική το τζάμπα πέθανε. Στην πολιτική, έτσι. Αυτός έβαλε το πολιτική για να μην τον ξεμονήσουν όπως οι άλλοι. Ναι, και είπε για τον Αλέξη που θέλει και τον άλλον τον. Ο Τρυπίδαμος με την Κοντομιλιά που θέλουν δωρεάν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του μεταφορά σε όσοι 24 ετών. Λέει να μας πούνε πού θα βρουν τα 35 εκατομμύρια, από πού θα τα αφαιρέσουν κλπ. Τώρα, αν θέλω να σου πω, Υπουργέ μου, όχι τώρα Γενικός Γραμματέας είναι, αν θέλω να σου πω από πού θα τα αφαιρέσεις, μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μένω εδώ. Από την άλλη πλευρά, να σου πω ότι είπες και κάτι πολύ καλό, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες. Στα ΚΤΕΛ 57 και 58 που μπαίνω είναι ντρέπεσαι να μπεις. Δηλαδή αν μπεις εκεί πέρα μέσα και πεις ότι είμαστε το 2026 και όχι ότι είσαι στο Νέο Δελχή και μάλιστα λεωφορείο που πάει έτσι συνοικιακά, θα σε πιστέψουν για το δεύτερο. Επίσης να σου πω, τώρα θα κάνουν αυτό, θα κάνουν δωρεάν εισιτήριο μέχρι τα 24. Εγώ δεν έχω δει, επειδή κυκλοφορώ μόνο με λεωφορείο, δεν έχω δει να πληρώνουν εισιτήριο έως 24 χρονών. Ανεβαίνουν και αν δουν και κανέναν ελεκτή, επειδή φοράνε και τα διακριτικά, την κάνουν όλοι αμέσως κατεβαίνουν. Δεν τους έχω δει να πληρώνουν έως και κάτι μετανάστες. Δηλαδή και τώρα την πληρώνουμε εμείς τη ζημιά, δεν το καταλαβαίνουν τα πιτσιρίκια ότι ο πατέρας το πληρώνει το εισιτήριο, είτε θέλουν είτε όχι. Αλλά και πάλι έτσι θα είναι τα πράγματα, θα τα πληρώνουμε. Είτε το κάνουν τζάμπα, είτε το κάνουν.

Α, ο Γιάννης ο Παλιοριού λέει: Αποστόλη, ο αριστεροχατούμενος προδότης της Μακεδονίας πήγε στο φιλαράκι του για να πάρει ψηφαλάκια. Α, τόσο κόσμο έχει πίσω του Κραουνάκης. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι φαν του Κραουνάκη, το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, επίσης, έλα ρε Στράτο Φουλάκιο, έλα εδώ, έχουμε πρόβλημα με τον Πάο. Και εσύ αργείς να στείλει, μου στέλνει τώρα 6 και 26, τι να προλάβουμε να πούμε εκ των διάλειμμα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Απόστολε, άβησε η ψυχή το, και το μυαλό των γυναικών. Ούτε ο ίδιος ο Κουτσούπας δεν θα έλεγε αυτά για τον εαυτό του. Λεβεντάδροπος είναι. Εμένα με φώναζε καλόπαιδο.

Επίσης διαβάζω, δεν απαντάει λέει ο Αλέξης για που βρίσκει τα χρήματα και το ένα και το άλλο. Ποιοι είναι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, αν έχει ολιγάρχες χορηγούς. Δηλαδή τι αν έχει ολιγάρχες χορηγούς. Απ' την τσέπη του τα βάζει. Δεν βλέπετε τι έξοδα κάνει. Οπωσδήποτε. Ναι και καλά πρέπει να μάθεις τα ονόματα. Ανοίγεις τα site, διαβάζεις και κρίνεις. Τα κατακά. Βλέπεις ποιοι τον παίζουν έτσι αλλιώς, ποιοι τον παίζουν αλλιώς. Γενικά σε αυτή τη χώρα τον παίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω. Μην γελάς, δεν είναι σοβαρή εκπομπή τώρα. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή να σου το πει το όνομα ο Αλέξης. Το σίγουρο είναι, δεν τα βάζει από την τσέπη του.

0: Στράτο, επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά και ο Γιώργος Σικιώτης, για την μπουνιά που έδωσε ο άλλος σε αυτόν του Παναθηναϊκού θα πάρει μπόνους.
1: Κοκκινές οι πράσινες.
0: Είδες τι είπε ο Ζεζεύκο. Το λέω καλά. Ο Ζεζεύκο, πώς είναι αυτός του Ολυμπιακού. Ο Ζεζεβεκίδης αυτός, πώς ο Ζεζεύκο. Ο Βεζεύκο, είδες τι είπε στον προπονητή του. Τώρα λέει να πηγαίνω ελεύθερα στα μπουζούκια.
1: Κοκκινές οι θαλάσσιες φυγάντρες.
0: Να το πω καλύτερα. Είπε τώρα να πηγαίνω. Οπα, έχουμε ζεμπεκές, χορεύει εδώ πέρα ο Γαβρίλ, τσιφτετέλη χορεύει ο Γιάννης Ρέπιτς. Εγώ είμαι Πασχάλης. Τι είναι αυτό που χορεύεις? Μάμπο. Α, ναι, αυτό είναι μάμπο. Μπερδεύτηκα τα χέρια πρώτα, κουνήθηκαν και λίγο τα στήθια και μπερδεύτηκα, κατάλαβες.

0: δίνεις χρώματα στην αγκαλιά. Ο Αβδελάς είναι σούπερ, τον αγαπώ πολύ. Ψιμπουλή, μια βρήμα. Άπε. Ας εκεί τζάμπα παιδεύεσαι, δεν έστειλε ούτε μήνυμα, ούτε τηλεφώνησε, δες μου τραπώ και σήμερα, άστα να πάνε. Τι τραβάω, δες. Εδώ που τα λέμε το παιδί ένα δίκιο το έχει. Μιλιά δεν έβγαλε, τον έχουμε σκίσει. Ορίστε. Ό,τι θέλουμε να τον παντρέψουμε. Τηλέφωνο για άλλη να πάρει. Δεν θέλουμε να τον παντρέψουμε. Να το πω σωστά αυτό για το Βεζέφκοφ, αν το λέω σωστά. Τον είπε τον προπονητή ότι τώρα λέει δεν θα πηγαίνω κρυφά στη Λιόλιου. Έτσι του είπε την Μπατζόκα. Είδες ο Βεζέφκοφ, Λιόλιου θέλει. Και ο Λεοντής διαλυματάκι θέλει. Ό,τι θέλει το παιδί, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Διαλυματάκι, διαλυματάκι, ό,τι πει, ό,τι πει.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
2: People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Σήμερα με πάει κόντρα για να μην τραγουδήσω το προηγούμενο τραγούδι και λοιπά, γιατί έχει κάνει κόμμα με την Καλαφατάκη, αυτό είναι φεύγεο. Ναι, περίμενε να περάσει το τραγούδι και μετά να με δώσει μικρόφωνο σε αυτό το τραγούδι που δεν το ξέρω ακόμα. Κατάλαβες. Γεια σε βάρα μου, Κουσιοπούλου, τον Αλέκο τον Παπαλαμίδα. Τι τελειώσαν οι εκπομπές, βρε. Το Λαμπρό, να σε καλά, σεντερφοράρα μου, τον Γιανακόπουλο, την αγάπη μου, την Κλειώτη Ασπρίδου, στην ασπρόμαυρη, στο ασπρόμαυρο πανόραμα. Γεια σου, Θεοδόση Σάικου Σαξίδη, την αγάπη μου. Τη Βικτωρία, ξέρω, στην ασπρόμαυρη Αθήνα. Γεια σου, ρε Κουλιανόπουλε, στον ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Η Ελενίτσα αφιερώνω στο Γαβρίλ έτσι για να σκάσουν οι εχθροί του και στο Λεοντή για να του φτιάξω τη διάθεση. Ποιο αφιερώνεις όμως, να δούμε και το τραγούδι. Ο Φουλακιώτης του Στράτους μάλιστα έστειλε απάντηση, αν θα πάρει μπόνους ο τύπος που έδωσε τον direct στον Παναθηναϊκάκια. Μόνο μπόνους, ρε Απόστολε, χρυσό μετάλλιο στο kickboxing διεκδικεί. Πρέπει να του έχει φύγει το σαγόνι το άλλο, δεν το συζητάμε. Γεια σου Ντανιέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Μίνα, τη Σαμαρά, τη Λένα, να είσαι καλά. Τον Νίκο τον Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, μην ξεχνάω, κάθε μέρα. Μπράβο φιλιώ, σε ευχαριστώ πολύ. Στο Μόναχο το Γιάννη και την Άννα, καιρό έχω να σας ακούσω. Α, το κορίτσι μου είναι αυτή. Την Τζίνα, τη Λεπτογαλίδη, τη Λαγκασά και στο Σάλτσμπουργκ τη Χαρούλα, τι μου τα αφήνει. Να είσαι καλά, Χαρούλα μου. Τι μου είπε τώρα να μην, αυτός ο Πίνατ. Ο Πίνατ μου είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι δυσαρεστημένος με βουλευτές και υπουργούς που δεν βγαίνουν και αναγκάζεται να βγει αυτός στους δρόμους, έτσι κι αλλιώς θα τις έκανε όλες αυτές τις βολτούλες του. Αλλά είναι στεναχωρεμένος γιατί κάποιοι βουλευτές και παιδιά κρύβονται και δεν διαφημίζουν, λέει, το κυβερνητικό έργο παρά τις συστάσεις που τους έχουν γίνει. Μη στεναχωριέσαι, Κυριάκο μου. Έχεις τη σοφούλα. Τι βουλεύεις, τι στεναχωριέσαι. Στη Βόρεια Ελλάδα, όπως μου λέει ο Πίνατ, έχουν ανακαλύψει ότι ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν διώξει κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία, διώξει μέσα εισαγωγικά, έτσι. Είναι δυσαρεστημένοι και πηγαίνουν προς την πλευρά της Λατινοπούλου. Γι' αυτό θα γίνουν οι επισκέψεις εδώ πάνω πολλές. Επίσης, στη Θεσσαλία με τη Θεομηνία υπάρχουν εδώ και 3 χρόνια πληγέντες οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως το τονίζω. Εγώ πηγαίνω μόνος. Και περιμένουν και τις πανενένειες στην Καλαμάτα σε περίπτωση που κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός λέει το 27 οι εκλογές, αλλά όλα τα άλλα κόμματα ήδη κινούνται για φθινόπωρο.

πάει καιρό, αν είμαι σίγουρος ότι θα φύγει ο Λουτσέσκο. Εγώ λέω ότι λέει η πλευρά του Λουτσέσκο, επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ, πάω και δεν βγήκε. Ως την Παρασκευή θα φανεί, δεν το συζητάμε. Ίσως να μετράνε πολλά πράγματα, γιατί πάω και είσαι και στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, έχουμε δει πολλά.

Ο Τάσος που γράφει Αποστόλη κάποια βιντεάκια τα παίζει εσύ και μετά τα παίζουν και άλλες εκπομπές. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Εξαρτάται από πού παίρνεις ειδήσεις.

Η Αλεξία Εύερτ έκανε μία δήλωση για τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα να σου πω ότι ο Θεοχάρης λέει εγώ το παίρνω πίσω αυτό, ναι, δεύτερη φορά θα είναι προδότης κλπ. Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν από τον Άδωνη, από τον Παυλάρα κλπ. Το παίρνει πίσω, ξανά έκανε την, όχι την ίδια δήλωση, είπε ότι θα είναι δεύτερη φορά προδότης. Βγήκε η Αλεξία Εύερτ για κατά Σαμαρά, κατά επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση. Ναι, του την είπε κανονικά δηλαδή.

0: ελληνικά κυριακάτικα βράδια στο Σταρ.
1: Τι είναι, Αντωνάκη μου?
2: Αντωνάκη και Αντωνάκη.
3: Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Σου πέφτει, Στεφάνη.
3: Στεφάνη, βλέπω και για σένα, κυρία Μπεμπέκα. Στεφάνη, για την κηδεία σου.
4: Πέφεται ο δούλος του Θεού Αντώνη.
1: Κύριος Κοκοδίκος, εσύ.
4: Την δούλη του Θεού Ελένη.
5: Εκείνο το κομματάκι που λέει, ρωτάει τον ταξιδιώτη, πώς με είπες, κάσε Αντωνάκη.
4: Πώς θα φοβείτε τον άνδρο.
5: Άλλο είναι αυτό. Την αγάπη μου, εγώ φταίω. Την αγάπη μου, εγώ φταίω. Ο Λευτέρης, καλησπέρα. Τα έργα στην Εθνική Οδό άλλαξαν κατεύθυνση. Πήγανε στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα Μάργαρα, εκατοντάδες δαλίκες σταματημένες με πολλά χιλιόμετρα, μαζί με μερικά γιόταχοι. Ο Λευτέρης, λοιπόν, τα δεδομένα εδώ που είπαμε ότι τα πράγματα ψιλοέφτιαξαν κλπ. Ο Λευτέρης μας ενημερώνει. Τα έργα στην Εθνική Οδό άλλαξαν κατά, πηγαίνει προς το ρεύμα προς την Αθήνα και μετά τα Μάργαρα, εκατοντάδες νταλίκες σταματημένες και πολλά χιλιόμετρα μαζί με μερικά γιόταχοι. Στέλνει στις 6 παρατέταρτο, 6 και 41, 6 παρατέταρτο τώρα, Καραγκιόζε, δελά, έτσι. Φουλακιώτη, να με θυμίζει για τις καρδούλες, βρε, όλο το ξεχνάω.
6: Και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό.
5: Ο Φέδωνας μου γράφει το χαμόγελο του παρουσιαστή της ΕΡΤ όταν έλεγε την αποχώρηση του Ρασβάν. Ήταν από αυτή σε αυτή τέτοια χαρά. Εντάξει. Σίγουρα οι Αθηναίοι θα χαίρονται. Τώρα τους φεύγει ένας μπελάς. Δεν ξέρω τι θα έρθει. Την καλησπέρα στον Νίκο τον Αραπατζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο. Γεια σου Χριστάρα Παπασωτηρίου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
7: Μια που σε κουνάγε πο πο πο πο.
6: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου το πω.
5: Έχουμε πολλά ευχαριστώ να πούμε στον... πώς το λένε, στον Ρασβάν, παιδιά. Βλέπω τα μηνύματά σας. Αλλά να σας πω και το άλλο. Έχω κι άλλο ένα μετανόητο. Ο Βαρουφάκης είναι αυτή τη φορά. Μια μερίδα τον θέλει μέσα στη Βουλή τον Βαρουφάκη. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε. Έλα. Καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε, πώς περνάτε?
5: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
8: Εμείς καλά περνάμε.
5: Πάντα καλά να περνάτε μέσα από την καρδιά μου.
8: Και εμείς αυτό ευχόμαστε.
5: Να είσαι καλά.
8: Το ξεκινήσατε με δημοτικά στην αρχή, άκουσα.
5: Ναι, ναι, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πέρσι ο Πετρολουκάς ο Χαλκιάς.
8: Ναι, ναι, έφυγε χορταμένος.
5: Δηλαδή τι, είχε φάει?
8: Κοίταξε, μερικοί άνθρωποι, ναι, κάναν τη ζωή τους, γλένισαν τον κόσμο.
5: Καλά κάνανε.
8: Και ναι, καλά κάνανε και δεν πήγανε παραπονεμένοι.
5: Έτσι.
8: Είναι κάποιοι άλλοι που έχουν ακόμα παράπονο.
5: Ας τον έχουν, δεν πειράζει.
8: Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει?
5: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, κυρία Ευτυχία. Όταν είναι κάτω από τη γη, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα, δεν ακούει κιόλα. Εντάξει.
8: Εντάξει. Δεν κατηγοράμε. Ήταν ένας καλός μουσικός. Μα εκεί θα πάμε όλοι.
5: Άμα.
8: Θα μείνει κανείς εδώ?
5: Όχι.
8: Όχι, να μας πούνε να μείνει κανείς εδώ. Ωραία, μόνο κουβέντα. Μια κακία θα μείνει.
5: Α, μπράβο, τώρα το είπε σωστά.
8: Βέβαια, η κακία θα μείνει εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, πειράζει να σας πω μια καλησπέρα.
5: Και καλά έκανες, την αγάπη μου.
8: Και μου άρεσε αυτό που ξεκινήσατε τις πικροδάφνες στον Ανθό.
5: Και άλλος μου το έχει γράψει.
8: Κάπου να ακούγεται κάνα τραγούδι παραδοσιακό.
5: Έτσι.
8: Πόσες ώρες κρατάτε από τις 5 ώρα,
5: 5 με 7 είμαι εγώ.
8: Ωραία, λοιπόν.
5: Όλο τον Ιούλιο θα είμαι 5 με 8.
8: 5 με 8.
5: Πήρα μια αύξηση γύρω στους 5.000 και μου δώσανε μια ώρα ακόμη.
8: Ωραία λοιπόν. Καλά να περνάτε, υγεία να έχετε.
5: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε, την αγάπη μου.
8: Την υγεία μας θέλουμε.
5: Γεια σου Ήπειρος. Και κρύφα, και ο Λευτέρης μας στέλνει νέο μήνυμα και τώρα εδώ, Γαβρίλη, να το ψάξουμε. Προς Θεσσαλονίκη μετά τα Διόδια και τη γέφυρα του Αξιού πριν την έξοδο για Ευζώνους έχει μείνει νταλίκα και στη δεξιά λωρίδα. Υπάρχουν και αυτοκίνητα της Εγνατίας αλλά ουσιαστικά η εθνική μία λωρίδα προς Θεσσαλονίκη, λίγο προσοχή. Επαναλαμβάνω για αυτούς που είναι προς Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά γιατί προς Αθήνα έχουμε πολλές νταλίκες σταματημένες λόγω των έργων. Προς Θεσσαλονίκη, μετά τα Διόδια και τη γέφυρα του Αξιού, πριν την έξοδο για Ευζώνους, έχει μείνει νταλίκα στη δεξιά λωρίδα. Υπάρχουν και αυτοκίνητα της Εγνατίας, αλλά ουσιαστικά έχει μία λωρίδα προς Θεσσαλονίκη, λίγο προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Έλεγα λοιπόν, υπάρχει μια μερίδα που θέλει τον Βαρουφάκη στη Βουλή. Φαντάζομαι ότι αυτοί που θέλουν τον Βαρουφάκη στη Βουλή τους έχουν λείψει τα χαβανέζικα που κάμισε και τα σανδάλια. Κάτι άλλο, όχι.

0: Μήπως είδες τη φωτογραφία της Bianca Censori? Για μπες δες την και κάνε μου σχόλιο. Αυτή πρέπει να έχει ένα πρόβλημα με τα εσώρουχα, έτσι, να τα αισθάνεται πολύ βαριά. Γιατί την έχω δει και με γούνα και από τίποτα από μέσα. Την ανοίγει κιόλα. Τώρα πάλι φουστάνει, τίποτα από μέσα. Αν δεν έχει να αγοράσει, να τη δανείσουμε. Γιατί υπάρχουν εσώρουχα τα οποία είναι πολύ ακριβά. Ή τουλάχιστον αν θέλει, δεν έχει καθόλου, όταν γίνει το πανηγύρι του Άγιο Μάμου. Να πάω στον Άγιο Μάμου να τις πάρω μερικά. Και επίσης βρε κορίτσια, τώρα με τις ζέστες, μην κρυολογήσετε. Φοράτε μία κλωστή πάνω, μία κλωστή κάτω και εμείς είμαστε και αγοράκια. Δεν έχει και μετρό, στριμωχνόμαστε στο λεωφορείο και αισθανόμαστε και άσχημα δηλαδή. Δεν ξέρεις πού να πας.
1: Τι μου κάνει ο έρωτας αυτός? Για κοίτα κάτι πράγματα να βάζω εγώ.
0: Την είδες και έχεις μηνικό καλό ή βλέπεις κανένα μηνύματα? Για να ξέρω. Α, από το χαμόγελο κατάλαβα. Ναι, την είδες, την είδες. Σιγά, θα το είχαν ο Λεοντής αυτό. Άρε άντριδοι που είστε όλοι πεταμένα τα μόνοι σας. Μόλις σας είπα να μπει να δει την Bianca Censori. Εγώ την έβλεπα όλο το πρωί και έλεγα βέτ από εκεί πέρα. Τσίτσιδες. Άντε, έφτιαξα.

Στην κορτούλα που έκανε ο Μητσοτάκης, έκανα να σας πω, είπε θα κάνει στην ΚΟ, θα κάνει νοσοκομείο, όπως έκανε και στη Μαριούπολη. Λοιπόν, πέταξε και ένα, το είπαμε και το κάραμε και καθάρισε σε ένα στότα χρόνο, μπράβο του. Από εδώ και πέρα το μότο θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και ο Αλέξης θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη. Ρωτάω εγώ ήρεμα, και ο Αλέξης. Τώρα ρε Καραχλέ, τι να σου πω. Το παλικαράκι ο Λεοντής το ψάχνε τόση ώρα. Το βρήκε, το ανακοίνωσε και παίρνει να μας πεις τέλος ο Αταμάν. Άρα δεν παρακολουθείς, δεν μας παρακολουθείς καθόλου. Και να σας πω ότι η αυτοκτονία που πήγε να γίνει με τη κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ότι φέρνοντας το περιβόητο αυτόμονο σχέδιο για τα τέλη περιφερειακής ανάπτυξης στους λογαριασμούς ρεύματος, ο Μητσοτάκης είπε όχι, βάλτε το στο σιρτάρι.

Με φώναξε, λέει ο Λεοντής, τι να πω, λέει. Με φώναξε γειτόνισσα, τι να πω, μιλάει ο Λεοντής. Ναι, να πεις μιλάει ο Λεοντής. Τώρα είναι ώρα για γειτόνισσα. Α, φωνάζε, λένε. Όπως η άλλη με έγραψε, προλαβαίνω να πάω να πάρω, λέει, τα ρούχα από το καθαριστήριο. Ξέρω εγώ που είναι το καθαριστήριο, Μαρία, για να ξέρω αν προλαβαίνεις τι προλαβαίνεις. Για το διάλειμμα μιλάω.

0: και ένα ευχαριστώ που είπε τον Ιούλιο 3 ώρες. Χαλάλι το 5000, εσύ και οι Μητροπολίτες μόνο. Απλά εσύ αξίζεις, νομίζω.
1: Ψήφι για τον Ιούλιο.
0: Πότε είναι? Τον Ιούλιο δεν είναι οι 3 ώρες?
1: Όχι,
0: πότε είναι?
2: Δείτε τα προγράμματά σας, δεν είναι τον Ιούλιο.
0: Αφού εγώ όλο τον Ιούλιο έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά, μην μου το αλλάζει τώρα, σε παρακαλώ.
2: Τι να σου αλλάξω εγώ?
0: Αφού με λες 3 ώρες όλο τον Ιούλιο.
2: Τι λάθος πρόγραμμα βλέπεις?
0: Τον Αύγουστο είναι. Πότε κάνω 3 ώρες? Κάνω πάντως 3 ώρες. Τι έτσι με δίνει την αύξηση? Μην κλαις, γέλα. Να είδες ο Ινδός τι έκανε. Δεν τον είδες τι έκανε ο Ινδός? Έχουν γίνει τα πόδια του σαν την αυτή, σαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί?
0: Την επαιτειακή, εκείνη τη μαύρη.
1: Γιατί?
0: Μαύρισαν τα πόδια του. 5 χρόνια είναι όρθιος. Τι χτυπάς ρε? 5 χρόνια είναι όρθιος, λέει, για να δει το Θεό Σίβα.
1: Τον είδε.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Μη με χτυπάς έτσι. Α, δεν είναι 3 ώρες. Ο Λευτέρης έχει δίκιο. 2.1 ώρα είναι. Ναι. Σημαίνα κράματα, εφιάλτες που δεν μ' αφήνουν να φύγω. Να κάτσω 5 χρόνια όρθιος να βλέπω Παοκάρα, ναι. Να κάτσω 5 ώρες όρθιος, 5 χρόνια όρθιος για να βλέπω το Σίβα, να δω αν θα έρθει ο Σίβα. Μήπως ουίσκι ήθελε αυτός.

0: Τώρα σε 7 παίζει Ισπανία, να το ξέρετε. Αλλά εμείς εδώ έχουμε Λοντή Ραφαήλ Μαγιά. Μην τυχόν διαθμηθείτε έτσι. Μην αρχίσει καραλέ, έβλεπα την Ισπανία. Μετά, ό,τι σου ρίξει, θα έχει δίκιο το παιδί. Και το βράδυ έχει Βέλγιο, δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Υπάρχουν κάτι γράμματα.
0: Ο Γιώργος Ασλανής στέλνει στο Ρέπης χαιρετισμούς και στο Λοντή.

0: Όπως πάντα για χατήρι του φουλακιού του στράτου, σύμφωνα με το κινέζικο το ζώδιο, σύμφωνα με το κινέζικο, όσοι γεννηθήκατε βόδια, φίδια και σκύλοι. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα έχετε όλες τις θέσεις που θέλετε και όλες τις ευκαιρίες για χρήματα. Όσοι γεννηθήκατε βόδια, φίδια και σκύλοι. Μην γελάς, εδώ είναι σοβαρό, είναι το κινέζικο αυτό, αφού έτσι λέει. Τι πάθαμε, τα λες έτσι γελάει, τα λες αλλιώς γελάει. Τη Σπυροπούλου με μαγιό την είδες, αυτή την είδες. Την ξένη την σένσορη δεν την είδες, έτσι. Επανέρχεται η Σπυροπούλου, να ξέρεις. Αντωνάκη, επανέρχεται η Σπυροπούλου, ξέρω ποιον Αντωνάκη. Φιλάκι, επανέρχεται η Σπυροπούλου. Fight buts τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.
1: Μια χώρα καλή ώρα σαν
0: και... Παρά απ' όλα να ευχαριστήσω, αν και Δευτέρα σήμερα είχε κάνει... αλλά τον Λεοντήρα Φανή Μαγερά, την καλύτερη κατασκευή που κάνει μας. Ακολουθεί. Μετά ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Πιπεράς ο Σεραίος και μετά John Rabbit. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 το απόγευμα, Ντάνεσις, Τσουπεγώ. Στο στούντιο, 5 και κάτι ψηλά, εκεί πέρα να ακούσετε και το δελτίο, βρε. Τι δουλεύει ο Γαβριλ Κατσινόπουλος. Μη μου πεις άλλα, Κατερίνα. Και πριν σας αποχαιρετήσω, για να καλύψω και το κενό, καταλάβετε. Και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Αν θέλεις να μάθεις πώς μιλούν οι άνθρωποι για σένα, άκου πώς μιλάνε για τους άλλους. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Επειδή με είπε όταν, όταν θα μιλάς για μένα να πλύνεις το στόμα σου. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Δεν πας καλά μωρέ, δεν πας καλά.

0: Έλα βρε και μας και το νερό από τη μύτη. Στο 4, στο 4. Εκεί που μπήκες και πριν. Πάει, πάει, πάει, σε άλλο πάει. Ρε εσύ, δεν αλλάξαμε στούντιο. Στο ίδιο είμαστε. Ο Μπαρμπαγιάννης θα κάνει από το άλλο. Δεν έρχεται. Ένα, δύο, έδιο.
1: Δεν φτάναν τα κλεφτρόνια, φτάσανε.
0: Πάμε.

0: Δελτίο! Άντε βρε αγόρι
1: μου. Άντε ρε Χατζηνόπουλε μια. Μα είναι δυνατόν. Άντε ρε Χατζηνόπουλε μια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην ΕΔΟ Ευζώνων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία στις οδούς Ευζώνων και Σπάρτης. Ένας ελαφρά τραυματίας εκενώθηκε πολυκατοικία. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Πανόραμα για Θέρμη. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Λιβύη να επανέρχεται στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς από την οικονομία και τις επενδύσεις έως το μεταναστευτικό και τις θαλάσσιες ζώνες. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού και της δήλωσης των οικοπαίδων έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Η παράταση δόθηκε σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και έτσι δίνεται πρόσθετος χρόνος στους πολίτες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.gov.gr. Την εκτίμηση ότι η φετινή τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την περσινή εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος στην ημερίδα της Βόρεια.gr. Ο κύριος Τάσιος παραδέχτηκε ότι η σεζόν άνοιξε με δυσκολία και με μέτριες επιδόσεις τον Μάιο, σημειώνοντας ότι παράλληλα υπάρχει αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 10%. Ωστόσο, εκτίμησε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη, καθώς όπως είπε, είναι δεδομένη η ασφάλεια της χώρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η Ισπανία για το Μουντιάλ. Στις 10 απόψε η Αίγυπτος θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Άραιες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτζά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρο.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
20: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
21: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
23: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
24: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
25: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
24: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη? Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο. Σωστή! Μακαρόνο σαλάτα.

0: θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάρτη μόνο 5 και 17 το κιλό.
1: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στον Status 107.7. Έως και τις 8 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στους χάρτες έχουμε κίνηση. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Βασιλίσσης Όλγας, μετά το ύψος της Καλλιδοπούλου. Και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι μια χαρά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στα Μάλγαρα να έχετε λίγο το νου σας, μετά τα Διόδια, μέχρι και το Κλειδί, λόγω και των έργων που είναι μέχρι και αυτή την ώρα σε εξέλιξη.
3: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
5: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τη φωτιά που μας απασχόλησε νωρίτερα. Ένα άτομο βγήκε ελαφρά τραυματισμένο με εγκάφματα στα χέρια από το κτίριο του συνεργείου αυτοκινήτων, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίτερα, όπως σας είπαμε, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις, η αλήθεια είναι, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο έλεγξε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το συνεργείο, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, και προχώρησε στην εκένωσή της. Να ακούσουμε ιδιοκτήτη καταστήματος για τη φωτιά στην Ευζώνων. Τι ακριβώς δήλωσε.
6: Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα κάτι τέτοιο. Είναι να γίνει το χαμό, να γίνει το μπάμπου και να κάνει το κομμάτι έξω. Πρώτη φορά. Δεν έχω ξανασυμβεί. Δηλαδή ήταν τρομακτικό. Ήταν τρομακτικό. Πρώτη φορά που έχω κάνει.
7: Εκρήξη δηλαδή.
6: Εκρήξη, ναι. Αφού το συνεργείο είναι.
7: Πόσες.
6: Δεν ξέρω. Έξε, αλλά σου λέει ένα τρομακτικό.
7: Νιώσατε ότι κινδυνεύατε?
6: Ένιωσα ότι κινδυνεύει η περιοχή όλη. Πρώτη φορά το βλέπω. Δεν έχω ξαναδεί. Δεν μου ξάσει.
5: Άγνωστα παραμένουν, να πούμε, τα αίτια της φωτιάς. Ευελπιστούμε να μην ξαναέχουμε στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις. Δύσκολο θα μου πεις. Κατά τα άλλα, είχαμε άλλη μία φωτιά, αυτή τη φορά στον Δήμο Δέλτα το απόγευμα. Ξερά χόρτα και απορρίμματα έκαψε εντός του χώρου που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση, τη φύλαξη και τον αναφεδιασμό οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα. 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση της συγκεκριμένης φωτιάς.

Υπό τους ήχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους, σπάζοντας το ρεκόρ Guinness στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Συνολικά 830 άνθρωποι κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, την Γαλλία, την Αγγλία, την Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Κύπρο, μέχρι και το Πεκίνο και τη Βοστόνη, χόρεψαν συντονισμένα και με ψυχή, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Περισσότερα στο statusfm.gr.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα τους ακούτε στους 107 και 7 και σου έχω φρέσκα κουλούρια που ήρθαν πριν από λίγο από την Βεργίνα τηλεόραση.
1: Κόσμο αυτό περισσεύω, αν δεν έχω εσένα που λατρεύω.
0: Έχουμε δημοσκόπηση για την Αλφα Θεσσαλονίκης από την Interview για την Βεργίνα τηλεόραση. Πριν από λίγο μας ήρθε, για την ακρίβεια η ενημέρωση που έχουμε από την Βεργίνα ήρθε στις 7:26. Οπότε φρέσκα κουλούρια και πάμε να δούμε τι έβγαλε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Interview, επαναλαμβάνω. Στις εκλογές που έρχονται, με ποιο κριτήριο θα επιλέξετε το κόμμα που θα ψηφίσετε? Το 49% δήλωσε ότι θα ψηφίσει κόμμα που έχει αξιόπιστη πρόταση για τα προβλήματα της χώρας. Το 15% ψηφίζει σταθερά το ίδιο κόμμα. Θα ψηφίσω για να στείλω μήνυμα το 13%. Θα ψηφίσω κόμμα που έχει αξιόλογους υποψήφιους το 11%. Η επιλογή μου βασίζεται κυρίως στον αρχηγό του κόμματος το 8% και 4% η επιλογή άλλο. Στην ερώτηση τώρα, με ποια κριτήρια επιλέγετε σε ποιον υποψήφιο βουλευτή θα δώσετε σταυρό προτίμησης? Ασχολείται με τα προβλήματα του τόπου στο 63% η συγκεκριμένη απάντηση. Έχω προσωπική γνωριμία στο 11%. Υποστηρίζεται από κόμμα στο 7%. Έχει αναγνωρισιμότητα το 5%. Με έχει εξυπηρετήσει σε θέμα που αντιμετωπίζω ή αντιμετώπιζα 3%. Και σύσταση από φίλο ή συγγενή στο 3%, 8% η επιλογή άλλο. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? 6% πολύ, 8% αρκετά, 9% λίγο, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ 1% και η επιλογή καθόλου με 76%. Στην ερώτηση κατά την άποψή σας, η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει τη θητεία της ή να πάει σε πρόωρες εκλογές?
2: Δική μου, κι αν γίνει δική σου.
0: Να την εξαντλήσει 42%. Να πάει σε πρόωρες εκλογές 55%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ στο 3%. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Βεργίνα τηλεόρασης. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα. Αφορά την αλφα εκλογική περιφέρεια και πρέπει να το τονίσουμε εδώ, γιατί έχουμε την ερώτηση: αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Απάντησαν όσοι ψηφίζουν στην αλφα Θεσσαλονίκης. Μην σας φανούν περίεργα μάλλον τα ποσοστά και η κατάταξη στην αλφα Θεσσαλονίκης. Νέα Δημοκρατία 24,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 13,8%. Η διαφορά στο πρώτο με το δεύτερο κόμμα είναι 10,7%. Τρίτο κόμμα έρχεται η Ελλάς του Τσίπρα, 13,5%. Τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, στο 9,5%. Πέμπτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, 7,3%. 3,8% το ΚΚΕ, 3,7% η Φωνή Λογικής, 3% το ΜέΡΑ25, 3% επίσης η Πλεύση Ελευθερίας.
3: Το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.
0: Οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στο 1,3%, 1% η Νίκη, 0,6% η Νέα Αριστερά, 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,4% η επιλογή άλλο και η αναποφάσιστη είναι στο 10,1%.
3: Ποτέ δεν έχω η μοναξιά μου.
0: Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Βεργίνα τηλεόρασης. Κάτι άλλο, ημερομηνία διαξαγωγής, για να πούμε και τα πάντα από την ταυτότητα, 10 με 15 έκτου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Ευχαριστώ ρε εσύ Λουκία. Γιατί μου το βγάζει εδώ πέρα κόκκινο.
1: Τα έχουν παίξει και οι χάρτες.
0: Ναι, το πιστεύω, γιατί όχι. Λοιπόν, με Κώστα Μπαρμπαγιάννη συνεχίζει στο απόγευμα της Δευτέρας. Δευτέρα είναι ακόμα. Άιντε, άλλη μέρα πήγα να πω. Βιάζομαι. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου και στις 10 φυσικά η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο εδώ στις 7. Καλό σας υπόλοιπο.
2: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άρε Κωνσταντίνε, γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, εγώ εκτιμώ πολύ την ειλικρίνειά σου. Καλησπερούδια, καλώς ενταμώσαμε για καλή εβδομάδα. Πήραμε σκητάλη από Λεοντή Μαχαιρά. Περικλή που απαρκέρνουμε τη μηχανή τώρα. Τι θα γίνει ρε φίλε μας, διώχνουν από το σπίτι μας πάλι εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Από εδώ απαγορεύεται το παρκάρισμα στη Σαλαμίνος δεν είμαστε, πού είμαστε Γιαννάκη? Σαλαμίνος είμαστε, ναι. Από εδώ βάλαν κορδέλα, απαγορεύεται. Από την άλλη, λέμε το πάμε από την άλλη μεριά, ας πούμε, για πέρα, από την άλλη μεριά του δρόμου. Πού να τη βάλουμε τη μηχανή? Πετάγει το Ρέπιτς, λέει, στο πάρκι να την πάτε. Σόπαρε μάγκα, την πάμε στο πάρκι. Ποιο πάρκι? Σε ποιο πάρκι? Κατάχαμα, μακριά, αλάργα. Εμείς θέλουμε να παρκέρνουμε εδώ μπροστά, στη δουλειά μας δηλαδή. Πώς θα κάνει μας μια θέση εδώ πέρα να παρκέρνουμε? Βάλτε μας και ένα κόμιστρο της προκοπής να πληρώνουμε, μα θέλετε. Να πληρώνουμε ένα ευρώ την ημέρα.
1: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Έτσι δεν το ακούς έξω αυτό?
0: Όχι.
1: Τα ίδια κάνεις τώρα και εσύ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?
0: Μπρε, πάρε το που κάμισό στο εμπριμένα που με. Πάρε το που κάμισό στο εμπριμένα που με και περιπάτη να πούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Μπαχάμες.
0: Μπαχάμες, εντάξει, ναι. Και κυλίτσα έχει κάνει για να έχει
1: απαγορευτικό.
0: Ναι, απαγορευτικό. Βάλε μας ένα. Πού να παρκάρουμε, ρε φίλε? Πού να παίζουμε, πού να παρκάρουμε?
1: Έλα με το λεωφορείο.
0: Άκουτο, ακούστε παιδιά τώρα μια έκφραση. Ακούστε μια. Να έρθω το ελικόπτερο, ρε φίλε.
1: Με το λεωφορείο.
0: Μα ποιο λεωφορείο, αφού έχω μηχανή, εγώ πάω με τη μηχανή στη δουλειά μου. Αρθώ με το λεωφορείο, λέει τώρα.
1: Να το αφήσει εκεί στη δουλειά
0: μου
1: και να πάρει
0: το λεωφορείο. Φύγε, έφυγε.
1: Στη Σαλαμίνο.
0: Απαγορεύεται, από απέραντε απαγορεύεται.
1: Μα ρε Κώστα, ναι. Στα πεζοδρόμια.
0: Ναι. Απαγορεύεται στο πεζοδρόμιο, ναι. Πάμε στι ειδικέ θέσει που είναι για τι μηχανέ.
1: Το πεζοδρόμιο για ποιου είναι?
0: Καλέ, για το πεζοδρόμιο είναι για του πεζού. Το λέει τι λέει. Έμπα τώρα, χαζά τώρα. Τι λέτε τώρα, παιδιά? Αυτό τώρα είναι φω φανάρι.
1: Είναι ο δρόμο.
0: Ναι. Έτσι. Το πεζοδρόμιο είναι για του πεζού. Οκ. Για τι μηχανέ είναι το πάρκινγκ. Α, πληρώσουμε 5 ευρώ το πάρκινγκ. 10 πόσο είναι, ξέρω εγώ, θα αφήσουμε και 2-3 ώρες το μηχανάκι, πόσο θα πληρώσουμε? Γιαννάκι, πόσο πληρώνουμε για το μηχανάκι άμα το βάλουμε σε ένα πάρκινγκ? Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο, όλη μέρα πρέπει να πληρώνουμε για να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν πάμε να κουρευτούμε λίγο πρωί-πρωί? Και φτιάξτε μας έναν χώρο να μας πείτε, βάλτε τα μηχανάκια σας εδώ, να πάμε τα αφήσουμε εκεί.
1: 2 ώρες είναι ένα καφεδάκι, κοστίζει ένα καφεδάκι.
0: Ένα καφεδάκι την ημέρα. Άμα ήταν ο Βέγκος, θα έλεγε 360 μέρες το χρόνο. Είναι η μισή Βραζιλία σε καφέ. Έλα Γιαννάκη τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Άντε που δεν θέλουν να μου βρίσκετε τέτοιες λύσεις να πούμε. Εμπόδιζαν τα μηχανάκια μας τώρα, δηλαδή σοβαρολογούμε. Να μου πεις να τα βάλουμε σε συγκεκριμένη θέση να πηγαίνουμε τα βάλουμε. Βάλτε μου, πείτε μας πού τα βάλεις. Στο πάρκινγκ λέει. Να έρθεις λέει με το λεωφορείο, λέει ο άλλος. Έλα με το λεωφορείο. Μα ένα πάρω έναν οδηγό να έρθω με τη Μαζεράτη, ρε φίλα μα. Γιατί να μην έρθει με Μαζεράτη. Άμπρα. Πάρτε έναν οδηγό, λέει ο Γιάννης. Έτσι πρα. Με τη Mercedes. Σωστό. Μα ρε, πώς να τις καταλαβαίνω αυτές τις λύσεις να πούμε.
1: Να λέμε μεταξύ μας, ναι. Έχεις Μαζεράτη να κυκλοφοράς.
0: Ρε παιδί μου,
1: φίλο με Μαζεράτη.
0: Τι να κάνω, θα αναγκαστώ αφού είναι τέτοια, πρέπει να είμαι σωστός πολίτης. Πρέπει να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω και έναν οδηγό να με φέρνει για να μην έχω πρόβλημα πάρκινγκ, ας πούμε. Τι ωραία λύση, ρε φίλε. Τι ωραία λύση, φύγε. Θα πάρω πέτρα, φύγε. Θα πάρω πέτρα, φύγε. Ποδηλατάκι θέλει να μας βάλει να ακούσουμε, να οδηγήσουμε. Δεν έχει να παρκάρουμε, ρε φίλε. Σαν τα ποντίκια είμαστε. Άντε το αυτοκίνητο το καταλαβαίνω, το πάλι στο πάρκινγκ. Οκ. Okay. Και τη μηχανή τώρα. Γράφουνε.
1: Απέναντι την είδα τη μηχανή.
0: Ναι, τι να κάνω για σήμερα, από αύριο γράφουνε. Γράψανε.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε, από αύριο αυτό το έμαθα. Έξερα. Την έβαλα απέναντι σήμερα, μου λέει και εδώ θα γράψω. Έφυγα, φύγουμε. Θα την παρκάρουμε στο σπίτι μα, φύγαμε τα πόδια. Γιατί ο Γιάννης λέει πάρε το ταξί, πάρε το λεωφορείο. Πλήρωσε πάρκινγκ, κάνε κάτι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, είναι απογοητευτικό πραγματικά και εκνευριστικό. Και γίνομαι και ο κακός εγώ της παρέας τώρα. Κατάλαβες, Βαγγέλη? Γίνομαι ο κακός της παρέας ότι είμαι ο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Αυτό είπα εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Εγώ δεν είπα ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Λέω πού να παρκάρω και μου λέει πλήρωσε. Πόσα να πληρώσω αυτός ο άνθρωπος? Πόσα να πληρώσω, ρε φίλε? Δηλαδή, τι να πει, από πού να πληρώσω? Τρέχουν από τα μπατζάκια μου, δηλαδή, πληρώνω και το πάρκινγκ της μηχανής σας που πήραμε μηχανή για να βοηθήσουμε στην κυκλοφορία. Μας τρώνε τα κουνούπια, μας τρώνε οι μύγες, φοράμε κράνος και καλοκαιριάτικα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Άσε Ραντονάκη, άσε Ραντονάκη. Την καλησπέρα. Δεν θέλω να γρινιάζω, παιδιά, αλλά τώρα δηλαδή. Και δεν είμαι ο τύπος ο οποίος θα πει, ξέρεις τι, θα πρέπει να ψάξω να βρω τώρα ένα στενό να το χώσω σε ένα στενό από πίσω, μην χαλάσει, ξέρω εγώ, το πρεστίζ της από τις μηχανές, ας πούμε. Και μπορώ να δεχτώ, Μανώλη μου, μπορώ να δεχτώ ότι η ακατάστατη αυτή κατάσταση, ας πούμε, που καθένας παρκέρινε, ας πούμε, ένας από εδώ, ένας από εκεί, θα πρέπει να διορθωθεί. Βάλτε μας έναν χώρο να πείτε ότι εδώ πέρα είναι, έχει κάποιους τέτοιους χώρους, αλλά είναι λίγοι. Δεν φτάνουν σε σχέση με την ποσότητα των μηχανακίων που κυκλοφορούν. Να πάμε να παρκάρουμε εκεί, να πούμε, να, παιδιά, αφήναμε το αυτοκίνητο, το μηχανάκι μας και το παρκάραμε εδώ. Πρέπει να πληρώσουμε. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να πληρώνεις για να είσαι σωστός. Και άντε να είσαι λεφτάς, να το κάνεις, ρε φίλε. Δεν είσαι μεροκαματιάρισο μου. Είναι ένα έξοδο συν. Anyway, άντε δεν θέλω να γκρινιάζω, να πούμε, απλά θα το ξεπεράσω, δεν είναι τίποτα. Θα βρω τον τρόπο εγώ πάλι. Θα πρέπει... Μόνοι μας είμαστε, Ευαγγελή. Μόνοι μας θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους. Τι θα κάνουμε, είναι... Και δεν είναι το θέμα αυτοί που προσπαθούν να φτιάξουν και καλά μια πόλη όμορφη εις βάρος κάποιων, προφανώς, έτσι. Είναι και οι άλλοι που συμφωνούν. Βλέπει το Γιάννη το Ρέπι, και καλά, πάρε το λεωφορείο. Λεωφορείο θα πάρω εγώ τώρα. Γιατί να πάρω λεωφορείο, ρε φίλε. Αφού εγώ πληρώνω εφορία, πληρώνω βενζίνες, πληρώνω σέρβις, πληρώνω μηχανή. Γιατί να πάρω το λεωφορείο, δηλαδή. Ποδήλατο λέει να πάρεις. Δέλα, πάρε, κάτσε από εκεί πέρα. Κάτσε από εκεί πέρα και βγάλε αυτή την πιτζάμα που φοράς. Πάρε, κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε από εκεί πέρα να μας τα πει. Ορίστε, κάνουμε ένα διάλογο ανθρώπινο. Ακούει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Να έχουμε μια αντιπαράθεση, άμα χρειαστεί. Να μου πεις την άποψή σου και μήπως συμφωνήσω, ας πούμε, για πράγμα. Έλα, πες μου.
1: Ακούγομαι.
0: Μια χαρά, πεντακάθαρα.
1: Προηγουμένως το είπες.
0: Ναι.
1: Να κάνουν την πόλη πιο όμορφη εις βάρος κάποιων άλλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εις βάρος κάποιων άλλων, αυτοί ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν όμορφη πόλη.
0: Θέλω κι εγώ, πες μου, πού να τη βάλω τη μηχανή σου, λέω.
1: Ποιος θα σου πει, μπορεί το κράτος. Εσύ πρέπει να φροντίσεις να τη βάλεις σε ένα πάρκινγκ. Δηλαδή,
0: μα εγώ δεν
1: θα
0: έχω...
1: σε πάρει ο αστυνομικός από το χεράκι να σου πει θα τη βάζεις εδώ.
0: Γιατί να τη βάζω σε ένα πάρκινγκ, που θέλω να τη βάζω κάπου να είναι. Γιατί να πληρώσω, γιατί πρέπει να πληρώσω, δηλαδή.
1: Γιατί έτσι πρέπει, ρε.
0: Γιατί έτσι
1: Κώστα.
0: Πρέπει να πούμε, ναι. Εντάξει, άμα πρέπει.
1: Γιατί έτσι πρέπει.
0: Μου θυμίζει τη μάνα μου. Μάνα μου θα βγω έξω να προσέχει. Τι να προσέχω, μάνα δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, ρε μάνα, τι να σε κάνω τώρα. Μην μου λες να προσέχω. Τι έτσι πρέπει δηλαδή.
1: Τώρα,
0: γιατί
1: δηλαδή,
0: πρέπει να πληρώνω.
1: Έχουμε παραλογιστεί.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να είμαι εγώ.
1: Να συνεννοηθούμε.
0: Θα ανοίξω γραμμές, θα μας πούνε οι πελάτες εδώ πέρα. Οι καλοί πελάτες.
1: Βέβαια.
0: Ναι, του ραδιοφώνου. Αν ξέρω εγώ αυτό που λέω είναι παράλογο δηλαδή. Να μου πει, σου λέω, δεν θέλω αυτή την ακαταστασία μαζί σου. Αλλά για ποιο λόγο πρέπει και εγώ να
1: πληρώσω.
0: Και πόσο πρέπει να πληρώσω.
1: Εφόσον δεν θέλεις την ακαταστασία.
0: Ναι.
1: Γιατί διαμαρτύρεσαι.
0: Διαμαρτύρομαι γιατί, ναι, θέλω να πάω να δουλέψω. Θέλω να πάω στη δουλειά μου.
1: Τι σχέση έχει το παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο με τη δουλειά σου.
0: Ναι, πού να παρκάρω τη μηχανή μου.
1: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι, πες μου, ναι, να τη βάλω στο πάρκινγκ.
1: Υπάρχουν τα πάρκινγκ, ρε Κώστα.
0: Ναι, αγόρι μου, υπάρχουν τα πάρκινγκ. Αλλά εμένα μου προσθέτεις ένα έξοδο σε αυτό το πράγμα. Τι και.
1: Εσύ αποφάσισες να πας στη δουλειά σου με τη μηχανή. Άρα θα πρέπει να ξέρεις ότι θα την αφήσεις σε ένα σημείο που δεν θα εμποδίζεις τους πεζούς στα πεζοδρόμια.
0: Γιατί εμπόδιζα τους πεζούς εδώ.
1: Όχι, φυσικά.
0: Δεν. Όχι, το πεζοδρόμιο είναι τεράστιο εδώ πέρα στη Σαλαμίνος. Δεν εμποδίζει κανένα πεζό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να μου λέγε στη Γανδέτα, το καταλαβαίνω.
1: Στη Γερμανία έχεις δει στη Γερμανία έχει πολλά παρκαρισμένα στους δρόμους.
0: Έχει χώρους για τα μηχανάκια παντού, σε κάθε δρόμο.
1: Σοβαρά,
0: ακριβώς. Όπως και στα σούπερ μάρκετ. Έχει χώρους για να πας να ψωνίσεις. Έτσι, έχει παντού. Τι, μη μου συγκρίνει.
1: Και εδώ στα σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ, δόξα τω Θεώ, το έχουμε καταλάβει. Και να ευχαριστήσω κάπου εδώ τα σούπερ μάρκετ που δεν ανέβασαν τις τιμές στο κέρμα και τα καροτσάκια.
1: Να, τώρα το πας αλλού.
0: Όχι, να το ευχαριστήσω, γιατί κράτησαν σταθερές τις τιμές.
1: Σταθερή η τιμή για το καροτσάκι.
0: Μισό ευρώ.
1: Να, είδες. Που βρίσκεις
0: λοιπόν,
1: και ευκαιρίες.
0: Θα ανοίξω γραμμές, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να κάνω λάθος, ελάτε να με διορθώσετε. Δεν είμαι υπέρ του να παρκάρουμε όπου να είναι, αλλά είμαι υπέρ του να παρκάρουμε εκεί που πρέπει. Αλλά όχι, ρε φίλε, να πληρώνουμε συνέχεια. Φτάνει πια να πληρώνουμε. Φτάνει να πληρώνουμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε συνέχεια. Δεν έχουμε, ρε φίλε, να πληρώνουμε συνέχεια. Δουλεύουμε όλη τη μέρα για να πληρώνουμε τα κατοικίδια, τα πάρκινγκ και τα πρόστιμα. Και τις παροχές. Ρεύμα, νερό, ρεύμα και νερό. Και τηλέφωνο. Κατά την άποψη του κυρίου Ρέπιτ, και γιατί να έχεις ρεύμα. Και γιατί να έχεις τηλέφωνο. Σωτηράκης, καλησπέρα. Σωτηράκης, έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000. 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Α, Γιωργάκης, εμείς που δουλεύουμε delivery δεν μπορούμε να παρκάρουμε, να παραδώσουμε. Μόλις πάει να παρκάρεις, ας πούμε, παράδειγμα, κάπου σου πει άλλο γιατί παρκάρεις εδώ και τι να κάνει, πού απαρκά. Πάντα βάλεις το αμάξι, το μηχανάκι στο πάρκινγκ, να πληρώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο είναι η πρώτη ώρα, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 3 ευρώ. Ας πούμε, το πιο χαμηλό, ας πούμε, για παράδειγμα, πληρώσεις 3 ευρώ. Για να βγάλεις 2,80 από μια παραγγελία, ας πούμε. Καλησπέρα στην Τέρη, καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Την αγάπη μου και καλό βραδάκι να έχετε, καλό απογευματάκι. Μηνυματάκια στο Viber 6908-357-800. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. Ελάτε στη γραμμή.
2: Καλησπέρα
0: σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Ξέρω εγώ, είσαστε. Κάντε μια αυτοκριτική.
2: Κύριε Μπαρβαγιάννη.
0: Ναι, ναι, κύριε.
2: Ενώ ακούω πάντα την εκπομπή σας, σε αυτό το θέμα έχετε άδικο.
0: Έχω άδικο.
2: Γιατί και ο γιος μου 40 χρόνια μηχανή έχει. Και όπου

0: Μην έχω δίκιο, καλή μου, δεν πειράζει.
1: Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, και πολύ καλά κάνατε.
1: Λέω ότι έχω... έχετε άδικο.
0: Πολύ καλά κάνετε, κυρία μου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ακούστε λίγο να δείτε. Να ήταν η κατάσταση, σας είπα, σε μια περίπτωση ενός δρόμου, ο οποίος είναι πυκνοκατοικημένος, το πεζοδρόμιο είναι μικρό. Το καταλαβαίνω. Εγώ μιλάω για τον δικό μας χώρο τώρα, εδώ μπροστά. Στην οικοδομή, που η οικοδομή η δική μας, τουλάχιστον η δική μας οικοδομή, έχει και έναν χώρο ο οποίος ανήκει στην οικοδομή. Έχει ένα πεζοδρόμιο που θα σας το μετρήσω αύριο το πρωί, μάλλον το βράδυ που θα κατέβω θα μετρήσω το πεζοδρόμιο από την πόρτα μέχρι το δρόμο. Πρέπει να είναι πάνω από 8 μέτρα. Μιλάμε για αυτό τον χώρο τώρα. Δεν μιλάω για τη γαβέτα, σας είπα προηγουμένως, που είναι, ξέρω εγώ, ένα πεζοδρόμιο 70 πόντους και μου ανεβάζεις και το μηχανάκι πάνω και μου κλείνεις τον άνθρωπο που θέλει να περάσει με το καροτσάκι του ή με το παιδάκι του ή με το σκυλάκι του. Εκεί το καταλαβαίνω απόλυτα. Απόλυτα. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο χώρο εδώ στην Σαλαμίνος, που σου λέει όλος ο δρόμος εδώ πέρα απαγορεύεται η στάθμιση. Παρακαλώ, στις γραμμές, ελάτε. Παρακαλώ. Έχω γραμμή.
2: Έχεις γραμμή και είσαι ένα μεγάλο...
0: Εντάξει. Είσαι ένα μεγάλο... Παιδιά, αυτά μην τα κάνετε τώρα στο να... Είμαι ένας μεγάλος και άμα δεν σας αρέσουν κάποια πράγματα που λέμε, δεν χρειάζεται να φωνάζετε και να βρείτε. Πέστε την άποψή σας πιο πολιτισμένα. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου, Κωνσταντίνε. Εγώ μιλάω για την άκαμπτη κατάσταση αυτή, την οριζόντια που λένε. Τους πιάνει όλους, ας πούμε. Και σου λέει εδώ πέρα, φτιάξτε μου έναν χώρο σε έναν δρόμο όπως εδώ, να μου πεις ότι ξέρετε τι, παιδιά. Λίγο πιο κάτω έχει έναν χώρο και λίγο πιο εκεί έχει έναν χώρο και λίγο πιο εκεί έχει έναν χώρο, τον οποίο μπορείτε να παρκέρνετε, να σταθμεύετε τέλος πάντων τις μηχανές σας. Σε κάποια σημεία το έχουν κάνει. Βέβαια δεν φτάνουν οι χώροι, γιατί οι μηχανές είναι πολλές. Αναρωτιόμουν αν είναι τοπικό το θέμα, εδώ δηλαδή της γειτονιάς μας μόνο, αν κάποιος το αποφάσισε ή αν γενικότερα έχει αλλάξει η διάταξη της πόλης γενικότερα. Παντού, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, για να ξέρουμε λίγο τι λέμε και τι γίνεται. Αυτό αναρωτήθηκε και δεν ήθελα να κατηγορήσω κάποιον. Απλά το θεωρώ άδικο, γιατί εδώ έχουμε πάρα πολύ χώρο. Εδώ μπροστά δηλαδή, στο δικό μας τον χώρο, έχουμε πάρα πολύ χώρο ο οποίος χωράει και μια σειρά μηχανές να παρκάρουν και πεζοδρόμιο από την μπροστά από τη μεριά της μηχανής και από την πίσω μεριά της μηχανής, πάλι που χωράει να περάσει αυτοκίνητο, μα θέλεις. Κατερινιό μου, καλησπέρα. Αντώνη μου, καλησπέρα και σε σένα. Βαγγελάκης. Ανοιχτές γραμμές 2310-513000, 2311-82-1050. Και τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6908-357-800.

0: Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω ότι ίσως να μην γίνομαι αντιληπτός σε αυτό που λέω. Ίσως δεν το εκφράζω σωστά ή δεν το περιγράφω σωστά. Εγώ δεν είμαι της ακαταστασίας. Έκανα 10 χρόνια σας Ευρώπας και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν κάθε φορά που έκανα μια παρανομία την έκανα από την κεφάλα μου. Και την πλήρωνα και δεν μπορούσα και να πω τίποτα, γιατί κάθε φορά που με γράφανε, ας πούμε, γιατί στάθμευσα λόγω νοοτροπίας, ας πούμε, εκεί που νόμιζα ότι θα είναι πιο σύντομα για να πάω να πάρω κάτι. Όταν γυρνούσα και έβλεπα την κλίση, μου λέγανε ότι πάρκαρες εδώ πέρα, ενώ σε μια απόσταση 30 μέτρων, 40 μέτρων από το χώρο σου, έχει δωρεάν πάρκι, ρε φίλε. Μπορείς να τους πεις κάτι? Δεν μπορείς να τους πεις κάτι. Θα ξεπεράσουν από τεστ ηλιθίων, ας πούμε, άμα τους πεις. Δεν είναι λογικό. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου και εσένα, καλή μου.
1: Λοιπόν,
0: χαμήλωσε λιγάκι όμως το ραδιοφωνό σου, γιατί ακουγόμαστε τρεις φορές μέσα, ναι. Με αντίλαλο, ναι.
1: Έχω μία μικρή αυλίτσα,
0: ναι,
1: στο σπίτι μου.
0: Ναι. Παρκέρω εκεί.
1: Όχι. Α. Δεν κατάλαβες. Θέλω να πω τον πόνο μου.
0: Ναι.
1: Και απέναντι έχω ένα παρκάκι, μαζεύω.

0: Είμαστε όλες οι φίλες μου, πίνουμε καφέ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιοι θα παρκάρουν. Και μια μέρα, Κώστα, έρχεται ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και παρκάρει έξω από την πόρτα μου. Βλέπει, έχω τραπέζι, έχω καρέκλες. Πού παρκάρεις?
1: Ναι.
0: Να με πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα, αυτό ήταν τεράστιο. Τον περιμένω τώρα, να δούμε πότε θα έρθει να το πάρει. Και τι ώρα ήρθε, ρε Κώστα? Το βράδυ και το πήρε.
1: Ναι.
0: Καλά τον λέω. Βλέπεις ότι υπάρχει καρέκλες, τραπέζι. Πάνε παρκάρει στο γήπεδο, πάρκαρε. Όχι στο σπίτι μπροστά τόσο μεγάλο ψυγείο.
1: Σου έκοψε όλη την θέα που λένε.
0: Βρε και τη θέα και σε έρχεται ψυχοπλάκωμα μα βλέπεις ένα άσπρο πράγμα τεράστιο.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν είχε παρανομήσει.
1: Όλοι... Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση τώρα που περιγράφετε. Το καταλαβαίνω, είναι ενοχλητικό, είναι μεγάλο το
0: από
1: όχημα.
0: Από πιο κάτω έχει
1: απόγνωση.
0: Το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να παρκάρει άνετα.
1: Αν μπορούσε, είχε άλλο πάρκινγκ εναλλακτικά δηλαδή.
0: Ναι, εκεί τον βόλεψε τελείως.
1: Μάλιστα. Καλή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Γλυκιά
1: από καλό βράδυ να έχεις. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου.

Προχθές πήγα να παρκάρω μέσα στο λιμάνι. Μου είπανε, είχα πληροφορίες από διαρροές, πληροφορία από στόμα σε στόμα που λένε, έτσι Μανολάκη, ότι στο λιμάνι λέει έχει πάρκινγκ το οποίο ξέρω. Ακούστε λίγο, εγώ δεν είμαι ο τζαμπατζής. Πληρώνω συνήθως όταν έχω το αυτοκίνητο. Όταν έχω το αυτοκίνητο, πληρώνω εδώ το πάρκινγκ απέναντί μας, ας πούμε, για παράδειγμα, και δίνω κάθε φορά που κάνω μία εκπομπή, πληρώνω 5 ευρώ. 5 ευρώ πληρώνω για την εκπομπή που κάνω. Όταν έχω το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή είπα να παρκάρω στο λιμάνι. Εδώ απέναντι, με το που μπαίνει και εγώ φάτσα. Έχει έναν θυρωρό μπροστά, έχει έναν εκεί στο τουρνικέ μέσα. Και το ρωτάω, λέω, να ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση. Λέω, συγγνώμη, είναι ελεύθερο το πάρκινγκ? Μου λέει, κοίταξε, ελεύθερο είναι, αλλά. Ακούστε την απάντηση. Αλλά, άμα γουστάρει, το λιμενικό μπορεί να βγει και να αρχίσει να γράφει. Άμα γουστάρει, όποτε γουστάρει, το λιμενικό έχει τη δυνατότητα να βγει και να γράψει, άμα θέλει. Αναλέητα, όποια θέλει. Αλλά πάρκαρε το, μου λέει. Αλλά στο λέω για να το ξέρεις, αφού με ρωτάς, γιατί τον ρώτησα εγώ. Εμένα μου είπαν ότι είναι δωρεάν. Το ξέρετε κι εσείς ότι είναι δωρεάν. Έτσι δεν το λέτε, ότι στο λιμάνι έχει ένα χώρο ο οποίος είναι δωρεάν. Δεν είναι έτσι, Παναγιώτη? Ρωτήσατε τον θυρωρό μπροστά εκεί, πώς το λένε, τον άνθρωπο, τον υπεύθυνο, τον security. Ρωτήσατε τον κάποια στιγμή από περιέργεια. Πες, είναι ελεύθερο το πάρκινγκ? Μπορώ να παρκάρω? Θα σου πει ναι, αλλά αν θέλει το λιμενικό, όποτε το γουστάρω, του καπνίσει, μπορεί να βγει και να αρχίσει να γράφει. Γι' αυτά αντιδρώ.

0: Και άλλη δημοσκόπηση. Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ανέβηκε απλά μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, λέει. Τώρα αυτοί έχουν προεκλογικό. Πώς το λένε, sprint. Στεφανάκο μου, καλησπέρα στο Κατερινιό, το άλλο Κατερινιό της παρέας. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Μια και έλεγε για πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Να σου πω 2.500-3.000 θέσεις πάρκινγκ. Πιάσε την Καραμαλή. Πιάσε την τέτοια.
0: Στην Καραμαλή απαγορεύεται πλέον να παρκάρεις. Έρχονται και γράφουν ηλεκτρονικά.
1: Όχι. Κάτσε να ολοκληρώσω. Είναι...
0: Μεγάλες παύσεις κάνεις μια παύση να πάρεις οξυγόνο και περνάνε 4 δευτερόλεπτα. Στην Καραμαλή μου είπες έτσι.
1: Είναι αντιπροσωπείς αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Που έχουν στη συνδίκα στο Α, στο Β, σε όλους τους δρόμους. Από 10 αυτοκίνητα παρκαρισμένα επάνω στον κοινόχρηστο. Ενώ είναι αντιπροσωπεία. Αυτό επιτρέπεται?
0: Θέλουμε νομικό τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Αυτό είναι δημοσιογραφικό τερτύπη. Με ρωτάς τώρα εμένα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ σου μιλάω για άλλα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σου μιλάω για το δικλείο.
1: Εγώ σου μιλάω ότι άμα γύρωσε μαζί να σου δείξω 2.500 αυτοκίνητα παρκαρισμένα από αντιπροσωπείς επάνω στους δρόμους της ενδίκας.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει που λες. Δεν ξέρω αν έχουν ειδικές άδειες ή αντιάδειες έχουν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω εγώ, εσύ το γνωρίζεις, το λες, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν μπορεί να το πει ο Δήμος ότι φύγεται να παρκάρουν.
0: Μα εμένα, εγώ, άνθρωπε μου, τώρα άκουσα λίγο. Εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι τι γίνεται. Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα το δικό μου. Και λέω, προσπαθώ να το λύσω. Και μου λένε, η λύση είναι να πληρώσεις, ρε φίλε.
1: Ναι, όταν είσαι με το αυτοκίνητο, ούτε στο σπίτι μου μπορούσες να παρκάρεις.
0: Α, το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το έχουμε απαγορέψει. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Το αυτοκίνητο το έχουμε απαγορέψει. Το ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αναγνωρισμένα το έχουμε καταλάβει ότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί, φίλε, να παρκάρει όπου θέλει. Το οδηγό. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Υπάρχει. Θα σε γράψουν πλέον όπου και να είναι. Καλώ κάνουν ό,τι θέλει. Το καταγγελίο είναι ένα ογκώδε αντικείμενο το οποίο, ξέρω εγώ, πιάνει πολύ χώρο και δημιουργεί προβλήματα, ξέρω εγώ, στην κυκλοφορία. Οκ. Okay. Μηχανή είναι πιο συμμαζεμένη. Και όταν λέω μηχανή, δεν είναι μεγάλου κυβισμού. Έτσι, με ένα τσοκάκι μπορεί να έχει, ένα μικρό, ένα παπάκι μπορεί να έχει, ένα τέτοιο μηχανάκι για να κυκλοφορεί στην πόλη και στι δουλειέ σου. Και σου λέει πρέπει να πληρώσει. Εντάξει, πάσου. Οκ. Okay, άμα πληρώσουμε, οκ. Okay. Άμα είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πληρώσουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Είναι όμως για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, είναι για να είχαμε να λέγαμε τώρα μόνο. Έχει αλλάξει το καθεστώς γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, είναι τοπικό τώρα εδώ τη γειτονιά μα, α πούμε. Το ρώτησε εδώ.
2: Έτσι τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσαν οι μπουρζουάδες.
0: Η ζωή μας δημιουργεί αδιέξοδο, δηλαδή, στην ουσία. Και πρέπει να βρούμε διέξοδο. Και δέχομαι τη συμβουλή του καθενός όταν είναι εμπεριστατωμένη, όταν είναι λογική, τη βάζεις κάτω και τη σκέφτεσαι και λες, ναι ρε φίλε, εγώ δεν είμαι κατά της αταξίας να μου πεις πώς και τι, και σου λέει αυτό, να πληρώσει, να πληρώσουμε ρε παιδιά. Άμα είναι να πληρώσουμε για να γίνει καλύτερος ακόμα, πληρώσουμε.

Κύριε Θάνο, καλησπέρα. Όχι, δεν θέλω εγώ να ασχοληθώ με άλλα θέματα και με άλλες επιχειρήσεις και με άλλες παρανομίες κτλ. Θέλω να ασχοληθώ, ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το πρόβλημά μου, ρε φίλε, και ψάχνω να βρω μια λύση. Ο καθένας θα ψάχνει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του και θα χρειάζεται βοήθεια. Να του δώσεις μια απάντηση, μια. Και σου λέει, η απάντηση είναι αυτή. Αν σας ικανοποιεί, εγώ πάω πάσο, κανένα πρόβλημα. Την βρω εγώ τη λύση προσωπικά εγώ. Σου λέει, για να έχεις πάρκινγκ, ας πούμε, για τη μηχανή, πρέπει να πληρώσεις και αυτό. Πληρώσεις, ρε φίλε. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν έχει άλλη για τη Θεσσαλονίκη. Σου λέει, πρέπει να πληρώσεις. Ρώτησε απλά, είναι σε όλη τη Θεσσαλονίκη έτσι? Δηλαδή, οπουδήποτε είναι παρκαρισμένη σε πεζοδρόμιο μηχανή, θα τη γράφουνε? Αυτό ρώτησα. Απάντηση δεν έχω. Έχει αλλάξει κάτι γενεράλε που λένε? Μανολάκη, Σωτηρία καλησπέρα. Στον κύριο Γιάννη καλησπέρα επίσης.

0: πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Να πάμε σε διαφημιστικό break και να επιστρέψουμε αμέσως. Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9 συν...
0: Την καλησπέρα μου και σε σένα. Ένα τραγουδάκι ήρεμο δεν βάλαμε, ένα τραγουδάκι ερωτικό. Για να χαλαρώσουμε, για να μην νομίζει ότι με γρινιάρεις. Θα τη είπαμε, εγώ θα τη βρω τη λύση, απλά το είπα έτσι και ζητώ συγγνώμη αν σας χάλασα την αισθητική. Δεν, θα σας πω τη λύση που βρήκα. Θα βρω έναν τρόπο κάπου, θα βρω έναν άνθρωπο να γαντζώσω, να του πω να βάζω το μηχανάκι μου, υπάρχει μια συνεργασία. Θα μιλήσω με το πάρκιν να δω πόσο μου κοστίζει, αν μπορώ να πληρώσω το μπάτζετ και τα λοιπά. Τι κάνουμε, θα βρούμε μια λύση. Μη στεναχωρεύεστε, όλα θα πάνε καλά. Βάλε μου ένα ερωτικό εδώ για τις αγαπημένες ψυχές. Ένα ωραίο τραγούδι διασκευασμένο μεν καλοκαιρινό, αλλά με τον ωραίο το στίχο.

0: Έτσι. Ε, ωραίο. Ωραίο το τραγουδάκι, πολύ καλό. Γεια σου Μίλτο μου, στην κυρία Νούλα, στην Αναστασία, στο Χρήστο. Την καλησπέρα μου, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Τελευταία, πόσα λεπτά έχω, έχω 10 λεπτά. Ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήθελα να κλείσω ραντεβού, να περάσω από εκεί, να τα πούμε από κοντά. Να μου μετρήσετε τα ένσημα, να μου πούμε πού βρίσκουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να έρθείτε εδώ πέρα, τα μετρήσουμε τα ένσημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ πώς να τα μετρήσω τα ένσημα τώρα, να πάρω το σώμα σήμαζε, πώς θέλετε να το κάνουμε.
1: Ορίστε.
0: Λέω, πώς θέλετε να το κάνουμε, να το κλείσουμε, να πάρω και τον κύριο σώμα σήμαζε. Πώς, μόνος μου τα μετρήσω τα ένσημα. Πού πήρατε τηλέφωνο εννοείται?
1: Δεν ξέρω να τα μετράω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω, καλή μου. Πού να ξέρω εγώ να μετράω ένσημα? Εγώ τα δικά μου δεν έχω μετρήσει. Πόσο χρονών είστε?
1: Ναι. 55.
0: Και εσύ τώρα 55 χρονών, νέα κοπέλα, θες να μετρήσεις για ένσημα και για τέτοια πράγματα? Είναι δυνατό? Ακόμα
1: νωρίς. Γιατί βγήκα στη δουλειά, ναι. Δούλεψα, ναι. Και έχω πάθει ζημιές στα χέρια μου, στα πόδια μου, υπερακάθι και τα λοιπά. Και κατάλαβα. Μου είπανε πρέπει να σταματήσω. Και είπα να δω πού βρίσκουμε. Είχα έρθει μια φορά.
0: Ναι.
1: Κάποτε.
0: Πού ακριβώς είχατε έρθει, για θυμίστε μου λιγάκι, που ήρθατε εδώ σε εμάς?
1: Στο κέντρο ήταν, ούτε καν θυμάμαι.
0: Στον κύριο Γιάννη πήγατε?
1: Ναι.
0: Στον κύριο Γιάννη πήγα. Το Γιάννη ήταν σήμερα εδώ, θα είναι Τετάρτη πάλι το πρωί. Θα τον πάρετε τηλέφωνο να μάθετε τα πάντα. Κατά τις 10 η ώρα θα τον πάρετε τηλέφωνο.
1: Τετάρτη το πρωί.
0: Τετάρτη το πρωί στις 10 η ώρα, εντάξει.
1: Καλά.
0: Άντε γλυκά μου, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και περαστικά να είναι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι τέλειος. Βαγγελάκη, καλησπέρα γόρι μου. Τι να κάνουμε, κάνουμε και χρέη εργατολόγου. Γελάει ο Γιάννης ο Ρέπης τώρα. Γιαννάκη. Γιαννάκη. Να πας λέει με το ποδήλατο. Πάρε λέει το λεωφορείο. Για τα λεφτά δουλεύουμε. Όλοι για τα λεφτά. Για τα λεφτά και για τα μετά.

0: φεύγουμε. Όλοι στον ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε.
1: Τραγούδα ρε, τραγούδα. Τραγούδα και για σένα είναι το τραγούδι. Τραγούδα, μην το παίρνεις υπεράνω. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία και τέτοια τραγούδα.
0: Για τα λεφτά δουλεύουμε,
1: Αποστόλη.
0: Όλοι το ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, λέτε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τον παρέσυρα. Ναι, καλησπέρα.
2: Τίποτα σχετικά με το πάρκινγκ, πανεύκολο είναι να γίνει.
1: Α, πανεύκολο, πανεύκολο. Για πέστε, για πέστε. Ναι, ναι, για πέστε.
2: Τι να πω, απλά πράγματα. Ένα πενταόροφο είχατε εκεί δίπλα.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Το πήρε ιδιώτης.
1: Το πήρε ο ιδιώτης και το έχει κλειστό. Έτσι. Σίκι με καντάρ. Δύο χρόνια τώρα. Κλειστό. Ιδιώτης το πήρε.
2: Ξέρετε ποιο είναι. Ότι
1: το πουλήσαμε.
2: Δεν μπορούσε ο Δήμος να το δουλέψει.
1: Γιατί.
2: Έτσι. Γιατί
1: εκεί το πάρκινγκ είναι το αυτοκίνητο συνέχεια.
2: Τους δημοτικούς αστυνομικούς να γράφουν. Αυτοί πώς γίνεται να κάνουν καλά τη δουλειά τους, και γράφουν κανονικά. Οι τροχονόμοι γράφουν κανονικά. Αυτοί ξέρουν και γράφουν κανονικά. Αυτοί πώς γράφουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ένα πάρκινγκ.
1: Ναι. Το πάρκινγκ το πήρε ο ιδιώτης, ένας Βούλγαρος το πήρε. Το έχεις δίκιο. Δύο χρόνια τώρα το έχει κλειστό. Έτσι, κουστάρι, ρε φίλε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Δίκαιο δικό του, δεν είναι.
2: Η πορεία μου είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Το κράτος λέει δεν μπορεί να δουλέψει. Τις κλείσεις πώς τις δίνουν δηλαδή και γιατί μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι. Τα λεφτά που πήρε το κράτος από το Βούλγαρο, τι τα έκανε. Ξέρω εγώ. Ράντισμα για τα κουνούπια προφανώς.
2: Κάτι. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να κάνουν πάρκινγκ.
1: Τώρα ο συγκεκριμένος φίλος εδώ πέρα λέει για ένα πάρκινγκ που έχει εδώ πέρα στην Σαλαμίνος, λίγο πιο κάτω από εμάς, μετά το ξενοδοχείο Αριστείο. Βγαίνει δηλαδή στη Σαλαμίνος με την Κουντουριώτη, είναι η άλλη Κουντουριώτη που ξεκινάει από εκεί. Δεξιά έχει ένα μεγάλο πάρκινγκ αρκετών θέσεων, το οποίο είναι κλειστό. Κλειστό. Δύο χρόνια. Κλειστό, ρε φίλε.
2: Όχι, για... το άνοιξε. Έχει ανοίξει εσύ.
1: Δεν έχει ανοίξει. Όχι. Κάνει λάθος.
2: Είναι ένα μήνα πάρκαρα εκεί πέρα. Τι, πώς δεν έχει ανοίξει.
1: Κάτσε λίγο, για ποιο πάρκινγκ λες τώρα εδώ μπροστά.
2: Το πενταόροφο.
1: Α, το πενταόροφο βρε τώρα. Ποιο πενταόροφο τώρα. Το πενταόροφο δουλεύει να πούμε. Εγώ λέω επί τη Σαλαμίνος. Από τη δικιά μας τη μεριά. Στο νούμερο 5 είμαστε εμείς. Μετά είναι το ξενοδοχείο. Μετά το ξενοδοχείο έχει ένα δρομάκι. Και μετά το δρομάκι έχει ένα πάρκινγκ περιφραγμένο που βγαίνει στην Κουντουριώτου. Πολλών θέσεων. Αρκετών θέσεων αυτοκινήτων. Είναι κλειστό. Κενό. Κενό. Κενό. Κενό είναι. Γιατί είναι καινούργιο, γιατί είναι το έχει πάρει ένας ιδιώτης, πολύ σωστά το είπες. Το πήρε ένας ιδιώτης, γούσε του καπέλο του και γουστάρει να βγαίνει από την πολυκατοικία του και να το βλέπει άδειο. Έτσι θέλει, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε, δεν τον ενδιαφέρει. Για τα λεφτά δουλεύουμε.
2: Να σου πω κάτι. Στη Σταυρούπολη, έτσι. Πριν καμιά 10-15 χρόνια, κάνανε ένα έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς πήρανε, φαίνεται λεφτά από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω πού τα πήρανε. Και κλείσανε ειδικά από την πάνω πλευρά της Λαγκαδά. Στον Άγιο Λευθέριο, σε εκείνη την περιοχή. Ναι. Έτσι. Και κλείσανε δηλαδή, τους ανθρώπους που κάθονται εκεί πέρα, στην κυριολεξία τους κλείσανε γιατί δεν μπορούν να βρουν πάρκινγκ. Εν τω μεταξύ, από τη μία έχει στρατόπεδο, από την άλλη έχει το ψυχιατρίο. Έτσι. Και δεν αξιοθήκανε να κάνουν το παράδειγμα ψυχιάτρικο τους ανθρώπους να πηγαίνουν να παρκάρουν. Τίποτα, δεν ήθελε τίποτα. Τίποτα. Ας το ανήκαν και τους αφήνουν μέσα να παρκάρουν. Μιλάμε για πράγματα, απίστευτα πράγματα από τον εκάστοτε Δήμο.
1: Ναι, αλλά είδες δηλαδή, τη ωραία που μου απαντήσαν. Είδες τι όμορφα που μου απαντήσαν όμως. Να πας με το λεωφορείο. Να πάω να πληρώσεις.
2: Όχι, δεν θα πληρώσεις. Αφού τώρα θα βγει το αρχηγός και θα το βγει κούτρα. Άσε τώρα να πληρώσεις, εντάξει.
1: Ποιος αρχηγός?
2: Ο Τσίπρας.
1: Α, ναι, το άμα βγει ο αρχηγός, τώρα είναι τζάμπα. Ναι, καλά.
2: Εν τω μεταξύ, κύριε Παρπαγιάννη, ξέρετε τι γίνεται. Το μόνο μέτρο που με πιάνει εμένα για να έχω κι εγώ ένα πας. Γιατί αυτό είναι πας, είναι πας-πας, έτσι δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, πας-πας, δεν πας, ναι.
2: Να πας κούτρα με το λεωφορείο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν είναι. Ναι, γιατί ούτε επίδομα ενοικίου μπορώ να πάρω, ούτε επίδομα για να πάω διακοπές μπορώ να πάρω, ούτε επίδομα για να... Τι άλλο? Έχει που τόσο επιδόματα. Για να κάνω ανακαίνιση σπίτι δεν μπορώ να πάρω. Γι' αυτό όλα επιδόματα είναι. Αλλά όλα αυτά δεν μπορώ. Και ένα που με έπιανε, πρέπει να βγει ο Τσίπρας. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το κάνω γιατί. Που πλήρωσα, κύριε Μπαρμπαγιάννη, 16.000 φορεία.
1: Ναι. τα μαζέψαμε τα λεφτά σου όμως. Κάναμε 37 δισεκατομμύρια.
2: Ναι, με αυτή με τα μεγαλύτερα τα μαζέψαμε και εγώ μάτωσα.
1: Ναι, ναι.
2: Και 15.000 κατέβει, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Άντε φτάνει, μην το μιζεριάζει. Το 15.000
2: και πρώτα. Εσύ για το λεωφορείο, εγώ δεν φταίω.
1: Εγώ τι για το λεωφορείο, μου είπαν τι να κάνω. Μου είπαν τι να κάνω με το λεωφορείο. Άντε, καλή σου μέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Το πάρκι δεν είναι ανοιχτό αυτό που λέω εγώ, Γιώργο μου. Τι ανοιχτό είναι και είναι και φτηνά. Για ποιο πάρκι μιλάς εσύ τώρα? Σου λέω Σαλαμίνος. Εμείς είμαστε στο 5. Όπως κατεβαίνεις για να πας Κουντουριό του, ας πούμε, στο λιμάνι για να πας, από τη δεξιά μεριά το τελευταίο οικόπεδο. Που δεν μπορεί να χτιστεί η οικοδομή από ό,τι με πληροφορούν, να χτιστεί, να δοθεί αντιπαροχή, γιατί θα κλείσει το ξενοδοχείο μπροστά. Σεβαστό. Αλλά δεν δουλεύει ούτε σαν πάρκινγκ πλέον. Που θα μπορούσε ένας χώρος να μας πούνε: να, ναι, πάντε βάλτε τα μηχανάκια σας εκεί πέρα μέσα και δώστε και ένα ευρώ, ας πούμε. Ένα ευρώ όμως. Όχι τρία την ώρα. Ένα. Να πω, ναι, ρε φίλε. Εδώ τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Να το πάρετε, να φύγετε, κύριε, να πάτε άλλο. Και πού να πάμε, ρε φίλε? Να το αφήσουμε το μηχανάκι παρκαρισμένο σε μια γωνία και να πέσουμε μέσα στη θάλασσα. Να

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Τζάμπα λεωφορεία, να κλείσει και η φορεία.

0: Και βγήκαν τα νέα συνθήματα. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, etc. και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φυσικά εννοείται ότι τα συνθήματα αυτά εμπερικλείουν μέσα την παλιά συνέστηση που είχε ο καθένας για τις υποσχέσεις του τύπου θα. Με άλλο αμπαλάζ και άλλο περιεχόμενο. Κοινώς, τέρμα οι πανελλήνιες, ζήτω οι πανηλήθιες. Ευκολάκια παιδιά, εντάξει, λεωφορεία για όλους, τι θα πει μέχρι τα 24, τζαμπαντάν παντού, σε όσους μένουν και εργάζονται. Γενικώς ένα πράγμα δηλαδή που δεν το καταλαβείς. Μόνο θα μένουν, μόνο θα εργάζονται, θα πρέπει να συνδυάζουν να μένουν και να εργάζονται. Αυτή η Αντωνοπούλου σχίζει να πούμε. Την εγουστάρω πάρα πολύ, την επάω με τα χίλια λέμε. Επίσης αυτό δεν είναι μετακίνηση βουλευτών, αυτό είναι μουσικές καρέκλες, παιδιά. Καταλήξτε κάπου να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα δεν πεις γιατί να ξέρεις τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς με την μούτα ψηφίζεις, με τη μάπα. Αυτό που λέμε, ο άντρας ξεχωρίζει από το Facebook. Now if you see my baby, tell her this for me. I'm so sad and... Ο Αλέξης κάνει δηλώσεις του τύπου δεν ξεκινάμε, αν και ξεκινήσαμε ήδη. Ζούμε ιστερικές στιγμές, έρχεται να δηλώσει ο Φάμελος. Και βλέπεις τι όμορφα και γλυκά και αρμονικά δένουν όλα αυτά μαζί. Μαζί με την ουμερτά του Νίκου, ο οποίος τα δίνει όλα τζάμπα. Τα δίνει όλα τζάμπα, αλλά μέχρι τα 24. Και λέει κάτσε να μάγκα ο Αλέξης, κάτσε να έρθω εγώ να τα κάνω για όλους. Αλλά για τα αστικά κέντρα, έτσι, μην αφαιρείστε όσοι είστε σε τίποτα κομοπόλης, τίποτα χωριά, τίποτα. Άλλωστε, ποιος σας φταίει που μείνατε εκεί? Θέλετε τζάμπα λεωφορείο, ελάτε να μείνετε εδώ, μαζί με εμάς. Φλόκος.
1: Δεν είπανε, τι λεωφορεία? Μπορεί να είναι και κτέλ.
0: Με έπιασες κότσο.
1: Άμα είναι κτέλ, τους πιάνει.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έτσι. Έκανες μια τρίχα διαφορά, η οποία είναι γουρουνότριχα, δεν είναι απλή τρίχα. Δηλαδή τώρα άμα βγει καπάκι ο Κυριάκος και πει σας μιλήσαν για λεωφορεία,
1: γατάκι,
0: δεν σας είπαν για ποια.
1: Έτσι.
0: Και τα κτέλ δωρεάν. Έλα όρμα Κυριάκο, πεδίον δόξης λαμπρό. Μπορείς να χτίσεις δηλαδή. Τώρα θα πεις τζάμπα ούτε η μαμά στον παπά δεν δίνει, αλλά όλοι αυτοί που πιστεύουν αυτό το τζάμπα τότε, θυμάσαι μετά δύο όδια που δεν πληρώνανε.
1: Μετά ήρθαν τα μπιλετάκια σπίτι.
0: Ναι, μια χαρά. Μετά κάτσε το μπάνι και γύρνα. Τακ! Που λέμε έτσι. Γιατί όπως και το κάνουμε, παιδιά, αυτά τα τζαμπέολε είναι πράγματα που τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Απλά δεν σας το λένε από την αρχή για να μην σας στεναχωρήσουν. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σας πω την αλήθεια και σας την κρύβουν. Είναι γιατί σας σέβονται, βρε κουτά. Θέλουν να χαλαρώσετε. Φυσικά έχω και Άδωνη, έχω και Αντωνοπούλου, έχω και αμήχανες στιγμές, έχω και στιγμές με μηχανή και χωρίς μηχανή. Θέλω, αν μπορείς και έχεις την ευχέρεια, να μου βρεις μια Αντωνοπούλου που σου έστειλα, η οποία μας εξηγεί ακριβώς πόσο κοστολογημένα, με ακρίβεια όμως, είναι όλα αυτά που λένε, για να μην νομίζετε ότι σας λένε μπουρδες. Όχι σαν παλιά με τον πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το αγροτικό του, δεν ήξερε. Μετά που έμαθε, τα έκανε χειρότερα, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στην ουσία.
1: Τι έκανε χειρότερα, δεν κατάλαβα.
0: Τα έκανε χειρότερα επίτηδες, ρε, για να ξελαφρώσει, θα το κάνει καλύτερα τώρα την τρίτη φορά που θα έρθει ο Ζούφιος. Όλα έχουν ένα σχέδιο, δεν είναι άντε ξεκινάμε.
2: Ναι. Για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά? Έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
3: Πείτε το,
2: τι λέμε λοιπόν, θα μπαίνουν
3: δωρεάν το εισιτήριο
2: για όσους κατοικούν. Προσέχτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254. σήμερα.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το εκτιμόμενο ποσό τη. Το εκτιμόμενο.
3: Κοστολογημένες, εγώ
2: αυτό. Ναι, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
3: Αυτό λέτε.
2: Και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο. Δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
4: Ποια είναι η κοστολόγηση.
2: Ακούστε
1: να λέω. Κάτσε, περίμενε, έχω πορείες.
0: Κι εγώ πολλές, αλλά γιατί βάλανε αυτή την Αντωνοπούλου. Βάλε τη Ρίτα που ήταν το θάνατο του Μικρούτσικου, που ξέρει καλύτερα τα κόλπα, που μπορεί να μιλήσει με μεγαλύτερη εφράδια.
1: Έχω απορίες.
0: Ρίχτε, παιδί μου, εδώ είμαστε.
1: Θα μου απαντήσει πώ και τη κυβέρνηση τώρα.
0: Εγώ πάντα θα είμαι τη κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πρώτον, είπε των μεγάλων αστικών κέντρων. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Πάτρα. Είναι.
0: Σιγά το μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Γιατί δεν είναι η Πάτρα.
0: Λοιπόν, κοίτα να
1: δει. Ηράκλειο δεν είναι.
0: Να σε πω,
1: Καβάλα δεν είναι.
0: Ξέρεις από πού προκύπτει ότι όλοι αυτοί δεν είναι?
1: Υπού.
0: Γκρινιάζουμε ή δεν γκρινιάζουμε μόνο οι Θεσσαλονικείς ότι δεν μας λογαριάζουν? Όλοι οι άλλοι το έχουν παραπόφαση.
1: Άρα μόνο η Αθήνα είναι.
0: Αθήνα και άντε σπάκι του Παλιάμπελο. Επειδή ανεβαίνουμε και στην πλατεία Αριστοτέλους και κοιμόμαστε εκεί πέρα στο Λίβι, όπως τα λένε, ξενοδοχεία γύρω γύρω. Άντε να κάνουμε και εσάς να πούμε.
1: Εγώ ξαναλέω, κάποιες γραμμές του ΟΑΣΤ τις έχει δώσει το ΚΤΕΛ. Και τι γίνεται?
0: Σου ξαναλέω ότι αυτό δεν το σκέφτηκε ακόμα ο Κυριάκος. Περίμενε μέχρι αύριο το πρωί, γιατί μας ακούει. Ξέρεις, επειδή είμαστε κυβερνητικό ραδιόφωνο. Πάρα τον πει εκεί πέρα ο Κυρανάκης, ο Αγκουλάκης, πώς λέγονται όλοι αυτοί, να πούμε. Λοιπόν, κοιτά να δεις, αδερφέ, ξέρεις τι που διογέννησε με τον Άρη σήμερα. Για πες. Το και το. Για τα, είπε ο Διογέννης για τα ΚΤΕΛ, ναι. Τελείως. Και από αύριο που θα πηγαίνω στις Σέρρες εγώ για πρόβες, που πηγαίνω, έρχομαι με το λεωφορείο, που έχω τη ζέστη μες στο δρόμο.
1: Δεν είναι κλιματιστικό.
0: Αυτό πάλι έχει ένα κλιματιστικό, ίσα ίσα για να μην τους μαλώσουν ότι δεν το βάλανε.
1: Ξέρεις πόσο και το κλιματιστικό.
0: Ξέρεις ότι σε εκείνη την ανηφόρα που πιάνει, κόβει εκείνο το λίγο και με έρχεται. Δηλαδή, φτύνει.
1: Μία ώρα δρόμος είναι, μωρό, γκρίνια είσαι.
0: Δηλαδή, πόση ώρα θες για να υδρώσεις, ρε άτρεφε?
1: Α, πας από εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι την Πάτρα.
0: Από εδώ μέχρι την Πάτρα πάω εγώ με αυτό το λεωφορείο.
1: Όχι, να δουλεύει κανονικά.
0: Κοίταξε, άμα πάω από εδώ μέχρι την Πάτρα με τέτοιο λεωφορείο, θα φάω κανονικά, θα πάρω τον Μπάμπη του Λέλεγκα, τον Δημήτρη του Μινεξέ, θα πάμε να τα κάνουμε όλα τα ράτσα. Γιατί μέχρι να φτάσω στην Πάτρα θα έχω χάσει 10 κιλά από τον υδρότα. Αυτά δεν είναι λύσεις, έτσι. Ξέρετε, με βλέπεις εμένα και να έχω και βεντάλια σαν τις γριές που πηγαίνουν στην Ειδηψό για λουτρά. Τα κατούκα τη βεντάλια εκεί μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα γίνει τζάμπα, θα τα αντέξω. Κυριακό, δεν πιστεύω σήμερα να έτυχε να μην ακούς, έτσι.
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο μεταφορικό μέσο? Το τζάμπα.
0: Σαν το τζάμπα δεν έχει. Και άσε αυτά που λένε, ο τζάμπας πέθανε. Ανασταίνεται κάθε φορά που έχει εκλογές ο τζάμπας. Τσακ! Ανάσταση έχουμε. Ποιος Λάζαρος? Ποιος Λάζαρος? Εκλογές. Ο τζάμπας όρθιος, ζωντανός. Ουμερτά λοιπόν, και τα δίνουμε όλα τζάμπα. Και φυσικά αυτό που έχουμε ως απέτηση είναι να βγει ο Κυριάκος και να πει για επαναφορά των νεκρών στη ζωή. Τουλάχιστον για την περίοδο των εκλογών, ρε παιδί μου, κάνα χρόνο εξάμεινο πριν, ένα εξάμεινο μετά, να δούμε τους δικούς μας πάλι. Είναι μια καλή ευκαιρία και δεν είναι τίποτα, μπορεί να συμβεί με AI. Έστω, ρε παιδί μου, να μην τρέχουμε στα μνήματα. Ένας ψηφοφόρος ακόμη και με AI θα μας την κάνει τη δουλειά μας. Δίνω και λύσεις, έτσι, δεν πληρώνω τζάμπα. Δεν είμαι κανένας μπαταχτσής να πεις ότι παίρνω τα λεφτά και τα κάνω αμάκα.
1: Τι είσαι, τυχαίος είσαι?
0: Τυχαίος κανένας δεν είναι. Το θέμα είναι η τύχη μας ποια είναι. Πάμε όμως να αλλάξουμε την τύχη μας με τον Αλέξη τον Αδιάφθορο, γιατί πραγματικά, παιδιά, τυχαίοι δεν είμαστε. Ούτε οι ίδιοι είμαστε, αλλά ούτε και διαφορετικοί. Πώς γίνεται? Να, δεν στους έχω και τους δυο. Και έχω βγάλει τη συμπέρασμα.
5: Κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει.
0: Αναχαθείς, καΐλα!
5: Και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
0: Και γιατί δεν είχα ανάγκη να δουλέψω?
5: ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός.
0: Καλά, αυτό κάνεις το πιστεύω.
5: Ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή.
0: Ο εαυτός σου.
5: Και θα επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντυμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
4: Παράξενο και τολμώ να πω και άκρως προβληματικό το γεγονός ότι όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Αφού συμφωνείτε, ρε παιδί.
4: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο?
0: Και φυσικά το αξεπέραστο παράδειγμα με τα δάχτυλα. Είναι ίδιος ο αντίχειρος με το δείχτη?
6: Όχι.
0: Ο μεσαίος με τον παράμεσο?
6: Όχι.
0: Ο μικρός με τον αντίχειρα?
6: Όχι.
0: Αρ' τι θέλετε? Τι θέλετε, να πάτε στον Μπουρκρούστια, σας θα δώσει μια με τον Παλτά, να γίνουν πλακέ όλα, να δούμε πώς θα πέσετε κλαρίρο μετά. Και σε λέω, ρε σε Κυριάκο, ρε σε Αλέξη, αφού συμφωνείτε, γιατί διαφωνείτε? Κάντε μαζί ρε εσείς ένα αυτό να τελειώνουμε να πούμε. Φανταστία μηχανία θα προκαλέσει την ελληνική κοινωνία. Να βγει ο Αλέξης να πει, αυτά τα παιδιά γράφτηκε στη Νέα Δημοκρατία γιατί...

0: αλλά όχι πολύ, τύπου Τσίπρα να πούμε. Και θα κάνουμε ένα νέο κόμμα που θα λέγεται ΤΑΚ! Έτσι θα λέγεται το κόμμα της σύμπραξης μεταξύ Ζούφιο και Αυγουλωμάτη. Θα λέγεται ΤΑΚ! Και θα υπονοεί ότι μας τη φέρανε και ξανακερδίσαν οι ίδιοι. Κυριάκο, ανέχεις το ροφιάνο σου και ακούει την εκπομπή, σε παρακαλώ πολύ, έτσι, μην ξεχάσεις το έβασμα. Δεν θα καθόμαστε να κατεβάζουμε εμείς ιδέες για σένα, σε την ξαπλάτσα, βγάζεις τον πίνα του βόλτα, όπως τον λένε, να πούμε, αν πηγαίνεις να κάνεις motorbike, να πούμε, mountain bike, όπως θα λένε αυτά τα βουνίσια, τα ποδήλατα.
1: Mountain bike.
0: Ναι, ας είναι. Ναι, γιατί θα κάνω. Θέλω τα λεφτά μέχρι το πρωί να είναι στο λογαριασμό, έτσι.
1: Στο λογαριασμό. Φαίνεται μεταφορά.
0: Ξέρετε ποιο λογαριασμό. Το λέω συντηματικά, να μην μας κατηγορά και ο κόσμος, θα πούμε, είναι δυνατόν. Κάπου να φαινόμαστε κι εμείς νομότυποι, να πούμε. Όχι. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, στείλε εκείνον Μπόγκαλ, εκείνον το πανεπιστήμιο, πώς τον λένε. Για τέτοιες δουλειές δεν τον έχεις τώρα. Σε βαλίτσα, σε μπάμπερ, σε κάτι, ρε παιδί μου. Να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αλλά σκέφτομαι σοβαρά, δηλαδή, ότι τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Μόνο την ανακατουσούρα που έφερε ο Τσίπρας είναι άξιος σεβασμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Οπότε πάμε να δούμε και το Σδούκο όμως τώρα, έτσι, κατευθείαν. Σδούκου.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει, κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε.
0: Για όλους.
2: Δεν το λες και λίγο. Είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό το έμαθα στα χρόνια που κυβέρνησε ως πρωθυπουργός. Και δεν είμαι και σίγουρη αν έμαθε τελικά.
0: Εδώ Κυριάκος ακόμα μαθαίνει.
2: Λέει, γιατί σε όλο αυτό το βιβλίο που έγραψε την Ιθάκη, το μόνο που είδαμε είναι να προσάπτει τελικά την ευθύνη στους συνεργάτες που επέλεξε. Όπως και να έχει.
3: Παίρνει να
2: η
3: δούμε,
2: αντιπολίτευση
3: γιατί
2: είναι η αντιπολίτευση, είναι,
3: Ζου, θεμητό, τουλάχιστον.
2: Είναι θεμητό να διεκδικεί οποιοδήποτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκλεγεί, γιατί όχι, και πρώτο κόμμα και να γίνει και πρωθυπουργός, απόλυτα θεμητό. Όμως νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι σοφός, είναι όριμος, είναι
0: όπου
2: σε θέση να καταλαβαίνει τον λαϊκισμό και την ψηφοθυρία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για σένα μόνο. Ναι, πραγματικά αυτή τη σοφία που διακρίνουν στον ελληνικό λαό την έχω τσεκάρει καμιά 30 φορές μόνο τα τελευταία χρόνια. Αλλά μιλάμε, γιατί να μην πει ότι φταίγαν οι άλλοι όταν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν έφταιγε αυτός. Ποιος του είναι ένα ανεφέρετο δικαίωμα, είναι να θεωρεί και να στηρίζει την άποψή του ότι φταίγαν οι άλλοι και όχι αυτός. Ναι, αλλά εσύ τους διάλεξες. Ναι, αλλά δεν μου είχαν δώσει δείγματα ότι θα φταίξουν. Για σατιρητορική. Τώρα τι να λέμε. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει ο Άδωνης. Πραγματικά τον ευλέπω και με τρέχουνε τα σάλια, με τρέχουνε. Αλλά θα πάμε και στον Αλέξη που μοιράζει το χρήμα σαν να ενδικότρε, παιδί μου. Και μπαρς. Δηλαδή τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Του Ζιβάγκου τον λείπει.
4: Πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εγώ θα θέλω να δώσω πολύ βάρος σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του ΕΣΥ,
0: δώσε!
4: Και στους καθηγητές και στους δασκάλους μας.
0: Δώσε!
4: Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ. Είναι ντροπή. Και να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
0: δώσε!
4: Burnout, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ
0: έχουμε
4: για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα αναβαθμίσει και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία που τόσο ανάγκη έχουμε στη χώρα μας.

0: κοινός με αλουνού παρά όλα τραλαλά. Γιατί έχει μια άλλη παροιμία που δεν μπορώ να την πω με ξένο δεν τη λέω. Για όλα έχει ο Τσούφιος, παιδιά, μη στεναχωριέ. Τζάμπα λέει ο Έλτ μέχρι τα 24 τα λεωφορεία. Για όλους βρε, άσε τώρα. Για όσους κατοικούν και εργάζονται γενικώς. Και γενικώς ένα πέταγμα ητού για όλους. Και επειδή είναι σήμερα μέρα του πατέρα, δεν είναι σήμερα ή χθες ήταν. Είδες, είδες, ποιος μαζεύει, εμάς ποιος μαζεύει. Εκείνη η μητέρα της μάνας έρχεται ένα μήνα πριν και να είστε έτοιμοι και να τα λουλουδάδικα, να τα παιδάκια με τα ζουμπούλια στα χέρια, να έγκυς τούρλα την κοιλιά, να έτσι εμείς μπου, ψόφια.
1: Εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Φαντάσου, το ρωτάω του Νάρη και εγώ μην εμείς. Το είδα από έναν που βρέθηκε ένας να υψώσει ανάστημα. Ένας καημένος ο οποίος χίλια συγγνώμη με το Μιλμπαρντό, δηλαδή, και από ενοχλούμε, αλλά μήπως επειδή σήμερα τυχαίνει να μας έχουν δώσει μια ημέρα του πάντη. Σκάτσε ρε! Καλά, δεν είπαμε. Αμάρε, έτσι, κατένα. Εντάξει, απλώς έκανα μια υπόθεση. Παιδιά, τους πατεράδες σας να τους αγαπάτε λίγο περισσότερο από τις μανάδες σας, γιατί αντέξανε τις μάνες σας. Δεν φαίνεται το έργο του πατέρα. Δεν φαίνεται. Να τα λέμε αυτά.
1: Ούτε Κατερίνα, τα... ακούει.
0: Και τι μιλιάς, παιδιά, έχουμε.
1: Δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, δεν είμαι μπαμπάς.
1: Ναι, αλλά υπονοείς ότι την αντέχεις.
0: Δηλαδή, τι, αν είχαμε.
1: Όχι.
0: Αν θα... Ρε, εσύ, έχουμε παιδιά ή δεν έχουμε. Ούτε μπαμπάς.
1: Δεν υπονοείς ότι την αντέχεις όμως κι εσύ.
0: Εγώ δεν την αντέχω. Άμα ήθελα την ισούταρα, όπως θα μην ισούταρε κι αυτή. Γιατί δεν.
1: Έλα, καλά το πας.
0: Όχι, έλα. Μα δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει, κατάλαβες. Εγώ είμαι σαν του γέρο του Καραμαλή που δεν είχε κάνει παιδί για να μην τον εκβιάζουν και να μην τον κρατάνε από οτιδήποτε. Έχει σοφία αυτή η επιλογή. Να φανταστείς, δεν έκανα παιδιά, δεν οδηγώ αυτοκίνητο και δεν πίνω καφέ. Όταν λέμε για ανώμαλο, να.
1: Ναι, αλλά πίνεις τη ρετσίνα.
0: Ρετσίνα πίνω πολύ και. Και η πιο ωραία, η παγωμένη είναι πούλιο.
1: Με τι όμως, με ζε.
0: Ρετσίνα παγωμένη πούλιο στο γόη, ο οποίος είναι το καλύτερο σουβλατζίδικο απέναντι από την Παναγίτσα την εκκλησία, όπως περνάνε τα κτέλ πρώτη στάση, στο δεξίο το χέρι. Και με το που πάω, τι με φέρνει. Πρώτο πιάτο κατευθείαν πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά τα μπακάλικα, έτσι. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ. Και αν δεν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές. Πού είναι τα πιπεράκια μου. Μια μέρα θα σε πάρω μαζί να πάμε που θα πάω για πρόβα.
1: Όταν είναι τζάμπα θα πάω.
0: Τι τζάμπα.
1: Τα κτέλ.
0: Στο κάνω εγώ το ειστήριο, κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Να δω στο πρόσωπό σου πώς ζωγραφίζεται η κούτρα. Και από εκεί θα σε βγάλω μερικές φωτογραφίες. Κοίτα να δεις τι έξυπνος, τι τραπέρατος είμαι. Πώς θα κερδίσω κι άλλο έμβασμα με μαύρα από τον Κυριάκο. Θα πω, βλέπεις τον Άρη χαρά που έχει. Θα μου πείτε, γιατί είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Τι νομίζεις. Έκανε καμάκι στον δρόμο και ανταποκρίθηκαν.
1: Όχι.
0: Όχι. Τον κέρασα παγωτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Πήρε αύξηση στη δουλειά. Όχι. Τον έκανα τα εισιτήρια με το κτέλ για τα σέρας και δεν λέει να κλείσει αυτό το χαμόγελο. Άρα το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα ευωδώσει. Φυσικά συνεχίζουμε πάντα με όλη τη βεντάλια της αριστεράς και τα καλά τους τα λόγια για τον Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτή την κατηγορία και την κατηγορία χριστιανοκομμουνισμός, δηλαδή Κανέλη.
2: Δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι, βουλευτής. Ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
3: Καθαριστή.
2: Μα έτσι όπως λέει, λειτουργήσε, είναι σαν καθαριστής.
3: Όπως λέει, πάμε στον.
2: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
3: Πάμε να στηρίξουμε.
2: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε να μας πετά στα σκυλιά. Τώρα, στα σοβαρά, θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μαϊελάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς, κάπως έτσι, Μαϊελάς είναι, στο διαδίκτυο και από την άλλη μεριά. Οι οπαδοί του να λέγονται λασίτες και λασίτσες.
0: Ναι, ρε, έχεις κανένα πρόβλημα. Τι καταλαβαίνεις, μια ζωή κόντρα, μια ζωή ξινή, μια ζωή ανάποδη, μια ζωή. Εδώ βρε, μέχρι και του Γιαννόπουλου ανάγκασες, πέταξε τα μικρόφωνα και έφυγε από το πάνελ. Δεν τα άμα στρελάνεις.

0: Δεν μας κάνει τη χάρη του ηχητικό.
1: Θα την κάνει.
0: Πού θα πάει, θα μας την κάνει. Γιατί δεν γίνεται τώρα, κύριε ηχητικό μου, να είσαι με την Κανέλη και να μην παίζει την Κανέλη.
1: Και Γιαννόπουλος κιόλας.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι ντροπή.
1: Δεν μιλάμε για τυχαίους τώρα
0: πολιτικούς. Όχι, για τον Γιαννόπουλο. Σκάσε παρανοϊκέ και σχιζοφρενή. Είναι δυνατόν να μην παίζει το πρωτοπαλίχαρο του αγωνιστικού πασού.
2: Πρέπει να καθόμαστε τα μαθητούδια να ακούμε.
3: Τότε να μην μας καλεί.
2: Μοιράζουμε τη συζήτηση. Όχι, μοιράζουμε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Μην με προσβάλλετε, δεν σας προσέβαλα. Με προσβάλλετε. Με προσβάλλετε, εσείς με προσβάλλετε.
3: Με συγχωρείτε.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι οικοδέσποινα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε.
1: Πρόεδρε, σε παρακαλώ να μείνει.
3: Κοιτάξτε. Όταν εγώ εμποδίζομαι να πω τις απόψεις μου, δεν μπορώ να καθίσω.
2: Δεν εμποδίζεστε να πείτε τις απόψεις σας, κύριε Γιαννόπουλε. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι.
3: Κυρία Καρέλη, να πω τις απόψεις τις δικές σου. Όχι.
2: Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεστε και θα εκτίθεμαι εγώ απλώς να σας απαντάω στο μαύρο σκοτάδι.
3: Όχι, να απαντήσω απόψεις.
4: Ελάτε να καθίσετε, να τα πούμε.
0: Δεν κάθομαι.
2: Φοράτε το μικρόφωνο σας.
3: Λοιπόν, ακούτε.
0: Εκπροσθέφτηκε
3: μια βαριά κατηγορία εναντίον υπουργών της κυβερνήσεως. Αυτοί χειρίζονται τα πράγματα. Εγώ σας είπα, αν ήμουν υπουργός θα έκανα μήνυση. Λάθος τους δεν έκαναν μήνυση όταν τους είπαν όλους κλέφτες. Παραδείγματος χάρη. Και λέω ότι εδώ ο κύριος Μπέις είπε μια ανοησία, μια βλακεία. Και καλά του κάνετε, καλά του κάνω και εγώ και να του αναπτύξω. Και σας λέω τούτο. Είναι δυνατόν να πούμε να λέτε τάπο μπες και τάπο μπες και τάπο μπες και το λέει ο κύριος Φούσας, διότι τάπο μπες. Ποια στοιχεία έχει.
5: Μα τυχαίζουν μπες κύριε.
3: Ποια στοιχεία έχει.
5: Τυχαίζουν κύριος Μπες.
3: Λοιπόν, με συγχωρείς,
5: ο γενικός γραμματέας.
3: Στο μυαλό του Μπέι. Και σε έχασε υπόλοιψη. Εάν κάνει συζήτηση, κύριε.
5: Σας παρακαλώ,
3: κύριε Φούσα, αν κάνει συζήτηση με μένα, τότε θα είσαι λογικός και θα κάνεις επιχειρήματα.
5: Και με πολύ υπομονή,
3: εγώ με φημολογία και με συστηματολογία δεν κουβεντιάζω.
0: Άρα Γιαννόπουλε, έχει χάρη που δεν είχε βγει ακόμα ο Δούκας. Ο Μπέις, τι είναι ο Μπέις, τσιρλίντερ ήτανε. Έχω όμως και μια συνωμοσία για τον. Ακόμα δεν πάτησε πόδο ο άνθρωπος, ακόμα δεν. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον, έχει ρεύμα, ρε παιδί μου. Λάθος. Εγώ σου λέω λάθος. Βλέπεις ότι τον αγαπάει ο κόσμος, τον λατρεύει, τον θέλει. Δεν μπορεί χωρίς αυτόν. Ήπιε πολύ μπλάνκο και ξεχάσει τα πάντα και τον θέλει από την αρχή. Έσκανα πρόβλημα, κατευθείαν να πες τον φάντε. Δηλαδή τι είναι, Ροδόσταυρος είναι, με τους 666, τι είναι, με τους Έλληνε, με Αστρόπλιο ήρθε. Ένας από εμάς είναι. Ένα λαμόγιο όπως είμαστε όλοι μας, μόνο που αυτός.
1: Συνωμοσία υπάρχει.
0: Λες.
6: Βέβαια, βλέποντας τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, βλέπω παγκόσμιους ηγέτες, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην προέδρους της Κομισιόν. Να λένε το ακριβώς αντίθετο για τον Αλέξη Τσίπρα. Σας απασχολεί αυτό?
7: Πρώτα απ' όλα δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτό το ντοκιμαντέρ συνειδητά, γιατί και το συγκεκριμένο κανάλι είναι ένα κανάλι που, είναι, που παίζει αυτή τη στιγμή κατά της αριστεράς και ένα συστημικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στημένες εκπομπές και σε στημένες εκπομπές όταν θέλουν να πυροβολήσουν κάποιον ή να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα όπως είπε ο ίδιος.
6: Μα τι λέτε, μιλάω για τους ηγέτες.
7: Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
6: Πρώην πρωθυπουργή τα λέει, τι σχέση έχει ο Sky τώρα με αυτό?
7: Ότι στο Sky γίνεται εκπομπή.
6: Ναι, αλλά το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι ο Sky έψησε το Ματέο Ρέντσι να πει κάτι κατά του Τσίπρα?
7: Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι πολιτικά μέλη κάποιων κομμάτων, δεν ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Όλους από το χώρο της δεξιάς είναι και κυρίως των χριστιανοδημοκρατικών. Όσους έχω ακούσει από ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω δει καμία εκπομπή, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι εκπομπή, μια κατευθυνόμενη εκπομπή δολοφονίας χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια θα έχουμε πάρα πολλά.
6: Επειδή εγώ το έχω δει σε αντίθεση με εσάς.
7: Εγώ δεν έχω δει κανένα.
6: Καμία κατευθυνόμενη δηλώσεις ξένων ηγετών είναι. Πάμε και σε ένα τελευταίο.
7: Κατευθυνόμενων ηγετών. Κατευθυνόμενων ηγετών. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ηγέτες τώρα, οπότε σε κάποιο μπλοκ και κάποιο παιχνίδι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Μια πίτσα πια.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
5: Τάκης,

0: Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι και φυσικά είμαστε πολύ pride. Δηλαδή, εγώ κάνω τρέλα για pride, το ξέρετε, χρόνια τώρα.
1: Βιργινία είναι στο μυαλό μας.
0: Δεν γίνεται να συζητάμε κάτι και κατευθείαν να στέλνει αυτόν που χαιρέτησε από τον μπαλκόνι την παρέλαση Pride.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Πραγματικά δηλαδή, αν τα Ζάναξ από ένα βαθμό και ύστερα τα. Το παρακάνεις, ρε παιδί μου, σε μιλάνε και τα ντουβάρια, όχι μόνο ο Τσίπρας. Και η Τζοκόντα. Και ο Ντόριαν Γκρέι, και ο Γέρος και η Θάλασσα. Δεν θυμάσαι και τον πίνακα που του είχαμε στα σχολεία, που ήταν με το τσιμπούκι ένας γέρος.
1: Για τον Τσίπρα απάντηση.
0: Έχεις.
1: Λέει να μην έχω.
0: Καλά ρες.
1: Τι λες, έχω ή δεν έχω.
0: Μα πώς
3: θα μας... Ναι, μεν καινούριος τουρίστας και τα λοιπά του λέγανε, αλλά ήταν λαμπερός. Πούλαγε. Πήγαινε κάτω στις τηλεοράσεις, έκανε 25 τηλετέαση. Κατέβαινε στον δρόμο του, θα φτάγανε 200. Αυτό, ο Χατζηλάκης δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στη ζωή του. Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που καταλαβαίνει
3: ο Άντωνης... Δεν που πούλε ο Σουλάκης, γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει άλλο πιο λάμπρο από αυτόν στα αριστερά. Έτσι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με το Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε τη συνωμοσία κάτω του Κασελάκη, αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνει την αριστερά. Πολύ ωραία. Αλλά αντιστεκόταν ο Κασελάκης. Εκείνη την αρχή λέει ο Κασελάκης τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε ο Κασελάκης, πάμε βάει. Δεν πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκης. Τον πάνε τον Κασελάκη στον Μπουτζοξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση όπου προσέξτε ακόμα και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Δεν αφήσανε στις κομματικές εκλογές να κατέβει ο αρχηγός του. Δηλαδή αυτό έχει ξαναγίνει στην ιστορία των κομμάτων. Έχουμε έπρεπε όλο τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Χαρήκανε πάλι αυτοί. Γλιτώσαμε τον Τσίπρα, νομίζανε, γλιτώσαμε τον Κασελάκη. Και έγινε εκλογή και έγινε εκλογή και βγαίνει ο Φάμενος. Ο Φάμενος συμπαθητικός άνθρωπος είναι. Του βαρέων βαρών Ανδρουλάκη σε αυτήν την κατηγορία. Άμα του βαρέων λάθη δυο του μαζί, πα από μια πλευρά κινητή και πα από την άλλη. Δεν έχει παραπάνω. Πια ρόλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ. Και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, του αφήνει να σιγοβράζουν στο 4-5% που ήταν. Του ξαναλέω. Επί Κασελά είχαν 15,5 επί Φάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Βράζανε, κάνουν ραν αυτό. Παπ! Πετάκε τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα, άκου τι του κάνει. Γιατί θέλω πολύ να το δω το τέλος.
4: Άρα είναι άξιος πολύ με βάση αυτά
3: στην
4: που λέτε.
3: Στην τακτική. Μα και θέλει ζούμπα. Απλώς δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνος. Δεν έχει φραγμούς. Και με την Οβάρ, τον άκανε και μπορεί ο Οβάρ να μας κλείσει φυλακή χωρίς κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσει τις εκλογές. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφθορά. Ούτε πίστευε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει τις εκλογές. Είναι Μακιαβέλιο άμα. Δεν έχει κανένα όριο. Δεν έχει ηθική ο Τσίπρας. Καμία. Είναι τελείως αμύθικος. Τον ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Και αυτός του. Τι κάνει λοιπόν. Τους έχει αφήσει τους πρώην συντρόφους του όλους να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα που δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τον Ιεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, ή κάτω του συμπαθεί και αυτό θα του πάρει. Άντε και κανένα δυο ακόμα. Θυμίστε το.
4: Ναι, δεν
3: διαφωνώ. Οι περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
0: Ναι, στο κλαρί, όπως είχαν βγει οι αντάρτες, εννοείται και τον Ζαχαριάδη. Θα τον πάρει λόγω κομμουνιστικού ονόματος, όχι ότι τον συμπαθεί και πολύ. Τι Ιεροβασίλη, γιατί τον στήριξε. Εννοείται. Και όλα τα άλλα καινούργια φρούτα.
1: Δεν έχει καλό επιτελείο ο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης δεν έχει καλό επιτελείο.
1: Έχουμε να προτείνουμε σε πολύ κόσμο.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Το καλύτερο έχει. Όσο χειρότερο είναι κάποιο τον Αλέξη.
5: Ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος.
1: Μπορεί να λείπει.
5: Το πήρε σήμερα 14 Σέκτου του 2026, ώρα είναι 10:58. Η μυστική 7, η αρχέτυπη 28 Ενάτου του 2005. 2005, η μυστική 7, η αρχέτυπη 28 Ενάτου του 2005. Έχει να κάνει λίγο τι με την ελληνική άμυνα και προστασία της Ελλάδας. Καινούργια ομάδα της ΕΥΠ, όχι της ΕΥΠ, εθνική, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία θα απαρτίζεται από 7 άτομα, 4 άνδρες, 3 γυναίκες, και στόχο θα έχει την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος.
1: Αυτό μπορεί να λείπει από τον Αλέξη.
0: Όχι, κοίταξε τώρα, αυτό ενώ τον ακούσει περισσότερο είναι για Καριστιανού, έτσι όπως τον ακούει, ή για Νατσιό. Τι κάνει ο Νατσιό.
1: Καλά είναι εσύ. Αυτούς πάντως τους έχει σίγουρα ο Αλέξης.
0: Εξαφανίστηκε.
1: Ε?
0: Τους έχει, ναι,
1: αυτούς, σίγουρα. Αυτούς.
0: Τους έχει, ναι, αυτούς, ξέρω, αυτούς. Ξέρω, ναι, βέβαια.
1: Τους έχει, δεν τους έχει.
0: Ναι, δεν λέμε.
1: Τους είχε και τους έχει ακόμα.
0: Και θα τους έχει για πάντα.
1: Λες.
0: Yeah.
1: Για να δούμε.
6: Τσαβάλιν, 100 μπύρες τεράστια προσφορά. 37 και μισό. Ο Τιλάρος.
1: Ο Τελά.
6: 37 ο και μισό Τιλάρος. Ξένα, τα 10 ευρώ χρειώνα του Μοτιλάρος. Μόνος κανένα Τιλάρος. Παλάλ, λένε του Μαρίντι Κάρκη Παλάλ. Τσαβάλεν. Ο Γιάννη πάντα κερέλα σου κάρ. Προσφορές. Άτυχε να τσαβάλεν ο Γιάννη πάντα κερέλα ο Λατσέ του Μέγκη, η Ρωμέγκη. 37 μισό τσαβάλεν ο Τιλάρος. Τσαβάλεν 37 και μισό ο Τιλάρος.
1: Τιμολόγιο θα έχει.
0: Ο αγοράς. Ο Τελάρος έχει πιο πολλές από το Τελάρο. Το Τελάρο είναι το παιδί.
1: Τιμολόγιο αγοράς έχει.
0: Πώς δεν έχει, εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Εννοείται, όλα είναι με χαρτιά όλα.
1: Υπουργό Υγείας. Ποιο θα βάλει ο Αλέξης.
0: Ποιο θα βάλει. Του Σεφερλί. Θα πολιτευτεί, είπε. Όχι. Έχει αλήθεια.
7: Πήρε φάρμακο για χοληστηρίνη. Ζήτα από το γιατρό σου να σε δώσει συνένζυμο Q10. Γιατί να το ζητήσω, εγώ θα πάω να αγοράζω Q10. Q10 για να στο οργανισμό σου πρέπει να γυρίσει το ubiquinol. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να το κάνει ή όχι. Υπάρχει ubiquinol ή debinone, υπάρχει κουνζίμ, Q10, συνένζυμο, υπάρχουν διαφορετικές ουσίες. Ποιο ταιριάζει σε σένα. Ζήτα από το γιατρό σου ή κάνει βιοσυντονισμό. 6, 9, 3, 8.
0: Α, καλά, άρχισε πάλι. Και αυτή τη βάλουμε Υπουργό Υγείας.
1: Ναι, γιατί.
0: Άρχισε από τώρα να τα παίρνει. Εσύ, άμα μπήκε μέσα στο Υπουργείο Υγείας, τι έκανε. Έχεις αντίρρηση.
8: Ένας ενήλικας που σήμερα είναι 37 χρονών. Πριν από 16 χρόνια πόσο χρονών ήταν.
9: 10.
8: 21. Πώς ονομάζεται εκείνος που συνηθίζει να παίζει χαρτιά που έχει πάθος με τη χαρτοπεξία.
9: Χαρτομανής.
8: Χαρτοπαίχτης. Το πορτοκάλι ανήκει ή δεν ανήκει στα εσπεριδοειδή.
9: Δεν ανήκει.
8: Ανήκει.
0: Δεν ανήκει.
8: Ποια σύνθετη ανή... λέξη προκύπτει από τις λέξεις αγρός και τεμάχιο.
9: Αγρόκτημα.
8: Αγροτεμάχιο.
10: Κοιλία ποιου όσπριου είναι τα μπαρμπούνια.
11: Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια. Του αστακού.
8: Του φασολιού. Ένας ενήλικας που σήμερα είναι 37 χρονών. Πριν από 16 χρόνια.
1: Φτάνει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Αυτή είναι τέτοια.
0: Ψηφοφόρη.
1: Όχι ψηφοφόρη. Για το κόμμα. Α, περίμενε. Κάτσε. Άκου.
0: Τι ενθουσίαση.
12: Τα σύννεφα που βλέπουμε στο ουρανό. Θα σου πω κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το ξέρουν πολλοί. Λίγοι είναι μοιημένοι σε τέτοια φαινόμενα. Τα σύννεφα που βλέπετε είναι διαστάσεις. Όντα διασταμένα.
1: Αυτή είναι η φορά, θα τα λέξω.
12: Είναι καμουφλάζ για τέτοια, για πώς τα λένε, για σκάφ.
1: Σκάφ,
0: τι σκάφ.
12: Είναι παιδιά γεγονός, του έχει πει σε ένα βιβλίο.
0: Α, διαστημικά σκάφ.
12: Ο Ντέκεν.
0: Ποιος?
1: Ο Ντέκεν.
12: Τα σύννεφα που βλέπουμε.
1: Ο Ντέκεν.
0: Το είπε ο Ντέκεν αυτό το πράγμα. Ο
1: Ντέκεν.
0: Ο Ντέκεν Μπάουερ. Ποιος Ντέκεν. Ποιος Ντέκεν είναι αυτό.
1: Ο Ντέκεν. Λοιπόν, λίγο μισό. Ακροατές και σφεντό να πάμε. Δεν εξές. Τον εκθίασες.
0: Γεια σου Μιτσό.
1: Ένα πόδι και μπροστά η θάλασσα.
0: Αυτός είσαι.
1: Δύσκολη μέρα η Δευτέρα.
0: Δεν θέλω να δω τη συνέχεια. Σίγουρα θα έχει καλαμαράκι, τσίρο, ούζο.
1: Στη θάλασσα είναι, μπάνιο κάνει.
0: Ναι, δίπλα δεν μπορεί να τα έχει αυτά.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελένη στείλε καλησπέρα. Καλή κουμπή λέει.
0: Γεια σου Ελένη, ευχαριστώ. Ο Μπάμπης έσχασε.
1: Δες ποιος μας περιμένει. Πάτρα λέει. Φαγανό παιδί, ξέρει όλες τις τρύπες.
0: Βρήκε άτομο.
1: Ναι.
0: Πολλά χαιρετίσματα και κλείσε κανονικά έτσι.
1: Στην Πολυξένη στη Λεχαρή.
0: Ναι, Πολυξένη, γεια σου.
1: Στο Θέμη.
0: Γεια σου Θέμη.
1: Συμπέρασμα. Από τα λεγόμενα του Τζούφιου, τους έχεις κολλήσει όλους ίδιους σαν τα μούτρα τους έκανες.
0: Τι να κάνω.
1: Όποιος δεν κατάγεται από το τζάκι, όσο και αν σπουδάσει, παραμένει καθυστερημένος.
0: Και άμα είναι. Θέλει και λίγο. Είναι και το γονίδιο. Δηλαδή. Το βλέπεις τον Κυριάκο που έκανε τόσα. Δηλαδή, βλέπεις φοβερή βελτίωση που πάει στις κηδείες και γελάει.
1: Σοφία, καλησπέρα αστέρια. Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Για τις στιγμές γέλιου που μας προσφέρετε.
0: Να είστε καλά. Εμείς
1: ο Λεωνίδας έχει στείλει 35 χα.
0: Σωστός.
1: Χα. Και στον μόνο, Αντώνη.
0: Και μόνο για τον κόμπο. Γεια σου, Αντώνη. Είσαι καλά.
1: Καλά είναι ο Αντώνη. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί είναι καλά. Τι να γίνει τότε.
1: Στον Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Και.
0: Και.
1: Σε ποιον άλλον.
0: Στην ελεύθερη ώρα.
1: Όλα τα κατά.
0: Έκαλα τώρα.
1: Δουλεμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Εμείς πλέον είμαστε σαν παντρεμένοι. Δηλαδή είναι με το βλέμμα. Τέρμα τα γκάζια. Το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψεις τα κόκκινα δάνεια. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Ο ασκεναζί Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Χόλιγουτ, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα της αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός του νέου ταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα και όπου υπάρχει ζωή. Από υπερπαραγωγή θα είναι αυτό, ε.
1: Πάνε τώρα στη Λαϊκή να δεις τι υπερασπίζεται. Το για, εσύ.
0: Μόνο ο Άρης ξέρει και έχει τέτοια λαγνία για το επόμενο θέμα. Μπαίνω στο μακελιό και τι να δω. Ξεσάλωσαν οι ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας την ώρα που πουλάμε τα σπίτια μας για να γίνουμε καλά. Τελεία. Δημόσια πρόκληση από τον ιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ένα νηφικό 50 μισθή βιοπάλης. €1,000,000 ο γάμος του Μίστερ Αποστολόπουλου και ο λαός δεν έχει να βγάλει το μήνα. Αν μετά από όλα αυτά δηλαδή δεν βγούμε όλους τους δρόμους, από μένα λυπάμαι και πουφ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: And now for all of you children of all ages from Scatland.
4: Στους 107 και 7.
5: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8, Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ξελεμπών. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, Δευτέρα βράδυ. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 10, στον αέρα του κόσμου, Status 107,7. Είναι το Σελεμπόν της Δευτέρας, με τα νούμερο 1 τραγούδια του 2013. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Ρέπιτς. Όπως έχετε καταλάβει, τελειώνουν και οι εξετάσεις, κλείνουν και τα σχολεία και αρχίζει το απίθανο ελληνικό καλοκαίρι. Τα μπάνια του λαού, που έλεγε και ο Ανδρέας. Ξεκινάμε με τα νούμερο 1 της χρονιάς 2013. Το 2013 συνολικά 11 singles κατέκτησαν την πρώτη θέση. Ένα από αυτά το Lock It Out of Heaven του Bruno Mars, που ξεκίνησε την κορυφαία του θέση στα τέλη του 2012 και συνεχίστηκε και το Γενάρη, 5 Ιανουαρίου του 2013.

Τα drums ίσως να σας θυμίζουν κάτι από Police. Ναι, είναι σαμπλαρισμένα. Έτσι είναι τα καινούργια νούμερο 1. Σαμπλαρισμένα από επιτυχίες του παρελθόντος. Logged Out of Heaven, Bruno Mars.

στην παρέα μας το αριστοκρατικό Allegro. Εκεί που αισθάνεσαι άλλος άνθρωπος. Μετά τις 8 ανοιχτά στο Μέγαρο Μουσικής, στον 5ο όροφο, εκπληκτική κουζίνα. Όσο για τη θέα δεν το συζητάμε. Lock it out of heaven. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια του 2013, 8 καλλιτέχνες πέτυχαν το πρώτο τους single, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον. Και να σας ξεκαθαρίσω ότι από εδώ και πέρα συμβουλευόμαστε μόνο το Billboard Hot 100, το αμερικάνικο. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό, είναι λίγο αχταρμάς. Ο Macklemore είναι ένας από τους νέους 8 καλλιτέχνες που πέτυχαν το πρώτο του single. Και μαζί του είχε και τον Ryan Lewis στο υπέροχο κομμάτι Thrift Shop. 2 Φεβρουαρίου, Number 1.

Αυτό είναι το ντεπούτο σίγγλ των Macklemore και Ryan Lewis με τίτλο Thrift Shop. Με τη συμμετοχή βέβαια και του Once. Και έγινε το σίγγλ με τις καλύτερες επιδόσεις του 2013, παραμένοντας στην κορυφή των charts για 6 εβδομάδες. Και επίσης και στην κορυφή του Billboard Year End Hot 100. Η δεύτερη επιτυχία του ντουέτου Can't Hold Us

Το ίδιο συνέβη και με τον Bruno Mars. Το ίδιο συνέβη και με τον Bruno Mars, ο οποίος έβαλε και αυτός δεύτερο τραγούδι στο νούμερο ένα για αρκετές εβδομάδες και την επόμενη χρονιά πάλι σάρωσε τα top. Ο Bruno Mars 20 Απριλίου βάζει το τραγούδι When I Was Your Man στο νούμερο 1.

When I Was Your Man από τον Bruno Mars, 20 Απριλίου στην πρώτη θέση, αλλά εκεί παρέμεινε για μία εβδομάδα μόνο. Στις 27 Απριλίου ήρθε να καταλάβει την θέση του μια εντυπωσιακή γυναίκα με ένα χρωματιστό όνομα.

Χαίρομαι πάρα πολύ με τα πρώτα μηνύματα από καλούς φίλους και ειδικά από Ναύπλιο. Όταν σου έρχονται μηνύματα από Ναύπλιο, αισθάνεσαι κάπως διαφορετικά, συμφωνείς. Γεια σου, Άντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Έως τα μεσάνυχτα εδώ θα είμαστε. Να ρίξω και μια ματιά έτσι στα σύντομα και στο Viber, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο. Τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα, καλή εκπομπή, ήρθε η ώρα της ξεκούρασης, αμέ. Σήμερα ήμασταν στην παραλία Κατερίνης. Σέρβις σε δύο ξενοδοχεία και μετά σε μεγάλο beach bar για περίπου 5 ώρες σέρβις. Χωρίς

Καλή μουσική βραδιά. Αυτό σου το εγγυώμαι. Εσύ το γράφεις αλλιώς. Καλή μουσική βραδιά μας εύχομαι. Βεβαίως, έτσι, να πιάνουμε όλους. Θωμάς Τραγατάλης, ο οποίος έγινε καθημερινός ακροατής μας. Και τα χαιρετίσματα από το Χαλάνδρι, από το εξωτικό Χαλάνδρι, με τον κύριο Ευάγγελο Σιώζο. Ξεκίνησε η εκπομπή, αλλά ξεκίνησε και το περπάτημα στο Χαλάνδρι City. Άρα, μας ακούς περπατώντας. Καλή εκπομπή και συμφωνώ για το Billboard. Τελευταία έχει ελπιδοφόρα κομμάτια στο νούμερο 1. Για καιρό ήταν το Choosing Texas της Ella Langley. Τελευταία, έτσι. Δεν έχουν ξεπεράσει κάποια κολλήματα που έχουν και είχαν. Τον Ανέστη το Θωμαίδη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από την Ποτίδεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω γιατί υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Music, music, music στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Music, that's our middle name. That's our middle name. Νούμερο 1. 27 Απριλίου, η Pink. Μόνο για μία εβδομάδα χάρηκε το νούμερο 1 ο Bruno Mars. Η Pink, just give me a reason.

γιατί την κάνεις με ψηλά πηδηματάκια. 27 Απριλίου από την Pink. Η Pink συνεχίζει τα μόνας στα νούμερο 1 του Billboard. Η συνέχεια είναι πάλι με τον Macklemore και τον συνεταίρο του, τον Ryan Lewis, οι οποίοι ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες που είχαν δύο τραγούδια στην πρώτη θέση. Το ίδιο και ο Bruno Mars με το When I Was Your Man που ακούσαμε προηγουμένως, και ήταν το 5ο single του Bruno που έφτασε κορυφή, και με αυτό το επίτευγμα ο Mars έγινε ο πιο γρήγορος άνδρας καλλιτέχνης, γρήγορος όμως, που κέρδισε 5 τραγούδια στο νούμερο 1 από την εποχή ακόμα του Elvis Presley. Είναι ένα ρεκόρ. Can't Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis.

Δέσποινα, το πήρε σε δύο γλώσσες, γαλλικά και αγγλικά. Καλό βράδυ και σε σένα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. With health and power.

γηπεδικό όλε, έτσι. Μια χαρά, μια χαρά δεν είναι. Είναι μία από τις πέντε συνεργασίες singles που ανέβηκαν στην κορυφή το charts. Macklemore and Ryan Lewis με το Thrift Shop. Έγινε το single με τις καλύτερες επιδόσεις του 2013. Παρέμεινε στην κορυφή 6 εβδομάδες. Το επόμενο του Macklemore που ακούσαμε τώρα έμεινε άλλες 3 εβδομάδες. 22 Ιουνίου εμφανίζεται ένας νέο εισορχόμενος καλλιτέχνης, ο οποίος ακούει στο όνομα Robin Thicke. Στο τραγούδι ο Pharrell.

Και όμως πέρασε ένα, το πρώτο ημίωρο. Η ώρα είναι 22 και 28. Blue Red Lines. Θολές γραμμές. Τις βλέπεις αυτές όταν...

Βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι για να κατακτήσεις την πρώτη θέση στο Billboard θα πρέπει να σου έχει απονεμηθεί είτε χρυσός δίσκος, είτε πλατίνα, είτε διαμάντι. Τα περισσότερα είναι με χρυσό δίσκο, λόγω πωλήσεων βέβαια.

0: Everybody get up. 10:30, σύντομο διαφημιστικό, πολύ σύντομο διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM. Status FM. Status FM. Status FM. 107.7.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: The station with the best music. Best music.
6: I love the music.
0: Song number one. Να στείλω χαιρετίσματα στον καπετάν Κωστή στην ΚΟ και στον Έαντα, παρακαλώ, στον Ναύπλιο. Φίλε, ζεις σε μια πανέμορφη πόλη και πρέπει να το έχεις τιμή και καμάρι σου αυτό. Φιλαράκι, Έαντα, με το υπέροχο, αρχαίο, δυνατό ελληνικό όνομα, Έας. Οι Ολλανδοί το κάνανε Άγιαξ. Συνεχίζοντας τα νούμερα αιώνα, φτάνουμε στον Σεπτέμβρη, όπου η Κέιτι Πέρι σαλτάρει στην πρώτη θέση 14 Σεπτεμβρίου με το τραγούδι της Roar. Roar. Την κατηγόρησαν πολύ, γιατί στο δεύτερο γήπεδο όπου έγιναν τα εγγένεια του Μουντιάλ, η έναρξη του πρώτου αγώνα, τσίριζε. Άμα δεν έχετε καλά φωνητικά, ηχητικά μηχανήματα, τι θα κάνει η τραγουδίστρια, θα γκαρίζει. Για να καλύψει Κέιτι Πέρι. Με πολλά παράπονα βέβαια, πολλοί κόσμος, αλλά οι πρώτες θέσεις την δικαιώνουν, φαντάζομαι.

Η συνέχεια τώρα είναι με την Lordi. Το τραγούδι της Royals που πήγε στο νούμερο 1 στις 12 του Οκτώβρη την έκανε την νεότερη σολοκαλλιτέχνη που έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες από το κομμάτι I Think We Are Alone Now της Tiffany που συνέβη το 1988. Η Lordi με το Royals.

Και ωραία φωνούλα διαθέτει. Και ωραιότατο κομμάτι μελωδικό, Royals, από τη Lordi, η οποία παρέμεινε στο νούμερο 1 το 2013 για 2,5 μήνες. Fantasy, where is the fantasy? Λείπει η φαντασία από τους ανθρώπους σήμερα. Και τελειώνουμε με τα Hot 100 Billboard νούμερο 1 με τον Eminem. Το The Monster του Eminem με τη Ριάννα, ντουετάκι, έγινε το 5ο single του που έφτασε στο νούμερο 1, ισοφαρίζοντάς τον με τους Puff Diddy και Lou Dagris ως τους rapper με τα περισσότερα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο 1 στα chart. Εν τω μεταξύ, έκανε επίσης και τη Ριάννα, την καλλιτέχνηδα, με τα τρίτα περισσότερα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 13 τραγούδια της. Μαζί με τον Michael Jackson. Το ίδιο έκανε και ο Michael Jackson. Eminem featuring Rihanna, The Monster, 21 του Δεκέμβρη.

αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Καραπουλτίδη, ο οποίος μου έστειλε την πιο ωραία φωτογραφία, το πιο ωραίο φωτογραφικό κάδρο που έχω λάβει μέχρι στιγμής στο ραδιόφωνο. Δέλτα Γαλλικού, ροζ φλαμίνγκο και γλάρι σε διάταξη τραπεζίου. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε. Πάντα έτσι δημιουργικός.

The Monster. Γεια σου Σαββά Καπαξή. Καμία σχέση με Monster. Η Κέιτι Πέρι ήταν ο παδός του Τσίπρα, ψήφιζε Τσίριζα. Καθόλου παράξενο. Επίσης έχουμε χαιρετίσματα από ό,τι βλέπω εδώ και από την φίλη μας την Τελέσιλα. Γεια σου Τελέσιλα. Εφ έχειν. Χαίρε φίλη μου, χαίρε. Παρούσα. Το ξέρω, κάθε βράδυ εδώ. Και τι μου γράφει στο προηγούμενο, ντροπή μου που δεν το βρήκα η ζωήτσα η κουρούκλη, έτσι την λέει ο πατέρας μου που του άρεσε πολύ. Ξαδέρφη της ζωής Λάσκαρη. Έτσι ακριβώς. Και με τα νούμερο ένα, μιας και τελειώσαμε, να ασχοληθούμε λίγο με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και από φίλους που τους βλέπω για πρώτη φορά εδώ στην παρέα, όπως ας πούμε τον Ιπποκράτη Ζαντά, τον Τζοβάνι Μορέτο, τον... καλά, κυρία Ρσινό, η Δελγιάννη, εδώ είμαστε καθημερινοί, τον Νίκο τον Κολοκυθά, γεια σου Νικόλα, τον Δημήτρη τον Ξενικό, τον κύριο Δημήτρη Γαλή, τον δικηγόρο της εκπομπής μας, και την Μαρία Παπαζαχαρίου, πολύ καλή φίλη, δημοσιογράφος πρώην στο δημοτικό τηλεοπτικό κανάλι της ΚΟ και πολυσχολιαζόμενη από τον Νίκο Μουτσινά στις παλαιότερες εκπομπές του όσον αφορά το ντύσιμο και το χτένισμα που είχε η Μαρία Παπαζαχαρίου. Πάμε! Music Radio. And you've got it. Cliff Richard, Still Going On. 2013 κυκλοφόρησε το Teardrops.

Thank you very much. Σπύρο Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πολύ φιλαράκι. Ανακάλυψες την εκπομπή, ε. Είδες τι ωραία που είναι. Το Μιχάλη το σκευοφύλακα. Την κυρία Λένα Σβένιξον. Sweden. Teardrops.

Λοιπόν, να χαιρετήσω και θα μπει και φίλους το Γιάννη Δρόσο, την κυρία Κική Χατζηστεφανή Λίτσιου, τον Γιώργο Δημητρακιό, τον Γιώργο Χατζηστέργο, γεια σου Γιωργάρα, τον Δημήτρη Γρηγορίου, την Τόνια από το Θεόνια Hotel της ΚΟ, αυτά είναι, τον Γιώργο Κουτσουμπάρη, την καλή μου φίλη τη Μιχαλίτσα Ξενικού, τον κύριο Μιχάλη Τσάμπαλα και τον Μινά Μαρκόπουλο. 10 και 54 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7 είναι το Σελεμπόν της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα είπαμε για σας τους καινούριους. Have a good weekend.

Γεια σου Νίκο Κοκαλάκη και το Θανάση το Μαρτσούκα στην Ναύπακτο. Χαιρετίσματα στην Ναύπακτο. Γρεβενά, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, μέσω 101.5 Ράδιο Γρεβενά. Γεια σου Νίκου Δημήτριε.

Together we are. Γεια σου ρε Δημήτρη Γρηγορίου. You are my friend now. Τώρα είσαι στη σελίδα μας και θα είσαι ενημερωμένος. Παρέα από Δευτέρα έως Παρασκευή με το Allegro, το μοναδικό, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Πέμπτο Όροφο, Ταράτσα, υπερθέαμα, απαλές γεύσεις και απαλά κοκτέιλ.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Status FM.
2: .gr.
3: Fine. Yes, I'd love to.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

11 και 3 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με Celebon Soul Trend Orchestra Boogie Woogie Woogie. Check it out. Γεια σου Θέμη Μητυλινιέ. Το Μιχάλη Χαρτοφίλη, τον Κώστα Κατζόγλου, Number 2, τον Τόλι Στάμο.

Άλλο ένα αεροπορικό δυστύχημα είχαμε σήμερα που στήχησε στη ζωή σε έναν καλλιτέχνη Αμερικανό. Ελικόπτερο που μετέφερε τον ράπερ Oliver Tree και πέντε συναδέλφους του, μουσικούς, για την Βραζιλία για κάποιες συναυλίες. Κατέπεσε και σκοτώθηκαν όλοι. Και ο πιλότος. Αυτός είναι ο Oliver Tree, Τιμή Σένεκεν. Life Goes On, ένα τραγούδι σημαδιακό. Dead in Plane Crash 2022.

πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου, τους cab driver. Γεια σου ρε Φώτη, Τσιμπάκι, Λεβεντόπεδο. Καλή βάρδια. On and on and on, life goes on. Oliver Tree. Σήμερα έμελε να είναι το τέλος του.

Allegro Bar, στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής, στο κτίριο Μηδίο, πέμπτος όροφος. Πατάτε το γυάλινο ασανσέρ και ανεβαίνετε. Ο χώρος δημιουργήθηκε με σκοπό να σας ταξιδέψει. Να σας ταξιδέψει επάνω από τη θάλασσα, με τον ουρανό, τη θέα, τις γεύσεις, τους ανθρώπους και τις μουσικές. Άλλος άνθρωπος.

Όταν πρώτο άκουσα τον Μάριο Μπιόντι για πρώτη φορά, διαπίστωσα ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που αντικαθιστά την μεγάλη φωνή και το μέγεθος αυτού του ανθρώπου, του Barry White. Και δεν έπεσα έξω. Όταν η όρεξη ανοίγει, το Allegro Bar Restaurant είναι έτοιμο, φίλε. Ετοιμότατο. Με έναν σεφ καλλιτέχνη. Με μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις, ποικιλίες. Για να απολαύσεις και την παρέα, να ευχαριστήσεις και το στομάχι σου, το μυαλό σου, και να απολαύσεις Αρίθα Φράγκλιν, I Will Survive.

Δώστε αέρα. Δώστε αέρα στα μπαλκονίσια. Γεια σου Σάβα Καπακτσή. Φαντάζομαι τι σου θύμισε. I will survive.

Και μετά από καιρό, γεια σου Δημήτρη Ροπόκη. Να είσαι πιο συχνός. Το Δημήτρη Σαγκελάρη και τον Μιχάλη Γεωργαντή. Τακτικός. Εκτέλεση, παιδί μου, Αρίθα Φράγκλιν. Να έχει και λίγο R&B.

Μπράβο Δημαρχάρα, μπράβο Δήμαρχε. Και το λέω για το Δήμαρχο του Δήμου Σερβίων, ο οποίος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια. Με στόχο, τι νομίζεις, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Θα μας πνίξουν. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια, βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάδα

Δημοκρατίας του Δημάρχου, Χρήστου Ελευθερίου. Κύριε Χρήστο Ελευθερίου, συγχαρητήρια και με το ίδιο πείσμα να συνεχίσετε. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν υλοποιεί παράλληλα δράσεις, αναβάθμιση σχολικών υποδομών, δημιουργία παιδικών σταθμών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών και φυσικά για τα μικρά παιδάκια που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γεμίσει η Ελλάδα. Άλλο ένα μπράβο στον μεγάλο Κυριάκο Πιερακάκη. Κανένα παιδί, είπε, δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Αλόρα και κατέθεσε σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για να προμηθευτούν ακουστικά βαρικοίας. Και προχωράει άμεσα το σχέδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Reflection of beauty. Ομορφιά, αγόρι μου, ομορφιά. Δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε την πόλη μας όμορφη. Να σβήσουμε όλα αυτά τα τερατουργήματα στις κολόνες και στους τοίχους και στις τζαμαρίες πολλών μαγαζιών τα οποία έχουν κλείσει. Να λάμψει η πόλη από τους λεχτρίτες και να έχουν και απέτηση. Ναι, ξέρει για ποιον το λέω. Να παρκάρουν τις μηχανές στα πεζοδρόμια. Εντάξει ρε παλιάκα, αλικάρια μου, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία μιζέρια σε αυτό το θέμα. Απλά είναι σεβασμός προς τους συμπολίτες μας και για την ομορφιά και καλή λειτουργία των πεζοδρομίων που είναι για τους πεζούς, δεν είναι για τις μηχανές. Οι μηχανές είναι για να κινούνται στους δρόμους.

11 και 21 λεπτά. Τα σέβη μου, κυρία Αρσινόη Δελγιάννη. Το Σάββατο δεν μπορούσα να παρευρεθώ, διότι να το αποκαλύψω. Προσέχουμε τη μαμά μας, η οποία είναι στα 97 και καλά κρατεί, ε. Τώρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, πρόβλημα, νίκη.

Και γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Πιερακάκης? Γιατί μία μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενη η γυναίκα ότι λόγω οφειλών της οικογένειας προς την εφορία το ποσό θα μπορούσε να κατασχεθεί. Και έτσι βγαίνει η διάταξη, η οποία είναι σε κατάσταση κατάθεσης νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, του ΣΟΤΑ Α και δευτέρου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. It's a free! Είναι από την κυβέρνηση, διότι πρέπει να είναι. Μπράβο Κυριάκο. Check it out.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Δημήτρη Λιάση, από τη Στυλίδα μας το στέλνεις. Φωτογραφιούλα, Kaiser Beer, το τραπέζι. Καλή εβδομάδα φίλε και καλό δρόμο για την επιστροφή. Πέμπτη, περιμένω.

Καλό το μήνυμά σου, φίλη μου Τελέ. Τα σέβη μου. Πολύ ωραία τα λες. Τα γράφεις μάλλον. Δημήτρη Γρηγορίου, μετά από τόσα χρόνια ρε φίλε, χάρηκα πολύ που είδα μήνυμά σου. Εδώ είμαστε, status 107.7.gr. Δεν θέλουμε για παρέα. Και το φίλο μας τον Κολιάρδο στην Καλαμάτα. Κολιάρδο Jewish.

0: Τα χαιρετίσματά μου και στην κυρία Μαρία Γισάρη και στον Τάσο Καρτά. Γεια σας κύριε Τάσο, κυρία Μαρία και τον Αντώνη Τσαβδάρη, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην έκθεση ψιλογλυπτικής. Την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο. Αγιαρή Cleveland. Hello everybody. Στη Μαρία Βασιλιάδου στο Chicago. Όπου η επαρχία εδώ παρόν. Διαφημίσεις.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Αυτή η μέρα του πατέρα είναι την Κυριακή που μας έρχεται, 21 του Ιούνιου. Αλλά η πρώτη ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της ημέρας του μπαμπά έγινε στο Φέρμον της Δυτικής Βιρτζίνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 Ιουλίου 1908.

Η ιστορία της ημέρας, πατέρα, είναι ως εξής. Διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, η οποία ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο στην Μονόγκα, που ονομάστηκε τραγωδία του Μονόγκα, μερικούς μήνες πριν τον Δεκέμβριο του 1907. Είναι πιθανό λοιπόν η Clayton να επηρεάστηκε από τον πρώτο εορτασμό της ημέρας της μητέρας την ίδια χρονιά, λίγα μίλια μακριά, και έτσι διάλεξε την πιο κοντινή Κυριακή στα γενέθλια του προσφάτως εκλειπώντα πατέρα της για να διεξαχθεί η εορτή. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ημέρα επισκιάστηκε από άλλα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα στην πόλη, με αποτέλεσμα ούτε η Δυτική Βιρτζίνια να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη ημέρα ως επίσημη γιορτή, ούτε να εορταστεί ξανά. Όλη η αναγνώριση για την ημέρα του πατέρα πήγε στη Σονόρα Ντόντ από το Spokane της Ουάσιγκτον, η οποία τέλος πάντων τα κατάφερε να αναγνωριστεί η ημέρα αυτή από 4 διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ.

Η Sonora Don't, μη γνωρίζοντας κάτι για την προηγούμενη διοργάνωση στη Βιρτζίνια, επηρεασμένη από την ημέρα της μητέρας και αυτή, διοργάνωσε από μόνη της τη γιορτή του πατέρα 2 χρόνια αργότερα. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, βετεράνο του Αμερικανικού εμφυλίου, και όλους τους βετεράνους πατέρες του πολέμου.

Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της πόλης μας, φαντάζομαι και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Όσον αφορά τα πατίνια, μέσα σε διάστημα τριών ημερών είδα τρεις παλικαράδες. Ο μεν ένας στη Τζιμισκή, στο φανάρι εδώ, ο οποίος ξεπέρασε μηχανές μεγάλου κυβισμού στην επιτάχυνση και τους άφησε πίσω. Μιλάμε για ταχύτητες εξωπραγματικές. Επίσης, άλλοι δύο λεβέντες, χωρίς κράνος και τα σχετικά, με σορτσάκια, κοντομάνικα, με μεγάλες ταχύτητες που αγγίζαν τα 50 χιλιόμετρα και λίγα, λέω, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά. Άντε τώρα να... Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά, πρώην Κωνσταντινουπόλεως. Τι ωραία να αλλάζει ο κάθε δήμαρχος τα ονόματα των δρόμων. Αφήστε τα ήσυχα. Αφήστε τα ήσυχα, μωρέ. Τι γούστα είναι αυτά. Να αλλάξουμε τα ονόματα των δρόμων. Να αλλάξετε τους δρόμους. Να περιποιηθείτε τα πεζοδρόμια. Να ρίξετε πρόστιμα σε αυτούς που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και σπάζουν τα πλακάκια. Αυτό πρέπει να γίνει. Η δημοτική αστυνομία τι κάνει? Περί άλλων τη ριβάζει. Ναι, αλλά πληρώνεται. Τώρα θα μου πεις πεταμένα λεφτά. Θα μπορούσε να πάνε σε ερευνητές, ε? Τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο νομοσχέδιο που πήγε στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την επισημοποίηση της γιορτής 1913 καταψηφίστηκε λόγω φόβων. Άκου τώρα φόβους που είχε το Κογκρέσο περί εμπορευματοποίησης της γιορτής. Μάλιστα. Αλλά το 1916 ο πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον επισκέφθηκε το Σπόκεν, όπου έκανε ομιλία για την ημέρα του πατέρα, καθώς και μια αποτυχημένη απόπειρα για την επισημοποίηση της γιορτής από τον Κογκρέσο. Δεν τα κατάφερε. Έρχεται το 1924 ο πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς, ο οποίος προτείνει την καθιέρωση μιας ημερομηνίας για τον εορτασμό, χωρίς όμως να κάνει κάποια ενέργεια περαιτέρω. Ύστερα από μερικές ακόμα αποτυχημένες προσπάθειες το 1966, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον, ο οποίος αντικατέστησε το δολοφονημένο Τεντ Κένεντι, Τζον Κένεντι, εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατέρες και καθιέρωνε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Καλή ώρα σήμερα, φέτος δηλαδή, είναι η 21η Ιουνίου, η επόμενη Κυριακή. Καθιέρωνε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του πατέρα. Βλέπεις, πάμε με τα αμερικανικά ήθη και έθιμα. Κορόιδα είσαι. Αργότερα το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι αγαπάτε λοιπόν τους μπαμπάδες σας, και επειδή οι μπαμπάδες δεν ενδιαφέρονται για τέτοιες γιορτές, όπως δεν ενδιαφέρονται και για τη γιορτή της μητέρας, τη γιορτή της γυναίκας κτλ., θα του κάνετε μεγάλη έκπληξη. Αν του κάνετε δωράκι, ας πούμε, μια κολόνια aftershave, ή να του κάνετε δώρο, αν έχει μαλλιά, μια ωραία χτένα σε θήκη. Δεν μιλάμε. Μάσκαρα, μου γράφει. Ρε Τόλι, τι μάσκαρα, δηλαδή. Στον μπαμπά σου θα έκανες δώρο μάσκαρα, ε? Tonight is the night. Η πρώτη βραδιά της εβδομάδος. Say, baby. Για να έχουμε καλή εβδομάδα, έτσι αεράτη. Say it, baby.

να και μια γιορτή για τους ευλογημένους πατεράδες. Αλλά επειδή έχουμε μάθει στην Ευρώπη να τα κάνουμε κουλουβάχατα, η μέρα εορτασμού διαφέρει από χώρα σε χώρα. Άλλες ημερομηνίες οι καθολικές, άλλες οι προτεσταντικές, άλλες οι χριστιανικές, άλλες οι καθολικές. Λοιπόν, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία γιορτάζουν στις 19 Μαρτίου. Είναι η μέρα του Αγίου Ιωσήφ στην Καθολική Εκκλησία. Στην Γερμανία γιορτάζεται την ημέρα της αναλήψεως και αρχικά συνδεόταν με την οικογενειακή έξοδο στη φύση και την γιορτή της μπύρας. Την ημέρα της αναλήψεως. Σωστή, σωστή. Στην Αυστραλία, εντωμεταξύ, γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, η οποία στην Αυστραλία είναι και η πρώτη Κυριακή της Άνοιξης στο Νότιο Ημισφαίριο. Τώρα πάμε στην Ταϊβάν. Η ημέρα του πατέρα δεν είναι αργία, αλλά γιορτάζεται στις 8 Αυγούστου, την 8η ημέρα του 8ου μήνα. Δηλαδή, 8 Αυγούστου, 8η ημέρα, 8ου μήνα. Αυτό γιατί στα κινέζικα δημιουργείται λογοπαίγνιο με την προφορά του αριθμού 8 δύο φορές. Δηλαδή, μπα, μπα. Μπα είναι το 8. Μπα, μπα. Η οποία είναι και παρόμοια με τη λέξη μπαμπάς. Δυστυχώς ο δικός μου ο πατέρας έφυγε. Γιορτάζουν τα παιδιά μου όμως. Τέτοιο πατέρα ούτε στα Κάμελοτ.

Αυτή τη στιγμή στην έξυπνη πόλη μας, 25 βαθμού Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους. Στον ουρανό έχουμε νεφάκια, αρκετά. Σάκης Μουμτζής στο Liberal. Ποιος ασκεί την αντιπολίτευση? Η αβίαιστη απάντηση είναι τα ΜΜΕ. Τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης με το συναγωνισμό στη γελοιότητα έχουν αποποιηθεί το ρόλο τους. Αδυνατούν να αρθρώσουν μια στοιχειωδώς συγκροτημένη πολιτική πρόταση και εξαντλούνται στη βλακώδη πλειοδοσία υποσχέσεων. Η κωμωδία που παίχτηκε μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη με τις δωρεάν μετακινήσεις είναι ενδεικτική αυτής της κατάντιας. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου και ο άστιο ο σεφ. Γι' αυτά. Πληρώνουμε γραμμάτια Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οποιοδήποτε φιλοπτώχου ταμείου. Όχι ρε τζάμπα, γιατί τζάμπα, πώς θα πληρωθούν οι οδηγοί, πώς θα πληρωθούν οι φορτιστές, τα καινούργια λεωφορεία που πήραμε, τι θα πει τζάμπα να πει, τι θα πει τζάμπα. Έτσι μάθατε τον ελληνικό λαό στο τζάμπα και τώρα τραβάτε τις τριχές σας. Φαντάζομαι χθες ακούσατε τον Αντώνη Σαουλίδη της Τσιπρικής Ελλάς, ο οποίος με απογείωσε και εμένα, απογείωσε και τον Δημήτρη Καμπουράκη. Θα εισπράξουν, είπε, 4 δις ευρώ φορολογώντας 1500 αφημί, έτσι απλά, που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ το χρόνο. Άρα 1500 πλούσιοι Έλληνες θα δώσουν στο κράτος αρκετό χρήμα, όχι μόνο για να μπαινοβγαίνουμε τζάμπα στα αστικά μέσα μεταφοράς, αλλά για να μην ξαναπληρώσουμε εισιτήριο μήτε σε καράβι, μήτε σε αεροπλάνο, μήτε σε ταξί, μήτε σε δορυφόρους για τον Άρη. Έλα ο Λούρ μου.

Πολλοί μας υποτυπάνε και εσείς θα χάσετε. Βγήκαν οι πράσινοι λαϊκιστές στο προσκήνιο. Οι κόκκινοι, οι μπλε. Και το θέτει πολύ ωραία ο Κώστας Τούπας στο Liberal, τα προϊόντα μιας επόμενης χειρογοπίας. Έτσι ακριβώς είναι. Και συνεχίζει τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πρότεινε ο πρόεδρος του Πακιάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρεις τώρα, Πασόκ, κίνημα αλλαγής, Πακιάλ, έτσι εν συντομία. Μιλώντας σε εκδήλωση συζήτησης με νέους στη Δραπετσόνα. Γιατί ρε Ανδρουλάκη, γιατί στη Δραπετσόνα οι νέοι πεινάνε δηλαδή? Κανένας νέος, είπε, δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη του. Γι' αυτό θεσπίζουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου ωφέλους. Αυτό το χαμηλό κόστος, ποιος θα σου το πληρώσει, Νίκο Ανδρουλάκη? Ποιος θα σου το πληρώσει? Οι φορολογούμενοι? Και να είχαμε να λέγαμε. Οι φορολογούμενοι, οι συνταξιούχοι και ένα μεγάλο ολούρ μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Αυτό είναι Ύβρις, Ύβρις. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι, ρε μάγκα? Είσαι πολύ χαμηλού κόστους και μηδενικού ωφέλους.

Έτσι, μπράβο, όλα τα ωραία συμβαίνουν in Σαλόνικα. Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτους γάτες. Γρήγορα τις φιλοζωικές. Σταματήστε τις διαφημίσεις και αναλάβετε έργο. Αναλάβετε έργο γιατί τζάμπα λεφτά. Τζάμπα και η λάμπα. Και να κλείσουμε την εκπομπή με το φρικιαστικό αυτό που συνέβη στη Βρετανία με ζευγάρι γκέι ανδρών, οι οποίοι υιοθέτησαν ένα 13 μηνών βρέφος, το κακοποίησαν σεξουαλικά και το δολοφόνησαν. Αυτά είναι τα ωραία. Κατά τα άλλα, Pride Parade και να είχαμε να λέγαμε. Μέσα σε σχεδόν 4 μήνες το βρέφος υπέστη συστηματική κακομεταχείριση και σωματική βία από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν. Τώρα η συστηματική κακομεταχείριση καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι. Αυτά τα ολίγα. 11 και 58 λεπτά, αμέσως μετά έχουμε... Έχουμε Μάνο Τσιλιμίδη. Ο άγρυπνος στα παραπολιτικά. Από το Γιάννη Ρέπιτς, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Ωραία ξεκίνησε, μια χαρά τα πάμε. Αύριο στις 10. Keep going. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Check it out.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.

0: στα παραπολιτικά.
1: Πώς?
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Είναι ξακουστά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
1: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Ακεβάνσοπλε. Ναι, από τώρα που σε λίγο. Όταν ξημέρω, κλείσαν τα σχολεία σήμερα. Τώρα βέβαια επισήμως κλείσανε σήμερα, γιατί πολλά είχαν κλείσει από την Παρασκευή. Τι λέτε να θυμηθούμε απόψε τα σχολικά μας χρόνια και να πούμε ιστορίες από εκείνη τη φάση? Επίσης να πω ότι σαν χτες, σήμερα τέλος πάντων, στο μετέχνιο, είμαστε 4 λεπτά μέσα στην επόμενη μέρα, οπότε σαν χθες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης πρωτίστως, και επίσης έφυγε από τη ζωή και ένας μεγάλος βιρτουόζος του κλαρίνου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Προς το τέλος της εκπομπής θα μεταδώσω μια συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μια δεκαετία περίπου ο Χαλκιάς. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM στη Θεσσαλονίκη, που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στο δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Βενιέρη Δημήτρη. Να ευχαριστήσω και τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Δελαΐδας και το Radio Greece της Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κερνάω ένα άσμα και ερχόμαστε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για τα σχολικά χρόνια και γενικά τα χρόνια γυμνασίου, λυκείου κτλ. Από τον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς το.
1: 15 Ιουνίου τελειώναν τα δημοτικά. Τα γυμνάσια και τα λύκεια είχαν τελειώσει λίγο νωρίτερα παλιότερα. Αλλά γενικά είναι η αναμνήση από το σχολείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ σήμερα θα πω μία ανάμνηση που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αποδείκνυε ότι τα παιδιά είναι πολύ ευρηματικά και οι δάσκαλοι καλά θα κάνουν να μην υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνάμεις και την εξυπνάδα τους, αλλά να κοιτάζουν να μαθαίνουν από τις πονηριές των παιδιών. Θα παρουσιάσω τώρα κάτι το οποίο μου είχε τύχει, πως ένας μαθητής από το σχολείο το δικό μας που ήμασταν και που συναντηθήκαμε, ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου, συμμαθητής της αδερφής σου,
0: ναι,
1: μου έδωσε ένα πολύ ωραίο μάθημα διακριτικό, πολύ ωραίο. Ο μαθητής αυτός έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνασίου, διότι έκανε απουσίες τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί έκανες, Γιώργο, απουσίες τις προηγούμενες χρονιές? Διότι δεν κουρευόμουν, έπαιρνα αποβολές. Δηλαδή δεν κουρευόσουν καθόλου? Δηλαδή κουρευόμουν, αλλά όχι αρκετά. Δηλαδή τι έκανες? Να με διώχνει ο γυμνασιάρχης για να πάω να κουρευτώ, και εγώ έβγαινα έξω από το σχολείο, τράβαγα δύο-τρεις χεστές από τα μαλλιά μου και γίναγα πίσω και του έλεγα κουρεύτηκα. Μα λέει, δεν κουρεύτηκες, είσαι όπως ήσουν. Όχι, λέει, τράβηξα δύο-τρεις τρίχες και δώστα από πολλές και δώστα τρίτη χρονιά. Ναι, στο σχολείο αυτό το οποίο ζήσαμε δύο χρόνια εσύ και εγώ, πρώτη γυμνασίου μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη χρονιά που ήρθα, εγώ ήμουν 24,5 χρονών. Είναι αυτό Ιανουάριος του 1975. Απάντηκε έναν και λίγο Φεβρουάριος να έχει πιάσει, όχι παραπάνω. Στο σχολείο μας, που ήταν ένα ιδιωτικό μικρό σχολιάκι, ερχόντουσαν και μαθητές από δημόσια σχολεία, οι οποίοι τα βρίσκαν σκούρα, και ερχόντουσαν εκεί γιατί υπήρχε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα για να περάσουν την τάξη. Ήρθε λοιπόν γύρω στον Μάρτι μήνα μια κοπελιά στην τρίτη γυμνασίου, στην δευτέρα γυμνασίου, στη δευτέρα γυμνασίου, η οποία ήταν πολύ χαριτωμένη. Και με τις πρώτες κιόλας ημέρες βλέπαμε ότι ο Γιώργος μαζί με την κοπελιά αυτή είχαν πολλές ομιλίες και παρεούλα κάνανε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το σοβαρό για να του δώσεις σημασία, γιατί δεν υπήρχε τίποτα το επίμεμπτο. Λοιπόν, στην τάξη, ενώ κάναμε μάθημα, μια μέρα μου λέει ο Γιώργος, κύριε, μπορώ να πω λίγο έξω? Λέω, βεβαίως θα πω, μα λέει, μόνο δεν το συζητάμε το θέμα. Βγαίνει έξω ο Γιώργος και με το που βγαίνει χτυπάει λίγο δυνατά την πόρτα, ανοίγει πάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου ξέφυγε και φεύγει, γυρνάει. Την άλλη μέρα πάει τα ίδια, ο Γιώργος γύρω στις 9:05, καμιά δεκαριά λεφτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, και μήπως μπορώ να πάω λίγο έξω? Γιώργο μου, να πας εφόσον είναι ανάγκη, και τα λοιπά. Και πάλι ανοιχτά τα παράθυρα ήταν, αλλά χτύπησε πάλι η πόρτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, έχεις καταλάβει τίποτα από αυτά που λέω?
0: Εγώ?
1: Ναι, έχεις καταλάβει. Δηλαδή ήμουν πολύ χαζός εγώ τότε.
0: Σινιάλι το χτύπημα,
1: Στην τάξη είχε συμμαθητεί η αδερφούλα σου και ένα πιτσιρικά, ο οποίος ήταν πολύ πολύ ανορθόγραφος και δεν προχωρούσε. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να το βοηθήσω λίγο περισσότερο το παιδί και του λέω, κοιτάξτε αγόρι μου, στο διάλειμμα αύριο και μεθαύριο, αν θέλεις, εγώ προσιμοποιούμε να καθίσω μέσα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα για κάποιους κανόνες ορθογραφίας για να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, και το παιδάκι ήρθε και κάθισε. Από ευγνωμοσύνη, στο τέλος μου λέει, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ καλός μαζί μας και το βλέπουμε αυτό, αλλά και βλέπουμε και πόσο καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Λέω, τι είναι, παιδί μου, καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Να μου λέει τώρα, καταλαβαίνετε, μου λέει, με το Γιώργο και με την κοπελιά. Εγώ αρχίζω πια να καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει. Και του λέω, εντάξει τώρα, του λέω, τι εννοείς. Και τι μου λέει ο μικρός, το οποίο ο πατέρας του ήταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Μου λέει, τι εννοώ, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Λέω, τι έκανε, λέει, ποιος πέθανε, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Βέβαια, μου λέει, κυρία, μπορώ να βγω έξω. Ναι, Γιώργο μου, να βγεις. Μπάμι πόρτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που κρύψει, πώς να είναι. Τ' άκουγε η κοπελιά από την άλλη τάξη, έλεγε στο δασκάλι, κύριε, μπορώ να βγω έξω. Και βγαίναν έξω και κάνανε παρέα.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό. Εκεί να δεις γκάφα που δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά, και εκεί δεν είναι για να...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μπορείς απλώς να βλέπεις την ανεπάρκειά σου, σε εισαγωγικά, γιατί περί ανεπάρκειας πρόκειται, ότι δεν το ξέρεις το επάγγελμα καλά και πρέπει να το πλησιάσεις, να το αγκαλιάσεις, να το ζήσεις για να μπορέσεις να σταθείς σωστά δίπλα στα παιδιά. Λοιπόν, αυτή την κάθα μου θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας πανέξυπνος μαθητής αυτός, πολύ έξυπνος. Μάλιστα, επειδή ήταν πρώτη γυμνασίου, έβαζα ένα θέμα, ο γάτος μου, ο σκύλος μου, περιγραφικά θέματα, ή μια μέρα στην εξοχή αφηγηματικά θέματα, ή πώς θα πέρασε ο Σαββατοκύριακο. Αυτά δεν του άρεσαν και έβαζα και ένα περίεργο θέμα. Η ιστορία, ακού τώρα, πρώτη γυμνασίου θυμάμαι, η ιστορία της ανθρωπότητας όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ από κανένα ιστορικό. Και φυσικά αυτό σύμπαγε αυτό και το έγραφε και έγραφε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όποιες φαντασίες μπορεί να φανταστείς, τις έγραφε ένα παιδί που έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνάσιο. Τέτοιες ιστορίες έχω να θυμηθώ ένα σωρό χαριτωμένες που δείχνουν πόσο τα παιδιά έχουν το δικό τους κόσμο. Και το συμπέρασμα για μένα ήταν ότι αν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά στο δικό μας συντεταγμένο κόσμο. Πρέπει να φροντίσουμε.

0: όχι ταπεινός εξευτελισμός. Έχει πολλές προσαρμογές. Είναι πολύ μακριά από το θέλω ενός παιδιού και από το όνειρο ενός παιδιού. Δεν πρέπει ούτε το όνειρο του παιδιού να τσαρακώσεις. Πρέπει να το διαφυλάξεις, να υπάρχει ζωντανό μέσα του. Δεν πρέπει να το εξαπατήσεις, να του πεις ναι, υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος, αλλά πρέπει σιγά σιγά, όσο σιγά, όσο αργά ανεβαίνει ο δίτης από τον τυφό και φτάνει στην επιφάνεια, όχι απότομα γιατί θα δημιουργηθεί σοκ μεγάλο στο παιδί, αλλά γλυκά γλυκά να το φέρεις στο να θελήσει αυτό να συμπορευθεί με, με την πραγματικότητα. Με έναν κόσμο που αν τον πήγαινες κατευθείαν δεν θα το άρεσε καθόλου και θα κρίνεσαι και θα αντιδρούσαι άσχημα. Αυτή είναι και η δουλειά του δάσκαλου. Να κρατήσει ψηλά τα ιδανικά του παιδιού μέσα στην ψυχή του, να μην το τραυματίσει, να τα κρατήσει αυτά ζωντανά και να το φέρει ικανό να συμπορευτεί με μια πραγματικότητα που είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά, αλλά που να θέλει να εξακολουθεί να μάχεται ώστε αυτή η πραγματικότητα να γίνει καλύτερη. Ή στην αρχή να γίνεται με λιγότερους ρυθμούς, με χαλαρότερους ρυθμούς χειρότερη. Γιατί δεν μπορούμε πάντα να τα κάνουμε όλα καλύτερα. Μπορεί η χιλιετία μας να είναι μια τέτοια που ένας δυνατός μαχητής της ζωής να καταφέρει να αντιδράσει και να μην αφήσει το κακό να κυριαρχεί τόσο πολύ. Μέχρι να έρθουν τα ελικόπτερα και να μας σώσουν. Πάντα υπάρχει το κάτι καλύτερο, πάντα υπάρχει ελπίδα. Και αυτό το λέει ο μύθος με τα δύο παπιά που είχαν πέσει μέσα σε ένα βαρέλι μεγάλα και χτυπούσαν τα πόδια τους για να σωθούν, μήπως μπορέσουν να ανέβουν προς τα πάνω. Το ένα παπί παρεξήθηκε και είπε «Γεια σου φίλε μου, θα πεθάνω», ο άλλος του λέγει «Όχι, προχώρα». Το παπί δεν τον άκουσε και πνίγηκε. Το άλλο παπάκι όμως χτυπούσε συνέχεια τα πόδια του, το γάλα έπηξε, έγινε βούτυρο και το παπί σώθηκε πατώντας πάνω στο βούτυρο μέχρι που το σώσανε. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Εμείς θα είμαστε μαχητές ζωής και θα κρατάμε στην ψυχή των παιδιών τις ομορφιές του κόσμου χωρίς να τα εξαπατάμε τα παιδιά, εξαπατούν τα παιδιά ότι και καλά οι ομορφιές υπάρχουν και μας περιμένουν. Όχι, αλλά ότι πρέπει να τις να πάμε με λογισμό και με όνειρο να τις συναντήσουμε. Δεν υπάρχει ωραίο για την παιδική ηλικία. Δεν υπάρχει ωραίο επάγγελμα. Αυτό είναι καλό. Δεν υπάρχει, όχι.
1: Πόσο καιρό σου πήρε να συνηθίσεις ότι δεν θα πηγαίνεις πια στην τάξη?
0: Κοιτάξτε να δεις. Θα σου πω κάτι που το νιώσα την ώρα που ενταφίαζα τη μητέρα μου. Ερώτησα τον εαυτό μου γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ξεσπάω. Και είπα, τι να ξεσπάσω. Είσα μια υπέροχη σχέση που δεν μπορούσε ποτέ να γίνει καλύτερη. Με έναν άνθρωπο σπουδαίο, που με γέμισε αγάπη και προσφορά. Ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι ένιωσα και όταν ήταν η τελευταία μέρα που δίδαξα στο σχολείο. 14 Μαΐου του 2013. Δεν μου λείψε σε καμία περίπτωση. Άλλωστε το γεγονός ότι βρίσκομαι μια φορά το μήνα στην Κηφισιά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και λέμε τα δικά μας εκεί είναι ένα υποκατάστατο συνεργασίας, αλλά τα παιδιά μπορεί να τα αγαπά συνέχεια και μπορεί να τα χαίρεσαι παντού. Βέβαια αυτή την ομορφιά της τάξης, την μοναδική ομορφιά, εντάξει, την νοσταλγείς, αλλά αν την έχεις ζήσει και την έχεις χάρη προσωπικά, που αύριο τώρα 11 η ώρα θα είμαι εδώ στην πλατεία της Πενελόπης Δέλτα του νεοψυχικού και θα πίνω καφεδάκι με ένα μαθήμα που με πήρε τηλέφωνο. Αυτό κρατάει το νήμα συνεχές. Και κάθε εβδομάδα έχω ένα-δυο καφεδάκια οπωσδήποτε. Ναι, είναι μαγική και μόνο το ότι μιλάμε

0: μαζί, τι δηλώνει? Δηλώνει τη συνέχεια της σχέσης μας.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Απολύτως έτσι.
0: Είναι στο σχολείο, ο δάσκαλος έχει τη μεγάλη τύχη να βρίσκεται με 20-25, 30, δεν ξέρω, νέους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα μεγάλο δωρεάν, μια μεγάλη ευκαιρία. Και επειδή είναι δύσκολο τα παιδιά, δεν είναι εύκολα, μην το πω. Δεν δημιουργώ την εντύπωση ότι είναι πανεύκολη ιστορία, όχι καθόλου. Αλλά τι γίνεται, πρέπει πολύ να το χαίρεσαι πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι είναι ευσυνήθοι, ξεκινάω να λέω, στο επαγγελμά τους. Και ο οδηγός και ο ταμείας και ο ταμπρικός όλοι. Αλλά τι γίνεται εδώ, έχει μια μεγάλη ομορφιά, έχει μεγάλη απολαυή, εάν τα πράγματα δέσουν καλά. Πόση ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας ταμείας σε μια τράπεζα από τη δουλειά, από την ώρα που κάνει τη δουλειά του, να πει πω τι ωραία που ξόφλησα τη συναλλαγματική. Η θέση της δουλειάς δεν είναι τέτοια, όπως και δεν μπορεί να σε πικράνει πολύ. Στο σχολείο μπορεί να πάρεις τεράστιες χαρές, όχι χαρές που θα τις στερηθούν τα παιδιά, αλλά αν δεις ότι μέσα εκεί πέρα εξηγείται μια ιστορία η οποία είναι, σε ξεπερνάει, έχεις μια ειδική χαρά μοναδική, δεν ξέρω. Μ' ακούν τώρα συνάδελφοι που είναι στα δύσκολά τους, αλλά εγώ νομίζω πάντα ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια. Όχι να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά, όχι, ο δάσκαλος δεν πρέπει να γίνει φίλος με το παιδί, γιατί δεν θέλει το παιδί να γίνει φίλος με το δάσκαλο. Το παιδί θέλει έναν φιλικό δάσκαλο, όχι ένα φίλο ακόμα. Φίλους έχει. Φιλικό δάσκαλο θέλει, δάσκαλο που να τον νιώθει ότι χαίρεται που είναι μαζί της συντάξης. Ότι ζει για αυτόν και όχι ότι ζει από αυτόν ή με αυτόν.
1: Κάποιος επιμόνως σε γυρεύει.
0: Όχι, είναι ένα παραγωγή, εντάξει. Λοιπόν, χαιρετώ και...
1: Να είσαι καλά, άντρα.
0: Χαιρετώ και ναι.
1: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, αλλά εμείς προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, όπως τώρα του Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά και έχεις ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις με το απόψινό θέμα. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι από τις αγαπημένες αναμνήσεις της ζωής μου.
1: Είναι δηλαδή.
2: Ναι βέβαια. Εγώ αγαπούσα πολύ το σχολείο. Ήμουν από αυτούς τους βιτσιόζους, ξέρω εγώ τι να σου
1: ναι,
2: πω.
1: Ναι, ναι.
2: Χωρίς να είμαι όμως ο άριστος μαθητής. Δηλαδή, το ότι πήρα πολιτήριο λυκείου με 18 στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εντάξει, ήταν υπόθεση και την εποχή δεν μπαίνανε βαθμοί τόσο εύκολα. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αλλά πέρασα και από φάση του 14 στην πρώτη λυκείου.
1: Ναι.
2: Λόγω αδικίας βέβαια, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, αλλά την πέρασα και αυτή. Και ξέρεις, για ένα παιδί 15 χρονών, 16, το αίσθημα της αδικίας...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Παραμορφωτικός ο καθρέφτης της εφηβείας. Όπως και να έχει, εγώ αγαπούσα το σχολείο μου. Είχα την δημόσια εικόνα του πάρα πολύ καλού παιδιού. Και μάλλον η πραγματικότητα είναι ότι ήμουν βαλιζεβουλάκος. Η πραγματικότητα είναι, ας πούμε, ότι κλείδωσα τους καθηγητές στο γραφείο μία μέρα.
1: Σε ανακαλύψαν ότι ήσουν εσύ?
2: Το ομολόγησα, δεν χρειαζόταν να ψάξουν. Αλλά δεν με επίστεψαν. Ποτέ. Αποκλείεται να το έχεις κάνει εσύ. Ξέρεις, πέρναγε έξω από το γραφείο, ήταν σχεδόν κλειστή η πόρτα και ήταν το κλειδί πάνω. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα τράβηξα την πόρτα, γύρισα το κλειδί. Χάσαμε έτσι μια ώρα μάθημα, δεν ήταν και άσχημα. Αλλά δεν με πίστευαν μετά ότι το έκανα εγώ.
1: Τρομερό.
2: Κατά τη γνώμη τους δεν βρέθηκε ποτέ ο ένοχος. Είχαν ένοχο, είχαν ομολογία, αλλά τίποτα.
1: Δεν το δέχτηκαν.
2: Όχι. Ήταν, ξέρεις, η εικόνα...
1: Σε είχαν πάρει δηλαδή για ότι ήσουν ένα πολύ καλό παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι. Yeah. Ότι αυτός να κάνει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κάποιον καλύπτει. Ή ας πούμε ήταν η εποχή που θεωρούσαμε μαγιά, δυστυχώς θεωρείται και σήμερα, το κάπνισμα Μάνο. Που ήταν η μεγαλύτερη βλακία εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, όπως αποδείχτηκε σε πολλούς ανθρώπους, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μεταξύ αυτών και σε μένα.
2: Και, ναι.
1: Ναι.
2: Και λες, μας έκανε να νιώθουμε ότι μεγαλώναμε, ότι ήμασταν μεγάλοι. Ότι ήμασταν άντρες και γυναίκες αντίστοιχα τα κορίτσια, ας πούμε. Και επί της ουσίας απαγορευόταν και απαγορεύεται, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν απαγορεύεται, γιατί το έχω πει και άλλη φορά στον αέρα.
2: Mm-hmm.
1: Πήγα κάποτε να πάρω από ένα φιλόλογο μία συνέντευξη και στην αυλή του σχολείου ήταν μία παρέα γύρω-γύρω και ήταν ένας δάσκαλος και του λέει ένα από τα παιδιά, ρε μεγάλη, δώσε ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Και του έδωσε.
2: Να, από τη στιγμή που επιτρέπει ο εκπαιδευτικός στο μαθητή να τον πήρε μεγάλε,
1: ναι,
2: κάτι δεν πάει καλά.
1: Καλά, φυσικά.
2: Έτσι.
1: Όχι, αλλά επειδή λες ότι δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί και άλλοι βλέπανε.
2: Ναι, δεν
1: και άλλοι καθηγητές και γονείς έξω από τα κάγκελα.
2: Ναι, εννοείται, βεβαίως. Είναι... Περάσαμε την εποχή της ισοπαίδωσης, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήταν κεντρική πολιτική γραμμή η ισοπαίδωση κάποιες εποχές σε αυτή τη χώρα. Πάμε πίσω στα μαθητικά τα χρόνια στο σχολείο. Είχα την τύχη λόγω υπερπροστασίας των γονιών μου να ξεκινήσω τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ ουσιαστικό για την εκπαίδευση με τα υπάρχοντα δεδομένα στην ελληνική παιδεία. Όχι μόνο τα τωρινά, εδώ και 30, 40, 50 χρόνια.
1: Mm.
2: Γιατί έπαιζες στα ζάρια αν πετύχει ένας καλός δάσκαλος στην αρχή του σχολείου, γιατί αν δεν μπαίνανε από την αρχή οι βάσεις, μετά ήταν κλάφτα χαράλαμπη η κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Ενώ τουλάχιστον σε ένα ιδιωτικό είχε την δυνατότητα, εκείνη την εποχή κυρίως, αλλά και τώρα σε καλό βαθμό, να ξέρεις ότι έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του σχολείου εκπαιδευτικοί οι οποίοι σίγουρα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Εν συνεχεία πέρασα στο δημόσιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Με βλέπαν λίγο ως ούφο οι συμμαθητές, διότι εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα αρχές δεκαετίας του 80, θεωρούνταν στην ελληνική επαρχία κυρίως,
1: ναι,
2: ότι τα αγόρια δεν έπρεπε να είναι καλοί μαθητές. Αυτό ήταν των κοριτσιών αποστολή.
1: Ότι ήταν σπασίκλες δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ότι τα αγόρια που ήταν καλοί μαθητές, τώρα σιγά τι θα μας πει τώρα αυτός είναι. Οπότε πηγαίνοντας εγώ σε ένα σχολείο από ένα ιδιωτικό με άλλο τρόπο διαβάσματος, αντίληψης τι είναι μάθημα κλπ. Τα μεν αγόρια με στον πάρανε, διότι τι αυτός καλός μαθητής, δεν είμαστε καλά μας. Οι δε κοπέλες με αντιπαθούσαν γιατί ήρθε ένας αντίπαλος ξαφνικά.
1: Ναι. Χαλάει την πιάτσα.
2: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να είμαι ψηφοθυρικά, γιατί πάντα έβαζα υποψηφιότητα για 15 μελή, 5 μελή κλπ. Να είμαι μέχρι και την τρίτη γυμνασίου αυτός που έβγαινε στο τσίμα τσίμα ή έχανε, δεν έβγαινε καν στα συμβούλια. Αυτό ξαφνικά στην πρώτη ηλικία άλλαξε ως διαμαγείας. Δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ούτε υποθέτεις πώς έγινε.
2: Υποθέτω ότι πήξανε λίγο τα μυαλά, υποθέτω ότι τους μίλαγα στις προεκλογικές ομιλίες, θέτοντας πραγματικά πράγματα και ανάγκες και όχι χαζομάρες του στυλ να κάνουμε μια κατάληψη γιατί η τυρόπιτα είναι τετράγωνη και όχι στρογγυλή.
1: Κατάλαβα.
2: Και επίσης ήμουνα ο άνθρωπος που ήμουνα ο συνδετικός κρίκος με τους καθηγητές. Δηλαδή ό,τι και να θέλει το σχολείο, μου ανέθετε πήγαινε πες το. Οπότε μάλλον γι' αυτό έγινα ξαφνικά δημοφιλής και με ψήφιζαν τέλος πάντων στο Λύκειο. Όπως και να έχει, ήμουν φανατικός τριτοδεσμίτης από τη Δευτέρα Γυμνασίου,
1: ναι,
2: με αποτέλεσμα να εγκαταλείψω μαθηματικά, φυσικοκοχημίες κλπ. Στην τύχη τους και να προχωρήσω αυτό που είχα σκεφτεί και αποφασίσει από τότε. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Συνέβη και με τα αδέρφια μου. Δηλαδή είχαμε και οι τρεις αποφασίσει από το γυμνάσιο ακόμα το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τις σπουδές μας. Με ένα μαγικό τρόπο έγινε, δεν γνωρίζω ποιον. Τέλος πάντων, όταν φτάσαμε να τελειώσει το σχολείο, εγώ ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε και ένας ρημάδης δίσκος της Βύση,
1: ναι,
2: με τα χρόνια τα μαθητικά, νομίζω ήταν ο γενικός τίτλος, αλλά και το τραγούδι που εγώ βαλάντωνα. Γιατί παρότι είχα πάει καλά στις πανελλαδικές, ξέρω ότι περνάω στο πανεπιστήμιο κλπ, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εκείνο το καλοκαίρι να απογαλακτιστώ από το σχολείο. Δεν ξέρω γιατί και πώς συνέβη αυτό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Και όταν είπες πριν ότι εντυπωσιάστηκαν στο δημόσιο σχολείο επειδή στο ιδιωτικό που πήγαινες υπήρχε μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας, εννοείς ότι είχε αυστηρό σχολείο πριν πας στο δημόσιο?
2: Το ιδιωτικό ήταν αυστηρό. Ναι, είχε απαιτήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Είχε απαιτήσεις. Ήσυν το γεγονός, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μας είχαν μάθει ότι έχετε όλοι ένα πρόχειρο τετράδιο. Στην αρχή της σελίδας γράφετε την ημερομηνία, από κάτω γράφετε το μάθημα κάθε ώρας και τι ακριβώς υπόθηκε και πρέπει να διαβάσετε κλπ. Τα βιβλία μου μέχρι που τέλειωσα το Λύκειο δεν είχαν πάνω ούτε μία μολυβιά. Μας είχαν μάθει να μην γράφουμε, να μην σημειώνουμε τίποτα πάνω στα βιβλία. Ακόμα δηλαδή και αν θέλαμε να κάνουμε αυτό που πολλοί κόσμος έκανε και κάνει, μια υπογράμμιση σε ένα εδάφιο που μας ενδιέφερε, αν ήταν μικρό το αντιγράφαμε στο πρόχειρο. Αν ήταν μεγάλο σημειώναμε στο πρόχειρο τη σελίδα τη γραμμή και μας παρέπεμπε και το διαβάζαμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είχα πεντακάθαρα βιβλία. Βέβαια η καφρίλα του σκίζω τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς με είχε βρει και εμένα μαζί με όλους τους άλλους.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή εσχρή η κατάσταση.
1: Ναι ρε παιδί μου, γινόντουσαν φιλό και φτερό. Εγώ, ναι. Και εγώ το έζησα χωρίς να το κάνω. Mm-hmm. Έβλεπα που σκίζαν τα βιβλία και ξέρω εγώ, στενοχωριόμουν κατά μία
2: ναι,
1: έννοια.
2: Ναι, εσχρή κατάσταση, ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι. Νομίζω τώρα πια δεν γίνεται.
1: Όχι, νομίζω ότι τα επιστρέφεις.
2: Επιστρέφονται τα ναι, βιβλία, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια, ναι, να επιστρέψεις ένα βιβλίο το οποίο έχει ανασυρθεί από μία τσάντα 300 φορές και ξαναμπεί μέσα, mm-hmm. είναι λίγο, ξέρω εγώ, δεν κουρελοποιείται. Καλά, μπορεί όπως είναι, να πηγαίνει έργο του και αυτό.
2: Ακριβώς. Ή μένουν κάτω από το θερανείο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, και το κάνουν και αρκετά παιδιά ακόμα και σήμερα, παίρνουν μια ολόκληρη σειρά βιβλίων, την αφήνουν στην τάξη, αυτή που δίνει το σχολείο, ναι. και παίρνουν μια δεύτερη σειρά για να τη χρησιμοποιούν για το διάβασμα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
1: Και πού τη βρίσκουν τη δεύτερη σειρά?
2: Στο βιβλιοπωλείο.
1: Α, αγοράζουν δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι αγοράζουν μία δεύτερη σειρά βιβλία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η τιμή τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
1: Ναι.
2: Είναι ευτυχώς οικονομικά τα βιβλία τα σχολικά. Τώρα, από εκεί και ύστερα, η μέγιστη καφρίλα που έκανα, κάναμε, δεν την έκανα μόνος μου, ως μαθητές, είναι ότι πήραμε το αυτοκίνητο του Λυκειάρχη στο τέλος της Τρίτης Λυκείου. Όχι για να τον εκδικηθούμε, το είδαμε σαν μια χαζή, όπως αποδείχτηκε, πλάκα βεβαίως, έτσι. Το οποίο αυτοκίνητο το σηκώσαμε και το βάλαμε κάθετα στη μέση ενός δρόμου. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Φω.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν δρόμος που περνάγανε, είχε κίνηση δηλαδή.
1: Όσο να είναι, κάποιο αυτοκίνητο θα το βρει και εμπόδιο.
2: Ναι, απλά επειδή ήταν, ξέρεις, ένας φαρδής δρόμος, άνετος και κοντά σε χωράφια, τέλος πάντων, γιατί το σχολείο ήταν στην άκρη της πόλης, οπότε δεν, ευτυχώς δηλαδή δεν προκλήθηκε ατύχημα, αλλά εντάξει.
1: Πόσα νομίζω... παιδιά χρειάστηκαν για να σηκώσουν το αυτοκίνητο? 20?
2: 5-6, ήταν ένα μικρούλι, δεν ήταν κάτι ογκώδες, οπότε 5-6 το σηκώσαμε και το βάλαμε στη μέση του δρόμου. Και βέβαια το πιο... Τώρα το σκέφτομαι άλλη μεγαλύτερη καφρίλα που κάναμε.
1: Τι?
2: Σε ώρα λατινικών τρετοδεσμίτες, υποτίθεται μη σοβαρά παιδιά και αρχαία και τέχνη και τέτοια διάφορα. Την ώρα των λατινικών μαζέψαμε εφημερίδες, τις ανάψαμε και ψήσαμε μία ρέγγα μας.
1: Τέλεια. Άκου τώρα.
2: Ήμασταν.
1: Διαόλια που λέει
2: και ναι, με αυτό σου είπα, μικρός Βουλάκος. Απλώς είχα την εικόνα του απόλυτα καλού παιδιού. Του τόσο καλού παιδιού που οι μαμάδες των κοριτσιών των συμμαθητριών μου και οι μπαμπάδες με εμπιστεύονταν να πάρω τα κορίτσια τους να βγούμε.
1: Άντε.
2: Όπου φυσικά τι έκανα, όπως καταλαβαίνεις. Πέρναγα, μάζευα όλα τα κορίτσια που είχαν σχέσεις.
1: Και τις μοίραζες.
2: Και τις μοίραζα λοιπόν. Και λέγαμε, παιδιά, σε ένα δύο, σε ένα τρία ώρα όλοι εδώ ραντεβού να σας γύρω στο σπίτι σας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Με μεγάλη επιτυχία οφείλω να πω.
1: Οπότε να πώς μαζεύονταν οι ψήφοι.
2: Σωστό. Σωστό. Ήταν και αυτό μια παράμετρος. Ότι αυτός είχε καλό ήμας, μπορούμε να βγούμε και τον εμπιστεύονται οι μομάδες, οι μπαμπάδες. Οπότε περνάγαμε όλοι καλά με δύο λόγια.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτό ήταν το σχολείο για μένα. Πολύ ευχάριστο, πολύ στενόχωρο όταν τέλειωσε, αλλά χρόνια που δεν γυρνάνε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Καμία άλλη περίοδος της ζωής μας δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι τα παιδικά χρόνια, τα χρόνια του σχολείου.
1: Μα δεν θυμάμαι ποιος την έχει πει τη φράση ότι η πραγματική πατρίδα του καθενός είναι τα παιδικά του χρόνια.
2: Φανταστικό, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι.
2: Ναι, σωστό. Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η αφετηρία μας τα παιδικά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο έχουμε πάρει φόρα για τη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη.
2: Περιμένω να ακούσω και άλλες καντελιές από συνακροατές, είναι η αλήθεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αθανασόπουλος, αγαπητέ Ιωάννη, ανακάλυψε το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκες πριν.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είναι παραδέκα, είναι η ραδιοβάρκα. Το 211-10-80-880 και η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Γέλασα πάρα πολύ με το συμμαθητή της αδελφής σου. Έπνευση, ένα βροντάει την πόρτα.
0: Τι σινιάλο.
1: Είδες.
0: Ναι βέβαια.
1: Πω, πω. Είμαι πολύ περίεργη τι θα έγινε αυτό σαν ενήλικας. Οπωσδήποτε θα πέτυχε στη ζωή του.
0: Ναι, ας το ελπίσουμε. Ναι.
1: Αλλά και με το Γιάννη το Δονδουλάκη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό παιδί. Και ας έκανε αυτή την πονηριά με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά υγιής, πώς τη λένε,
0: συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Παρά τώρα που βαλάνε μαχαίρια μαζί και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, ναι. Σιδερογροθιές. Αυτό πραγματικά είναι. Γιατί δεν μπορεί και ένας νέος να φύσικο να είναι εντελώς μαλαθακός και να μην κάνει και την πονηράδα του. Και τον φαντάζομαι ότι θα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως μιλάει και αυτά. Εκείνος βέβαια νιώθει ότι ήταν πολύ ζωηρός. Αγιόπαιδο ήταν.
0: Πώς λέει, παπά παιδί για όλο εγγόνι.
1: Μάλιστα, όσο για μένα, καλά τώρα είμαι έτοιμη να ψάξω, να βρω μπλε ποδιά με γιακαδάκι να φορέσω. Πολύ το έχει πιάσει, ξέρεις, η νοσταλγία μου. Αλλά όταν πήγα, όπως έλεγε ο Γιάννης, τότε έτσι θέλανε κάποιοι γονείς, ενώ με στέρηση, όχι έτσι απλά, με πήγανε και μένα σε ιδιωτικό για καλύτερα, για να με προσέχουν και αυτά. Εγώ νομίζω για μένα δεν ήταν καλό.
0: Γιατί?
1: Στο δημόσιο, γιατί στο δημόσιο θα παίρναγε ίσως απαρατήρητη. Ενώ εκεί για να με προσέξουν προσπαθούσαν να με μάθουν να γράφω με το δεξί, γιατί εγώ ήμουν αριστερόχειρ και εξακολουθώ να είμαι. Λοιπόν,
0: έμαθες ποτέ να γράφεις με το δεξί?
1: Έμαθα από ντροπή στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δυσκολεύτηκα όμως.
0: Ούτε το όνομά μου δεν μπορώ να γράψω. Έχω προσπαθήσει με το αριστερό.
1: Εγώ και με τα δύο μπορώ τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: φαντάζει.
1: Βέβαια είμαι καλλιγράφος με το δεξί πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά δυσκολεύτηκα και στο δημοτικό για να αποδείξουν και στους γονείς ότι με προσέχουν. Με είχαν, τι να σου πω, επειδή είμαι εκείνη δασκάλα. Δεν μπορεί να ήταν εκπαιδευτικός. Στο τέλος δεν μου έδινε σημασία και μου λέει, άσε με παιδάκι μου, δεν μπορώ να σε βλέπω να γράφεις έτσι, με ζαλίζομαι. Και πάντα ήμουνα στην άκρη και υποτίθεται δεν ήμουνα και καλή μαθήτρια με αυτό. Γιατί προσπαθούσα να γράψω με το δεξί, με πίεζε και δεν έκανα καλά γράμματα. Οπότε δεν ήμουνα η καλή μαθήτρια, δεν είχα ωραία γράμματα. Και η δασκάλα έδινε κάθε Σάββατο, γιατί τότε κάναμε και το Σάββατο σχολείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μας έδινε κάθε Σάββατο ένα βραβείο στο καλύτερο παιδί της τάξης και από συμπεριφορά και στα μαθήματα. Και μας έδινε απάνω σε ένα βελουδάκι κόκκινο ένα αστεράκι από αυτά που φοράγανε οι αξιωματικοί στον νόμο.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω που το βρήκε. Και μας το έδινε, το κρατούσαμε μία εβδομάδα και το επόμενο Σάββατο το επιστρέφαμε. Ήταν ο έπαινος της εβδομάδας.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν το πήρα ποτέ αυτό. Γιατί δεν έγραφα καλά.
0: Υπήρχε κάποιο παιδί που πήρε παραπάνω από μία φορά το αστεράκι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, δεν ήμασταν πολλά παιδιά στην τάξη τότε.
0: Υπός μηναγός δηλαδή.
1: Στο ιδιωτικό ήμασταν γύρω στα 20 παιδάκια, δεν ήμασταν πολλά. Στο δημόσιο μετά που πήγα γυμνάσιο, βέβαια ήμασταν 60-70.
0: Και εμείς ήμασταν 70.
1: Ναι, καλή, ήταν πολλά τα παιδιά.
0: Και μάλιστα ήταν το ένα από τα 4 τμήματα.
1: Μπράβο,
0: η κάθε τάξη,
1: ναι,
0: είχε τμήματα.
1: Ναι,
0: από το Α μέχρι
1: τμήματα.
0: Το Κ, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ ήμουν στο ΤΑΦ και πραγματικά, ναι, ναι, ήταν πολλά παιδιά. Λοιπόν, και δεν άντεξα προς το τέλος της χρονιάς. Πήγα μια φορά κλαίγοντας και λέω, δώστε μου και εμένα το. Αν μάθεις να γράφεις καλά γράμματα, τότε μόνο. Και έτσι, και στα άλλα μαθήματα υστερούσα, γιατί όταν δεν νιώθει το παιδί άνετα, δεν μπορεί να αποδώσει. Εγώ έκλαιγα. και τις πρώτες μέρες σέρνοντας με πηγαίνανε.
0: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και οι μεγάλοι, άμα δεν νιώθουν άνετα, δεν μπορούν να αποδώσουν.
1: Μα ασφαλώς, πόσο μάλλον ένα παιδί, σαν και εμένα που ήθελα τη μαμά μου, ήμουν μονοχοπέδι κτλ. Τέλος πάντων, και κάποιο Σάββατο, πριν πάει να δώσει στο τέλος του μαθήματος, το έδινε, πήγα και το κλέψα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το πέταξα πριν από κανένα χρόνο.
0: Και το πέταξες?
1: Το είχα. Καλά.
0: Εντάξει, όπως ξέρεις, καρτάρουμε πράγματα, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι. Έγραψα τη διαθήκη μου και το βράδυ εκείνο που έγραψα τη διαθήκη μου, θέλησα να αποχωριστώ κάποια πράγματα που με πικραίναν. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα το να γράψεις τη διαθήκη σου.
0: Μάλιστα.
1: Και το πέταξα μαζί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, και πήγα και το έκλεψα. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ για αυτή την κακή πράξη που έκανα, την κλοπή. Γιατί τις χρειαζόταν. Έψαχνε μετά, ενοχοποίησε βέβαια τα αγόρια. Κανείς δεν φαντάστηκε ότι το πήρα εγώ, το ήσυχο το παιδάκι. Και το πήρα και ένιωθα τέτοια ικανοποίηση. Και μπορώ να σου πω, σε όλη τη ζωή μου το είχα πάντα μαζί μου σε ένα σιρτάρι. Και που παντρεύτηκα και άνοιγα και το βλέπα. Και έπαιρνα την εκδίκησή μου. Το ομολογώ. Ήταν το στίγμα της ζωής μου αυτό. Αλλά το κράτησα μια ζωή.
0: Αλλά το απείλαυσες όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Το στίγμα, ναι.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ήμουνα γενικά έτσι ήσυχο παιδάκι και όχι τολμηρό. Στη μόνη περίπτωση που ένιωθα να υπερέχω, ναι, το λέω, όταν σε σκέτσεις, εγώ πάντα τραγουδούσα. Και μόνο τότε ένιωθα ένα θάρρος, απορώ που το βρίσκα. Τραγουδούσα δυνατά και τα πείματα δυνατά και εκεί έτρωγα το μεγάλο χειροκρότημα. Και αυτό μου έχει μείνει μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση. Μόνο που θυμάμαι και γελάω, έλεγα το γεροδήμο. Που έλεγε «Γέρασα, μωρές παιδιά, 50 χρόνια κλέφτης».
0: Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος, θέλω να πάω να κοιμηθώ.
1: Ναι, και εγώ έλεγα «Και τώρα αποσταγμένος».
0: Αποσταγμένος, σαν ούζο δηλαδή.
1: Ναι, και τώρα αποσταγμένος και το θυμάμαι και γελάω. Τέλος πάντων, ωραίες αναμνήσεις, ωραίες. Και το γυμνάσιο μετά πήγα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν είχα κόμπλεξ. Γι' αυτό καλά είναι τα ιδιωτικά. Ναι, δεν ξέρω σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα ιδιωτικά. Αλλά και τα δημόσια σχολεία έχουν να προσφέρουν. Εάν ο μαθητής και ο δάσκαλος είναι κοντά, νομίζω ότι είναι πιο καλά τα δημόσια σχολεία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, έτσι νομίζω. Και εγώ τα παιδιά μου σε δημόσια τα έστειλα.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Στη δική μου την εποχή, στο ιδιωτικό σχολείο, πηγαίνανε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα, παιδιά που δυσκολεύονταν λίγο στα μαθήματα, γιατί υπήρχε μια πιο ελαστική ατμόσφερα.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ναι.
0: Το δημόσιο σχολείο ήταν άγριο. Με την έννοια συγκριτικά εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι το αντίθετο. Τα ιδιωτικά σχολεία τα πιέζουν αρκετά.
0: Ναι, τώρα είναι αντίθετο.
1: Είναι αλλιώς. Αλλά πληρώνουν και χοντρά. Όχι αστεία οι γονείς.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα λοιπόν. Θέλω όμως σε λίγο να μας πεις και εσύ ιστορίες.
0: Θα πω. Σου. Το είχα υπόψη μου.
1: Α, μπράβο. Πολύ ωραία. Εννοείται. Περιμένω λοιπόν να ακούσω. Σας φιλώ όλους.
0: Και εμείς σε φιλούμε. Να είσαι καλά,
1: Βέρα.
0: Λοιπόν, να καλύψουμε αυτό το ένα λεπτό που μένει μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Να σας πω έτσι μια δική μου ανάμνηση. Στην πρώτη δημοτικού, την πρώτη μέρα που πήγα, με πήγε η μάνα μου. Φτάσαμε στην πόρτα, μου είπε όλα εντάξει και έφυγε. Ενώ υπήρχαν κάτι άλλα παιδάκια τα οποία σπαράζανε από το κλάμα που έφευγε η μάνα τους. Τέλος πάντων, μας υπέδειξαν τι βιβλία πρέπει να πάρουμε, το είδος της ποδιάς που έπρεπε να φοράνε τα αγόρια και όλα αυτά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγαμε σε ένα μαγαζί που υπήρχε τότε στο κέντρο της Αθήνας, λεγόταν Κατράτζος Σπορ, και αγοράσαμε μια τσάντα σχολική. Μετά πήγαμε παραπάνω σε ένα, στο Ελευθερουδάκη το βιβλιοπωλείο, πήραμε τα βιβλία, το αναγνωστικό, δεν θυμάμαι αν τα έδιναν δωρεάν, μπορεί και να τα έδιναν, αλλά πήραμε τετράδια, μολύβια.
2: Status και... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Και το απογεύματος, ότι αυτά τα πράγματα, υπονοώντας την τσάντα κυρίως, είναι πολύτιμα και κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τα προσέχω. Λοιπόν, μου δημιουργήθηκε ένα είδος ενοχής. Και την επόμενη μέρα που πήγα, πρώτη μέρα δηλαδή, μετά την πρεμιέρα, που πήγα στο σχολείο, έβγαινα στο διάλειμμα με την τσάντα. Κανένα άλλο παιδάκι δεν το έκανε αυτό. Οπότε μία μέρα, την ώρα που μία ώρα από αυτές τις πρώτες μέρες, κατέβαινα τα σκαλιά και σκόνταψα και έπεσα με τη μούρη και άνοιξε η τσάντα και φύγανε τετράδια μολύβια, ό,τι είχε μέσα, στο προάβλιο. Και ήταν η διευθύντρια του σχολείου, η οποία με φώναξε μέσα στο γραφείο, αφού τα μάζευσε, με βοήθησε κιόλας, και μου εξήγησε ότι πρέπει να τα αφήνω μέσα στην τάξη, γιατί δεν πρόκειται να τα πειράξει κανείς. Τελεία. Θα επανέλθουμε σε λίγο, μετά την αναγγελία της ώρας, και θα πω στην κυρία Φτέρη που μας ακούει, μπορεί να μην έχει κάνει την κίνηση να μας πάρει τηλέφωνο ποτέ, αλλά το τραγούδι που μου γύρεψε στο radio@parapolitika.gr το βρήκα και θα το κεράσω, καθώς θα ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εντάξει κυρία Φτέρπη μου το άσμα. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά και θα πάμε στην Καβάλα Βασίλης Πασάλης στην άκρη της γραμμής. Λέμε ιστορίες και αναμνήσεις βασικά από τα παιδικά χρόνια. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα θείο Μάνο και θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς
1: τον. Να είστε καλά.
0: Τον ανιψιό μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ.
1: Αναμνήσεις.
0: Από τα σχολικά χρόνια, ναι.
1: Η πιο ωραία ανάμνηση που μου έχει μείνει φοβερά,
0: ναι,
1: ήταν πρώτη μέρα του δημοτικού σχολείου.
0: Mm.
1: Ξεκινάω από το σπίτι, με συνοδεύει η μητέρα μου, να πάμε στο σχολείο. Τότε το σχολείο, θυμάμαι, ήταν μόλις είχε χτιστεί με ξύλα παράγκα, ήταν μια μεγάλη παράγκα που ήταν με δωρεά Αμερικάνων το 45-46, που όλα τα σχολεία, ειδικά όσα ήταν χτισμένα, τα είχαν γκρεμίσει οι Γερμανοί. Μετά οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία, σχολεία ήταν χάλια.
0: Ναι.
1: Οπότε, μπαίνοντας, εγώ είχα μελαχρινός ένα μεγάλο μαύρο μαλλί, μια κεφάλα, μπαίνοντας στην τάξη, βλέπω στο πρώτο θρανείο ένα κορίτσι που με εντυπωσίασε η φυσιογνωμία του, το κοιτάζω, με κοιτάει και εκείνο, της λέω είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και το λέω δυνατά και αρχίζω αυτό να το λέω κάθε μέρα και να γίνει ένα σλόγγαν και όλα τα αγόρια μέσα στην τάξη να πιάνε από ένα κορίτσι και λένε είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και περάσαμε ένα δημοτικό σχολείο με όλο αυτό το σλόγγαν το δικό μου.
0: Τρομερό.
1: Τι ωραίο ήταν εκείνο. Τι ωραία και τι ωραία πλάκα. Στη συνέχεια στο σχολείο, στο γυμνάσιο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, μέχρι την 8η τάξη που ήταν η τελευταία.
0: Ναι.
1: Τρίτη ηλικίου που λέμε. Εκεί μάλλον όπως διασκέδασα εγώ το σχολείο, δεν το διασκέδασε κανείς η παρέα που είχα. 180-190 απουσίες το χρόνο. Σκασιαρχείο το κερατά.
0: Ναι.
1: Καλοί μαθητές. Και είμαστε γύρω στο 15-16.
0: Ναι.
1: Αρχηγός εγώ σε όλη αυτή την παρέα. Παιδιά, αύριο τι θα κάνουμε, παίζει τάδε ωραίο έργο του Ατθής. Κινηματογράφος στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Από τη Νέα Φιλαδέλφια τώρα.
0: Ναι.
1: Το γυμνάσιο μας.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί.
1: Με το πόδι.
0: Ναι, με το πόδι,
1: με
0: ναι,
1: το πόδι και τραγουδώντας. 7-8 ήμασταν η παρέα. Τσούρμο λοιπόν πηγαίναμε στο Ατθής, βλέπαμε και διασκεδάζαμε. Άλλη μέρα παιδιά, τώρα έχει αύριο Ομόνια. Ρόζικερ και Αλάσκα, τα έχεις ακούσει αυτά?
0: Τα έχω δει κιόλας μπροστά μου.
1: Τα έχεις δει.
0: Υπήρχανε μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
1: Πλάι του Μαρινόπουλου το φαρμακείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και το Αθηναϊκό στην αρχή της Οδού Αθηνάς.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Και το Κοσμοπολίτη ήταν επίσης ένα σινεμά που έπαιζε όλο ταινίες με τον Ξανθόπουλο και τέτοια.
1: Εμείς πηγαίναμε όλο καμπόικα βλέπαμε.
0: Όχι, τάξη, δεν λέω ότι έβλεπα ταινίες του Ξανθόπουλου. Αν και η μάνα μου πολύ συχνά με έσερνε, γιατί της άρεσε ο Ξανθόπουλος πάρα πολύ. Και έχω δει αρκετές. Τον γνώρισα κιόλας κάποτε. Μάλιστα. Και του πήρα μια συνέντευξη για ένα περιοδικό. Ναι.
1: Λοιπόν, Αθηναϊκό Αλάσκα.
0: Και
1: δύο έργα, τρία έργα.
0: Πώς δικαιολογούσες τις απουσίες της 150, ας πούμε?
1: Δικαιολογίες. Όχι αρρώστησε η γιαγιά μας, όχι αρρώστησε η μάνα μας, όχι το ένα, όχι το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, τότε ήμασταν πολλά παιδιά που είχαν ξεμείνει λόγω της δεκαετίας των πολέμων.
0: Ναι.
1: Όπου μέσα η αίθουσα είχε μέσον όρο 120-130 παιδιά. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ποιος απουσιολόγος και τι να γράψει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλάβαινες, οι καθηγητές κάναν το μάθημά τους, τα παλιά τους, τα παπούσια. Τώρα γινόταν και πασάλιμα όταν είχες 120 παιδιά σε μια αίθουσα. Καταλαβαίνεις, λίγος ψήθυρος να είναι, χάλαγε ο κόσμος μες στην τάξη. Οπότε δίναν σημασία, δεν δίναν σημασία. Αλλά είχα μια αρχή που την είχα καθιερώσει μαζί με τους άλλους που την κοπανάγαμε. Παιδιά, την ώρα που θα σχολάνε οι άλλοι, θα σχολάμε και θα ερχόμαστε και εμείς εδώ. Θα παίρνουμε τις τάντες, δίπλα είχε ένα μαγαζάκι με διάφορα αυτά γλυκά καραμέλες και τα τέτοια τσοκολάτες και τα ρέστα, όπου φυλάγαμε τις τσάντες. Η συμφωνία λοιπόν ήταν την ώρα που θα σχόλαγε η τάξη μας, θα ήμασταν πίσω στην τάξη, θα πέραμε τις τσάντες και μαζί με τους άλλους θα φεύγαμε και πηγαίναμε στο σπίτι την ώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα σπίτια ποτέ δεν μυρίστηκαν ότι εμείς δεν πηγαίναμε σχολείο. Αλλά είχαμε και μία αρχή. Το βράδυ ή το πρωί την άλλη μέρα διάβασμα. Την άλλη μέρα ποτέ δεν ήμασταν αδιάβαστοι. Παρά το γεγονός ότι ξέραμε την άλλη μέρα είχαμε κανονίσει να πάμε στο Ρόζικλερ. Όχι, το διάβασμα, διάβασμα. Για να μην ξεμείνει κανείς μετεξεταστέως το Σεπτέμβριο και έχουμε στενοχώρηση.
0: Και μάθει η οικογένεια.
1: Και μάθει η οικογένεια και μετά θα μας κρεμάγανε το κάγκελο.
0: Ανάποδα.
1: Μετά μαθαίναμε ότι στον Περέα ερχόταν αμερικάνικος στόλος. Βούρ εκεί πέραμε και περισσότερος. Πάμε για αμερικάνικα τσιγάρα. Ήταν τότε τα μυρωδάτα, τα τσιγάρα, τα δικά τους, τα Paul Mall.
0: Ναι.
1: Που τρελνόμαστε και ήταν και μεγάλα τσιγάρα σε μέγεθος.
0: Ναι.
1: Χαλαμός λοιπόν να πάμε στον Περέα, στην Τρούμπα. Ναι. Εκεί συχνάζαμε τα αυτοί που ήταν τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε και εμείς χωνόμασταν εκεί μέσα και αγοράζαμε τσιγάρα και μερικές φορές κάναμε και καλαμπούρια και μας τα δίναν και δωρεά. Μια διαρκή διασκέδαση ήταν. Εγώ επειδή είχα βεβαιότητα ότι θα σπούδαζα οπωσδήποτε αλλά και οι άλλοι, γιατί ήταν παιδιά υπαλλήλων οι περισσότεροι και δεν είχαμε μαγαζιά οι πατεράδες ώστε να έχουμε κληρονομιά, μαγαζί, επιχείρηση που δεν θα χρειαζόταν και περαιτέρω σπουδές.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να σπουδάσουμε. Και είχαμε διαλέξει ο καθένας, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Γι' αυτό και διαβάζαμε πάντα, τις εξετάσεις ήμασταν πάντα διαβασμένοι, περνάγαμε μετεξεταστέοι, δεν μείναμε ποτέ και μετά όλοι, σχεδόν όλοι σπουδάσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί βρήκαμε τον δρόμο μας, διότι δεν, όπως είπα δεν είχαμε άλλο επάγγελμα κληρονομιαίο από τους γονιούς, οπότε η μόνη λύση ήταν πανεπιστήμιο. Και έτσι σπουδάσαμε όλοι. Περάσαμε όμως τόσο ωραίο σχολείο, με τέτοιες κοπάνες, με τέτοια αλητία. Πιάναμε την οδό Φιλής, την οδό Ακομινάτου. Τις έχεις υπόψη σου?
0: Η οδός Φιλής ήταν όλα τα μπορντέλα εκεί πέρα.
1: Α, μπράβο. Yeah. Κάναμε μπουρδελόσαρκα.
0: Κατάλαβα. Τρομερό.
1: Φιλής και Ακομινάτου, παιδιά, πάμε για επίσκεψη και μετά τα άλλη μέρα στην Τρούμπα.
0: Τρομερό. Περιοδία. Αμαρτωλή περιοδία.
1: Ω, αμαρτωλή περιοδία. Μερικές φορές κάναμε και έρανο. Τώρα τρίτη, 8η τάξη, τρίτη ηλικίου, δηλαδή 18 έρευες.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε αίρεσεις, έχεις κανένα δίφραγκο, έχεις κανένα τάλιρο. Μαζεύουμε και κανένα φράγκο να έχουμε εισιτήριο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Λοντία, τσιγάρα, κάργα, να καπνίζουμε, κορίτσια, γκόμενες, ιστορίες. Το γλέντισα το σχολείο. Τέτοιο γλέντι. Να σκεφτείς ότι θυμάμαι την τελευταία μέρα είχαμε γράψει αρχαία, φιληθήκαμε επίσης στη γειτονιά, ήμασταν πολύ εκεί γύρω, θα βλεπόμαστε, λέγαμε και τα ρέστα. Αλλά θυμάμαι που είχα στεναχωρηθεί την τελευταία μέρα που φύγαμε από το σχολείο, γράψαμε το μάθημα και λέμε τελείωσε τώρα, δεν ξαναβλεπόμαστε ως μαθητές. Και θυμάμαι με ένα συμμαθητή, αδελφικό φίλο, τον Γιώργο τον Γκρέμο. Ο Θεός να τον έχει καλά να ζει, αλλιώς θα στον αναπάσει. Καθίσαμε σε ένα πεζοδρόμιο, θυμάμαι, και κλαίγαμε.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Το σχολείο. Μάνο, μία διαρκής ψυχαγωδία, μία διαρκής διασκέδαση. Mm. Γλέντις το γλέντις, κασιαρχία, εκδρομές. Πόσο ωραία περάσαμε. Αλλά πόσο το διασκεδάσαμε χωρίς να είμαστε σπασίκλες, χωρίς, και σου είπα, είμαστε με οι τάξεις, να έχουν 150 παιδιά, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ούτε κυνηγητά από καθηγητές, ούτε τίποτα. Και περάσαμε ζάχαρη τέτοιο σχολείο, αφού λέγαμε, ναι, εσείς δεν το γράφουμε κανένα μέρα τα χλαμάρια στους διαγωνισμούς, να μείνουμε και το Σεπτέμβριο ή να μείνουμε στην ίδια τάξη, να ξαναδιασκεδάσουμε. Σε αυτό το σημείο.
0: Πάρα πολύ.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τρέλες, κάναμε πολλές τρέλες. πολλές διασκεδάσεις. Πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ. Πιο ωραία ανάμειξη. Και να σκεφτείς ότι από τους συμμαθητές εκείνους, μάνο ακόμα, όπως έχω ξαναπεί, την 1η Ιανουαρίου στη γιορτή μου, κάνουμε μια διακλαδική συγκέντρωση και τα λέμε, μαζευόμαστε, είμαστε ακόμα 15 συμμαθητές από τότε που είμαστε όλοι εγκύτατα των 90 και το τι γίνεται, η πλάκα που γίνεται, οι αναμνήσεις που λέμε, το μακάκα και το μακάκα, υπερπαπούδες τώρα, τέτοιο γλέντι μάνο που γίνεται, 15 παππούδες. Ξαναγινόμαστε πιτσιρίχοι, αν μας γράψει κανείς καμιά φορά ή αν μας πάρει μια συνέντευξη, θα γίνει να πούμε σύριαλ σε όλη την Ελλάδα και θα γίνει χαλασμός. Πλάκα, καλαμπούρια, πειράγματα, χοντράδες, δεν μπορεί να φανταστείς. Και δόξα τω Θεώ είμαστε γεροί όλοι.
0: Ναι,
1: γεροί όλοι.
0: Πάντα να είστε.
1: Δόξα τω Θεώ. Τέτοιο γλέντι αυτοί, 15-15, με μέχρι πιο πολύ έχουμε και δισέγγωρα σε αυτό το σημείο.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχουμε διατηρήσει τη φιλία, ρε φίλε, τόσα χρόνια. Όταν ήμουν, όσο ήμουν στην Αθήνα παλιότερα, να πούμε, βρισκόμαστε και συχνότερα. Αλλά μετά, όταν πιάσαμε λίγο επαρχία, κατέβαινα συχνά, αλλά στο τηλέφωνο

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη θεία. Φιλώ την δεξιά τη. με άπειρο σεβασμό.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βάνο.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια χαρά.
0: Φιλώ, ρε, γεια χαρά.

0: Ο κύριος Στέλιος λέει, στείλε χαιρετίσματα στο Βασίλη από την Καβάλα. Είναι εξαιρετικός ομιλητής, έχει πάρα πολύ χιούμορ και τον απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν τον ακούω. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: την,
0: καλά είμαστε, καλά. Θέλω λοιπόν, να πιστεύω όλοι.
1: Όλοι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πιο έντονα στο μυαλό μου το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Στο μικρό χωριουδάκι, εκεί είμαστε γύρω στα 30 με 40 παιδιά. Βέβαια μαζευόντουσαν και από τους γύρω μαχαλάδες, γιατί το χωριό ήταν μικρό, δεν είχε τόσα πολλά παιδιά εκεί. Και ερχόντουσαν και με άσχημες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά πάνω μου τότε έγινε ένα σκασιαρχείο, ένα όμως και μοναδικό. Δύο μαθητές που ερχόντουσαν από ένα άλλο μικρότερο χωριό, κάπου μια εβδομάδα ξεκινούσαν από το σπίτι τους, στο σχολείο δεν πατήσανε. Στο καφενείο συναντήθηκε ο δάσκαλος με τον

0: πατέρα του ενός.
1: Ναι.
0: Και λέει τα παιδιά, λέει, γιατί δεν έρχονται στο σχολείο. Λέει, πώς δεν έρχονται, λέει, έρχονται. Τέλος πάντων, τα τιμώρησε όντως ο δάσκαλος, ξέρει, τότε η γονείς.
1: Άσε ο πατέρας τι μπορεί να, να του έκανε, ναι, ναι.
0: Τότε τα αφήνανε στο δάσκαλο αυτά, ναι, ο δάσκαλος, ναι, ξέρει. Τα πετσόκοψε στο ξύλο βέβαια.
1: Ναι.
0: Επίσης θυμάμαι ότι στην πρώτη δημοτικού που πήγα η μάνα μου με έμαθε και ένα ποίημα και μια προσευχούλα. Τώρα πώς τα κατάφερε δεν ξέρω, γιατί αγράμματη ήταν, αλλά ήταν όμως χαρισματική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε γράφαμε στο αντιγραφή με πένα και με
1: μελανοδοχείο.
0: Μελανοδοχείο, το οποίο το έχω στη βιβλιοθήκη φυλαγμένο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ένα μικρό γυάλινο καλαμάρι. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι,
0: καλαμάρα, ναι, ναι, ναι, έτσι το λέγαμε τότε. Τώρα βέβαια εγώ δεν μιλάω για σκανταλιές, αλλά και αυτά είναι θύμησες, ας πούμε, του σχολείου. Mm. Τότε ερχόταν στο για αξιολογήσεις
1: ο επιθεωρητής.
0: Ο επιθεωρητής λέγω, τώρα λέγονται σχολική σύμβουλη νομίζω, κάπως αλλιώς. Θυμάμαι το δάσκαλο, παρόλο που ήμουν μικρή, ότι ήταν σε έναν πολύ μεγάλο πανικό.
1: Mm.
0: Γινόντουσαν μαθήματα έξτρα, στα μπροστινά θρανία βάζω τους καλύτερους, προσέξτε τι θα πείτε, τι θα, δηλαδή ένας πανικός. Τώρα στο γυμνάσιο άλλα πράγματα, αυτά που σε στιγματίζουν όμως περισσότερο είναι τα μικρά χρόνια.
1: Ναι, σωστό.
0: Στα του δημοτικού, ας πούμε. Στο λύκειο είχαμε μάνα μου τον αξέχαστο κύριο Μίχα, τον αντίστοιχο κύριο Μωρίκη. Δεν τον ξεχνώ ποτέ, δηλαδή ήμασταν θηλαίων βέβαια τότε, αλλά μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο μαθήματα και τέτοια, αλλά και μαθήματα ζωής. Επίσης ένα άλλο, στο γυμνάσιο που πήγαινα λειτουργούσε και βραδινό σχολείο. Στο βραδινό προφανώς πήγαιναν μεγαλύτερα παιδιά, γιατί το πρωί εργαζόντουσαν.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα στα θρανία αυτά είχαν κάτι σωλήνες πάνω, ήταν το ξύλο του θρανίου και εκεί μέσα αυτοί οι σκανταλιές, ας πούμε, γράφανε ζητώ αλληλογραφείο με κορίτσι, με αγόρι, ξέρω εγώ, γράφαμε διάφορα, ας πούμε, και γινόταν μια σχετική πλάκα. Πάντως στενοχωρήθηκα και εγώ πάρα πολύ, όπως είπαν και πολλοί φίλοι μας, όταν τέλειωσε το σχολείο, γιατί αισθανόμουν κάπως μετέωρη. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε, ας πούμε, εντάξει θα δώσουμε πανελλήνιες, θα κάνουμε, αλλά πάντως μπαίνει σε μια άλλη περίοδο της ζωής, ας πούμε, που φαντάζει πολύ πιο δύσκολη, κατ' εμέ.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Αυτά μάνα μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πού ήταν το σχολείο, σε ποια?
0: Το γυμνάσιο ήταν στο 7ο Ιωαννίνου, στον Κολωνό.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο γυμνάσιο και λύκειο βέβαια. Τότε ήταν όλο. Δίναμε εξετάσεις, ναι, από Τρίτη για να πάμε στο λύκειο. Ήταν ένα πολύ παλαιό κτίριο και η αυλή του ήταν πάρα πολύ μικρή και πηγαίναμε στο Φωκιανό και κάναμε γυμναστική τη βδομάδα που ήταν η γυμναστική, ας πούμε. Και υπόψη ότι στο τμήμα μας ήμασταν 60 παιδιά, 70, καλά καλά δεν μας μάθαινε ο καθηγητής.
1: Τι να πρωτομάθει.
0: Ναι, δηλαδή δούλευε ο εκάστοτε καθηγητής με τους 10-15 μαθητές.
1: Που ήξερε τα ονόματά τους και που ήταν...
0: Και καλή μαθητή, αλλά τότε, ναι, το 2015 ήταν πολύ καλός μαθητής. Σήμερα, κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι οι μαθητές είναι άριστοι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, μα είναι, νομίζω, οδηγία Δεν δε χρησιμοποιούν πλέον κόκκινο στυλό για να επισημαίνουν τα λάθη οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή τότε
1: πραγματικά
0: βγαίναμε βγάζοντας το λύκειο, περιττό να σου πω ότι θεωρούμεθα προσοντούχοι. Δηλαδή τότε έτσι αμυδρά θυμάμαι ότι πιάνανε δουλειά αγόρια, πας περιπτώσει ενήλικες γινόμαστε τότε, και ήμασταν προσοντούχοι. Αν ήξερες σε κάτι ακόμη, τώρα έχεις 2 διδακτορικά, 3 μεταπτυχιακά
1: και 3 πουλάκια κάθονται.
0: Και 3 πουλάκια κάθονται, ακριβώς. Και δεν ξέρεις, τότε πραγματικά μαθαίναμε γράμματα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Πραγματικά μαθαίναμε γράμματα. Τα δικά μου παιδιά, παράδειγμα, δεν ξέρουν αρχαία. Τι να το κάνω, βγάλουν το πανεπιστήμιο και θα μου πεις τώρα, εντάξει, πρέπει να ξέρουν αρχαία. Εντάξει, καλό είναι να ξέρουν, γιατί να μην ξέρουν. Θυμάμαι, είχαμε πάει διακοπές στη Λευκάδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση που κάπου είχαμε πάει, ας πούμε, και μας έκανα το στόπ και πήραμε έναν Γερμανό ο οποίος μιλούσε ελληνικά και ήξερε και την αρχαία ελληνική. Και μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Κι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητέ μου Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
1: Μάνο μου, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Εντάξει, χθες ήταν, αλλά τέλος πάντων. Τι γίνεσαι?
0: Καλά, όλα καλά. Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, οι συνομιλίες σου με τους συνακροατές είναι τόσο απολαυστικές και τόσο μεστές. Και κάθομαι όταν παίρνω έτσι λίγο αργά, περνάει η ώρα. Με καλύπτουν τόσο πολύ, οπότε ακούω και απολαμβάνω. Μέχρι και χθες το βράδυ με το Βασιλικό που είχες και κάτι άλλους. Δηλαδή, είσαι τόσο ευρηματικός και εκείνη είναι τόσο απολαυστική, ειδικά ο κύριος Βασίλης. Δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Κάποια φορά που θα έρθει από την Καβάλα να τον καλέσει εκεί.
0: Άμα έρθει, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Θα γίνει ο χαμός, δεν θα ξεκολλάμε. Θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, κοίταξε, σου έχω πει ότι σε θαυμάζω, γιατί και έχει υπόψη ότι το επώνυμό σου σημαίνει το λαμπερό λευκό, το εκτυφλωτικό, έτσι, σύμφωνα με ένα βιβλίο του Σπυρώνη. Έτσι, Τσιλιμίδης είναι το εκτυφλωτικό λευκό.
0: Άκου
1: έτσι
0: τώρα.
1: Να το ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Από την Κωνσταντινούπολη μου είπε κάποτε ότι το όνομα, το επώνυμό μου σημαίνει καινούριο πράγμα. Του λέω πώς σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μου λέει όταν έχουμε κάτι καινούριο λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι, έχουμε καινούριο αυτοκίνητο, καινούργια τηλεόραση κτλ. Λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Και του λέω ξέρεις ότι έχω γράψει με τον Γκραουνάκη ένα δίσκο για τιμοσχολιού που έχει τίτλο Καινούριο Πράγμα. Χωρίς να γνωρίζω.
1: Αυτό.
0: Άντε και.
1: Εγώ ένα βιβλίο που έχω του Σπυρώνη που πήρε όλα τα επώνυμα.
0: Και τι γράφει το επώνυμο εκεί μέσα?
1: Όλα τα επώνυμα τα έχει. Κάποια στιγμή θα σου στείλω.
0: Έχει όχι, θα πάω να το πάρω. Πώς λέγεται?
1: Δεν το βρίσκεις. Γιατί αυτός νομίζω έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου έδωσε ένα βιβλίο που είχε όλα τα ονόματα. Και αυτό θα δεις ότι και στις επαρχία. Στην επαρχία τα άτια, τα άλογα,
0: ναι,
1: τα λευκά τα λένε ο Τσίλης.
0: Άντε. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό το επώνυμο σημαίνει το
0: δικό σου το επώνυμο τι σημαίνει?
1: Λίμπερο είναι, το λίμπερο είναι από το ελεύθερος και το πούλος είναι το παιδί.
0: Το παιδί του ελεύθερου, της ελευθερίας, ναι.
1: Γιατί απολευθερωθήκανε, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα, έτσι, και είναι καταπληκτικά. Η κυρία που μίλησε πριν, που μιλήσατε για τις πένες, αυτές τις λέγανε οι ριντινόιτ που είχαμε και γράφαμε.
0: Πώς
1: ήταν, είχαμε το μελανοδοχείο και οι πένες λεγόντουσαν, με τον κοντιλοφόρο λεγόντουσαν οι ριντινόιτ. Και βέβαια αυτό ήταν μια πρόοδος, γιατί γράφανε παλιά με τα φτερά, βέβαια. Δεν είναι,
0: με τα φτερά, δεν είναι, έχω
1: με
0: ακούσει.
1: Φτερά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Όμηρος Παναμητσχάρη που γράφε με φτερό την Ιλιάδα, την έγραψε σε... Με φτερό, μάλλον την Οδύσσια έκανε το μισό χρόνο για να γράψει όπως την Ιλιάδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί βρήκε κάποιους οι οποίοι του ψαρεύανε καλαμάρια και σουκιές και έπαιρνε μελάνι. Ενώ πριν δεν είχε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκανε, 10. Το μισό χρόνο έκανε για να γράψει την Οδύσσια. Πάντως είναι απολαυστικές οι συνομιλίες του έτσι με τους συνακροατές που... Δεν ξέρω, χαίρομαι. Βγαίνουμε, δηλαδή όταν τελειώνει στις 5 η ώρα, λέμε, δεν κάθονταν και μέχρι τις 6 ο Μάνος τώρα που το ξενιχτήσαμε και είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, 2-3 επιτροχάδιν αναμνήσεις μου.
0: Παρακαλώ.
1: Στο μεν δημοτικό θυμάμαι που είχα χτυπήσει η μητέρα μου, ήταν νοσηλεύτρια και τότε που κάναν τις ενέσεις πενικυλίνες ήταν σε μπουκαλάκια. Μου τα δίνε εμένα, τα βάζα στη σειρά και για να μάθω να παίζω βόλους, είχα μια σιδερένια μπάλα. Τους έδινα μια, έσπασαν κάποια μπουκαλάκια και όπως έψαξα κατά το κρεβάτι έκοψα στον τένοντα. Με τρέχανε βέβαια εδώ, την άλλη μέρα για να μην χάσω το σχολείο κάνω απουσίες, με πήγε στην πλάτη της. Το θρανείο που καθόμαστε, που ήταν δύο συμμαθητές μου, ένας περιμένης και ένας μορταράκος, τον είχε φάει ένα σκύλο στο κεφάλι και ο ένας άλλος είχε σπάσει το πόδι του και ήρθαν οι τρεις μανάδες και είμαστε και οι τρεις με επιδέσμους και γέλαγε όλο το σχολείο. Πάει αυτό. Το δεύτερο, είχαμε μια πολύ στριμμένη δασκάλα η οποία έκανε την απρέπεια να μας ρωτήσει τι ψηφίζει ο πατέρας μας. Ο οποίος πατέρας μου ήταν άνθρωπος απολύτικος. Λέω, τότε ήταν και οι εποχές, λέω παπάγος, άστρο πάγος τι να πω τώρα. Να πω, άμα θες κυρά βενζίνη ψήφισε το Μαρκεζίνη, αυτοκίνητο δεν είχαμε. Πώς μου ήρθε εμένα, επειδή μ' άρεσαν και τα γλυκά, είπα Ζαχαριάδης. Από εκεί, ό,τι γινόταν στην τάξη, όλο εγώ έφταιγα και τρώει ξύλο. Μέχρι πήγε η μητέρα μου γιατί είχα φάει ένα χαστούκι και είχα πάει σε κάτι πλακάκια και ακούμπαγα το μαγουλό μου, αλλά μείναν οι δακτυλιές. Έγινε ένας μεγάλος καυγάς, αλλά αυτή τι έκανε, με εκδικήθηκε και στο απολυτήριο του δημοτικού μου βάλε 5. Όταν το είδανε που πήγα να δώσω εξετάσεις για το γυμνάσιο, μου λένε, κυρία μου, τώρα μην κουράζω, τον στέλνετε, λέει, να μάθει μια τέχνη.
0: Είναι τούβλο.
1: Να δώσει. Ναι, τούβλο.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, εμένα με διάβαζε μια φιλενάδα της μητέρας μου που είχε έρθει από την Αιθιοπία και ήμουν αξουράφη, ας πούμε. Ήξερε πολύ καλά πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εξεταστές με ρωτήσανε για το Λάμπρο Κατσόνι και τους είπα και αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρα από την Ελληνική. Αυτό. Και
0: από την Άνδρο, ναι.
1: Μου δώσανε ένα εικοσάρι και αποτύχανε κάποιοι οι οποίοι κατά τη δασκάλα ήταν οι αριστούχοι και έπαθε το ρεζιλίκι της μετά όταν βγήκαν τα αποτελέσματα. Mm. Πάμε λοιπόν τώρα με τις διαολιές, ξέρεις, στο γυμνάσιο. Ήταν δύο αδέρφια, λέω τα επώνυμά τους, ο Στέφανος και ο Φίλιππος, οι οποίοι ήταν ήδη και απαράλλακτοι, δεν τους ξεχώριζες μάνα μου.
0: Mm.
1: Αυτοί τι κάνανε, είχαμε 6 δύσκολα μαθήματα και διαβάζανε 3 ο ένας, 3 ο άλλος. Και όταν έλεγε η αδερφή, άντε να το πω, Ηλίου, ποιος Ηλίου, ο Στέφανος. Και ανέβαινε ο Φίλιππος που είχε διαβάσει. Ήταν αριστούχοι και οι δύο. Στο άλλο μάθημα, ποιος θα ανέβει, ο Φίλιππος. Είχε διαβάσει ο Στέφανος. Κάναν αυτές τις διαολιές και όταν τους συνάντησα μετά που είχαν γίνει επιχειρηματίες, μου πάνε το μυστικό και έπεσα έτσι από τα σύννεφα. Λέω, κοίταξε τι ωραία. Επίσης, στην τάξη που είμαστε στο γυμνάσιο 75 παιδιά, είχαμε έναν καθηγητή Καλαϊτζάκη, ο οποίος μας σήκωσε. Διαβάσαμε. Ήμουνα καλός στα αρχαία. Μου έβαλε έναν καλό βαθμό. Αυτός δεν περίμενα ότι με 75 παιδιά θα με σηκώσει και την επόμενη μέρα. Mm. Έτσι δεν είναι.
0: Έχα.
1: Και με σηκώνει και την επόμενη μέρα που δεν είχα διαβάσει και μου κουπανάει μια μονάδα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Άσος.
1: Έχανα, ναι, έχανα τις διακοπές μου για Έγινα. Και κάπως
0: α, γιατί για έπρεπε να πας το Σεπτέμβριο.
1: Βέβαια, θα ναι. Πάνε εξεταστές θα ήμουν. Τον έπιασε όμως το μεράκι του, ξέρω εγώ, κάτι. Και είπε ότι ήξερε τον υπεραδεινά του λόγο του Λυσία. Ήτανε δύο σελίδες στα αρχαία. Και λέω, όποιος το μάθει αυτό απ' έξω, θα του βάλω 20. Πάω και στείνω με μάνα μου και μαθαίνω ου πολλού δε ο χάρινο πουλί το κατηγόρο και τα λοιπά, πώς ήταν αυτό. Και μου βάζει ένα 20 και γλίτωσα.
0: Τις διακοπές.
1: Τις διακοπές ξαναπήγα κανονικά. Κλείνω με κάτι που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα λάθη, μάνα. Βγήκαμε 16 από το Λύκειο. Ο γραμματέας, ξέρεις τι απολυτήριο μου έδωσε. Τετάρτης Λυκείου. Δεν υπήρχε Τετάρτη Λυκείου. Σε δύο τράπεζες λοιπόν που πήγα και με προσλάβανε και στο δημόσιο για να μην επεκταθούμε, βλέπαν το απολυτήριο και τα χάνανε. Βέβαια λέγανε οι άνθρωποι, ανθρωπιστικά να το πούμε έτσι. Λέει, Τετάρτη Λυκείου ρε παιδί μου, καλά μάλλον ήταν Δευτέρα να το συζητάγαμε. Κάναν όμως εξακρίβωση και είδαν ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος και έτσι έβγαινε αθριαμβευτής. Και όποτε θα βρεθούμε θα σου δείξω το απολυτήριό μου που λέει Τετάρτη Λυκείου. Δεν ξέρω να έχει γίνει. Ναι, τα ανθρώπινα λάθη.
0: Σπάνιο αυτό.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι.
0: Να δημοπρατηθεί στα σόφινες.
1: Ναι, όχι, ξέρεις, επειδή είναι πάρα πολύ εξαιρετική η Ολυμπιακάρα στο θρύλος η θησαυρούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχω, γιατί είχα ένα θείο πολύ φανατικό, Ολυμπιακάκια, και έχω και αυτόγραφα, μάζευα από τους Ολυμπιακούς και είχα και του, αυτό που λες για δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Έχω και του Γιασίν που ήταν ένας τερματοφύλακας Ρώσος θρύλος. Ναι. Και λέω άμα τα βγάλω δημοπρασία αυτά τα πράγματα είναι τόσο ωραία ενθύμια. Τέλος πάντων θα περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Είχα
1: χτυπήσει λίγο το πόδι μου έτσι και δεν...
0: Ούτε στο χωριό πήγες καθόλου.
1: Πήγα και εκεί την πάτησα γιατί γλίστρησα το πόδι μου. Έκανα ένα γδάρσιμο και αυτό... Ακόμα τραβιέμαι.
0: Αλήθεια.
1: Όμως, σε ακούω,
0: γιατί μολύνθηκε
1: όχι,
0: το πόδι.
1: Ευτυχώς δεν μολύνθηκε, γδάρθηκε και έκανε ένα αιμάτωμα έτσι από μέσα. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Εδώ έχω πέσει 5-6 φορές, έχω χτυπήσει το γόνατό μου το δεξί, τώρα άρχισε το αριστερό, δεν πειράζει.
0: Ήθελε γι' αυτό το μερίδιο του, ναι.
1: Τι να κάνουμε. Μάνο μου, είσαι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη που είναι πάνω από το ημίθεος, από το εξαιρετικός, από δεν ξέρω τι.
0: Ελάτε ναι, καλά.
1: Πραγματικά, πραγματικά, Εμάνο, έτσι. Κοίταξε, όλοι αυτοί που σου λένε έχουν εξαντλήσει όλα τα επώνυμα, όλα τις χαρακτηρισμούς για σένα. Και λέω, τι να πω εγώ, τι να ακούσω. Και εκείνος ο κύριος Βασίλης. Τι χαρακτήρες που είναι αυτοί.
0: Φοβερή περίπτωση, αλήθεια.
1: Ναι. Είναι όλοι και και ο καθηγητής ο κύριος Μωρίκης και όλοι, ναι, ας πούμε, είναι σπουδαίοι. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι, εντάξει.
0: Αμέ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
0: και εγώ,
1: πολύ
0: άρχοντα, για χαρά.
1: Εσύ είσαι ο υπεράρχοντας όλων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

0: Thank you very much, folks. We're going to keep it rolling with our trombone band, Trummy Young. Take it, Papa.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, ούλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Η κυρία Ελένη μου λέει, Άγρυπνε, πώς αντέχεις αυτό το ωράριο? Έλεγες τις προάλλες ότι το κάνεις επί 27 χρόνια αυτό. Ναι, το έλεγα. Το έχω πει δηλαδή πολλές φορές. Μα το συνηθίζεις. Λέει μάλιστα στον επίλογο ότι είναι βλαβερή το ξενύχτη, τέλος πάντων, βλαβερή συνήθεια για την υγεία. Όχι, Κέτη μου, μ' ακούσεις εσύ από την Κυψέλη?
4: Ναι.
3: Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι βλαβερή συνήθεια το ξενύχτη, γιατί το τσιγάρο είναι βλαβερή συνήθεια.
4: Αυτό σίγουρα.
3: Και το αλκοόλ.
4: Σίγουρα. Mm.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, δηλαδή όχι. Έτσι και έτσι.
3: Εννοείς, έχει κάτι υγεία ή είναι ψυχολογικό
4: όχι,
3: αυτό?
4: Όχι, ψυχολογικά κάτι.
3: Καλά, Μανουλά, εντάξει. Αλλά απλώς δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό που συμβαίνει.
4: Θα το αντιμετωπίσω. Απλώς έτυχε χτες και ήμουν πολύ πεσμένη.
3: Αφήνει πάντα αυτή η κατάσταση ένα αποτύπωμα στη φωνή των ανθρώπων, ε?
4: Ναι,
3: βέβαια. Δηλαδή, όταν είπες ότι χτες μου συνέβη κάτι και τα λοιπά,
4: δεν μου συνέβη τίποτα.
3: Ότι ήσουν πεσμένη, αυτό δεν είναι ένα γεγονός, ναι. Αφήνει ένα σημάδι στη φωνή των ανθρώπων, αλήθεια.
4: Ναι, όχι, καλά, έτσι πρέπει να είναι, γιατί κλείνει και η φωνή σου άμα δεν μιλάς κιόλας.
3: Ναι.
4: Βέβαια, δεν κλείνει.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν βάζω γλώσσα μέσα, οπότε... Επί 5 ώρες κάθε βράδυ, ξέρεις ότι μερικές φορές... Α, διάβαζα σε ένα βιβλίο πόσο θεραπευτική είναι η σιωπή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε 1-2 ώρες την ημέρα να είναι σε ένα χώρο που, αν είναι δυνατόν, να μην ακούγεται τίποτα.
4: Α, εγώ έχω ιδανικές καταστάσεις. Τι... Εδώ πέρα από... Μια χαρά είμαι.
3: Δηλαδή τι, περνάνε πολλά αυτοκίνητα έξω από την πόρτα?
4: Καθόλου.
3: Αυτό. Καθόλου.
4: Καθόλου. Ελάχιστα δηλαδή. Αλλά έχω και τον κήπο μου, έχω και την αυλή μου, έχω δίπλα παρκάκι.
3: Α, όλα αυτά στην Κυψέλη, ε.
4: Ναι,
3: το πιο πυκνοκατοικημένο. Πιο πυκνοκατοικημένο και από το Τόκιο το μέρος αυτό.
4: Ναι. Μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις και το έχω κάνει κατά πράσινο. Εγώ το έχω γεμίσει με φυτά.
3: Ναι.
4: Δεν έχω αφήσει χώρο.
3: Εκτός από τα φυτά, βάζεις και ντομάτες καμιά φορά και τέτοια? Όχι.
4: Όχι, γιατί χρειάζονται ήλιο.
3: Α.
4: Αυτά. Και δεν έχω πολύ ήλιο, γιατί έχει από δίπλα και απέναντι, ας πούμε, από παντού έχει πολυκατοικίες.
3: Ναι.
4: Και δηλαδή εγώ είμαι κάτω-κάτω.
3: Ένα σπιτάκι που την έχει γλιτώσει, δηλαδή.
4: Είναι μια τριπλοκατοικία.
3: Α, εντάξει.
4: Ναι, και εγώ είμαι στο ισόγειο και έχω όλα αυτά τα πλεονεκτήματα.
3: Κατευθείαν στον κήπο, ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Το απολαμβάνω, ποτίζω, σκουπίζω, κάνω τέτοια.
3: Να, ήδη αυτή η περιγραφή που έκανες άλλαξε τη χρειά. Στη φωνή σου,
4: γιατί...
3: Ναι, ορίστε, γελάς τώρα.
4: Είναι αυτά που θέλω. Καλά, δεν μου κρατάει πολύ εμένα. Απλώς χθες ήμουνα στα...
3: Συνήθως τι το προκαλεί αυτό? Ενώ συνήθως.
4: Εγώ έχω απομονωθεί τώρα.
3: Ούτε καμιά φίλη δεν βλέπεις, δηλαδή?
4: Δεν έχω χάσει τις περισσότερες φίλες μου. Μία φίλη μου έχει μείνει.
3: Έχουν φύγει από τη ζωή δηλαδή.
4: Ναι, ήδη έχουν φύγει από τη ζωή, έχουμε ψυχρανθεί ας πούμε ή απομακρυνθήκαμε, τέτοιες καταστάσεις. Και δεν έχω και πολύ διάθεση δηλαδή για... Ήτανε και με αυτές τις ασθένειες ας πούμε που μας έχουν τρομοκρατήσει, που κολούσες και με τις μάσκες και με όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα, και προτιμούσα δηλαδή προκειμένου να κάνω εμβόλια και τέτοια, τα είναι και εναντίον των φαρμάκων.
3: Ναι,
4: προτιμούσα να κάθομαι μόνη μου στο σπίτι.
3: Κατάλαβα.
4: Το χειμώνα δεν πήγαινα ούτε μπα ούτε σινεμά ούτε...
3: Καλά, ο κινηματογράφος ήταν δύσκολο πράγμα στην περίοδο, τέλος πάντων, ξέρεις.
4: Εκτός αυτού, μόνο στο Σμαραγδί πηγαίνω τώρα, για να πω την αλήθεια μου.
3: Εννοείς αν έχει ταινία ο Σμαραγδής.
4: Ναι.
3: Α, κατάλαβα. Τον Καποδίστρια τον είδες.
4: Βέβαια.
3: Ωραίο.
4: Βέβαια.
3: Δεν το είδα ακόμα, γι' αυτό ρωτάω.
4: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και... για εκεί έκανα εξαίρεση και πήγα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε. Και μιλάμε τώρα στο μόλ, έτσι.
3: Ναι.
4: Ήταν πολύ ωραίο εκεί.
3: Πολύ ωραία.
4: Έχω και το πρόβλημα με τα μάτια μου. Προσπαθώ τώρα, γιατί έφυγε αυτή η κοπέλα που ερχόταν εδώ. Αραβωνιάστηκε και τέλος πάντων διέκοψε.
3: Η κοπέλα που καθαρίζε το σπίτι, ας πούμε.
4: Όχι, που ζωγραφεί, που με βοηθούσε σε αυτά τις λεπτομέρειες, τους πίνακες.
3: Α, δεν μπορώ να τους δω κάπου. Τους πίνακες, είναι στο ίντερνετ κάπου.
4: Όχι. Άμα θέλεις, μιλάμε στο Messenger και στο δείχνω.
3: Εντάξει λοιπόν, θα ήθελα να τους δω. Να. Ωραία.
4: Είναι ωραία, γιατί είναι από αρχαία Ελλάδα.
3: Τέλεια.
4: Όλα τα θέματα.
3: Τέλεια.
4: Για το σχολείο που λες, εγώ εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο.
3: Ναι.
4: Γιατί με πηγαίνανε πάντοτε σε αυστηρά, σε ιδιωτικά, αλλά από τα αυστηρά, όχι τα κλαμπς.
3: Ναι.
4: Ας πούμε, Αϊδωνοπούλου, Καλόγριες, τέτοια σχολεία. Που εκεί έπεφτε και ράβδος. Και δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο. Περίμενα πότε θα τελειώσουμε να αποκτήσω ελευθερία. Και ήταν και πολύ αυστηρά δηλαδή τα σχολεία. Δεν μου άρεσαν. Αργότερα που πήγα έξω ήταν καλύτερα. Εκεί έξω τα πήγα πολύ καλύτερα.
3: Όταν λες έξω, τι εννοείς?
4: Ελβετία, Γερμανία.
3: Α, μάλιστα, τόσο έξω.
4: Ναι.
3: Έξω δηλαδή. Κατάλαβα. Α, και πήγε σε τέτοιο σχολείο δηλαδή.
4: Ναι, με στείλανε εκεί.
3: Α, ωραία.
4: Πήγα σε σχολή διερμηνέων.
3: Α.
4: Ναι, και έμαθα εκεί μερικές γλώσσες.
3: Κάτσε, αλλά... περίμενε, μερικές δηλαδή.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά.
3: Χριστός και Πανάγια.
4: Να, εύκολα είναι, δεν είναι δύσκολο.
3: Εύκολο, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια πολύ μεγάλη ευκολία. Η γυναίκα μου για παράδειγμα μπορεί να, ξέρεις, μιλάει αραβικά, ξέρεις.
4: Είχα αρχίσει και αραβικά.
3: Ναι.
4: Κέιφα κάλουκι.
3: Ορίστε.
4: Κέιφα κάλουκι. Τι κάνεις φίλες.
3: Α, ναι. Μάλιστα.
4: Είχα πάει και στην Αίγυπτο, είχα πάει και στη Συρία και είχα περάσει πολύ ωραία. Για τη Συρία τα άρχισα να τα μαθαίνω, επειδή τα πηγαίναμε για δουλειές. Είχαμε αρχίσει δουλειές με τη Συρία. Είχε έρθει ένας εδώ Σύρος και ήθελε να του δώσουμε τεχνολογία. Και πήγαμε εκεί πέρα να δούμε τις εγκαταστάσεις του και τα λοιπά. Και για να πάμε εκεί πέρα έμαθα μερικά αραβικά.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Ωραία ήταν.
3: Μεγάλο προσόν το ότι ξέρεις τόσες γλώσσες, δηλαδή με εντυπωσίες.
4: Τώρα δεν μιλάω τίποτα.
3: Όχι, λίγο θέλεις.
4: με έχουν απογοητεύσει σε τέτοιο σημείο οι Ευρωπαίοι που δεν θέλω να ακούω καμία γλώσσα.
3: Κατάλαβα. Αλλά εάν, ξέρω εγώ, δεν συνέβαινε αυτό, ακόμα και αν είχες απομακρυνθεί από τη γλώσσα, την οποιαδήποτε γλώσσα, λίγο να ασχολιώσουν, θα ξαναρχόντουσαν όλα.
4: Ναι, αλλά δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις, το κατάλαβα.
4: Ειδικά τα αμερικάνικα, όταν βλέπω στις ειδήσεις αναγκαστικά, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σόι πράγμα είναι αυτό. Να μας βάζουν εμάς τις φωνές των Αμερικανών, ας πούμε, που μιλάνε πολύ γρήγορα.
3: Ναι.
4: Και δεν προλαβαίνεις, ας πούμε, ούτε να καταλάβεις τι λένε με τα αμερικάνικα, ούτε να προλάβεις να διαβάσεις, γιατί βάζουν και μικρά γράμματα.
3: Πά, εννοείς την τηλεόραση.
4: Στις ειδήσεις, ναι.
3: Στις ειδήσεις, ναι.
4: Ναι, και αυτό είναι φοβερό το, δηλαδή δεν έχεις ενημέρωση. Και ειδικά, ας πούμε, ένας σταθμός που μεταδίδει όλα τα τουρκικά,
3: ναι.
4: Τι λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, από εκεί συνέχεια και ο πέσον των εξωτερικών.
3: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα.
4: Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό, δεν ξέρω, δηλαδή στους Έλληνες μας έχουν καταδικάσει να μην έχουμε ειδήσεις.
3: Ναι.
4: Να μην έχουμε... Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βλέπει, για παράδειγμα, και δεν ξέρει αγγλικά ή γαλλικά ή αραβικά, γιατί το κάνουμε όλες τις γλώσσες, δεν μπορεί να διαβάσει ούτε αυτά τα γράμματα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, γιατί να πληρώνω εγώ ΕΡΤ?
3: Σωστό.
4: Γιατί είναι 20 ευρώ η ΕΡΤ.
3: Ναι. Κατάλαβα.
4: Έχω αδικό?
3: Όχι καθόλου, συμφωνώ. Ορισμένα πράγματα είναι τόσο πασιφανέστατα άδικα που εκνευρίζουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ζήτημα.
4: Ναι, και να στο φορτώνουν αυτό το... Δηλαδή να έχω διπλάσια, ακριβώς το διπλάσια... Όσο πληρώνω για ρεύμα και παραπάνω, να πληρώνω για αυτά τα... τους φόρους.
3: Ναι.
4: Και να είμαι ένα άτομο μονάχα.
3: Κατάλαβα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Αφού σκέφτομαι να αρχίσω να πληρώνω μόνο το ρεύμα και αυτά να μην τα πληρώνω.
3: Θυμάσαι, η Μελίνα το είχε ξεκινήσει αυτό. Το θυμάσαι?
4: Θυμάμαι ότι η Μελίνα το είχε ξεκινήσει. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν ψήφισα νόμο που απαγορεύεται.
3: Όχι, δεν ξέρω, ούτε εγώ να σου πω. Δεν ασχολήθηκα, αλλά
4: ναι,
3: θυμάμαι την κουβέντα που έλεγε.
4: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα το είχε πει η πρώτη Μελίνα, ότι πληρώνεται μόνο το...
4: δηλαδή έλεος.
3: Μάλιστα.
4: Και καλά, τότε ήταν και υποφερτό, ας πούμε. Τώρα έχουν φορτώσει, δηλαδή έχω 35, ας πούμε, για ρεύμα και 50 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
4: Παραπάνω και από την κατανάλωσή μου.
3: Έτσι. Μάλιστα. Και έτοιμο, ή περιμένεις ή σε χαιρετώ.
4: Εντάξει.
3: Γιατί είναι δύο.
4: Εντάξει.
3: Εντάξει, θα τα πούμε, σε φιλό.
4: Έγινε, γεια. Yeah.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Και εγώ επίσης.
3: Έχω μία παραγγελιά, τώρα ξεκινώντας η επόμενη ώρα, ένα καταπληκτικό τραγούδι από το συγκρότημα Απουριμάκ, και θα το κεράσω στον κύριο Αναστάσιο που μου το γύρεψε προχτές, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή εννοώ, το βράδυ, με ένα email που μου στείλε.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2 και 7 πρώτα λεπτά και καλή δύναμη σε όλους και θερμά χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός του Στάτους 107,7 που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής στη Βόρεια Ελλάδα. 2-11-10-80-8-8-0. Αργότερα προς το τέλος της εκπομπής, το είπα και στην αρχή, έχω μία συνέντευξη πριν από 10 χρόνια περίπου από τον Πετρολούκα Χαλκιά και πάρα πολύ ωραία ηχητικά με το κλαρίνο του. Ο Πετρολούκας με μία έννοια ήταν πολύ διάσημος και στην Αμερική. Έπαιξαν μαζί του πολλοί από τους μουσικούς, τους Αμερικάνους, τη τζαζ ιδίως. Ένας πολύ απλός άνθρωπος, Πετρολούκας Χαλκιάς. Αργότερα όμως, έτσι. Κύριε Γιώργο από τα Πατήσια, γεια σας.
1: Γεια.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θέλω να μιλήσω για ένα σχετικό με την εκπαίδευση.
0: Παρακαλώ.
1: Για το μάθημα της βιολογίας.
0: Ναι.
1: Το είχε φτάσει το 1971 και δεν αναφέρονταν το DNA στα βιβλία της βιολογίας στα μέση εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Ενώ είχε ανακαλυφθεί το 1961 που είχαν πάρει το βραβείο Νόμπελ, ο Γουάτσον και ο Κρίκ. Επί δικτατορία τώρα 1971 σου λέει πρέπει να το βάλουμε το... για το DNA. Το βάλουμε στα βιβλία του, τότε ήταν εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να βάλεις το, για το DNA πρέπει να βάλεις και τα θεωρία της εξέλιξης, Δαρβίνο και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Δεν, επειδή είστε στο βιολογικό τμήμα και στα, είναι όλοι δαρβινιστές, δεν αναλαμβάνε κανένα. Λέει κάτι περίεργο θα συμβεί εδώ πέρα. Τελικά ανέλαβε ένας και έγραψε το βιβλίο τότε της έκτης γυμνασίου, βιολογία. Και τι κάνανε. Κάθε σελίδα εκεί που αναφερόταν για την εξέλιξη βάζανε και ένα κομμάτι, όχι ένα κομμάτι, πάνω του με τσιτάτο από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Για να μπερδέψουν εδάφη, ξέρω πώς τα λένε.
0: Εδάφιο το λένε. Ναι.
1: Ναι. Σου λέει για να μπερδέψουν την κατάσταση. Ένας σπηγητής, το γράψει, θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ακριβώς, το αρχές του Ιουλίου του 2016, το Υπουργείο Παιδείας, επειδή ήταν τα μνημόνια, ήθελε να μειώσει ώρες από ορισμένα μαθήματα.
0: Mm.
1: Τι μαθήματα, από πού να αφαιρέσουμε ώρες τώρα. Και ξέρεις, από αφαιρέσει ώρες. Όχι από τα θρησκευτικά.
0: Από τη βιολογία.
1: Από τη βιολογία και τη βιογραφία στο γυμνάσιο για λύκειο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Mm.
1: Το 16. Με αποτέλεσμα η θεωρία της εξέλιξης να μην διδάσκεται εύκολα. Πολύ σύντομα διδασκόταν. Mm. Το 2017 ο Ερντογάν τι έκανε. Εδώ απαγορεύσανε έμεσα τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης. Λέει δεν προλαβαίνουν αυτοί. Το Ερντογάν τι έκανε, να απαγορεύσει τελείως από τη μέση εκπαίδευση στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και ένα καλό που έκανε το Πασόκ, το παλιό Πασόκ, επί δεκαετία του 80.
0: Τι.
1: Έτσι και πετύχαινε να διοριστεί στην επαρχία, Σέδρα Μητροπολίτη, και να είναι και γυμνασιάρχης θεολόγος. Την είχε βάψει και άρχισε να είσαι βιολόγος, να λες για θεωρία την εξέλιξη, την είχε βάψει.
0: Θα γινώσουν το μισητό πρόσωπο για αυτούς τους δύο.
1: Ναι, δεν θέλουν άλλες γι' αυτά.
0: Ναι.
1: Και επί Πασόκ καλυτέρεψε η κατάσταση από το 82 και μετά, όχι από το 81, από το 82-83, καλυτέρεψε η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα θρησκευτικά είναι δύο ώρο μάθημα στα γυμνάσια και η βιολογία είναι μόνο όρο. Και το πιο εκπληκτικό είναι το εξής. Ότι δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Αντί να το κάνει δύο ώρα, να την αντιστρέψει την κατάσταση, δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Δηλαδή για αρρώστιες, για αφροδίσια νοσήματα, δεν μαθαίνουν. Δεν προλαβαίνει δηλαδή, είναι τόσο, άμα είναι μια ώρα, μία να γίνει μια γιορτή, μία να γίνει κάτι, δεν μαθαίνουν τίποτα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Γιώργο μου, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε.
1: Είμαι σχετικός με αυτά τώρα, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι, γιατί μοιάζει η φωνή σου σαν να είσαι 40 ετών, ας πούμε.
1: Ναι, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι. Τώρα, στα σχολεία, για τη φασαρία που γίνεται στα σχολεία, γιατί πριν λίγα χρόνια έχω πάρει σύνταξη. Ναι. Ήταν εξωσχολικοί τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν μέσα στις τάξεις.
0: Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Για χαβαλέ δηλαδή.
1: Ναι, χαβαλέ. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην τάξη, ειδικά το χειμώνα που είναι με τις κουκούλες, και κάθονται τελευταίο θρανείο. Και ξαφνικά μετά από κάνα τέταρτο βγάζουν την κουκούλα και αρχίζουν τις μαγκές.
0: Έλα ρε.
1: Μπάτες
0: κύριε, όχι, σε πιστεύω απολύτως, δεν...
1: Και άμα δεν τον προλάβει ο φύλακας, δεν τον πιάσει, δηλαδή τα κάγκελα και φεύγει.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Γεια.
0: Διάσου, να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία που έρχεται από ένα πολύ ωραίο τόπο, από το Αγρίνιο, ονομάζεται Δήμητρα και επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου γράφει εδώ η Σταυρούλα. Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, μέρα, τι κάνατε?
0: Καλά, Δήμητρα, εσύ?
1: Χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ που σας ακούω.
1: Έχω θέμα, δεν πιάνω συνέχεια το σταθμό σου, δεν ξέρω για τι πρόβλημα υπάρχει, τέλος πάντων. Απόψε έτυχε να σας βρω κι εγώ, στη συχνότητά μου εδώ πέρα. Και ήθελα να σας πω κι εγώ για τα παιδικά μου χρόνια του δημοτικού.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν,
0: απλά θα ήθελα μία χάρη. Εάν μπορείτε, μου κάνει νόημα ο Θανάσης εδώ, ηχολήπτης, μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι,
0: για να
1: ναι,
0: έχει έτσι,
1: ναι,
0: αυτό καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Πείτε. Λοιπόν, εγώ είμαι έξω από Αγρινιό, από ένα χωριό τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με πολύ λίγες οικογένειες στο χωριό αυτό. Και πηγαίναμε, ερχόταν ο δάσκαλος κάθε μέρα με τα πόδια. Για να κάνουμε μάθημα, υπήρχαν γύρω στα 60.

0: το μάθημά του, θα το δίωμα και την άλλη μέρα θα διαβάσει. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, δεν γινόταν. Εγώ ήμουν ένα παιδί δύσλεκτο τότε, χωρίς βέβαια να έχω την βοήθεια από κανέναν. Ναι. Η μαμά μου ήταν μια γράμματη γυναίκα, δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ο πατέρας μου μας είχε καταλήψει, επαστρεπτώθηκε τα χρόνια τα δύσκολα. Είναι κάπου τώρα γύρω στα 65. Είμαι εγώ τώρα για να καταλάβετε πόσο ήταν τα χρόνια εκείνα που πήγαινα στο σχολείο. Υπήρχε ένα σχολείο πάρα πολύ ωραίο, μια μεγάλη αίθουσα. Υπήρχαν όλες οι τάξεις εκεί μέσα. Μας αποχρέωνε κάθε πρωί ο δάσκαλος να πάμε και ξύλο για τη σόμπα, γιατί είχαμε σόμπα με ξύλα. Να πάμε από ένα ξύλο στο χέρι για να βάζαμε και στη σόμπα για να ζεσθενόμαστε. Μας υποχρέωνε όταν δεν ήξερε κάποιο παιδί μάθημα την άλλη μέρα να φέρει αυτό τη βέργα στο σχολείο. Γιατί δούλευε και η βέργα, και βέργα από λιγιά που λέμε.
1: Από
0: λιγιά. Λιγιά.
1: Α, ναι, λιγαριά δηλαδή.
0: Λιγιά, τέλος λέμε πάντων. Εδώ πέρα, λιγιά.
1: Λιγιά, ναι.
0: Ναι, την καθαρίζαμε και την πηγαίναμε έτοιμη. Σας πληροφορώ. Λοιπόν, επίσης μας εξανάγκαζε αυτός ο δάσκαλος. Όποιο παιδί ήταν καλός, γιατί υπήρχαν και μαθητές πάρα πολύ καλοί και συγκινείς μου μάλιστα τα παιδιά αυτά, ξαδέρφια μου, να πηγαίναμε στην εκκλησία το πρωί την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Η απόσταση ήταν γύρω στα 6 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, με τα πόδια, εντάξει, μιλάμε για χειμώνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην καθίσουμε και στις καρέκλες, ας υπήρχαν και οι καρέκλες άδειες, εμείς να ήμασταν όρθια τα παιδιά. Ήταν η καρέκλα δίπλα μου και δεν μπορούσα και να καθίσω, διότι όταν θα καθόμουν το παιδί την επόμενη μέρα που θα πήγαιναμε στο σχολείο θα με έδινε και θα έλεγε παράδειγμα η Δήμητρα πήγε στην καρέκλα και κάθισε.
1: Στο στασίδι
0: και
1: δηλαδή.
0: Τα χέρια, ναι.
1: Στο στασίδι. Της
0: όχι,
1: εκκλησίας.
0: Ούτε στο στασίδι ούτε και τις καρέκλες.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν έτσι. Είχαν αυτή την μέθοδο, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Και την Δευτέρα που πηγαίναμε στο σχολείο, αυτός ο μαθητής ο Άριστος,
1: ναι,
0: εξαδερφός μου, γιατί ήταν το χωριό τότε που γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας και συγκινείς μας, με έδινε εμένα για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άνοιγα το χέρι μου και ερχόταν και με χτύπαγε στο χέρι με τη βέργα. Λοιπόν, το απεχθανόμουν πάρα πολύ το σχολείο. Όμως, όταν έκλεισε, βγάλαμε όλες τις τάξεις τέλος πάντων και ήταν να πάμε στο γυμνάσιο, που μεγάλωσα και λίγο και καταλάβαινε και όλα αυτά, και παρόλο το πρόβλημά μου που είχα, την δυσλεξία, ήθελα να πάω και στο γυμνάσιο. Μου άρεγε πάρα πολύ. Είχα μια ξαδέρφη που με υποστήριζε πάρα πολύ και με αγαπούσε και την αγαπώ ακόμα. Και θα πάμε, μου έλεγε, θα πάμε στο γυμνάσιο και να δεις τι καλά που είναι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, της έλεγα εγώ. Έλα μου όμως που στο γυμνάσιο να πάμε τότε για να γραφτούμε, ήθελε η μαμά μου 500 δραχμές για να κάνω την εγγραφή στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Η μαμά μου δεν τα είχε όμως τα χρήματα αυτά. Και έτσι δεν πήγα εγώ στο γυμνάσιο. Και όταν τα παιδιά φεύγανε από το χωριό το πρωί με τα πόδια να πάνε στο γυμνάσιο, 20 παιδιά και παραπάνω, εγώ καθόμουν μέσα στο σπίτι και έκλαιγα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δεν έχω καλές παιδικές αναμνήσεις από το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει όμως, στη ζωή μου τα έβγαλα πάρα πολύ καλά πέρα. Και παρόλο που δεν ήξερα πολλά γράμματα, δούλεψα πολύ σκληρά και παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια και έχω και εγγόνια και δόξα το Θεό, είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά τα παιδικά μου όμως χρόνια στο δημοτικό ήταν πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δε ο δάσκαλος ερχόντουσαν το πρωί, κάναμε μία ώρα το μάθημα γύρω και μετά, ειδικά την άνοιξη που οργώναν τα χωράφια με τα ζώα, οργώναν τότε. Αυτός πήγαινε κοντά από τον αγρότη, πέρα δόθη για να περάσει η ώρα του. Ερχόταν μετά κατά τις 12 πάλι στο σχολείο Σήκωνε όποιον τα παιδιά αυτό ήθελε να πει μάθημα, γιατί ήξερε πριν ήταν τα καλά τα παιδιά.

0: Ναι.
1: Και μας τους υπόλοιπους μας είχε στο περιθώριο, ας το πούμε. Αυτά είναι τα νέα μου εμένα.
0: Η καταγωγή σου, Δήμητρα, είναι από το Αγρίνιο?
1: Όχι, όχι, είμαι έξω από το Αγρίνιο.
0: Α, η καταγωγή, ναι. Υπάρχει κάποιος? Όχι, όχι. Ναι. Υπάρχει κάποιος από την οικογένεια που είναι από την Κρήτη?
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι.
1: Απλά η κόρη μου, η καθηγήτριά μου είναι εκεί τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Στα Χανιά και εργάζεται η κόρη μου η μία. Ναι. Όχι, είμαστε εγώ, μιας και μιλάμε τώρα, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω αν έχεις έρθει ποτέ στην περιοχή μας.
0: Στο Αγρίνιο έχω έρθει, ναι, βέβαια, αλλά...
1: Ναι, είμαι από το χωριό του Πετροκοσμάτων, ξέρεις, το Πετροκοσμάτων,
0: ναι,
1: του
0: Μάγιου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από εκεί, ναι.
0: Και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει εκεί στο χωριό?
1: Α, έχουμε πολύ ωραία πλατάνια.
0: Ναι, στην κεντρική πλατεία.
1: Ναι, έχεις έρθει?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, μετά από το Αγρίνιο είναι να περάσεις πάρα πολύ, πάρα πολλά τα χωριά που είναι πολύ όμορφα, στην άκρη από τη λίμνη της Τριχονίδας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πάνω από τη λίμνη της Τριχονίδας. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία η περιοχή. Λέγεται το χωριό μου, τώρα όπως έχει γίνει, μπορώ να σου πω και χωριό, αλλά ήταν η Κομόπουλη του Θέρμου. Το αρχαίο Θέρμου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο και μουσείο, έχουμε πάρα πολύ ωραίο και ξενοδοχεία, έχουμε πολύ ωραία τώρα.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα μέρος καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Ο Πατροκοσμάς που λες είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δηλαδή.
1: Ο Κοσμάς ο Αιτωλός.
0: Αυτός.
1: Ναι. Έχουμε
0: ο οποίος είχε...
1: το μοναστήρι εδώ του Πατροκοσμά και το σπίτι που γεννήθηκε ο Πατροκοσμάς.
0: Mm.
1: Υπάρχουν εδώ αυτά όλα.
0: Θυμάμαι ότι μία από τις προφητείες του,
1: ναι,
0: είχε να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Αλή Πασά,
1: ναι,
0: που του είπε θα ξαναπά στην πόλη αλλά με κόκκινα γένια.
1: Με κόκκινα γένια, ναι, ναι. Έχει, δεν ξέρω αν το έχετε το βιβλίο.
0: Δεν το έχω, όχι.
1: Δεν το έχετε.
0: Όχι.
1: Θα κάνω την προσπάθειά μου και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να σας το στείλω.
0: Πολύ θα το χαρώ ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ,
1: βεβαίως,
0: πολύ.
1: Γιατί όχι. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Θα σας περιμένω πάλι να ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Από ναι. Ο σταθμός που αναμεταδίδει πώς λέγεται? Ξέρετε? Όχι, καλά, τα παραπολιτικά,
1: ναι,
0: είναι εδώ που είμαι εγώ, αλλά...
1: Να είναι από το Αγρίνιο, δεν το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν το πιάνω και συνέχεια, αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Να σας πω, έχετε Wi-Fi σπίτι σας?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω, μόνο το ίντερνετ έχω.
0: Ναι, μα για να έχετε ίντερνετ πάει, ναι, να πει ότι έχετε και Wi-Fi.
1: Άκουσα να δεις, εγώ δεν ξέρω πολλά από αυτά.
0: Καλά, Μανούλα μου, αλλά μπορεί να είναι η κόρη σου.
1: Γιατί κάτω από το σπίτι μου είναι το μαγαζί του γιού μου, έχει αυτό το μαγαζί του ίντερνετ και έτσι και εγώ παίρνω. Δεν ξέρω όμως πάρα πολλά.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, ναι, πολύ απλό.
1: Πώς μπορεί να το μάθω?
0: Όχι, όχι, δεν είναι να μάθεις.
1: Ναι.
0: Άμα με αφήσεις θα σου πω κάτι πολύ απλό.
1: Πες μου, ναι.
0: Λοιπόν, θα πει στο γιο σου,
1: ναι,
0: να σου συνδέσει με το δικό του Wi-Fi, αφού είναι από κάτω,
1: ναι,
0: το κινητό σου τηλέφωνο. Έχεις κινητό τηλέφωνο?
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Και θα βρεις τα παραπολιτικά,
1: mm-hmm,
0: από το τηλέφωνο. Και,
1: ναι,
0: δεν θα χρεώνεται κανείς τίποτα. Δεν θα χρεώνεται.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβεις, και θα ακούς απευθείας τα παραπολιτικά από το κινητό σου τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: ό,τι,
1: ναι,
0: θα το παίρνεις και μαζί σου όπου πηγαίνεις,
1: ναι,
0: μέσα στο σπίτι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: πολύ απλό αυτό που σου λέω. Απλά πρέπει να το... Ο γιος σου θα το ξέρει σίγουρα αυτό.
1: Ναι, το ξέρεις. Οι γονείς και οι γονείς μου που δουλεύουν εδώ, όλοι αυτοί τα ξέρουν αυτά, όλα.
0: Βέβαια, μάλιστα.
1: Εγώ απλά δεν είχα την ευκαιρία για να ασχοληθώ, γιατί εργάζομαι πάρα πολλές ώρες με ηλικιωμένα άτομα που δουλεύω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Επειδή σε αγαπώ πάρα πολύ τα ηλικιωμένα άτομα και δουλεύω πάρα πολύ.
0: Είστε νοσηλεύτρια δηλαδή?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά...
1: Απλά εργάζομαι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε κατάκητα άτομα.
0: Κατάλω.
1: Και τώρα έχω τρεις και ζωή να έχουν οι άνθρωποι. Και εργάζομαι εκεί. Και το βράδυ του δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το πιάνω κάποιες φορές όμως, δεν μπορώ να τον
0: έρθω. Μα γι' αυτό σας είπα να του πείτε να σας συνδέσει το κινητό. Με,
1: ναι,
0: το Wi-Fi, γράφετε
1: με
0: το
1: Wi-Fi. Ναι, Wi-Fi, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπορείτε να βρίσκετε το σταθμό απευθείας.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα,
1: ωραία, ωραία.
0: Αυτός θα ξέρει ο γιώκας σας.
1: Ναι, βέβαια, αυτός θα ξέρει. Αν,
0: ναι,
1: ψάξετε, το βρείτε καλά.
0: Να σας πω, υπάρχει ένα σωρό εφαρμογές που,
1: ναι,
0: έχουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε βλέπεις τη λίστα και δεν ακούς μόνο παραπολιτικά,
1: ναι,
0: ακούς και,
1: ναι,
0: ό,τι,
1: ναι,
0: άλλο,
1: ναι,
0: θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Έγινε, σας
0: χαρικά
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.

0: Είπαμε λοιπόν ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι κλείσανε την ημέρα που προηγήθηκε της σημερινής τα σχολεία επισήμως, λέμε ιστορίες από τα σχολικά μας χρόνια απόψε. Κύριε Κώστα από την Ίω, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνετε κύριε Τσουλμίδη?
0: Καλά Κώστα μου, εσύ?
1: Καλά. Μπορεί να με σημάσει, έξω να πάει.
0: Βέβαια, και είχα κάνει και ένα σχόλιο ότι δεν έχω έρθει ποτέ στην Ίω.
1: Α.
0: Το θυμάμαι.
1: Καλά είναι να σου το έχει.
0: Ναι, μου είπες εκείνη τη μέρα ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραίο νησί, έχει ωραία θάλασσα, ωραίες παραλίες. Ναι. Έχει ωραία πραγματάκια και αρχαιολογικό χώρο και δραστηριότητες. Ξέρω πώς να τους πω. Είναι ωραίο, ωραίο το νησάκι. Εγώ είμαι 18 χρόνια, δεν είμαι από εδώ.
0: Α, και πώς βρέθηκες εκεί?
1: Κάτι οικογενειακή λόγη, φιλαδέρφια έμενα.
0: Ναι.
1: Καταγωγή μου από Καρδούτσα, Λίμνη Πλαστήρα.
0: Έχω πάει πολλές φορές εκεί.
1: Εκεί, από
0: ένα χωριό. Δύο-τρεις δηλαδή, ναι.
1: Ένα χωριό Νεοχώρη που λέγεται, θα έχετε πάει σίγουρα εκεί.
0: Στο Νεοχώρη, ναι, ξέρω, βεβαίως. Και στον Μπελοκομίτη.
1: Αυτό είναι μετά από μένα. Το επόμενο χωριό μετά από μένα είναι ο Πελοκομίτης. Και πιο πάνω είναι η Καρδίτσα, η Πελεκητή, αν πάτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
1: ένα,
0: μπράβο.
1: Ένα μοναστήρι που είναι μέσα στους βράχους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από το 1400 τόσο.
0: Μου έλεγες λοιπόν ότι βρέθηκες για οικογενειακούς λόγους στην Ίω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα ξέρεις, θέλω να αναλύσω.
0: Καλά.
1: Και μου τη χωρισμένος έτσι κι αλλιώς. Και τα μάζεψα και βρέθηκα εδώ και ήρθα για ένα καλοκαίρι. Ήρθα για ένα καλοκαίρι βασικά, ξυλουργός είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και βρήκα στην εφημερίδα έτσι να έρθω για δουλειά. Και ήρθα και έκατσα και...
0: Και κόλλησες. Σωστό.
1: Έμεινα.
0: Σωστός.
1: Έμεινα.
0: Δηλαδή τόσο τυχαία. Δηλαδή είδες μια είδηση, μια αγγελία στην εφημερίδα, ανταποκρίθηκες και βρέθηκες στην Ίω. Μπράβο.
1: Ναι μωρέ, τώρα θα σου πω... Μας πήρε το σπίτι η τράπεζα, ξεσπιτώθηκα, έμεινα χωρίς σπίτι, ξέρω εγώ, και αυτά από ένα λάθος. Από την αδερφή μου, έκανε κάτι ατασταλίες, ξέρω εγώ, με τζόγο και με τέτοια και βρέθηκα στον δρόμο. Τέλος πάντων και τα μάζεψα και έπια.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν και είμαι εδώ, ήρθα και κόλλησα με 18 χρόνια τώρα.
0: Αλλά άλλαξε η ζωή σου προς το καλύτερο φαντάζομαι εκεί, στην Ίω.
1: Τι να πω τώρα, σε μεγάλο, κατά 90% προς το καλύτερο.
0: Άρα λοιπόν μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, εντάξει, και δεν είμαι και πιτσιρίκος, 61 χρονών είμαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και θέλω να σου πω έτσι και την έρεξα εδώ. Καλά περνάω, το ψαρεματάκι μας.
0: Α, ψαρεύεις με βάρκα ή από το μόλο?
1: Μωρέ, ψαρεύω απ' έξω εγώ, αλλά τόσα χρόνια έχω και φιλαράκια που έχουν κάει και επαγγελματίες. Και καμιά φορά με παίρνουν άμα δεν έχουν κανέναν πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λες, άρεσε για κανένα παραγάδι. Και πηγαίνω μια φορά στο τόσο. Βράδυ πάμε 2 η ώρα, 2:30 και γυρνάμε τη μία 12 μία την άλλη μέρα.
0: Το μεσημέρι, ναι.
1: Αλλά πάμε μακριά, δεν ψαρεύουμε γύρω-γύρω το νησί. Φτάνουμε μέχρι Σαντορίνη κοντά, πάμε προς τη Σύκαινο.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος ψάρι και τι ράτσα ήτανε που έχεις ψαρέψει εσύ?
1: Εγώ είμαι ναύτης, ψαρεύω καπετάνιος.
0: Όχι, εσύ όταν ψαρεύεις απ' έξω λέω. Όταν είσαι στο μόλο, ας πούμε.
1: Έχω πιάσει. Και το έχω πιάσει και αστεία, δηλαδή. Από το πουθενά ένα λαβράκι, 2-600.
0: Άτε ρε.
1: Και δεν είχα τι να κάνω και καθόμουν εκεί στο καφενείο, στην παραλία. Εκεί που πάω και κάθομαι και ρίχνω και καμιά μπετονιά. Είναι βράδυ 11 η ώρα. Και του λέω του καφετζήρα, του λέω έχεις κανένα γάβρο να δολώσω να ρίξω 2 μπετονιές. Πεταχτάρια, ξέρεις, όχι καλάμια και τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πετανιά.
0: Ναι.
1: Με καρούλια και τα ρίξω.
0: Ναι.
1: Και είχε 3 ψάρια, Μανώλη.
0: 3 γαβράκια δηλαδή.
1: Ναι, και αυτά ήταν ψιλοαλλοιωμένα, ξέρεις, είχαν μαλακώσει.
0: Ναι.
1: Δολώνω το ένα, πετάω, αλλά ξεδόλωσε. Την ώρα που το πέταξα, το είδα, έφυγε.
0: Την ώρα που έσκασε στο νερό, έφυγε από το αγκίστρι.
1: Ναι. Γαμώ, το λέω και τα τυχεία του.
0: Ναι.
1: Ξαναβγάλω, δολώνω το δεύτερο, το ίδιο. Αφού το λέω, κοίτα τι έχω πάει τώρα. Και εμένα μου αρέσει, πιάσω το πιάσω ψάρι, μου αρέσει η διαδικασία.
0: Η διαδικασία, βέβαια.
1: Κάθομαι, έχω το τραντισσοράκι μου, παίρνω κάνα τσιπουράκι δίπλα γιατί να ράζω. Λοιπόν, τώρα σπάνω. Και το τελευταίο ψάρι. Λέω τώρα, άμα μου φύγει και εσύ, την πατήσαμε. Το δολώνω, το έριξα προσεκτικά, πήγε, βάζω το ραδιάκι. Πάω στο καφέ, παίρνω και ένα τσίπουρο και στο καφενείο. Και έχει και μια ξαπλώστρα. Όχι μια, έχει πολλές. Πήρα και μια ξαπλώστρα, ξαπλώνω κιόλα. Έβαλε και την πετονιά δίπλα μου εκεί.
0: Για να νιώσει αν γίνει τσίμπημα, ας πούμε.
1: Ναι, την πετονιά πάντα στα πόδια μου.
0: Ναι.
1: Στα χέρια μου, αλλά που ήμουν ξαπλωμένο, την είχα εκεί δίπλα και την κοίταγα. Δεν ξέρετε, δεν είχα δίπλα στη θάλασσα την πετονιά. Ήμουν 10 μέτρα μακριά πριν τη θάλασσα.
0: Κατάλαβα.
1: Στην άμμο.
0: Και?
1: Έχει και ένα κλαπάκι απέναντι, άκουγα για μουσική και μια χαρά. Όπως καθόμουν, πέρασαν 3/4. Κάνει το καρούλι μια τραβάει κανένα μέτρο, μου το τράβηξε.
0: Ναι.
1: Και σταμάτησε, λέω, άστο να δω. Ξύπησε και έφυγε ή έχει πιέσει. Ξανά πάλι, δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά, κάνει ένα ντάν και μου το παίρνει μέσα στη θάλασσα, που ήταν 10 μέτρα σχεδόν.
0: Άκου.
1: Και δεν είχα περισσιά μπετονιά να ξετυλίξει.
0: Ναι. Οπότε τράβηξε, ναι.
1: Να τράβηξε το καλό.
0: Ψωμωμένο λαβράκι δηλαδή, αθλητής.
1: Ρε, σου λέω 2.600.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Δεν είχα ξαναπιάσει εγώ εδώ μεταξύ τόσο μεγάλο ψάρι.
0: Και την πρόλαβες την μπετονιά.
1: Όχι, έριξα από το πήγαινο. Έριξα βουτιά με τα ρούχα όπως ήμουνα. Και βουτιά κανονικά, μα ακροβούτι, γιατί την προλάβω. Έγινε παπί. Την έπιασα, βγαίνω έξω. Την τραβά, τη μαζεύω. Και εγώ δεν το γνώριζα ότι είναι λαβράκι. Πλά μεγάλο ψάρι, τι να είναι αυτό. Όπως το μάζεψα, το έβγαλα έξω, το ξαγκίστρωσα, το έβαλα σε ένα κουβά που είχα εκεί.
0: Ναι.
1: Πάω στο καφενείο, εκεί. Λέω, ρε, κοιτάξτε, τι ψάρι είναι αυτό. Πόρε μου, λέει, τι έπιασες, ρε. Α, τυχερέ, κολόφαρο, δεν ξέρω. Τι είναι, ψάρι είναι, ρε, πείτε μου, ρε. Ρε, λαβράκι, αφέρ, σώπα, ρε. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα είχε γενέθλια ένας φίλος μου, Θεός χωρέσα, μην πεθάνει τώρα. Πήγα από εκεί, του λέω, γι' αυτός ψαράς.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός αυτό είναι που πηγαίνουμε για κάνα παραγάδι.
0: Ναι.
1: Του λέω, πολύ δώρα, του λέω, αυτό είναι για τα γενέθλιά σου δώρο. Και μου λέει, αυτά κάνουμε το βράδυ τσιμπούση, θα το βάλουμε και αυτό στο μενού.
0: Στο μενού,
1: Τέλος πάντων, έτσι, μια χαρά. Αλλά έχω πιάσει κι άλλα, έχω πιάσει κάτι λούτσους. Κυνηγό ψαρα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Χταπόδια. Μια φορά με πιάσε ένα, αυτό. Το χταπόδι.
0: Τι εννοείς έπιασε.
1: Πήγα εκεί στο.
0: Τυλίχθηκε στο χέρι σου, ας πούμε.
1: Απέξω μου, πήγε στο μόλο. Και πήγα με το μαχαίρι να βγάλω πεταλίδες, γιατί είναι καλό δώρο με πεταλίδες.
0: Ναι.
1: Και όπως βάζω το χέρι μου μέσα, μάζεψα 2-3 και το μαχαίρι τώρα σημαίνει ο γυάλις εκεί, η αριστερό.
0: Ναι.
1: Και όπως βάζω το χέρι μου εκεί στην άκρη σε ένα βράχο, τσουχ, ήρθε το χταπόδι και μου πιάσε την παλάμη.
0: Ήταν η μοιραία χειραψία για το χταπόδι.
1: Ναι, το τσακώνω και ήταν και ζώρικο, ήταν κανένα 1,5 κιλό. Μου κόλλαγε εκεί, τέλος πάντων το κατάφερα, το τράβηξα έξω και το κάναμε με ζε. Λοιπόν, εντάξει, έχω καλές εμπειρίες. Μια φορά πήγα να πνιγώ στο λιμάνι, έπεσα μέσα. 3 η ώρα το βράδυ, Ιανουάριος.
0: Έλα ρε. Παραπάτησες, τι έπαθες.
1: Είχα να μπλέξω εκεί σε ένα μπαράκι στο λιμάνι μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχουμε πλακώσει κάτι τσίπουρα. Λοιπόν, και αφού ήπιαμε 4-5 ήπια εγώ και παραπάνω. Αλλά τα αντέχω, είμαι του ποτό, αλλά δεν ξέρω, με χαλάσανε. Και δεν στάθηκα καλά και λέω τα παιδιά τα πάνε να φύγω, λέω. Πάω για ύπνο. Αλλά είχα ρίξει 2 μπετονιές εκεί μπροστά στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Στο μόλο. Εκεί που δεν είναι τα καράβια.
0: Ναι.
1: Και λέω δεν πάω να σηκώσω και τις μπετονιές. Και όπως σκύβω να σηκώσω τη μία μπετονιά, μου ήρθε ζαλάρα, δεν ξέρω, έχασα την ισορροπία μου και πέψω με τα μούτρα μέσα.
0: Που.
1: Και φόραγα άρμπιλα, ένα μπουφάν δερμάτινο με γούνα από μέσα, ρούχα βαριά, ξέρεις. Χειμώνας ήταν, Ιανουάριο.
0: Ναι, και το νερό παγωμένο.
1: Και εκείνη τη χρονιά είχε χιονίσει κιόλας. Εδώ στην Ιω. Ήταν κάτω από το πλοίο. Εκείνες οι μέρες ήταν χιονισμένοι.
0: Ναι.
1: Και πέφτω μέσα. Και το που έπεσα, ξέρεις, ούτε να τα χάσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πάνε ξέρω. Πέφτω μέσα. Και σκοτάδια τώρα. Συνεφιασμένος ο καιρός. Ούτε φώτα το λιμάνι, κάτι φώτα είχε ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Αρχίζω κολυμπάω, γιατί να κολυμπάω προς τα έξω, κολυμπάω προς τα μέσα.
0: Και το νερό παγωμένο τώρα, έτσι.
1: Ωραία, παγωμένο ήταν, καταλάβαινα εγώ τώρα. Δεν με πείραξε το κρύο, με πείραξε η κατάσταση, δεν με στάθηκα.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Αλλά μάρινα σαν μολύβι και άρχισα να μην μπορώ να κολυμπάω και το κεφάλι, τη μύτη μου την έπαιξα έξω από το νερό. Για να πάρω να πνοεί. Ρε γαμώ το λέω, τι έχω πάθει. Έτσι πνίγονται, λέω, οι βλάκες. Στον εαυτό μου και με πιάσαν τα γέλια. Εκεί πάνω στην ταλαιπωρία μου. Τέλος πάντων, λέω, δεν μπορούσα. Έκανα να κολυμπήσω και βούλιαζα. Και λέω, Κωστάκη, τώρα θα κάνεις πείραμα. Έτσι όπως τα λέω. Αυτά βέβαια δεν κρατήσανε ώρα.
0: Ναι.
1: Κρατήσανε μισό λεπτό.
0: Τι πήραμε. Τι πείραμα.
1: Λέω, θα βουλιάξω. Πήρα να πνοεί. Θα πας στον πάτο. Και θα βγεις έξω περπατώντας, αφού δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Και πήγα, πάτωσα. Εντάξει, βάθος είχε 5 μέτρα, ξέρω εγώ.
0: Α, πόλικο.
1: Αφέθηκα, πάτωσα και αρχίζω και περπάταγα σαν αστροναύτης από κάτω από το
0: νερό. Σαν δίτης από αυτούς που μαζεύανε τα σφουγγάρια.
1: Μπράβο, έτσι, ναι. Περπατητός. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, βγήκα έξω.
0: Έλα ρε.
1: Βγήκα έξω και στο μολάκι που έχει στον μπλόκι. Άντε να ανέβει στον μπλόκι.
0: Πόσα, βέβαια.
1: Δεν είχα ένα χέρι να με τραβήξει πάνω.
0: Ναι.
1: Και ούτε ένα καΐκι να είναι δεδομένο, ένα βαρκάκι να πιάσω τον κάβο του παλαμάρι του να πιάσω τον ανέβο.
0: Ναι.
1: Έκανα δοκιμές, γρατζούναγα με τα νύχια να πιάσω τον μπλόκι εκεί, το τσιμέντο. Πουθενά με τίποτα. Τελικά άλλη πατέντα. Ξέρεις, στιγμία σε κλάσματα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάω και βρίσκω την μπετονιά μου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ναι.
1: Στα κίτρινα, τα σίδερα. Τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την είχα δεμένη εκεί και είχα και χοντρή μπετονιά ευτυχώς. Η μάνα ήταν καλή. Και πάω, βρίσκω και πιάνω από την μπετονιά και τσούκου, τσούκου. Έφαγε, μου κόψε τα χέρια εδώ. Μπήκε η μπετονιά στο κρέας μέσα για να βγω πάνω. Και τέλος πάντων, εντάξει, τα κατάφερα.
0: Μπράβο, ρε Κώστα.
1: Αλλά μου είναι.
0: Περιπέτεια, διήγημα ολόκληρο.
1: Ναι, αλλά μου έμεινε αυτό την ώρα που είδα ότι βουλιάζω και λέω, α, έτσι πνίγονται οι βλάκες και το παλιώτικα.
0: Ναι.
1: Και με πιάσαν τα γέλια μόνο που το σκέφτηκα. Είχα μια ηρεμία παράξενη, μια χαλαρότητα. Λες και δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε παράξενο. Δηλαδή, βγήκα έξω σαν να μην έτρεχε τίποτα. Μούσχεμα, το σπίτι μου ήταν κοντά, πήγα, η σόμπα ήταν αναμένη μέσα, έχει ξυλόσωμα. Ξεντήθηκα και φουντάρισα κατευθείαν στο κρεβάτι στις κουβέρτες. Αυτό.
0: Κώστα, μπορείς να με περιμένεις ένα λεπτό για να μην τον αφήνω γιατί καλή από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη.
3: Από την ωραία ηλιόλουστη πολιτεία του Σίδνεϊ.
0: Καλώς
3: τον. Αγαπητέ Εμμανουήλ που την έχεις επισκεφθεί στο παρελθόν.
0: Σωστά.
3: Μόνο που σε παρακαλώ, γιατί ας τελείωνε ο Κώστας προηγούμενος, δεν πειράζει.
0: Ωραία, τότε περίμενε. Έλα Κώστα μου, πήραμε πράσινο φως. Σε ακούω, Κώστα.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, να πούμε εμπειρία παιδική για το σχολείο τώρα.
0: Να πεις, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν ένας μαθητής του 6, άντε με το ζόρι του 7 στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά ήσυχο παιδάκι, ούτε ξέρεις.
0: Φασαρίες ούτε.
1: Ούτε ζεζεβουλίες να κάνω και πειραχτήρια και τέτοια. Α, μια χαρά. Είχαμε ένα δάσκαλο που άμα θα ζει τώρα μπορεί να είναι 85 ξέρω εγώ, 90. Παλαβούσης λεγόταν. Γεώργιος. Δεν τον έχω ξεχάσει τόσα χρόνια. Γιατί παλιόπαιδο ήταν. Μία μέρα στην 6η δημοτικού. Στην 5η δημοτικού. Αφού χτύπησε το κουδούνι για να σχολάσουμε, τελευταία ώρα, τελευταίο διάλειμμα, να φύγουμε δηλαδή, μας είχε δώσει μια εργασία εκεί σε ένα κάτι χαρτιά και δεν θυμάμαι τι κάναμε. Και αφού τελειώσαμε, χτύπησε το κουδούνι, εγώ έσκησα τα δύο χαρτιά που είχα εκεί, από το τετράδιο, δεν χρειαζόταν, από το πρόχειρο τετράδιο που είχα. Τα έσκησα, τα έκανα κομματάκια. Και στην έξοδο της αίθουσας δεξιά είχε ένα καλάθι για τα πορήματα. Ένα, πώς το λένε, το καλαθάκι που πετάμε με τα σκουπίδια μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τρυπητά, κάτι κοντούλια.
0: Ναι.
1: Α, και πώς το έκανα κι εγώ τώρα. Και βγαίνω τελευταίος. Βγήκαν όλα τα παιδιά και εγώ τελευταίος. Παίρνω τα χαρτάκια με αυτά που τα είχα σκητουμένα. Τα έκανα ένα μπαλάκι στο χέρι μου. Και από το ένα μέτρο πήγα να το πετάξω σαν να βάζω καλάθι.
0: Ναι.
1: Και αυτά δεν τα είχα σφίξει καλά και διαλύσανε. Και πέσανε έξω από το καλάθακι.
0: Ναι.
1: Ο δάσκαλος ήταν στην έδρα ακόμα. Τι το ήθελα. Η φύγη μου λέει, έλα μέσα. Βουτάει τη βέργα. Τα ψέματα πριν τη βέργα. Βουτάει τους φαβορίτες με τα δύο του χέρια. Και από τη μία και από την άλλη. Και με σήκωσε από το έδαφος. Σηκωθήκαν τα πόδια μου, δεν πατάγανε κάτω. Γερά, γερά. Και μου τις είχε στρίψει. Μου τραβάει δύο σκαμπίλια. Και πάω να φύγω. Μου λέει, μη φύγεις, έλα εδώ. Και βουτάει τη βέργα, μου λέει, άνοιξε τα χέρια σου. Μου ρίχνει 10 στη μία παλάμη, 10 και στην άλλη. Μου λέει, γύρναντα και από πάνω, από τα κόκαλα. Εγώ έχω γίνει από τον πόνο και από την τροπή μου, γιατί τα παιδάκια είχαν σταματήσει την πόρτα και με κοιτάγανε απ' έξω από την αίθουσα. Με πιάσαν τα κλάματα, καταντράπηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Και φεύγω πάνω στο σπίτι, λέγοντας, α, την τσάντα μου την πέταξε εκεί στο σχολείο, στην αίθουσα. Και έφυγα τρέχοντας, χωρίς την τσάντα. Πήγα στο σπίτι. Η μάνα μου δούλευε, δεν είχε έρθει. Ήμουνα μόνος στο σπίτι. Πάω, κοιμήθηκα, φίλε Μανώλη, έτσι όπως ήμουνα με τα ρούχα, με τα παπούτσια. Έρχεται η μάνα μου, πυρετό εγώ.
0: Έβαλα.
1: Πυρετό και πονοκέφαλο. Τι έπαθε, παιδάκι μου, λέω έτσι και έτσι, μαμά. Το βράδυ που ήρθε η μάνα μου, ότι δούλευε στο εργοστάσιο κλειστό του Πεντρουγίου. Έτσι και έτσι λέει ο κύριος Παλαβούς. Σοβαρά μου. Λέω, ναι. Τι το έκανα, στο εξηγούσα. Τέλος πάντων, με συγχάζει. Μια άλλη μέρα τίποτα. Να έχω ηλίγκους, πονοκέφαλο και μετούς. Άκου να δεις τώρα περιπέτεια. Φοβήθηκε η μάνα μου, πήγε στο γιατρό, στραβήθηκε μια εβδομάδα. Σχολείο δεν πήγα. Εντάξει, με έκαναν εξετάσεις και εγκεφαλογράφημα μου κάνανε, ξέρω. Δεν είχα τίποτα, ήταν όλο από το στρες και όλο από το, αυτό που έπαθα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μία περιπέτεια αυτή, εν τω μεταξύ αυτός, ο μπαγάσας. Εμένα το πίθατο μου είναι κρομίδας. Και μου έκανε μπούλινγκ ο ίδιος ο δάσκαλος για το επίθετό μου. Όχι τότε που με χτύπησε και πριν που μου δεν με χτύπαγε. Όταν ήθελε να με σηκώσει, μου λέει, κρομίδα σήκω πάνω, γιατί θα σε κάνω με τα κρεμουδάκια ή θα σε κάνω σπορδαλιά. Και χαχαχα τα παιδάκια μέσα να γελάνε. Λέει, για τέτοιον άνθρωπο σου λέω τώρα,
0: Κατάλαβα.
1: Για τέτοιον άνθρωπο. Αλλά πώς τα φέρνει τύχη, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Περάσαν τα χρόνια, πάνε, ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πήγα γυμνάσιο που είχα ένα πολύ καλό φιλόλογο, τον κύριο Γιανακουδάκη, που είναι και, ήταν και διευθυντής διεθνής. Ένα κουδάκι σου, ο Ευάγγελος.
0: Ναι.
1: Ζει ακόμα άνθρωπος, τέλος πάντων. Και περάσανε τα χρόνια, εγώ παντρεύτηκα. Άκου να είσαι τώρα η μοίρα του φύλλα για αυτού. Αυτός έμενε και αυτός, φιλαδέρφια. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Και περνάω με τη μηχανή μου, είχα ένα 3,5 RD. Είσαι τη σειρά μου και θέλω να θυμάσαι τα 3,5 RD. Τα Yamaha.
0: Ναι, τώρα που το λες, ναι.
1: Τους σκοτώστερους που δεν είχαν το φρένο, τέλος πάντων. Και όπως περνάω για να. Από τη δουλειά σχολάγα.
0: Ναι.
1: Και περνάω από ένα στενό στη Φιλαδέλφεια και στα προσφυγικά. Να τον κέπλυνε ένα μάξι. Είχε ένα Λάντα.
0: Ναι.
1: Με το λάστιχο. Τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Είχε το μυαλό μου εκεί, άκου τώρα να δεις. Σταματάω δίπλα στο αυτοκίνητο, ήταν καλοκαίρι. Φόραγε ένα σουρτσάκι και μια φανελίτσα. Κάθομαι, τον κοιτάω. Με κοίταξε κι αυτός. Λέει, ψάχνεις τίποτα, λεβέντη. Ωραία, του λέω, δεν ψάχνω, αλλά κάτι μου θυμίζει, λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, τι. Λέω, σε λένε Παλαβούση, Γιώργιο. Δεν μου λέει, ρε φίλε, γιατί. Τώρα περίμενα να σου πω, γιατί το πιο άκουνε, δεις τώρα. Κατεβαίνω από το μηχανάκι. Του λέω, μένα ξέρεις πως με λένε. Μου λέει, όχι, γιατί. Του λέω, εγώ είμαι ο Κορομίδας. Που θέλω να με κάνεις κορδαλιά. Έμεινε άφωνος, με κοίταγε. Μου λέει, τι λες. Του λέω, είσαι ένα δάσκαλος. Του λέω, στο 4ο δημοτικό σχολείο. Ναι, μου λέει. Έτσι λέω, είμαι αυτό που με έπιασε από τις φαβορίτες, χωρίς λόγο, γιατί πέταξε το χαρτάκι μου, πήγε από το καλάς και με έκανε στελατιού. Και 10 από εδώ και 10 από εκεί στις παλάμες και 10 και από πάνω, και άρρωστος μια εβδομάδα. Του λέω, άμα σε βουτήξω τώρα, του λέω, ξέρεις πώς θα σε κάνω. Φτιάχνω με το λάστιχο. Η τρίμηση, αυτό θα χρειάζεται. Αλλά του λέω, δεν φτάνω στο επίπεδό σου, αλλά θα σου κάνω κάτι. Του αρπάζω το λάστιχο από τα χέρια και του την έχω κάνει παπί.
0: Τέλεια. Τέλεια εκδίκηση.
1: Έτρεχε γύρω-γύρω από το, από το λάντα. Ένα λάντα είχε. Έτρεχε γύρω. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, εγώ για καλό σα το έκανα. Καλό μου, του λέω.
0: Καλά μου.
1: Τέλος πάντων, ναι, άκου τώρα, περίπτωση, έτσι που λες. Αλλά στο γυμνάσιο είχα ένα πολύ καλό καθηγητή φιλόλογο, με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό τον εξυμνώ, δηλαδή, Ευάγγελος Γιαννακουδάκης, αυτός φιλόλογος με όλα τα γράμματα
0: κεφαλαία
1: και δεν συμμαζεύεται. Τρομερός, έχουμε και σχέσεις, δηλαδή ακόμα, πριν 3 χρόνια που είχα έρθει πάνω στην Αθήνα, έκανε η ομάδα του Αχιλέα εκεί, Αχαρνές, Κόκκινο Μήλο. Επειδή αυτό το ασκεί ακόμα με τα αθλητικά, δεν έχει σταματήσει. Και του κάνανε γιορτή τιμή Σένεκεν του Γιαννακουδάκη, και του κάνανε μια γιορτή και στο γήπεδο.
0: Τέλεια.
1: Είχα πάει και βρεθήκαν πάλι. Και... ναι, με είχε πονάξει και στο σπίτι, το έκανα κάτι με ρεμέτια ξυλουργικά που χρειαζόταν.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε μια επαφή πολύ καλή, πολύ καλή με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι, αυτά ήταν η ιστορία μου. Να σου πω και μια άλλη. Και ένα σύντομο, άντε.
0: Αυτό, γιατί το...
1: Ναι, κράτησε.
0: Τώρα, όχι, έχει κλείσει τη γραμμή ο φίλος πριν. Θα τον ξαναπάρει σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Με την επόμενη ώρα. Τώρα κοντεύουμε. Απλά πρέπει να είναι σύντομο αυτό που θα μου πεις. Γιατί πάμε στην κορυφή.
1: Αυτό είναι με την αδερφή μου έχει να κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτή πήγε πρώτη δημοτικού πριν από μένα. Λοιπόν... πήγε στη Δευτέρα Δημοτικού αυτή, εγώ πήγα στην πρώτη. Λοιπόν, αυτή έμεινε στη Δευτέρα Δημοτικού. Την έφτασα εγώ. Και στη Δευτέρα πηγαίναμε μαζί. Πάμε στην Τρίτη μαζί. Πάμε και στην Τετάρτη μαζί. Λοιπόν, όταν τελείωσε η σχολική χρονιά της Τετάρτης Δημοτικού, θα πηγαίναμε τα παιδιά στην αίθουσα να πάρουμε το ενδεικτικό. Που δίνανε τη βαθμολογία της χρονιάς. Πήγαμε, μαζευτήκαμε όλοι οι αδερφοί μου, καλή της ώρα. Επειδή είχε μείνει και μια χρονιά, φοβόταν να μην ξαναμείνει. Και πήρε ένα μπουκέτο λουλούδια, τα μάζεψε και πάνω, ήταν και άνοιξη. Μάζεψε κάτι μαργαρίδες, κάτι την βρήκε και έκανε ένα μπουκέτο μεγάλο με λουλούδια. Και μπήκαμε στην αίθουσα, πήγε στην έδρα του δασκάλου. Όχι αυτό με του τρελού, του Παλαβούση.
0: Αυτός Παλαβούσης κιόλας, άκου όνομα.
1: Όνομα και...
0: όνομα και πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν...
1: και πάει του βάζει τα λουλούδια, Καριδάκης λέγονται αυτός. Πάει του βάζει τα λουλούδια στο βάζο. Ευχαριστώ Λουλούδο, τι λένε την αδερφή μου. Ευχαριστώ Λουλούδο.
0: Ορίστε, άλλο ναι, όνομα και πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίτα σύμπτωση τώρα. Ευχαριστώ Λουλούδο, λέει. Κάτσε, λέει. Κάτσαμε. Άρχισε φώναζε ο Καριδάκης. Να έρθει ο Τάδε να πάρει τον δεικτικό του. Μας έδινε και το χέρι, μας ευχόταν ο δάσκαλος. Φώναξε εμένα, έρθει ο Κρομίδας να πάρει τον δεικτικό του. Φώναξε όλα. Έμεινε η αδερφή μου τελευταία. Εμείς είχαμε βγει από την έδωσα και κοιτάγαμε τώρα. Εγώ περίμενα την αδερφή μου να πάρει τον δεικτικό. Λέει της αδερφής μου, εσύ Λουλούδο, να έρθει να το πάρεις του χρόνου.
0: Τζάμπα το μπουκέτο.
1: Ναι, τα παίρνει στο κρανίο, αδερφή μου. Ανεβαίνει στην έδρα, βουτάει τα λουλούδια από το βάζο. Που ήταν, τα είχε βρέξει και όλα μέσα στο νερό, καθηγεί ο δάσκαλο. Του τραβάει τα λουλούδια μέσα στα μούτρα.
0: Πόφο.
1: Και βάζει τα κλάματα και η αδερφή μου την πήρα εγώ. Να τη, ξέρεις, να την ησυχάσω, να την ηρεμήσω. Και να κλαίει και τι θα πω εγώ τώρα στη μαμά. Και τι θα πω. Τέλος πάντων, αυτό το είπα σαν κωμικοτραγικό τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι που λες αυτά, δεν έχω να πω.
0: Χάρηκα πολύ, Κώστα, που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο και σε περιμένουμε πάλι.
1: Καμιά φορά θα σου παίξω πάλι που σου
0: είχα πει. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Εντάξει. Ωραία. Άντε. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό να πας.
1: Να είστε καλά όλοι. Άντε. Χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια.
5: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
6: 90,1.
7: Κύριε Γιώτη από το Σιδνεϊ, έπεσε η γραμμή όταν σας είπα, όταν συνεννοηθήκαμε ότι θα περιμένετε λίγο, έπεσε η γραμμή. Η Σταυρούλα προσπαθεί να σας πάρει αλλά δεν τα καταφέρνει. Κάνει επιστροφή που λένε τις κλίσεις αλλά δεν τα καταφέρνει. Σε περιμένουμε, πάρε μας ενώ θα παίζει το τραγούδι. Πάρε στο 211-10-80-880.
8: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
9: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
10: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
11: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα της τετέλια λες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.